0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports στους 104. Καλό πρωινό. Είναι σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση, οπότε ετοιμαστείτε έτσι για να γίνουν λίγο τα νευράκια σας στα τάλια σιγά σιγά. Όταν λέω κίνηση εννοώ πάντα την είσοδο της Λευκωσίας προς τα φώτα του Καλησπέρα σε αυτό το σημείο. Οπότε ναι, έχει πάρα πολύ κίνηση, σημειωτών σε κάποια σημεία. Άρα σιγά σιγά για να πάτε με ασφάλεια στον προορισμό σας. Ούτως ή άλλως αυτή η ώρα μέχρι τις 8 είναι αυτό που λέμε ώρα αιχμής και λίγο παραπάνω. Είμαστε στα μέσα μιας εβδομάδας όπου ξεκινούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, δηλαδή τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Και θα δούμε πώς θα πάει, πώς προχωράει και γενικά πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία της Κύπρου για το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Κύπρος η οποία πετάει για την Ποντγκόριτσα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καθόλου εύκολη αναμέτρηση, αυτό το καταλαβαίνουμε. Απ' την άλλη, αν θέλουμε να δικαιούμαστε, να ελπίζουμε τέλος πάντων υποφερτά σε κάτι καλό στα της Ευρώπης, ενώ μέσω εθνικής ομάδας, είναι ευκαιρία να κερδίσουμε κάτι από αυτά τα παιχνίδια, τόσο με τους Μαυροβούνιους όσο και με τους Λετωνούς. Θυμίζω ότι το παιχνίδι με το Μαυροβούνιο είναι μεθαύριο Παρασκευή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Θα το έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε εδώ ζωντανά στον Super Sports 104. Ενώ το παιχνίδι με τη Λετωνία είναι την ερχόμενη Δευτέρα και αυτό το match θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε εδώ ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Θα πάμε και στα δύο παιχνίδια. Θα στείλουμε το Θόδωρο Τσολάκη για να πάει να τα μεταδώσει. Και περιμένουμε αποτελέσματα, δεν υπάρχει κάτι λιγότερο. Είναι σίγουρα outsider η Κύπρος απέναντι στον αντιπαλό της στο Μαυροβούνιο, αλλά μέχρι εκεί έχει προκύψει και αυτή η αναστάτωση με τις δηλώσεις του Κρίστο Ανταφυλίδη, παιδί μου, δηλαδή εκεί που πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, μπαπ, και γίνεται χαμός γενικά και στα social media. Να δούμε τι θα δούμε. Μέσα σε όλα είχαμε και ανακοίνωση συνδέσμου διαιτητών, ο οποίος τοποθετείται για τις έντονες δημόσιες αναφορές των τελευταίων ημερών προς τη διαιτησία. Κάνει λόγο για ακραία πίεση προς τους διαιτητές και καλεί την ΚΟΠ να παρέμβει όταν ξεπερνούνται τα όρια. Λοιπόν, κάτσε να το δούμε λίγο αυτό. Να έχει σοου αυτό το θέμα σήμερα. Να το ψάξουμε, να δούμε αν θα βγουν να μας μιλήσουν από το Σύνδεσμο Διαιτητών, οι οποίοι λένε ότι έχουμε, λέει, προβληματιστεί τις τελευταίες μέρες με τις εκατέρωθεν δημόσιες δηλώσεις παραγόντων και γραφείων τύπου ομάδων πρώτης κατηγορίας αναφορικά με τη διαιτησία. Να αναγνωρίζουμε, ναι. Ωστόσο, άλλο η θεμητή κριτική σε μια διαιτητική απόφαση και άλλο δημόσιες τοποθετήσεις, γραπτές ή προφορικές. Μάλιστα. Οι οποίες στρέφονται προσωπικά εναντίον διαιτητών, αμφισβητούν το κύρος τους, προσβάλλουν, θίγουν και μειώνουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά τους. Οκ. Ως φορέας, λέει, αναμένουμε από την ΚΟΠ να παρακολουθεί ανάλογες συμπεριφορές και όπου διαπιστώνει υπέρβαση στον αθλητικό δικαστή. Μα έχει έτσι πράγμα, να τους στέλνουμε στον αθλητικό δικαστή, δηλαδή τους εκπροσώπους τύπου και τους παράγοντες. Μεγάλη ανακοίνωση εντωμεταξύ, είναι ένα κατεβατό πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Δεν θα πρόκειται να κάτσω να το διαβάσω, σας είπα τα βασικά. Τα υπόλοιπα δείτε τα και αν συμφωνείτε ή όχι, είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Τέλος πάντων, το θέμα της διαιτησίας μας απασχολεί από την αρχή του πρωταθλήματος, διότι μέχρι στιγμής έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να δούμε αν θα βγάλει κάτι καινούριο αυτό το φρούτο, το οποίο είναι παλιό και έχει οριμάσει και δεν λέει να πέσει από το δέντρο. Σάπισε πάνω στο δέντρο. Όταν ένα φρούτο οριμάζει, πέφτει. Τακ, και μετά το πιάνεις. Ή το τρως ή το τρώνε τα σκουλίκια. Τώρα το έχει σαπίσει πάνω στο δέντρο και δεν λέει να πέσει. Και δεν τον μπορούμε να κάνουμε κάτι καινούριο, να βάλουμε ένα καινούριο δέντρο. Και ο νοήτο. Τέλος πάντων, δεν θα κάνεις ασχοληθώ άλλο με αυτό το θέμα. Αν έχει κάτι θα το πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, οι ομάδες είναι σε περίοδο αγρανάπαυσης, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ξεκούραση παίκτες, έχουν φύγει διακοπές κλπ. Στην Ευρώπη το ίδιο σκηνικό, γιατί δεν υπάρχει πουθενά μπάλα στα πρωταθλήματα, εννοώ όσον αφορά την δράση. Και περιμένουμε, η αλήθεια είναι, με πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Η οποία Ευρωλίγκα αρχίζει αύριο, παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Θα ασχοληθούμε σιγά σιγά, οπότε και με αυτό το κομμάτι. Ήρθε και η κλίση της Εθνικής Ελλάδας, όπου τις προηγούμενες μέρες είναι εκτός ο Μπακασέτας. Νομίζω ότι θα ήταν, δεν μπορεί ο Μπακασέτας τώρα να είναι σε αυτή την κλίση, ειδικά με το θέμα της ποιότητας που υπάρχει, και θεωρώ ότι, εντάξει, επειδή μιλάμε για τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, ό,τι και αν έχει γίνει δεν πάβει να είναι ο αρχηγός της εθνικής. Οπουδήποτε αλλού, αν δεν καλεί το μέχρι εκείνη τη στιγμή αρχηγός, θα υπήρχαν ερωτήματα. Οπότε εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει γίνει κανένας τεράστιος ντόρος. Και το κομμάτι της εμπειρίας είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο ο Μπακασέτας μπορεί να το καλύψει με αυτή την πιτσιγαρία που έχει μαζευτεί, και είναι όντως σούπερ ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει, ο Μπακασέτας δεν είναι πλέον στις επιλογές του Γιωβάνοβιτς για τα 4 παιχνίδια του Nations League, παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας που είναι πάρα πολύ δυνατά. Θέμα ετοιμότητας νομίζω δεν υπάρχει, διότι αυτή τη στιγμή που ο Μπακασέτας έχει παίξει 2 παιχνίδια, στο ένα σχεδόν ολόκληρο, και έχει βάλει και γκολ στο ντεμπούτο του, θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα ετοιμότητας. Εντάξει, θα δούμε. Δεν χρειάζεται να... ξέρετε, καμιά φορά δεν χρειάζεται να καλέσει έναν παίκτη για να παίξει. Χρειάζεται να καλέσει έναν παίκτη για να είναι εκεί. Έτσι. Και επειδή αυτή η φάση των προκριματικών δεν έχει ξαναγίνει, 4 παιχνίδια σε 10 μέρες, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι πρωτόγνωρο και για τις εθνικές και για τους παίκτες και για τους προπονητές και για τα σωματεία, για το πώς θα διαχειριστούν αυτή τη μεγάλη διακοπή των 3 εβδομάδων. Να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, δωρεάν MOT, ένας από εσάς στο 2324 με την ένδειξη MOT στον SES Auto Service, στη βιομηχανική περιοχή του Γερίου, στον Σήμο του Σημεού. Θα στείλετε τα μηνύματά σας, ότι όποιος έχει γράψει μέσα MOT θα μπει στην διαδικασία για την κλήρωση. Καλημέρα στο Γιώτη. Τι θέλουν οι διαιτητές να μας φημώσουν? Δεν τρέπονται, γιατί μας λένε ποιος πήρε τηλέφωνο στο VAR. Καλό ερώτημα, Γιώτη. Καλό ερώτημα. Να μας πούνε τι έγινε εκείνο το περιβόητο παιχνίδι με το VAR. Ποιος πήρε το τηλέφωνο? Ο ΕΟ, και είχε το τηλέφωνο του βαρίστα, ο ΕΟ. Καλημέρα, ένα ωραίο σύνθημα που να παίζει η Κύπρος με την Αρμενία είναι Κύπρος Αρμενία. Εντάξει, καλό ρε, έκανε το 32, καλό, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω. Καλημέρα Άλκη, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, Αντώνης υπάρχω, γεια σας Αντώνα. Καλημέρα και στο Χρυσάνθο, Ομόνια Αιώνια. Λοιπόν, μηνύματα επαναλαμβάνω, πάμε σιγά σιγά να φέρω εφημερίδες και να επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί

0: περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sin.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
5: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
2: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα. Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά. Ετοιμάσου για κοψίδια. Καλαμαρίστικα κοψίδια, όχι ιστορίες. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουν πλακωθεί το Δίκο με τον Κεραυνό. Καλά, ο Κεραυνός είναι του Δίκο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, έχει γίνει ένας χαμός και ο συναγερμός στηρίζει το Δίκο για το GSI, τον Interconnector. Τέλος πάντων, το καλώδιο το οποίο θα δούμε τι θα δούμε. Όταν και αν ποντιστεί ποτέ και δεν γίνει χαμός με τους Τούρκους. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Το Omega Channel, ο όμιλος μάλλον του Omega Channel παρουσίασε το πρόγραμμα για την νέα χρονιά. Τηλεόραση, ραδιόφωνο και digital είναι σε μια νέα εποχή για τον όμιλο Omega Media Group. Παρουσιάστηκε χτες βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου το πρόγραμμα για τη σεζόν 26-27, αλλά και γενικότερα ο σχεδιασμός για το ραδιόφωνο και τα ψηφιακά του μέσα και για το ραδιόφωνο στο οποίο εδώ ο Super Sport συνεχίζει την αθλητική του πορεία εδώ και 22 χρόνια. Το μικρό μας αδερφάκι ο Δρόμος, το οποίο είναι σούπερ μουσικό ραδιόφωνο, ενίσχυσε την απογευματινή του ζώνη με τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Ο Πέτρος είναι γνωστός από την παρουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια του Τροχού της Τύχης. Πλέον θα είναι στην εκπομπή Rush Hour. Και ήταν και ο ίδιος εκεί, είπε έτσι μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες. Μίλησε ο εκτελεστικός πρόεδρος, ο Ιωάννης Χάσικος, στην εκδήλωση, κεντρικός ομιλητής, αλλά και ο Γενικός Διευθυντής, ο Ευαγόρας Κωνσταντινίδης, που υπογράμμισε ότι το περιεχόμενο δεν σταματάει ποτέ. Γενικά, έτσι μια πολύ ωραία βραδιά, η οποία έδωσε το σύνθημα για την νέα χρονιά, η οποία πρακτικά έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες, έτσι, γιατί μέσα στο μήνα βασικά, η τηλεοπτική κυρίως σεζόν, για μας το ραδιόφωνο δεν υπάρχει έναρξη και τέλος σεζόν, είναι ολόχρονα, από τη στιγμή που όταν τελειώνουν τα παιχνίδια πρωταθλήματος αρχίζουν μετά από λίγες μέρες τα ευρωπαϊκά και λοιπά. Φέτος είχαμε και Μουντιάλ, ήταν εντελώς διαφορετικά, άρα δεν σταματάει ποτέ το ραδιόφωνο. Με ρωτάτε πολλές φορές πότε σταματάς, πότε παίρνεις άδεια. Δεν υπάρχει σταθερή ημερομηνία. Σταματάμε ή μάλλον άδειες παίρνουμε ανάλογα κατά το δοκούν, έτσι. Δηλαδή όποτε θέλουμε ή όποτε έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά για να σταματήσει το ραδιόφωνο, ειδικά στο αθλητικό ραδιόφωνο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς δεν είμαστε τυχεροί όπως τα μουσικά ραδιόφωνα που σταματάνε ένα μήνα και παίζουν μουσική και βαράνε βιολιτζίδες. Πρέπει να έχουμε κανονικά το πρωινό. Το πρωινό μας είναι, δεν θα πω 365 μέρες, 350 μέρες. Λοιπόν, η αλήθεια λέει στο πρωτοσέλιδο, μπαίνει στο παιχνίδι ο Λγκίν για Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, η δυναμία των 7 υποψηφίων να εξασφαλίσουν συνένεση και Κολομβιανή διπλωμάτη που έχει μπει ήδη στη διεθνή φημολογία. Ωτσά να μπει ο Λγκίν Γενικός Γραμματέας, γιατί όχι. Εντάξει, τέλος πάντων. Γελιότητες και αιμονές της συγκυβέρνησης. Στα άκρα η σύγκρουση Παπαδόπουλου και Κεραυνού με τον GSI να αποκαλύπτει το βαθύ ρήγμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Νέα σεζόν με ενημέρωση, ψυχαγωγία και προκλήσεις, τηλεόραση, ραδιόφωνο και digital σε μια νέα εποχή για τον όμιλο Omega Media Group. Πάρα πολύ ωραία. Η Χαραυγή λέει: η κοινωνία πληρώνει, η κυβέρνηση μελετάει. Ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα, προτάσεις ΑΚΕΛ που δίνουν ανάσες. Πάντως αυτό με το πετρέλαιο κίνηση στα 2 ευρώ και το θέρμανση στο 1,60 που δεν έχουν ξαπάει ποτέ στην Κύπρο. Σε ένα μήνα οι τιμές αυξήθηκαν 6% στην βενζίνη και 11% στο ντίζελ. Εχθές ένα βενζινάδικο το οποίο κάποιες φορές βάζω, κάποιες όχι βενζίνη, ήταν προχθές 1,59, πήγε 1,62 και χθες 1,66. Σε τρεις μέρες όλο αυτό τώρα, τέσσερις μέρες. Μιλάμε ό,τι να είναι. Πόσα καινούργια φορτία ήρθαν στις τέσσερις μέρες για να πάει 5 σεντ πάνω. Και πληρώνουν οι μη πω τώρα τι. Λοιπόν, ο πολίτης λέει: αμήχανα αδρανείς μπροστά στην ακρίβεια. Η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι επήγαινε να λάβει μέτρα στήριξη. Όχι, καλέ μου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Για όνομα του Θεού.
Το ντίζελ θα πάει πάνω από 2,10. Είναι θέμα χρόνου μέσα στο μήνα. Έτσι για να γελάει για το παρδαλό κατσίκι. Τι άλλο θέμα? Στον πολίτη, κλειστή συνεδρίαση Βουλής, κίνδυνοι από τις επισκέψεις στρατιωτικών στα κατεχόμενα. Okay. Σύστημα διορισμών, κυπριακή πατέντα, ο κατάλογος διοριστέων. Μάλιστα. Το είπε και το έκανε ο Φυτηρής. Έβαλε τέλος στις φρουρές πρώην αξιωματούχων. Κάρογιαν, Σιλούρης. Μα Σιλούρης έχει φρουρά ακόμα. Ο Μύρου, Έλση Χριστόφη, Ανδρούλα Βασιλείου ενημερώθηκαν ότι από 5 Οκτωβρίου καταργούνται οι αστυνομικές τους φρουρές. Μάλιστα, ακόμα και το Αναστασιάλη δεν τους κόψαν τους πόλους. Είχε 12, νομίζω, δεν ξέρω πόσο θα είναι λιγότεροι. Θα είναι 8, θα είναι 6, δεν ξέρω. Με τοπική σύγκρουση Υπουργείου Οικονομικών Δίκων για τον GSI, οι γελιότητες Κεραυνού άναψαν φωτιές, οι γελιότητες μέσα σε εισαγωγικά. Και στην Κύπρο λέει ο Αιγυπτιακός Ασπροπάρης. Ασπροπαπάρης, όχι Ασπροπάρης, τι είναι αυτό εδώ? Η ξαφνική εμφάνιση στην Κύπρο ενός Αιγυπτιακού γήπα ή Ασπροπάρη αποτελεί σπουδαίο και σπάνιο γεγονός. Οκ, okay, στον Άγιο Ιωάννη. Ο Ασπροπάρης. Πάμε και στο Φιλελεύθερο. Ένα λεπτό. Πέφτουν κεραυνοί για τον GSI. Στα άκρα Νικόλας και Υπουργός Οικονομικών. Μπήκε στη μέση και ο Οδυσσής στηρίζοντας δίκο. Προκλητικός Ερντογάν ακυρώνει τον Κουτέρες και ζητά αναγνώριση. Θεατρινισμοί υποκρισία από τον Τούρκο πρόεδρο την ώρα της προσπάθειας του Κουτέρες για το Κυπριακό. Κλασική Τουρκία, νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Κύπριος, σε εισαγωγικά, εκτελέστηκε στην Κίνα για μισό δις. Στην Κίνα, αντιλαμβάνεστε, είναι άλλο το καθεστώς. Δεν καταλαβαίνουν από ιστορίες. Έκανες έγκλημα, φυλακή, μεγάλο έγκλημα. Αποκεφαλισμός. Πρωτοφανής υπόθεση πολιτογραφήσεων, η Μοκάσπαγος σε περιουσία του κυπροποιημένου Σου Τσαουλίνγκ. Είναι από τη Δευτέρα ο Σου Τσαουλίνγκ. Είναι γιος του εκτελεστέντα Για Πινγκλή. Είναι από τη Δευτέρα και οι δύο. Αντιλαμβάνεστε. Πιστεύετε ότι ξέπλαινε χρήματα τα οποία ήρθαν παράνομα στην κατοχή του πατέρα του? Τον πατέρα τον εκτελέσαν με συνοπτικές διαδικασίες στην Κίνα. Πάει, χάσαμε ένα πολίτη Κύπριο στην Κίνα. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Μισό λεπτό να τα βρω όλα. Το Τζόκερ από την αρχή ξεκίνησε. Τώρα βρέθηκε προχτές ένα στην Ελλάδα με πώς το λένε, πήρε 9,5 εκατομμύρια. Άρα, σούπερ σπορ, αλήθεια. Συγγνώμη, πονοκέφαλος διαρκείας. Θέμα για τον Απόλλωνα για τις συνεχείς απουσίες βασικών παικτών. Ομόνια μεγαλώνει προοπτική, περιμένει και άλλους παίκτες να συνδράμουν στο σκοράρισμα. Βήμα ξανά προς τα πίσω. Τα ερωτηματικά στην ανόρθωση επανήλθαν. Από ΕΛ πέρασε στην αντεπίθεση. Είχαμε χαμό χτες από ΕΛΑΕΛ. Πλακωνόντουσαν με ανακοινώσεις. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Εγγύηση της Ομόνιας στο βάθος. Κεντρικό θέμα. Ο πολίτης στο γήπεδο λέει αόρατο χέρι και σκανδαλώδης απόφαση. Ανάρτηση καταπέλτης από Κρίστη Τριανταφυλλίδη με αφορμή τιμή κλίση του Σταύρου Γαβριήλ. Θα σας πω ότι ο λόγος της μη κλίσης του Σταύρου Γαβριήλ είναι επιεικός, απαράδεκτος και αστείος και επικίνδυνος. Πιάστε τρεις λέξεις, σκεφτείτε τις και εντάξει, έξω. Βάλτε στο μυαλό σας και δουλέψτε το. Εντάξει, έξω. Βάλτε στο μυαλό σας και δουλέψτε το.

23 Σεπτεμβρίου έχουμε διαγωνισμό για MOT δωρεάν. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει δωρεάν MOT στο 2324. SES Auto Service, βιομηχανική περιοχή του Γερίου. Νομίζω ο φίλος μου ο Σίμος είναι σε διακοπές. Δεν ξέρω, νομίζω θα ήταν να πάει διακοπές αυτές τις μέρες. Τέλος πάντων, θα πάτε, εννοείται, αν δεν πάτε τώρα, θα πάτε μέχρι τέλος του μήνα ή αρχές του αλλού. Αλλά το MOT είναι κάτι το οποίο δεν λύγει. Καλημέρα, και από Παναγιώτη και Φώτη, μόνο από ΕΛ. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα και στους δύο. Κοστούλας, τι βλέπεις, τι λες για τον Κοστούλα? Βέβαια, ο Κοστούλας θα πάει 70 πλάσια αξία του, είναι θέμα χρόνου. Αν βάλει και κανένα δύο γκολ με την Εθνική, αν βάλει και 2-3 με την Brighton στο επόμενο διάστημα, τον Γενάρη θα τον θέλει η μισή Ευρώπη από τις μεγάλες ομάδες, γιατί η Brighton είναι μικρή ομάδα. Αλλά παίζει Premier League, αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, Εθνική Κύπρου, εντάξει, δεν έχουμε κάτι εδώ στην προετοιμασία. Συνεχίζεται εν όψη του παιχνιδιού με το Μαυροβούνιο. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα υπάρχει απουσία του Ανδρέου και του δεδομένη του Ανδρέου. Ο Σέλης και ο Λαΐφης είναι με την Εθνική, αξιολογούνται καθημερινά, αλλά η παρουσία 28 ποδοσφαιριστών επιτρέπει καλύτερη διαχείριση. Θεωρώ πολύ σημαντική την ενίσχυση τους δύο που κλήθηκαν για πρώτη φορά, τον Έντουαρτς και τον Τσάρουλα. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι έχουν παραστάσεις από Αγγλία, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Άρα μακάρι να κάνουν κάτι τέτοιο, να μας κάνουν πολύ πιο δυνατή την εθνική ομάδα, για την οποία έχουμε ελπίδες και όνειρα για κάτι καλό τα επόμενα χρόνια. Μαυροβούνιο Παρασκευή, Λετωνία Δευτέρα, τίποτα άλλο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Φίλε τους διαιτητές, ποιος θα τους πάρει σε αθλητικό δικαστή ή να γίνει επαγγελματική διαιτησία και αλλοιώνουν διαχρονικά αποτελέσματα ή πρωταθλήματα όπως παλιότερα? Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Έχουμε θέματα με τη διαιτησία διαχρονικά. Σας είπα, ακόμα και μια μέτρια διαιτησία, όχι κακή, γίνεται του κουτρούλιο γάμος, διότι υπάρχει και αυτή η προκατάληψη, η οποία δυστυχώς δεν μας αφήνει να αγιάσουμε. Όχι ότι στην Ευρώπη είναι καλύτερα τα πράγματα, γίνεται χαμός. Προχτές το Ατλέτικο Ρεάλ έγινε κατάφορη αλλίωση αποτελέσματος. Είχε δύο κοκκινάρες, ειδικά εκεί που κόψαν το πόδι του Βαλβέρδε, αυτός ο Κορεάτης, ο Λί. Δεν υπάρχει πιο κόκκινη από την κόκκινη. Βασικά πρέπει να του δώσει μαύρη, να τον βγάλει διαπαντός έξω. Έχουμε και στην αυτό ο διαιτής, θα τον παραπέψουν. Θα κάνει, λέει, θα κάτσει σπίτι του δύο εβδομάδες. Παρακάτω. Βασικά από χτες έκοψε το πρωτάθλημα στη Ρεάλ, διότι με 6 βαθμούς στην Μπαρτσελώνα χλωμό το βλέπω να χάνει βαθμούς, αλλά η Ρεάλ με αυτή την αλλίωση αποτελέσματος έμεινε στο πλην 6. Είναι πάρα πολύ διαφορά από μια Μπάρτσα η οποία είναι υπτάμενη φέτος. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν έχουμε σε μεγάλα πρωταθλήματα πριμέρα κλπ. Που η Αγγλία, που είναι και επαγγελματική διαιτησία και γίνονται εγκλήματα, τι περιμένουμε εδώ τώρα από τους δικούς μας, οι οποίοι παίρνουν ένα μεροκάματο, καλό μεροκάματο βέβαια, αλλά δεν υπάρχει επαγγελματική διαιτησία και δεν τιμωρούνται κιόλας. Δηλαδή η τιμωρία τους είναι αστεία. Είδαμε διαιτητές να κάνουν λάθη σοβαρότατα τα προηγούμενα χρόνια, να κάθονται μια εβδομάδα σπίτι και την επόμενη αγωνιστική μπαπ μέσα. Για να μην σας πω την επόμενη αγωνιστική VAR τέταρτος. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να πάω, φεύγω από την εθνική και τους διαιτητές, γιατί πλέον μπαίνει στο τραπέζι το θέμα ξένων διαιτητών στο ΒΑΡ. Σας είπα, το ΒΑΡ είναι θέμα χρόνου. Είμαι σίγουρος ότι την επόμενη αγωνιστική θα έχουμε ξένο βαρίστα, ξένους βαρίστες. Σας το έχω πει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δεν θα πάμε όπως το περσινό 15η αγωνιστική ξένους βαρίστες, θα πάμε άμεσα. Για τα κάνανε μπίλιες. Οπότε να δούμε σε ποια μάτσα είναι, ντέρμπι και λοιπά. Μπορεί να φέρουν 3-4 βαρίστες, να φέρουν 2 ή 3 διαιτητές και να κάνουν 6 μάτς. Παρασκευή, Σαββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Άνετα αυτό μπορεί να γίνει και ακόμα και με 2. Στο θέμα διαιτησίας, καλημέρα στο γεια σου Ραντρίγο, καλημέρα. Τα κοράκια λέει είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, τώρα θέμα ΑΕΛ από ΕΛ. Χτες έγινε ένα ψιλομπάχαλο, διότι το από ΕΛ
επανήλθε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στην υπόθεση Καφού, επιχειρώντας αυτή τη φορά να μεταφέρει τη συζήτηση εκεί όπου κατά την άποψή του βρίσκεται το πραγματικό ερώτημα, όχι στο αν συνέβη το φτύσιμο, αλλά πώς δεν εντοπίστηκε την ώρα του αγώνα. Το ΑΠΟΕΛ μιλάει για θέατρο του

παραλόγου τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σημειώνει ότι το περιστατικό δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, αφού καταγράφηκε από τις διαθέσιμες εικόνες και αξιολογήθηκε από τα αρμόδια όργανα. Και λέει ότι το βάρος πέφτει κυρίως στη λειτουργία του μηχανισμού διαιτησίας και VAR. Το ΑΠΟΕΛ ρωτάτε πόση αγώνα με πολλαπλές κάμερες, τρία άτομα στο VAR, βοηθώ σε απόσταση λίγων μέτρων και το διαιτή κοντά στη φάση, δεν υπήρξε αντίδραση τη στιγμή που συνέβη η ενέργεια. Και γίνεται πιο σκληρή η τοποθέτηση του ΑΠΟΕΛ στο θέμα της ανεξάρτητης έρευνας Επιτροπής Δεοντολογίας για ενδεχόμενη χειραγώγηση. Αναγνωρίζει το δικαίωμα της ΑΕΛ να απευθυνθεί όπου κρίνει. Ξεκαθαρίζει όμως πως δεν αποδέχεται οποιανδήποτε συνειρμό ανάμεσα στη λέξη χειραγώγηση και το όνομά του. Δεν θα επιτρέψουμε όμως ούτε στην ΑΕΛ ούτε σε κανένα να συνδυάζει τη λέξη χειραγώγηση με το όνομα του ΑΠΟΕΛ, αναφέρει η ανακοίνωση. Γιατί αυτό υπονοείται, γιατί σε αγώνα που η ποδοσφαιρική επικράτηση είναι αδιαφυσβήτητη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό το πάρτι εντυπώσεων χωρίς κανένα φιλτράρισμα πρέπει να σταματήσει. Η ΑΕΛ απάντησε μετά, οπότε είχαμε γενικά ένα χαμό. Θα σας πω τι είπε και η ΑΕΛ στην ανακοίνωση. Έβγαλε μια μακροσκελή ανακοίνωση που λέει ότι επιμένει ουσιαστικά ότι το ζήτημα αφορά, όπως λέει, παράνομη παρέμβαση στη διαδικασία και όχι αποκλειστικά την ενέργεια του παίκτη. Τους καλούν το ΑΠΟΕΛ να σταματήσει το παιχνίδι των εντυπώσεων και να επαναφέρουν το βασικό ερώτημα: ποιος παρενέβη στο ΒΑΡ, με ποια ιδιότητα και προς όφελο ποιου. Όχι του ποιου αυτού στη διαφήμιση, ποιου. Ποιου δηλαδή. Χαμός. Θα έχει και άλλα επεισόδια.

0: Η ΑΕΛ, η οποία πάει την όλη υπόθεση στην αστυνομία, η ΑΕΛ προχώρησε επίσημη καταγγελία ζητώντας τη διεύρυνση όλων των πτυχών της υπόθεσης και λέει ότι δεν μιλάμε για καταγγελία της ΑΕΛ αλλά για επίσημο πόρισμα της ΚΟΠ. Είπε ότι η εξέλιξη αυτή είναι ιστορική σημασία για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Αυτό λέει η ΑΕΛ μέσω του Νικόλα Λεβέντη. Και όπως σημείωσε η Ομοσπονδία, επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συγκεκριμένα ζητήματα στον τρόπο με τον οποίο ακολουθήθηκε η διαδικασία στο ΒΑΡ, τα οποία σύμφωνα με την ΑΕΛ απαιτούν περαιτέρω ενέργειες και κυρώσεις. Επειδή ξέρω πολλούς τόσους σας έχει κουράσει αυτό το θέμα, ή λέτε τι ιστορίες τώρα μας λες για το ΒΑΡ πρωί-πρωί, η ουσία είναι ότι το θέμα μετά το πόρισμα της ΚΟΠ έχει πάει σε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία για εξωτερική παρέμβαση στο ΒΑΡ. Η ΑΕΛ λέει ότι υπήρχε άτομο της παραγωγής, της τηλεοπτικής παραγωγής, το οποίο, να σου το πω έτσι απλά, πήρε τηλέφωνο τον βαρίστα και του είπε: έχει γίνει κάτι, γύρνα 6 λεπτά πίσω να δεις μια φάση. Το είδανε και από εκεί ήρθε η διαδικασία, τιμωρίας του Καφού με την αποβολή του. Αυτή είναι η κουβέντα. Η ουσία είναι εκεί. Τώρα, η όλη διαδικασία με χειραγώγη, ιστορίες κλπ. Είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσει η Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Γι' αυτό το λόγο έχει αποφασίσει ομόφωνα, η εν λόγω Επιτροπή για τη διεξαγωγή έρευνας για πειθαρχικά παραπτώματα και πιθανή χειραγώγηση του αγώνα. Αυτή είναι η κουβέντα. Άρα, αυτό το πράγμα δεν θα έχει τέλος σήμερα, αύριο. Και θα έχουμε αρκετά να πούμε στη συνέχεια και τις επόμενες μέρες. Οκ, καλημέρες. Όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Θα έρθουν ξένοι διαιτητές στο ΒΑΡ σύντομα. Θεωρώ ότι την επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Την ανακοίνωση συνδέσμου διαιτητών σας την είπα πριν. Βασικά καλεί την ΚΟΠ να τιμωρήσει αυστηρά τους εκπροσώπους τύπου ή τις ομάδες που ξεφεύγουν μέσω δηλώσεων. Αυτό λέει μέσα σε άκρη στο σύνδεσμο διαιτητών. Ο οποίος, εντάξει, έπρεπε να μπει κάποια πράγματα. Εντάξει, οκ. Να δω αν θα μιλήσει ο κύριος Σπανός, να τον καλέσω στη συνέχεια, να δω ο πρόεδρος του συνδέσμου. Να δούμε αν θέλει τοποθετηθεί, γιατί θέλω να ακούσω την άποψή του για το πώς βλέπει τα μέλη του μέχρι τώρα, τους διαιτητές. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι όντως έχουν την προοπτική να κάνουν κάτι καλό, αλλά τους παίρνει μπάλα μέσα στην όλη αυτή διαδικασία και ανυπαρξία κάποιων άλλων συναδέλφων τους. Δεν ξέρω αν έχω λάθος ή όχι. Ακόμα και στο ΒΑΡ κάποιες περιπτώσεις τα κάνανε μπίλες και μπίλες, αν το πω καλαμαρίστικα, μαμούρι αν το πω κυπριακά. Συγγνώμη δηλαδή, αν το ΒΑΡ δεν μπορείς να χειριστείς το ΒΑΡ και να πάρει την απόφαση εκείνη για να καλέσει τον διαιτή ότι έχει κάνει μια χοντρή γκάφα, έλα να το διορθώσει και κοιτιέται το ένας με τον άλλον, συγγνώμη δηλαδή. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ο Σωτήρης λέει: Άλκη, καλημέρα. Δηλαδή, να καταλάβω το πρόβλημα της ΑΕΛ είναι ότι κάποιος κάρφωσε στο ΒΑΡ αντί να κρίνουν την πράξη του παίκτη. Στην ΑΕΛ θεωρούν ότι δεν έφτισε ο παίκτης. Στο ΑΠΟΕΛ βγάλανε χθες την ανακοίνωση, γράφουν και ότι ο παίχτης, θυμάστε χθες που σας έλεγα για τον Αρκάντιους Πιεχ, δεν το λέγανε. Αυτός που τον έφτισε στην Πολωνία πριν 5 χρόνια είναι ο Καφού, σε παρόμοιο περιστατικό. Και αυτό το βγάλε στην ανακοίνωση στο ΑΠΟΕΛ και ουσιαστικά επιβιώθηκε αυτά από τα οποία διαβάζαμε και συζητούσαμε χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτή η κουβέντα. Τέλος πάντων, και ο παίκτης πρέπει να. Δεν συζητάμε για τιμωρία του παίκτη. Ό,τι και να κάνει, είτε έφτισε, του φύγει τσίχλα, είτε έπεσε πάνω στη μούρη και του φώναζε. Αυτές οι συμπεριφορές είναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν απλά στο γήπεδο. Οι παίκτες είναι ήδη πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα. Είτε κάνουν κάτι μικρό ή κάτι μεγάλο. Ενώ παράπτωμα. Πειθαρχικό ή όπως θέλετε πείτε το. Η Ομονία κάτι έχει. Δεν έχει κάτι η Ομονία. Είναι όλοι σε διακοπές. Παρασκευή, Σάββατο νομίζω γυρίζουν. Εντάξει, και εδώ λείπουν 12 παίχτες, άρα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα έχει πολύ κόσμο στις προπονήσεις το επόμενο διάστημα. Αντιλαμβάνομαι θα ανεβάσουν και κάποια μωρά από το K19 πάνω για να προπονηθούν και λογικό είναι αυτό. Είναι μια προοπτική, μάλλον μια πρακτική ομάδα όπου γίνεται ειδικά όταν μια ομάδα έχει πάρα πολλούς διεθνείς όπως η Ομόνια. Την ίδια ώρα που στην Πάφο δεν λέει να κοπάσει η μουρμούρα, στην Πάφο που υπάρχει έτσι απογοήτευση από την ήττα με την ΑΕΛ, θα μπορούσε να είναι χειρότερο το σκορ, Θα μπορούσε να βάλει γκολ η Πάφος. Είχε ευκαιρίες για να μην λέμε ιστορίες, γιατί το είδα το παιχνίδι. Αλλά η άλλη είχε, ειδικά στο, και μετά το 0-2 και προς το τέλος, καλοβγαλές ευκαιρίες πέρα από το δοκάρι, εκείνη η φάση του Γιόβετιτς ειδικά. Εγώ δεν κατάλαβα πως χάθηκε αυτό το γκολ, αλλά χάθηκε. Τα γκολ, είπαμε, είναι όλα, μπαίνουν και όλα χάνονται, δεν υπάρχει θέμα. Και με τα Σέντερφορ γενικότερα αυτή την περίοδο υπάρχει θέμα, όχι μόνο στην Κύπρο. Γενικά στην Ευρώπη υπάρχει έλλειψη δεινών σκόρερ. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι ουσιαστικά όχι διορθώνεται, συμπληρώνεται από τα winger ή από το δεκάρι, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερες ομάδες να έχουν μεγαλύτερη πολυφωνία στο goal. Και αυτό, κοιτάξτε το, συμβαίνει παντού. Δηλαδή δεν έχει μια ομάδα, έχει κάποιες ομάδες προφανώς, αλλά η πλειοψηφία των ομάδων παίρνουν γκολ από πάρα πολλούς παίχτες. Από τον στόπερ, τα ακραία μπακ, μέχρι τα winger και το δεκάρι. Εννοείται και από το σέντερφορ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι όπως το παρελθόν, που είχαμε τους killer μπροστά, τους bomber και οι υπόλοιποι ακολουθούσαν. Χωρίς επαναλαμβάνω να λέω ότι δεν υπάρχει και τέτοιο και σήμερα. Δηλαδή ότι έχει κάποιες ομάδες που έχουν τρομερά σέντερφορ. Λοιπόν, break.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 7:30. Super Sport 104. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε. Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει. Άρα τώρα είναι η στιγμή. Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για Ενήλικες και Ειδικές Ομάδες.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Τα πάντα με 39 και 99 ευρώ.
4: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
7: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
8: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
12: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
13: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
14: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
15: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
14: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
14: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
15: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
14: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
16: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
17: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
20: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας. You're the boss, you run the circus, baby. Take it up a notch, you're so sophisticated. Don't wanna be on...
21: Λοιπόν, 7 και 40 πρώτα λεπτά, μαζεύομαστε και πάλι. Είμαστε σε μια διαδικασία εθνικών ομάδων, οπότε καταλαβαίνετε ότι η δισιογραφία όσο αφορά τις ομάδες είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή την εβδομάδα δεν υπάρχει τίποτα, είναι όλοι σε διακοπές, ξεκούραση και λογικό είναι αυτό, ειδικά για κάποιες ομάδες, που ειδικά αυτές που είναι στην Ευρώπη. Το καλοκαίρι δεν το λες και το πιο εύκολο πράγμα, γιατί υπήρχαν πολλά παιχνίδια, σημαντικά παιχνίδια, με τεράστια πίεση, με στόχο τον αυτονόητο να μπουν οι ομάδες στη League Phase. Δύο τα κατάφεραν. Έχουμε δύο εκπροσώπους στην Ευρώπη που θα συνεχίσουν μέχρι τον Ιανουάριο τουλάχιστον η Ομόνια. Η Πάφος είναι πιο νωρίς, το Δεκέμβριο, και περιμένουμε πρόκριση από την Πάφο. Δηλαδή δεν ξέρω, στην Πάφο βέβαια πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση, διότι τα πράγματα δεν ήταν καλά στο τελευταίο παιχνίδι. Μία από τις ομάδες οι οποίες έχουν στόχο την Ευρώπη την επόμενη χρονιά και τίτλους κλπ. Είναι ο Απόλλωνας, ο οποίος μετά τη διακοπή, αντιλαμβάνομαι, αλλάζει το εργάκι εδώ όσον αφορά τους τραυματίες κλπ. Ο Απόλλωνας μπήκε με πολλά προβλήματα στο νέο πρωτάθλημα. Ξεκίνησαν νωρίτερα με τον παροπλισμό του Γκόλτσον, ο οποίος θα ήταν ο βασικός στόπερ, πήρε την φανέλα βασικού οικονομής. Από εκεί και πέρα υπήρχε η γκαντεμιά στο κέντρο με Λιούμπιτς Μπράουν. Δεν έπαιξε ο Τομάς και ο Βέισμπεκ από τιμωρία πέρσι. Γενικά είχε πολλά θέματα. Θυμίζω μάλλον στην πρεμιέρα ήταν τραυματίας ο Κβίντα. Άρα γενικά ο Απόλλωνας, τον Απόλλωνα θα τον κρίνουμε πλέον από την επόμενη αγωνιστική και μετά, όπου θα έχει επιστροφές. Υπολογίζουμε 4 παίχτες του Απόλλωνα τουλάχιστον να είναι πίσω στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Να θυμίσω το πρωτάθλημα πώς πάει όσον αφορά την επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Εντάξει, ακόμα θέλουμε πάρα πολύ καιρό, αλλά εντάξει, τα ντέρμπι τα οποία πλακώσαν μαζεμένα, η αλήθεια είναι, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, και είχαμε όντως πολύ ωραία παιχνία νωρίς, να αρχίσουν να μειώνονται. Όχι, δεν θα έχουμε ντέρμπι σε κάθε αγωνιστική, προφανώς. Η πέμπτη στροφή, το ντέρμπι, αν μπορώ να το πω έτσι, ντέρμπι, γιατί είναι ντέρμπι, είναι το Ανόρθωση Πάφος. Από εκεί και πέρα έχει Καρμιώτισσα Ομόνια, Ύψωνας Απόλλωνας, Αποέλ Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός Άρης, ΑΕΛ Ομόνια 29 και ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου. Έτσι, αυτό είναι το πρόγραμμα για την επόμενη στροφή. Άρα να περιμένουμε έτσι αναλόγως να δούμε. Τη μέθε επόμενη έχει Πάφος Αποέλ, που είναι μεγάλο ντέρμπι στο Παφιακό. Και γενικά πάει η κουβέντα, έχει μετά ΑΕΚ Ομόνια, έχει πολύ πράγμα. Και ακόμα είμαστε στην αρχή, έτσι, μόλις 4 αγωνιστικές έχουμε παίξει. Για τον Απόλλωνα λοιπόν, τα πράγματα θα είναι πλέον διαφορετικά όσον αφορά την κριτική που θα γίνεται στην ομάδα, λόγω του ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πληρότητα. Αν θα λειτουργήσει ή όχι αυτό ευεργετικά στον Απόλλωνα, είναι κάτι το οποίο προφανώς και θα το δούμε, θα παίξει και τα φιλικά του μέσα σε αυτό το διάστημα της διακοπής, με ΑΠΑ Ακρωτηρίου και με ΑΕΚ. Το δεύτερο θα είναι στο στην αρένα στη Λάρνακα με κόσμο το ΑΕΚ Απόλλων. Οπότε να περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Λέει, υπάρχει κάποιος με όλα αυτά που συμβαίνουν που θέλει να γίνει διαιτής στην Κύπρο? Πάντως εγώ δεν θα μπορούσα να γίνω διαιτής. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Δεν έχω έτσι το μάχη για να κάθομαι να ακούω τα σχόλια ενά μου κάθε εβδομάδα. Αλλά νομίζω. Πολλοί θα το σκέφτονται. Και ειδικά δεν ξέρω, μπορούν να περάσουν αυτά τα τεστ ψυχομετρικά που γίνονται αντοχής κλπ. Διότι θα σε βρίζουν από την πρώτη μέρα που θα πιάσει φυρίχτρα μέχρι την τελευταία μέρα που θα την κρεμάσει. Αυτή είναι αλήθεια. Έχει λαϊκά δικαστήρια. Άντε και παλιά είχε λαϊκά δικαστήρια έξω από το γήπεδο. Άντε και μουρμουράγαν μέσα την εβδομάδα εκεί σε διάφορες παρέες, στα καφενεία κλπ. Τώρα το Μπινελίκι και το Βρυσίδι πέφτει από το πρωί μέχρι το βράδυ στα social media. Δεν αγιάζεις ως διαιτητής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Θέλει πολύ στομάχι, πολύ έτσι, αντοχή. Εγώ προσωπικά σε καλό διαιτητή δεν θα μπορούσα να γίνω. Μ' αρέσει, είναι ωραίο. Ωραίο να είσαι διαιτητής, να προσπαθείς να μοιράσεις δίκαια, να κόψεις το καρπούζι ακριβώς στη μέση, όχι να το πάρεις λίγο λοξά. Αλλά ναι, δεν θα μπορούσα να γίνω. Okay. Καλημέρα Παναγιώτη. Λοιπόν, τι έγινε με τον Τριανταφύλλη, με τον Κρίς Τριανταφύλλη, τη δηλώσει ότι τις ακούσατε. Η ΚΟΠ απάντησε μέσω του Σιαμπουλή, ο Κωνσταντίνος θες είπε κάποιες, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ουσιαστικά... Ο Τριανταφυλλίδης επιμένει ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι κάπου στη μέση όλα αυτά που έχουν ακουστεί το θέμα του, μάλλον όχι στη μέση, στη μέση όλου αυτού του θέματος ο παίχτης, ο οποίος είναι λίγο περίεργο, δηλαδή παίζει στην Πορτογαλία, παίζει στην πρώτη κατηγορία, έχει συμμετοχές και καλείς παίχτες όπου κάποιοι έχουν ελάχιστα λεπτά συμμετοχής με τις ομάδες τους. Έχει μια λογική αυτό το παράπονο ή τέλος πάντων η επισήμανση που έκανε σε υψηλούς τόνους ο Κρίς Τριανταφυλλίδης. Αλλά όταν ακούμε για ώρα τα χέρια και ιστορίες κλπ. Και όταν οι σκιές μένουν σκιές χωρίς στοιχεία, δηλαδή λέμε για, ακούσαμε για ώρα τα χέρια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, να βγει ο κύριος Τριανταφυλλίδης να πει παιδιά έχει γίνει αυτό, στο συγκεκριμένο θέμα είναι αυτό, το άλλο θέμα είναι αυτό και ορίστε αξιολογήστε τα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κι άλλο επεισόδιο σε αυτό το θέμα. Προς το παρόν πάντως αυτό το τελευταίο κομμάτι ήταν η απάντηση της Ομοσπονδίας στην τοποθέτηση του κυρίου Τριανταφυλλίδη. Αυτά. Να δούμε.

ΑΕΚ, η ΑΕΚ σταθερά πρώτη, παρέτησα με την ΑΕΛ. Εντάξει, δύο ομάδες οι οποίες η ΑΕΚ έχει στόχο το πρωτάθλημα, έτσι το έχουν δηλώσει. Στην ΑΕΛ αυτό που θέλω είναι η εξάδα ως πρώτο στόχο. Και από εκεί πέρα εννοείται ότι καλύτερο μπορεί να βγει. Όμως η ΑΕΛ πρέπει να της έχει ανοίξει όρεξη τώρα με την εικόνα που βγάζει ο Άρης στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και νιώθει ότι μπορεί να κλέψει τη θέση του Άρη στην πρώτη εξάδα. Διότι για πολλούς η πρώτη εξάδα όπως ήταν πέρσι θα ήταν και η εξάδα της επόμενης χρονιάς. Προς το παρόν δεν μπορεί να είμαι σίγουρος για κάτι τέτοιο, διότι υπάρχει μια αστάθεια στις ομάδες. Λογικό είναι αυτό, τέσσερις αγωνιστικές παίζουμε. Δεν ξέρω αν η ΑΕΛ θα μπει εξάδα, αλλά εγώ η άποψή μου για την ΑΕΛ, με εξαίρεση το κακό, το κάκι στο 6-0 από τα ΠΟΕΛ, ήταν ότι στα φιλικά είχε μια καλή παρουσία μεσοεπιθετικά, ειδικά μου άρεσε πάρα πολύ. Αν το διορθώσει το σετάκι στην άμυνα ο κύριος Μάρτινς, θα τα καταφέρει η ΑΕΛ να μπει εξάδα. Η ΑΕΚ είναι πιο γεμάτη ως ομάδα, πιο ποιοτική, πιο ακριβή ομάδα. Περιμένει ένα μεταμορφωμένο προς το καλύτερο Αντερέγγιν, ο οποίος πέρασε από τραυματισμούς κλπ. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνει. Μαζί με τον Μπάγιτς είναι η πρώτη, μάλλον μαζί με τον Μπάγιτς είναι η αιχμή του δόρατος. Αυτός που έχει μπει πάρα πολύ καλά μετά το σοβαρό τραυματισμό του πέρσι είναι ο Τσακών. Σας έχω ξαναπεί, είναι ο παίκτης μου στην ΑΕΚ. Έτσι τον απολαμβάνω όταν τον βλέπω στο γήπεδο. Φέτος δεν τον έχω δει από κοντά. Πέρσι τον είδα σε αρκετά παιχνίδια πριν τον τραυματισμό και στην καμπάνια της ΑΕΚ στην Ευρώπη το καλοκαίρι. Ξέρει πάρα πολύ μπάλα ο 23χρονος πλέον, γιατί δεν είναι 20χρονος κλπ. Είναι στα 23 του ο Τσακών και μπορεί να οδηγήσει την ΑΕΚ εκ του ασφαλού σε επιτυχίες. Πολύ καλός είναι και ο Μπάγιτς. Και τον Μπάγιτς από πέρσι δεν έλεγα για τον Μπάγιτς. Σε κάποια φάση που ήταν, υπήρχε η πρόθεση για Ντερέγγεν, ήταν ο Αγγιέλσκι κλπ. Ο Μπάγιτς είναι καλός παίχτης. Καλός παίχτης. Να δούμε. Η ΑΕΚ έχει πάντως έχει ψυχολογία, την πιάνουν κάποια σύνδρομα την ομάδα έτσι με μουρμούρα και γκρίνια αν κάτι δεν πάει καλά, γιατί προφανώς δεν μπορεί να βγάλει το πρωτάθλημα ήττητος, αλλά αν το ξεπεράσει και αυτό το κομμάτι το ψυχολογικό, το δουλέψει, η ΑΕΚ εκεί θα είναι, δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό, δηλαδή να παλεύει για τον τίτλο. Τώρα αν θα τα καταφέρει όχι, το γνωστό, ε θούξου.

Πιανόλα, ο μαέστρο Αιγείο Ελ Μαέστρο, άρχισε από νωρίς το rotation στην ομάδα, διότι είδε κάποια μέτρια αποτελέσματα. Είδε ένα καλό αποτέλεσμα με τα ΠΟΕΛ και μια πολύ καλή εμφάνιση. Φαίνεται ότι υπάρχουν 4 παίχτες οι οποίοι δύσκολα θα τους βλέπουμε εκτός αρχικού σχήματος ή εν πάση περιπτώσει μόνο αν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή τιμωρία. Και μιλάω για Κάρλστρομ, Κίκο, Αμπουάκη και τον Χρυσοστόμου. Έχουν ξεκινήσει και στα 4 παιχνίδια στην εντεκάδα, άρα πιστεύω ότι έχουν την εμπιστοσύνη του προπονητή. Από εκεί και πέρα 18 παίχτες έχουν γίνει αλλαγή και έχουν ξεκινήσει το αρχικό σχήμα. Δεν τους λες και λίγους, προφανώς για 4 μόλις παιχνίδια. Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση για τον Τόσιτς, ο οποίος μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα τα επόμενα 24 ώρα, αν όλα πάνε καλά. Αυτός που ακόμα απουσιάζει και δεν ξέρουμε πώς και τι είναι ο Μπέρκστρομ. Η ανόρθωση δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω εκτός από βελτίωση της ομάδας από τον προπονητή, και αυτό διότι έχει συγκεκριμένο ρόστερ, αλλά δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι παραπάνω. Εάν θα τα κατέφερε να τη βελτιώσει, η ανόρθωση θα προσπαθήσει να κυνηγήσει τις πιθανότητες και τα θέλω της για πρώτη εξάδα, έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στον Άρη πολύ αυτοκριτική, δεν ψάχνουν δικαιολογίες και δεν μπορεί να ψάξει δικαιολογίες. Υπήρχαν διαιτητικά παράπονα απέναντι στην Καρμιώτησα, νομίζω τα ακούσατε και λοιπά, τα είχαμε πει, αλλά μέχρι εκεί. Ο Άρης είναι μια ομάδα με πολύ, πολύ πιτσίρια καρία. Αυτό το κομμάτι πρέπει αυτοί οι μικροί να γίνουν άντρες χτες, να μεγαλώσουν ποδοσφαιρικά. Ταλέντο έχουν πάρα πολύ, εμπειρίες όμως στερούνται και αυτό είναι ένα θεματάκι, όπως και να το πει κανείς. Ή θέματα, αλλά τέλος πάντων, κρίνεται το αναλόγως. Για τον Άρη υπάρχουν προσδοκίες και από τους οπαδούς του, αλλά και από το ποδοσφαιρόφιλο κοινό, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει βγάλει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Αυτά. Στις υπόλοιπες ομάδες και εδώ ξεκούραση κλπ. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο, έτσι να πω, ή κάποια, τέλος πάντων, μεταγραφή ανέργου ή κάποιος δανεισμός, αλλά για αυτό το κομμάτι έμεινε πάρα πολύ πίσω και πραγματικά δεν ξέρω. Η ομάδα που πιστεύω ότι μπορεί να κινηθεί να πάρει παίχτη, αν και άρχισε και αυτή, είναι πώς το λένε, η Πάφος. Αυτά.

0: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Λοιπόν, στην Ελλάδα γίνεται ένας χαμούλης με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Δεν ξέρω πώς θα πάει η κουβέντα, γιατί χτες υπήρχε συνεδρίαση της Super League. Υπήρχε έτσι ένα ντέρμπι αιωνίων, Αλαφούζου Μαρινάκη, η συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Από αυτά που διαβάζω από το ρεπορτάζ μιλάω πάντα. Ο Μαρινάκης πρότεινε να μπει στην μέση η Ντελόιτ, ο πολυεθνικός γίγαντας, για να είναι όλα με διαφάνεια κλπ. Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί την όλη κουβέντα. Υπήρχαν κάποιες ατάκες Σαββίδη, γιατί ήταν και ο Ιβάν Σαββίδης μαζί με τον Μαρινάκη, τον Ηλιόπουλο και τον Αλαφούζο, και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες οι οποίες κάναν κουβέντα. Υπάρχει ένα ταμείο ειδικού σκοπού, αυτό έχει προτείνει η ΑΕΚ, για τους μικρούς, γιατί και οι μικρομεσαίοι δεν μπορεί να έχουν τεράστια απόσταση όσον αφορά τα τηλεοπτικά. Στην ΑΕΚ υπάρχει συμφωνία με την εταιρεία Per Capita. Η Per Capita, είναι αυτή που νομίζω, ένα λεπτό να δω, η οποία ΑΕΚ θα βάλει στο ταμείο της 50 εκατομμύρια ευρώ για τηλεοπτικά δικαιώματα, και είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει υπογράψει ever η ΑΕΚ. Τώρα αντιλαμβάνεστε, είναι μυθικό συμβόλαιο. Ένα λεπτό να το δω ακριβώς. Λοιπόν, ναι, το deal έχει σφραγιστεί. Η ΑΕΚ θα δώσει τα τηλεοπτικά της δικαιώματα για τα επόμενα 4 χρόνια. Το συνολικό ποσό είναι κατά ακρίβεια 48 εκατομμύρια ευρώ. Η Per Capita έχει πλέον τα δικαιώματα και είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει ως γέφυρα συμφωνιών με συνδρομητικά κανάλια. Δηλαδή θα έχουν τα δικαιώματα η συγκεκριμένη εταιρεία και πλέον θα τα πουλήσει. Τώρα Κοσμοτέ, Νόβα, δεν ξέρω, είχε ενδιαφερθεί και ο Αλαφούζος μέσω του Sport FM TV, της πλατφόρμας που κάνει τη συνδρομητική στην Ελλάδα, για να αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ένωσης. Γενικά φαίνεται ότι αλλάζει πάλι το τηλεοπτικό πεδίο όσο αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Έχει ακριβήνει, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο πακέτο. Ο Μαρινάκης, όπου πήρε θέση στην πρόταση του Προέδρου της Super League, του Γιάννη Αλεφούζου, να απευθυνθεί η Λίγκα σε εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία και στην προκειμένη περίπτωση στην Deloitte, για το κομμάτι της διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ήτανε μία έτσι από τις ειδήσεις που προέκυψαν από τη χτεσινή τηλεδιάσκεψη στην Ελλάδα. Ξέρετε, δεν έχει ειδησιογραφία και αγωνιστικά, και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ στην Ελλάδα, το τηλεοπτικό κομμάτι. Οπότε, ναι, μέσα σε όλες αυτές τις ατάκες προφανώς υπάρχει κόντρα κλπ, αλλά προσπαθούν όλοι για το κοινό καλό, και είπε σε ερώτηση του Αλαφούζου για το ποια είναι η εναλλακτική του πρόταση, ο Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος με κάλυψε, μίλησε για την Deloitte και περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία, αν θα καταλήξουν, κάτι το οποίο νομίζω θα φανεί πάρα πολύ σύντομα. Θα ανεβούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Ελλάδα και μέσα στην εξίσωση μπαίνουν και οι μικρομεσαίοι, οι οποίοι παίρνουν αρκετά έως πολλά λεφτά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα έχει δεσμευτεί ότι θα δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε ομάδα από το στοίχημα, από τα λεφτά τα οποία μένουν μάλλον ως ποσοστό από τα κέρδη των εταιριών στοιχήματος στην Ελλάδα. Εντάξει, στην Ελλάδα ο τζίρος που γίνεται είναι πραγματικά τεράστιος. Το ίδιο ισχύει και εδώ, έτσι, για την Κύπρο. Για μην νομίζετε ότι πάμε πίσω, αναλογικά μιλάω πάντα, γιατί η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια, εμείς εδώ είμαστε 1 εκατομμύριο. Αλλά σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας, οι Έλληνες το 2025 έπαιξαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο νόμιμο τζόγο. Και το ξαναλέω, γιατί ο παράνομος ανθεί. Τα συνολικά πονταρίσματα ήταν 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή παίχτηκε στοίχημα στην Ελλάδα 16,7 δις. Στο παράνομο δεν ξέρουμε, ο Θεός και η ψυχή τους, έτσι, γιατί μπορεί να είναι και υπερδιπλάσιο αυτό το ποσοστό. Όμως στην Ελλάδα που υπάρχει φτώχεια καταραμένη αυτή τη στιγμή, οι Έλληνες έπαιξαν μάλλον το 2025 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επαναλαμβάνω, στον παράνομο δεν ξέρουμε αριθμούς και ξαναλέω, ο Θεός και η ψυχή τους. Μπορεί να είναι το συνολικό ποσό πάνω από 3, όχι μπορεί, θα είναι πάνω από 30 δις. Είναι αχαρτογράφητα νερά ο παράνομος τζόγος, όπως και στην Κύπρο. Γιατί οι αριθμοί που ξέρουμε και ακούμε για τους τζίρους που γίνονται εδώ είναι αφορά το νόμιμο τζόγο. Δηλαδή τα πρακτορία και το διαδικτυακό στοίχημα. Αυτά που παίζουν παράνομα, που είναι πάρα πολλά λεφτά, δεν ξέρουμε πόσα μπορεί να είναι. Θεωρείται κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι είναι πολύ περισσότερα από αυτά του νόμιμου τζόγου. Στο νόμιμο τζόγο μπορείς να πάρεις ποσοστό ως ποδόσφαιρο, ως ομάδες, και στην Ελλάδα που είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και στην Κύπρο που ψάχνουν τα ποσά οι ομάδες. Στην Κύπρο είναι αστεία τα ποσά τα οποία δίνονται. Πραγματικά αστεία. Και αυτό το κομμάτι θα πρέπει να αλλάχθει, διότι οι ομάδες είναι αυτές που μπαίνουν στα κουπόνια επάνω, με αυτές παίζει ο παίχτης. Και από αυτές κονομάνε οι μπούκιδες. Μια εταιρεία στοιχημάτων δεν χάνει ποτέ. Ποτέ. Ο μπούκις δεν χάνει ποτέ. Έχει την κανιότητα, είναι με το μέρος, δεν χάνει ποτέ. Ακόμα και σε μια εβδομάδα όπου θα έρθουν όλα normal, όπως ήταν παραδείγματος χάρη το Champions League την επόμενη εβδομάδα, οι εταιρείες στοιχημάτων δεν είναι χαμένες ποτέ. Λοιπόν, αυτά. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Μπαλίτσα γενικά δεν υπάρχει το οτιδήποτε εκτός συνόρων. Περιμένουμε τα Nations League και λοιπά. Αύριο το βράδυ παίζει και ο Κριστιάνο, έχει πολύ πράγμα αύριο. Παίζει, εννοείται, η Ελλάδα με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Παίζει ο Κριστιάνο η Πορτογαλία με την Ουαλία. Έχει ντέρμπι Ολλανδία-Γερμανία στον όμιλο της Ελλάδας, είναι αυτό το παιχνίδι. Γενικά έχει κάποια πολύ ωραία μπατς. Συν της άλλης ξεκινούν προκριματικά σε διάφορες διοργανώσεις εθνικών ομάδων ανά το παγκόσμιο, και οι Αφρικάνοι και οι Ασιάτες και στην Αμερική. Αυτά θα μας απασχολήσουν τις επόμενες μέρες, και εννοείται και η Ευρωλίγκα, η οποία αρχίζει από αύριο. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε κάνα 6-7 λεπτά.
0: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona. Πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατσιπιένι.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ανακοίνωση σχετικά με τις αντιδράσεις των ομάδων για τη διαιτησία εξέδωσε ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου, τονίζοντας πως η ακραία πίεση στους διαιτητές ξεπεράσε τα όρια της λογικής, καλώντας παράλληλα την ΚΟΠ να στηρίξει την Κυπριακή Διαιτησία. Εκατέρωθεν ανακοινώσεις αντάλλαξαν μέχρι και χθες το βράδυ διοίκησης του ΑΒΟΛ και της ΑΕΛ σχετικά με την υπόθεση Καφού, με την ομάδα της Λευκοσίας να κάνει λόγο για αντιστροφή της πραγματικότητας, ενώ θέτηκε το ερώτημα για τον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό τη στιγμή που συνέβη. Η ομάδα της ΛΕΜΕΣΟΥ καλεί τον ΑΒΟΛ να δει την ουσία του ζητήματος και να μην εστιάζει στον ποδοσφαιριστή της, τονίζοντας ξανά πως ο Καφού τιμωρήθηκε παρανόμως με παρέμβαση στη διαδικασία του ΒΑΡ. Την εισήγηση του Πρόεδρου του ΑΒΟΛ Χαριφωτίου για ευρεία συνάντηση όλων των σωματείων προτείνουν οι γαλαζοκίτρινοι για να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν το κυπριακό ποδόσφαιρο. Για Μαυροβούνιο αναχωρεί σήμερα το απόγευμα η Εθνική Ανδρών εν ώψη του αγώνα με την αντίστοιχη εθνική της χώρας για το Nations League την Παρασκευή. Ο Έκτορ Κυπριανού ενσωματώθηκε στην ομάδα ενώ Λάιφη και Σέλης ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα παραχώρησε ο Χένινγκ Μπέρκ στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, ενώ οι πράσινοι κάνουν προσπάθεια για διευθέτηση φιλικού. Στον ΑΠΟΕΛ Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή, ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμήν και Σαμπορή την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπουν στους κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα αναμένεται μετά τη διακοπή να επιστρέψουν Λιούμπιτς, Ότς, Πόλτα, Μπράουν και Γκασπάρ. Στην Ανόρθωση ο Τόσιτς δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό, ενώ ο Μπέρκστρομ θα ανεβάσει ρυθμούς μέσα στη διακοπή. Στην ΠΑΦ, ο Μπρίτο και Μαμάντο φτέθηκαν στη διάθεση του Σαπίντο. Μετά τη διακοπή επιστρέφει και ο Κορέια. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων στο Nations League. Ο ΠΑΟΚ χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τους Άλλη και Παυλένκα αφού αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου και αναγκάζονται να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς θα προσπαθήσει κατά τη διακοπή να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε. Με ηρεμία και την ψυχολογία στα ύψη πάει στη διακοπή ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση ενώ ο Αλγουαθίλ έχει τον χρόνο να δουλέψει με όσους παίκτες παρέμειναν στο Ρέντι. Σε συμφωνία με τον Μικέλ Αρτέτα για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε η Arsenal. Η Μπαρτσελόνα θα αναγκαστεί να αγωνιστεί ξανά μακριά από την έδρα της όταν θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν οι εργασίες της ολικής ανακαίνησης του Camp Nou. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
17: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
16: Ταβέρνα η απάντηση.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
19: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
20: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
21: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
22: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
23: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
24: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
25: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
26: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
27: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
29: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
30: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
5: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: για το καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
1: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
0: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
2: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ιωδιακό. Τάσο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, μια χαρά. Εδώ στα του καιρού.
2: Να μας πεις τι θα έχουμε.
3: Εντάξει, ακόμα προς το παρόν όποια φαινόμενα έχουμε, τοπικά χτες είχε στην περιοχή εκεί η Αλάμπρα βάλει προς Αθιένου.
2: Έβρεξε λίγο, ναι.
3: Έβρεξε λίγο. Αλλά εντάξει, μιλάμε για πολύ τοπικό φαινόμενο. Κάπως έτσι συνεχίζει ο καιρικός σκηνικό και σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Mm-hmm. Θερμοκρασιακά είμαστε πολύ καλά. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στο εσωτερικό είναι έως 32 βαθμούς. Τα παράλια εκεί 29-31 και πάνω στο Ρινάπο 22-26 είμαστε με θερμοκρασίες και λίγο κάνει. Παραμένουν οι ίδιες θερμοκρασίες και αύριο Πέμπτη, μάξιμο στους 31-32 στο εσωτερικό, ενώ την Παρασκευή θα παρατηρήσει μια μικρή πτώση για να είμαστε μέχρι τους 30-31 στο εσωτερικό, από 28 έως 29 στα παράλια και 20 έως 24 στο Ρινάρα. Παρατηρείται μια μικρή πτώση και είμαστε με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές. Και στο Κυριακή, στα παράλια και 20 έως 24 στο Ρινάρα, παρατηρείται μια μικρή πτώση και είμαστε με πολύ καλές θερμοκρασιακές τιμές. Και στο Κυριακή,

0: οι οπτικές βροχές. Τώρα για καταιγίδα δεν θα πω, γιατί μια καταιγίδα θεωρείται ένα βίαιο καιρικό φαινόμενο με ισχυρούς ρηπείους ανέμους, με χαλαζόπτωση, με ηλεκτρική δραστηριότητα, κάτι το οποίο δεν φαίνονται αυτά τα πράγματα. Και μια έντονη βροχή δεν σημαίνει καταιγίδα. Άρα μπορεί τοπικά να σώσει κάποια έντονη βροχή, αλλά δεν δείχνει να έχει μέχρι στιγμής πιθανότητα για κάποιες καταιγίδες. Βροχή, ναι, τοπικά, μέτρια ένταση, μπορεί να δώσει λίγη έντονη. Αλλά μέχρι εκεί, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Ένα ισχυρό πεδίο ανέμων σήμερα Τετάρτη, στα 4 και 5 μποφόρ. Στην νότια επαρχία Λεμεσού μπορεί και στα 6. Και θα αρχίσει να κοπάζει και λίγο το ανέμος από αύριο Πέμπτη, αλλά όχι πάρα πολύ. Αλλά θα αρχίσει να πέφτει λίγο σε σχέση με τη σημερινή ημέρα.
1: Okay. Άρα, εντάξει. Καλό είναι ο Κυριακό.
0: Παρασκευή, ο Κυριακό δεν έχει κάτι.
1: Είπες ότι δεν θα έχει κάτι με βροχές και λοιπά. Έτσι μου έλεγε εχθέ. Δεν
0: αλλάξει κάτι. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο δεν αλλάξει κάτι. Ξανά θα έχουμε πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα.
1: Okay, εντάξει, δεν είδαμε και τρελές βροχές, αλλά περισσότερο στο ορεινό. Αλλά κάτι ψηλό έσταξε και εδώ στην Λευκοσία, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, προσπάθει, φθινοποριάζει, σιγά σιγά φθινοποριάζει και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα έρθει και Οκτώβρη, θα αρχίσουν και περισσότερα διαστήματα με βροχές.
1: Οκ, άρα. Τα σου ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.
2: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
1: Πάμε να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Μονοπολεί το θέμα της ακρίβειας, σίγουρα είναι από τα βασικά θέματα που υπάρχουν ψηλά και στις εφημερίδες, όσοι διαβάζουν εφημερίδες εν πάση περιπτώσει, αλλά κυρίως στις ειδησιογραφικές σελίδες. Συν η κεραυνή με τον κεραυνό και το δίκο και το GSI και το συναγερμό να στηρίζει το δίκο. Για να πω την αλήθεια, αυτό το θέμα δεν το ξέρω καλά. Στέλλα Σάμα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, Αλκή, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ο κεραυνός δεν είναι του δίκο, είναι συναγερμικό.
3: Ο κεραυνός άστραψε και βρόντιξε.
1: τι είναι ο κεραυνός?
3: Δικοϊκός ή συναγερμικός?
1: Δικοϊκός. Ναι. Okay. Και τι πλακώνω τώρα, τι είναι το θέμα, για να καταλάβουμε λίγο.
3: Πάει λίγο έτσι καιρό αυτή η κουβέντα μεταξύ Νικόλα Παπαδοπούλου και Μάγη Κεραυνού. Όταν πριν από μερικούς μήνες αναφέρθηκε ο Νικόλας Παπαδόπουλος στα το πόσο δικοϊκός είναι ο Μάγκης Κεραυνός, που είναι υπουργός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Στην συζήτηση τέλος πάντων για τα περί ανασχηματισμού, για τα περί παρουσίας της κυβέρνησης, του δίκου στην κυβέρνηση, έγιναν κάποιες κουβέντες που αφορούσαν τον Μάγκη Κεραυνό, ότι ρε παιδί μου, ο Μάγκης Κεραυνός δεν είναι το ακριβώς δημοκρατικό κόμμα, είναι κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Ναι. Ο Μάγκης Κεραυνός είχε ψηλοαπαντήσει στο παρελθόν λέγοντας ότι ας πούμε είναι δικοϊκός από πολύ πολύ πιο πριν, από τα παλιά χρόνια, θέλω να πει επικαιρότητά σου και πριν ας πούμε κάπως έτσι. Και χθες ο Νικόλας Παπαδόπουλος δώσε μια συνέντευξη στον Πολίτη την περασμένη Κυριακή και ρωτήθηκε για τα του Μάγκη Κεραυνού, δηλαδή αυτά τα οποία αντάλλαζαν μεταξύ τους. Ο Μάγκης Κεραυνός κρατούσε, να σου πω την αλήθεια, πιο χαμηλούς τόνους όλο αυτό το διάστημα. Συζητούσαν, απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ότι ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος σας έχει πει ότι δεν είστε δικοϊκός. Και απαντούσε ο Μάγκης Κεραυνός, αλλά προσπαθούσε, δεν ξέρω, να μην το φτάσει στα άκρα, δεν αντιλαμβάνομαι. Την Κυριακή ρωτήθηκε και πάλι ο Νικόλας Παπαδόπουλος για τον Μάγκη Κεραυνό και είπε γιατί δεν παρετείται ο Μάγκης Κεραυνός ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Κάπως έτσι το έχει πει.

0: Που ερωτήθηκε και συγκεκριμένα και για GSI και για τα ΕΣ-οικονομίας. Ήταν φανερά ενοχλημένος ο Νικόλας Παπαδόπουλος με τη στάση του Υπουργού Οικονομικών απέναντι στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, γιατί και εκεί υπάρχει μια κόντρα μεταξύ πρόεδρου του ΔΙΚΟ και Μάκη Κεραυνού. Και ξαναναφέρθηκε στο Μάκη Κεραυνό στη συνέντευξή του στον Πολίτη. Είπε αρχικά ο Νικόλας Παπαδόπουλος ότι ο Μάκης Κεραυνός πέφτει σε αντιφάσεις για το θέμα του GSI. Και κάλεσε ο Νικόλας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει γενικότερα την κατάσταση γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση και διερωτήθηκε την περασμένη Κυριακή στον Πολίτη γιατί δεν παρετείται αφού διαφωνεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού θεωρεί ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι καταστροφικό τη χώρα. Αυτό είπε για τον Μάκη Κεραυνό την περασμένη Κυριακή και χθες ο Μάκης Κεραυνός που φιλοξενήθηκε στον Νικήτα Κυριάκου στο μεσημέρι για κάτι του Αντένα ρωτήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο από τον συνάδελφο για αυτές τις τοποθετήσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου. Και απάντησε πολύ ενοχλημένος ο Μάκης Κεραυνός για τις δηλώσεις του πρόεδρου του ΔΥΚΟ και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι γελοιότητες της πολιτικής αυτά που λέει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θα σας διαβάζω αυτολεξιακή, γιατί έχει και ενδιαφέρον. Λοιπόν, το έχω εδώ, ότι είναι εκεί για να τοποθετηθεί, είπε για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, επί σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες της χώρας και όχι για γελοιότητες της πολιτικής. Τον ρώτησε Νικήτα Κυριάκου αν σκέφτεται να παραιτηθεί, απάντησε αρνητικά. Είπε ότι η παραίτηση του κάθε υπουργού βρίσκεται στην διάθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και είπε ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει μονές.
1: Βαριές κουβέντες πέφτουνε.
0: Βαριές σου λέω. Και ότι ο ίδιος προσωπικά δεν έχει κανένα θέμα με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Είπε έχει μονές για κάποια θέματα τα οποία εκείνος μόνο μπορεί να εξηγήσει. Και είπε ότι είμαι υπουργός της κυβέρνησης και θα στηρίξω τον Νίκο Χριστοδουλίδη αν τελικά αποφασίσει να είναι ξανά υποψήφιος, αφήνοντας και πάλι ας πούμε μέχρι και προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο που ο ίδιος δεν βγήκε ξεκάθαρα να πει εάν θα στηρίξει Νίκο Χριστοδουλίδη το 2028 παρόλο που είναι στην κυβέρνηση, έτσι?
1: Ναι.
0: Παρόλο και που ο Νεόφιλος Χαραλαμπίδης και ο Μιχάλης Δαμιανός υπουργοί της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη προέρχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα είπαν ξεκάθαρα ότι στηρίζουν υποχρεωτικά και ο Μάκης Κεραυνός. Τέλος πάντων, ήρθε μια έντονη αντίδραση από το Δημοκρατικό.
1: Είναι πολύ από το ΔΥΚΟ που στηρίζουν Χριστοδουλίδη για το 28.
0: Δεν είναι όλοι. Ο Χρήστης Παντελίδης, ας πούμε, διαφοροποιείται.
1: Καλά, δεν είπα όλοι, αλλά είναι πολύ και γραμμή. Και
0: ο Γιώργος Σολομού επίσης. Τώρα μιλάμε για την ηγεσία και τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος. Στη βάση του κόμματος, προφανώς.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, είχαμε την έντονη αντίδραση του ΔΥΚΟ μετά τις αναφορές αυτού του Μάκη Κεραυνού. Και είπε το ΔΥΚΟ, το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει λύπη για τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στην εκπομπή του Αντένα. Είπε το ΔΥΚΟ αναφορές όπως γελοιότητες της πολιτικής, αυτή είναι η πολιτική μας στην Κύπρο και σε μονές, υποβαθμίζουν το επίπεδο της πολιτικής και του πολιτικού λόγου, λέει το Δημοκρατικό Κόμμα. Και καταρχήν λέει να υπενθυμίσουμε στον Μάκη Κεραυνό ότι για να πανηγυρίζει σήμερα για την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας σε βαθμίδα Α, αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στην υπευθυνότητα του Δημοκρατικού Κόμματος. Μαθήματα πολιτικής υπευθυνότητας δεν δέχεται από κανέναν το ΔΥΚΟ. Αυτά. Και έχω να σου πω ότι ο Χρήστης Παντελίδης μιλούσε χθες σε ένα τηλεοπτικό κανάλι στο Βεργίνα συγκεκριμένα μετά τη δήλωση του Μάκη Κεραυνού.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι
1: ο
0: Μάκης Κεραυνός είναι διορισμένος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι εκλεγμένος. Και θα πρέπει να σέβεται.
1: Βαράτε
0: βιολιτζίδες. Με το Δημοκρατικό Συναγερμό.
1: Με τη βενζίνη, γιατί ο κύριος
0: Δημοκρατικό Κόμμα.
1: Με τη βενζίνη ο κύριος Κεραυνός τι μας λέει? Λέει ότι κινδυνολογούμε. Κάπου διάβαζα μια τέτοια δήλωση του ότι κινδυνολογούμε για τα καύσιμα. Συγγνώμη, δηλαδή.
0: Ότι δηλαδή αυτές οι προβλέψεις που κάνουν αναλυτές ότι τα καύσιμα θα μπορεί να ξεπεράσουν,
1: ναι, δηλαδή,
0: το 2020.
1: Εγώ πάντως σε ένα από τα πρατήρια που πηγαίνω κάποιες φορές και βάζω βενζίνη, σε τρεις μέρες πήγε 5-6 σέντι βενζίνη πάνω. Από χθες είναι ένα 66. Ναι. Και ήταν ένα 59 πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω.
0: Ναι, να σου πω,
1: πώς κινδυνολογούμε δηλαδή.
0: Εντάξει, μάγκες κεραυνός έχει αυτό το στυλ. Λέει ότι δεν είναι, είπε όχι ακριβώς όπως θα σου το πω τώρα, είπε ότι δεν είναι αυτό ακριβώς οι προβλέψεις που αναφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί εντάξει, ακούστηκαν κιόλας και το 2.80, ακούστηκε στο δημόσιο διάλογο. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί και να είναι αλήθεια.
1: Ποιο πράγμα?
0: Το 2.80 το πετρέλαιο κίνησης, ακούστηκε σε δημόσιο διάλογο από άνθρωπο ο οποίος είναι οικονομολόγος.
1: Τι είναι, θα πάει 2.80 το λίτρο?
0: Ναι, ναι, ακούστηκε. Εντάξει, στο δημόσιο διάλογο.
1: Δεν είναι πολύ ακραίο, δεν ξέρω.
0: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω εάν είχε αυτό τον αριθμό υπόψη το Υπουργός Οικονομικός και αναθεστήκε σε κινδυνολογία. Ούτε έχω ακούσει την ερώτηση του συναδελφού για να σου πω σε τι ακριβώς απάντησε. Μίλησα όμως για μέτρα. Για μέτρα στήριξης, και αυτό έχει τη σημασία του. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Και αν είναι μέτρα ανακούφισης, απλά είναι μέτρα για χάρη των μέτρων.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, διότι και να πέσει λίγο η τιμή του πετρελαίου μέχρι τέλος του μήνα, παραδείγματος χάρη, οι αρχές του άλλου, τα μέτρα πρέπει να υπάρχουν. Κοίταξε, οι ευάλωτοι έχουν εξαθλειωθεί. Η μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Έχει γίνει ή πολύ ευάλωτη ή είναι διαλυμένη στη μέση. Άρα, εγώ εχθές σου λέω. Μπροστά μου τα τρία προηγούμενα αυτοκίνητα που περιμέναμε στο ταμείο να πληρώσουν, βάλαν 10 ευρώ. Και δεν υπερβολή. Ναι. Δηλαδή, τρεις άνθρωποι βάλαν 10 ευρώ βενζίνη. Ή βάζουν 20 ευρώ για να περάσουμε μέχρι πιο κάτω και να ξαναδούμε την ίδια ιστορία. Μα αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς.
0: Εμάς μας έχουν πει ότι βάζουν μέχρι και 3 ευρώ αλκή.
1: Ναι, μπορεί. Εντάξει, στα μηχανάκια είμαι σίγουρο. Αυτοκίνητο 3 ευρώ δεν ξέρω. Λέει, απλά για
0: ναι, στα μηχανάκια προφανώς.
1: Στα μηχανάκια σίγουρα. Αλλά στο αυτοκίνητο 3 ευρώ δεν πας, το που θα βάλεις μπρος τελείωσε.
0: Ούτε 5. Και δυστυχώς βάζουν αρκετοί.
1: Ούτε 5. Ναι, ναι. Και 5 βάζουν.
0: Δυστυχώς. Ναι. Να πούμε λίγο για τα μέτρα τα οποία είπε χθες ότι ετοιμάζονται και 30 Σεπτεμβρίου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Που θα κάνει τη νέα του συνεδρία, θα συζητήσουν, λέει, τα προβλήματα και τις συνεχείς αυξήσεις. Δεν ξέρω εάν θα παρουσιαστούν οποιαδήποτε μέτρα. Ρωτήθηκε ποια είναι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα και είπε ότι όταν ετοιμαστούν θα ανακοινωθούν στους πολίτες. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση ενεργεί προληπτικά. Δημιουργούμε πλεονάσματα, είπε ο Μάγκης Κεραυνός, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις μεταρρυθμίσεις, στο συνταξιοδηγό και στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Εντάξει. Εγώ αντιλαμβάνομαι το να δημιουργούμε πλεονάσματα, αλλά είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, που θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα άμεσα μέτρα ανακούφισης. Αυτό χρειάζεται ο πολίτης. Τα μακροπρόθεσμα έχουν ήδη μπει, νομίζω, αρκετά από αυτά, τα οποία μας τα λένε καθημερινά, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με σχέδια και όχι μόνο και διάφορα άλλα. Άμεσα μέτρα να ακολουθήσουν όμως χρειάζεται τώρα από όλους τους. Άμεσα. Δηλαδή αυτό που είπες εσύ πριν, να βάζει 20 αντί 5 ευρώ. Κάπως, παιδί μου, να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη και να έρθουμε να τους δώσουμε μια άμεση στήριξη.
1: Το ξαναλέμε, ας βρούνε τρόπους ό,τι γίνεται στην Ευρώπη και είναι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορούν να μας πούν OK, μπορείτε να το κάνετε. Είτε στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν γενικά πακέτα στήριξης, είτε γενικότερα σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν επίσης σοβαρά προβλήματα. Δεν βλέπω άλλη λύση. Δηλαδή, να κάνουμε ένα μέτρο made in Cyprus, το οποίο να μην είναι κάτι το οποίο να είναι εφαρμόσει, τέλος πάντων να μην ανακουφίσει τον κόσμο, είναι δώρο-άδωρο, πραγματικά. Έξω. Πάντως έψαξα λίγο χτες το θέμα με τις ηλεκτρικές, γιατί μου στέλνουν και μηνύματα εδώ για ηλεκτροκίνητα κλπ. Τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά, τα οποία όντως συμφέρουν, ενώ όσο αφορά το ρεύμα, ειδικά για κάποιον που έχει φωτοβολταϊκά σπίτι του, δεν είναι πολύ πιο φθηνό σε σχέση να βάλει βενζίνη. Όμως είναι πολύ πιο ακριβά τα αυτοκίνητα, έτσι, σε σχέση με τα συμβατικά. Δεν υπάρχει πρόθεση πριν το τέλος του έτους να μπει η κυβέρνηση στη διαδικασία.
0: Αυτό το έχω πει.
1: Ναι, ενώ ήταν διαφορετικό αυτό που είχα ακούσει. Λένε ότι η δικαιολογία είναι ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν υπάρχουν κονδύλια διαθέσιμα, ότι δεν μπορούμε από αυτά τον κορβανά που έχουμε κάποια λεφτά να πάρουμε.
0: Υπάρχουν και τα υβριδικά οχήματα όμως.
1: Το υβριδικό, εντάξει, έχει σίγουρα περισσότερο.
0: Πάλι ψυχονομής καύσιμα, δεν είναι.
1: Ναι, αυτό ισχύει.
0: Υπάρχει και το υβριδικό όχημα και να σου πω, εάν και του εξέφυγαμε να μην θα λόγω
1: ναι, μου είπες. Στο
0: στούντιο.
1: Τι είπε?
0: Και το ρωτήσαμε έτσι τις διαφορές του ηλεκτρικού με το συμβατοκαύσιμο, στην τσέπη τις διαφορές, όχι μηχανικά τις διαφορές. είπε ότι ναι, είναι διαφορές, αλλά θεωρεί ότι η πιο ασφαλή επιλογή για τα δεδομένα της Κύπρου είναι το υβριδικό όχημα. Τι είπε, πράγματα που δεν τα ήξερα, μας πούμε αλήθεια. Εσύ ξέρεις ότι όταν αυτοκίνητο σημαίνει, αυτό μας είπε τώρα. Όταν αυτοκίνητο είναι ακάθαρτο στο αυτοκινητόδρομο, μπορεί να καίει περισσότερη βενζίνη.
1: Έτσι.
0: Δεν
1: ξανακούσει. Όχι, όχι. Είμαι και λίγο άσχετο με τα.
0: Αυτό μου είπε. Και μου είπε ότι έχει να κάνει με την αεροδυναμική.
1: Οκ.
0: Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος προφανώς το ξέρει. Δεν είναι.
0: Πολλά πράγματα. Συμβουλές. Στάθαμε στο σημείο να δούμε τι συμβουλές. Πότε πατάνε και δεν πατάνε βενζίνη.
1: Να σου πω κάτι. Αφού είμαστε και γκαζιάριδες εδώ στην Κύπρο, έχουμε τον γκάζι συνέχεια πατημένο. Βγαίνει highway και δεν πα κάτω από 120. Μάλλον πα 119 για να μην σε γράψουν στα 120. Πάμε λίγο πιο normal. Το έχω πατήσει. Το έχω κάνει και εγώ αυτό έτσι. Γιατί εδώ παίζω καλούλη οδηγό. Αλλά. Θέλουμε να πηγαίνουμε 118-119. Δεν πάμε 100 με 100. Αν πας με 100, είναι τεράστια η οικονομία. Το καταλαβαίνω, το βλέπω στο αυτοκίνητο από τους δείκτες και λοιπά. Αλλά δεν πάει κανένας 100. Αυτή είναι η κουβέντα.
0: Δεν ξέρω αν έχει διαφορά ο πάντα στα χιλιόμετρα.
1: Έχει. Αν οδηγάς πιο επιθετικά, σαφώς πιο.
0: Α, ναι, όταν οδηγάς επιθετικά.
1: Ρουφάει βενζίνη. Ναι. Με τα λίτρα, ενώ μπαμ. Τι άλλο έχουμε?
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Ο Κωνσταντίνος Φοιτηρής έκοψε τις φρουρές από πρώην αξιωματούχους.
1: Yes.
0: Δεν ξέρω αν το διαβάσαμε.
1: Yes, το είδα.
0: Είναι από την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου που αν θυμάστε είχε εκφράσει την απογοήτευση της για τον για τους χώρους στάθμευσης, τις υπεραγορές, για τον Μάριο Καρογιάν, για τον Δημήτρη Σιλούρη, για την Έλση Χριστόφια. Μειώνονται και η φρουρά του Νίκου Αναστασιάδη και θα έχουμε και νέα δεδομένα ως προς τη φρουρά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα δεν ξέρω εάν θα είναι άλλα δεδομένα η μείωση της φρουράς, αν και δεν πιστεύω ότι θα μειώσουμε τη φρουρά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και πλέον πρόσωπα τα οποία ήταν σε αυτά τα πόστα ήταν επίσης στην πρώτη γραμμή της αστυνομίας. Εντάξει, πολύ καλό αυτό να σου βάλει. Είναι για κάτι το οποίο, ας πούμε, συζητούσαμε αρκετό καιρό. Είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Θα έχουμε σήμερα τον Υπουργό της Δικαιοσύνης.
1: Στούντιο ή και ο
0: Τελεκόνφερνς. Όχι, θα τον έχουμε μέσα. Τσίμ θα μας απαντήσει και για τις φυλακές που κάνουν στον Άγιο Σωζόμενο. Υπάρχουν διαμαρτυρίες για να γίνουν εκεί το νέο σωφρονιστικό ίδρυμα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουν οι κάτοικοι των Λατσών Γερίου εκεί δίπλα να πάνε οι φυλακές εκεί κοντά. Θα το έχουμε να το δούμε. Τώρα έχουμε και το Κυπριακό Άλκη που δεν το ξεχνάμε, αλλά είναι πολύ σημαντικές επάφες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Είχε τα ξημερώματα συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Μαρία Άγγελα Ολκίν.
1: Η οποία λέει είναι από τα φαβορί για γενικός γραμματέας. Έτσι
0: ναι,
1: γράφει.
0: Ακούγεται
1: ότι λέει άλλοι είναι άχρωμοι, άοσμοι, άκαπνοι τέλος πάντων και ότι η κυρία Ολκίν μπορεί να κάνει την έκπληξη από την εξωτερική και να γίνει αυτή νέος Γενικός Γραμματέας του ΙΕ.
0: Αν κάνει την έκπληξη η κυρία Ολκίν, είναι ένα πρόσωπο το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Κυπριακό.
1: Με αυτόν ασχοληθεί.
0: Μας βολεύει.
1: Μας βολεύει, ναι, αλλά ήξερα αν θα ασχοληθεί με αυτό.
0: Γιατί αν πει οποιοδήποτε εκεί. Γιατί να μην ασχοληθεί. Είναι δική απεσταλμένη του Αντώνιο Κουντέρες για το Κυπριακό. Έκανε πάρα πολλές επαφές και στην Άγκυρα. Και στο Ευρώπη και στην Κύπρο και στα κατεχόμενα τα είπαν χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Κύρια περίπου μία ώρα μεταξύ τους, τα ξημερώματα ήταν συνάντηση, ώρα Κύπρου τα ξημερώματα. Ήταν μια πολύ καλή είπαν και επικοδομητική συνάντηση και σε ρώτησε δημοσιογράφου η κυρία Ολκίν είπε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη πρόοδου στο Κυπριακό. Να σου πω ότι στη συνάντηση ήταν και ο Κωνσταντίνος Κόμπος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο διαπραγματευτής μας, ο Μενέλαος Μενελάου. Μένει να δούμε τι θα βγάλει αύριο η ημέρα Αλκή, όπου αύριο η ημέρα θα γίνει και το τετατέτ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Κουτέρες. Το τελευταίο ίσως τετατέτ των δύο, πριν ο κύριος Κουτέρες αναχωρήσει από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς είπαμε, τελειώνει η θητεία του τέλος του Δεκεμβρίου.
1: Okay. Τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο?
0: Έχουμε διάφορα. Τι άλλο να πούμε?
1: Αστυνομικό είχε κάνει εκεί τίποτα έτσι wow πρωί? Όχι, από χτες είδα κάποιες συλλήψεις και λοιπά, δεν είδα κάτι καινούριο.
0: Οι κλασικές συλλήψεις.
1: Οι καθημερινές γίνονται συλλήψεις. Ναι. Έχει πολλούς που μαζεύουν κάθε βράδυ, αυτό είναι αλήθεια. Είχε και χτες μπλόκα, δηλαδή σε 2-3 σημεία που είδα στο Στρόβολο το βράδυ αργά και σταματούσαν οδηγούς, ελέγχουν κλπ.
0: Εντάξει, είχαμε ένα περιστατικό στη Λευκοσία που σταμάτησαν έναν 22χρονο αστυνομική χθες.
1: Ναι.
0: Για έλεγχο, κλώτσισαν τους, εκτύπησαν τους και προσπάθησε να γίνει καπνός. Ήταν γύρω στις 10 το βράδυ.
1: Α, νωρίς.
0: 22 ετών. Δεν είχε άδεια οδηγού, δεν είχε ασφάλεια και αντέδρασε στη σύλληψή του. Εντάξει, αυτά γίνονται όμως. Δεν είναι κάτι ενώ που αποτελεί είδηση. Γίνονται, γινόντουσαν ανέκαθεν. Αυτές οι αντιδράσεις νεαρών στους ελεγχούς. Έχουμε διάφορα άλκη με τα οποία θα ασχοληθούμε και σήμερα στην εκπομπή. Είναι το κύριο θέμα όμως η ακρίβεια, όπως λες και εσύ.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Που θα πρέπει να το δούμε. Πολιτική επικαιρότητα μετά της προεδρολογία που δεν σταματά, δεν σταματά όπως όλα δείχνουν. Και ό,τι έχει να κάνει βεβαίως με τα εσωτερικά του τόπου. Χθες είχαμε βγάλει και στην εκπομπή και την εικόνα των αστέγων γενικότερα, όχι μόνο στη Λεμεσό, με ένα βίντεο το οποίο είχαμε εξασφαλίσει από τη Λεμεσό, που έβλεπες πρόσωπα τα οποία κοιμούνται κάτω από ομπρέλες σε εγκαταλελειμμένη πολυκατοικία στην παραλιακή της πόλης, τα οποία γνωρίζει ο Δήμος Λεμεσού βέβαια για αυτά τα πρόσωπα και έχει κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, αλλά τόσο ευχαριστικό άλκη που ακούσαμε από τα αρμόδια σώματα είναι ότι μόνο στη Λεμεσό το 2026 είναι 90 νέα πρόσωπα σε καθεστώτα στεγείας.
1: Και πρόσεξε. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι αλλοδαπά πρόσωπα.
1: Δική μας,
0: είναι Ελληνοκύπρη. Και ο λόγος δεν είναι επειδή. Ο λόγος είναι επειδή ζούσαν σε ενοικίο και τους. Και δεν τους ανανέωσαν το συμβόλαιο ή τους ζήτησαν να αποχωρήσουν από το σπίτι, γιατί οι διοκτήτες ακινήτων θέλουν να το βάλουν σε πιο ψηλές τιμές. Που είναι δικαίωμά τους, έτσι. Είναι δικαίωμά τους και των ιδιοκτητών ακινήτων. Από εκεί και πέρα όμως, Αλκή, εδώ είναι το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Και από το 19 μέχρι το 26, μόνο στη Λεμεσό, καταγράφησαν 1.160 περιπτώσεις αστέγων.
1: Δεν ξέρω αυτό. Να σου πω, αύριο θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, αύριο, γιατί είναι φουτσιάρικο. Εγώ δεν ξέρω τι υπάρχει έτσι πραγματικά αυτός ο αριθμός.
0: Κι όμως.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Καλημέρα.
1: Καλή δουλειά, καλημέρα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης. Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
6: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τερσεφάνου.
6: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
9: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City. Έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences 788-003-www.partycity.com.cy.
10: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
11: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
12: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
16: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
15: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
16: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
17: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
18: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
19: Κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
5: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απολαύσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
6: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
7: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
6: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
10: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πότε θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
13: Super Sport 104.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε πάντα στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε βλέπω ρεξάτο σήμερα.
1: Είμαι ρεξάτο.
0: Φανέλες ιδέες, έφερα.
1: Ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, σε έφερες, ναι, σε ευχαριστώ. Ξέρεις, έγινε μεγάλη συζήτηση, ρε Αλκή, για αυτό το θέμα που έβαλε στο προσκήνιο ο κύριος Χρήστης Τριανταφυλλής. Ότι δεν είναι απλά μια κλίση. Ότι σκανδαλωδώς.
0: Με αόρατα χέρια,
1: ναι,
0: και
1: σκανδαλωδώς δεν καλείται. Κατάλαβε, δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι ο πιο αδικημένος παίκτης αυτήν την στιγμή είναι ο Νικόλας Ιωάν. Ναι. Το θεωρώ το καλύτερο αριστερό μπακ στην Κύπρο και είναι εκτός εθνική. Δεν ξέρω, να μας πει ο κύριος Μάντζος. Εν καλός και ο Μαλακίδης, εν καλός και ο Πηλέας. Αλλά οι εμφανίσεις που κάνει ο Νικόλας Ιωάννου.
0: Είναι καλός. Ναι. Και στα ευρωπαϊκά.
1: Και στα ευρωπαϊκά είναι τόπο Νικόλας Ιωάννου. Πώς είναι δυνατόν να μην είναι στην εθνική ο Νικόλας Ιωάννου.
0: Όταν ήταν στην Ιταλία, ανελειπώς την κλίση. Τώρα ξαφνικά.
1: Επίσης, ο Γαβρίλ ήταν δύο χρόνια στη
0: Βαρενγκέ.
1: Ζουλτεβάρεγγε. Τώρα παίζει στην Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Ξέρω, προχτές με τη Sporting που έπαιζε.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που καλούν παίχτες οι οποίοι δεν παίζουν στην Κύπρο και δεν καλείς τον Γαβρίλ, ο οποίος παίζει στην Πορτογαλία, είναι λίγο βλακεία το όλο θέμα. Είπε ο Σιαμπουλής, μίλησε χθες, έκανε κάποιες δηλώσεις, είπε ότι...
1: Θέμα του προπονητή.
0: Θέμα προπονητή, ας το πω
1: ακριβώς. Θέμα προπονητή, τι να πει ο Κωνσταντίνος, είναι και αυτή ο Κωνσταντίνος.
0: Όχι, φταίει ο Κωνσταντίνος, είναι απλά...
1: Απλά η ΚΟΠ πρέπει να ψάξει αυτό το θέμα με τις αλλαγές στη δεύτερη κατηγορία, όπου δικαιούνται να αγωνίζονται 5 παίχτες και σε μία ομάδα, στη Δόξα συγκεκριμένα, μπαίνουν και στο πρώτο λεπτό γίνεται αλλαγή. Στο πρώτο λεπτό, ξέρεις, δεν είναι ηθικό το πράγμα. Αλλά αφού το επιτρέπει η Ομοσπονδία, ίσως πρέπει να το δει αυτό. Ναι. Λοιπόν, να έχουμε εθνικές αυτές τις μέρες. Εντάξει, δύσκολες οι επόμενες μέρες, αλλά θα περάσουμε. Η Κύπρος παίζει με το Μαυροβούνιο.
0: Yes.
1: Δεν ξέρω το Μαυροβούνιο, μου είπε χτες κάποιο
0: παίκτη. Έχει κάποιο.
1: Μα ενίκησε, ναι, το Μαυροβούνιο.
0: Ναι. Καλά, δεν έχει ομάδα που δεν μας νίκησε.
1: Να δούμε, κύριε Μάντζιο, τώρα να κρυθείτε λίγο πιο αυστηρά. Ναι. Ότι παίζουν οι παίχτες, ότι ξέρω εγώ έχουμε μια καλή φουρνιά, αρκετοί αγωνίζονται στο εξωτερικό. Εν καιρό να πάρουμε και αποτελέσματα. Να μην είμαστε ικανοποιημένοι με τις καλές εμφανίσεις ή με καμιά ισοπαλία κάθε τσάρτα μπιρ.
0: Τι αυτό?
1: Κάθε τόσο.
0: Κάθε τόσο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι. Μιχάλη.
0: Την εκδήλωση πώς την είδες, θες?
1: Η εκδήλωση ήταν πολύ καλή.
0: Ωραία,
1: η εκδήλωση
0: ωραία.
1: Του Ωμέγα, ναι, ναι. Πολύ καλή. Σεμνή, σύντομη και ουσιαστική.
0: Να σου πω κάτι, αυτή είναι η ουσία, να είναι σύντομη, να μην κουράζει, να είναι ουσιαστική, να στέλνει τα μηνύματα που
1: πολύ
0: πρέπει.
1: Πολύ σωστά.
0: Και να εκφράσει τη αισιοδοξία, ρε παιδί μου. Είναι σε ανωδική πορεία όλος ο όμιλος.
1: Ναι.
0: Και το ραδιόφωνο.
1: Ναι, και το ραδιόφωνο, ναι, πάρα πολύ. Μάλιστα. Ναι, αυτά έχουμε. Θέλεις να μπούμε έτσι, να σταθούμε λίγο στην Ελλάδα ή μετά?
0: Ό,τι θες.
1: Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό υλικό. Παίζει με τη Σερβία. Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου είναι η Ολλανδία και η Γερμανία, πρέπει οπωσδήποτε να έχει ίσως το καλύτερο βαθμολογικό όφελος απέναντι στη Σερβία, που είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει να επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο. Μείναμε με τους Σέρβους ποδοσφαιριστές, περισσότερο Ιουγκοσλάβοι της εποχής του Σπόλιαρης και του Μιχαήλοβης και του Κρισμάρεβης και αυτών που ήταν παιχταράδες. Τώρα,
0: αυτό δεν υπάρχει πλέον.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Θυμούμε στην Κύπρο, οι top παίχτες της τότε έρχοντας στην Κύπρο, οι Σέρβοι τότε. Οι Ιουγκοσλάβοι έρχοντας στην Κύπρο, top παίχτες που φέρναμε. Ναι, ήταν το κάτι άλλο. Οι 8 στους 10 ήταν top, δηλαδή ο Κούκιτς, ο Σάμπουριτς, ο Βέσκο Μιχαηλόβιτς, ο Σπολιάρης, ο Κρισμάρεβιτς, ο Τόμιτς, ο Τούτιτς. Ήταν φαίνονται φοβερούς παίκτες. Τώρα δεν είναι φοβητρόν η Σερβία και η Ελλάδα με αυτόν το υλικό που διαθέτει με top παίχτες που αγωνίζονται σε πολύ προηγμένα πρωταθλήματα. 5-6 παίχτες αγωνίζονται στη Premier League. Μόνο αυτόν. Ναι, ο Παυλίδης κάνει θράψεις στην Μπενφίκα. Ο Κουλιεράκης είναι βασικός στην Ρώμα. Ο Μαυροπάνος στην West Ham. Ο Τσολάκης εξαιρετικός με τη Χαλ. Όλοι. Ο Ιωαννίδης με τη Σπόρτιν. Ο Βαγιανίδης με τη Σπόρτιν.
0: Ο Μπακασέτας εκτός εθνικής και γίνεται κουβέντα.
1: Ο Μπακασέτας, ναι. Έπρεπε να μείνει γιατί ο Μπακασέτας δεν έκανε προετοιμασία.
0: Μα είναι θέμα, υπάρχει αγωνιστική. Δεν είναι έτοιμος. Μα έπαιξε δύο παιχνίδια μέσα στο ΑΠΟΕΛ.
1: Δεν είναι έτοιμος ακόμη.
0: Έμεινε έξω και για τα τέσσερα μάτς του Nations League.
1: Έτσι. Παρόλο που. Εγώ είμαι υποστηριχτής του Μπακασέτα, εν τούτης νομίζω τώρα με τα νέα δεδομένα, με τους παίχτες που διαθέτει η Ελλάδα, νομίζω ότι και αφού δεν ήταν πλήρως έτοιμος, μα όταν δεν κάνεις προετοιμασία με ομάδα να αρκεί, ξέρω εσύ παρακολουθείς περισσότερο τις προπονήσεις, είναι αρκετό να κάνεις ατομική προπονήση?
0: Εξαρτάται, εξαρτάται την ατομική, σίγουρα όχι. Αν δεν μπει και κυρίως σε αγωνιστικό ρυθμό, λέει, να παίξεις παιχνίδι.
1: Αγωνιστικό ρυθμό δεν
0: έχεις. Αυτός δεν έκανε φιλικό για φιλικό το καλοκαίρι.
1: Βέβαια, δεν υπάρχει ρυθμό.
0: Οι άλλοι όλοι δηλαδή, αυτοί που έχουν καλέσει. Αλλά να σου πω ποια είναι η ένστασή μου για να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα. Οι άλλοι που παίζουν Premier League, παίζουν πρωταθληματάρες. Ο Μπακασέτας τώρα μπήκε δύο παιχνίδια στην Κύπρο και ακόμα θέλει. Το παιδί θέλει ενώ την προσαρμογή του. Ναι. Όμως υπάρχει και το άλλο για να κλείσω εδώ. Έχει πολύ πιτσιρικάρια ο Γιωβάνοβιτς.
1: Τρομερό. Εξέχασα τον Τζόλι, ο οποίος παίζει και περιφερειακό στο τελευταίο παιχνίδι της Αθηνικής.
0: Και παίζει με ποιον παίζει, με την πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: κλείνω. Ο Μπακασέτας δεν θα μπορούσε να είναι στα αποδυτήρια ακόμα και αν δεν έπαιζε σαν ένας έμπειρος. Είναι ο αρχηγός να κρατάει ισορροπίες. Να είναι εκεί και για στήριξη, γιατί οι παίκτες το θέλουν αυτό μεταξύ τους. Νιώθουν όταν έχουν ένα πιο έμπειρο ότι, παιδιά, είναι ο πατέρας μας. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Μπακασέτας για μένα θα έπρεπε να είναι στην κλίση του Ιβάν. Για τίποτα άλλο. Ας μην έπαιζε ούτε λεπτό. Ας του το έλεγε ο Ιβάν. Θα του πει: Τάσο, σε θέλω. Έλα, είσαι η ψυχή της ομάδας, είσαι αρχηγός της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα παίξεις. Μπορεί να μην παίξεις από καθόλου έως ελάχιστα, αλλά θέλω να είσαι εκεί στα αποδυτήρια.
1: Μπορούσε να το κάνει.
0: Ερώτημα θέτω. Δελτίο.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Ανακοίνωση σχετικά με τις αντιδράσεις των ομάδων για τη διαιτησία εξέδωσε ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου, τονίζοντας πως η ακραία πίεση στους διαιτητές ξεπέρασε τα όρια της λογικής, καλώντας παράλληλα την ΚΟΠ να στηρίξει την κυπριακή διαιτησία. Για Μαυροβούνιο αναχωρεί σήμερα το απόγευμα η Εθνική Ανδρών εν ώψη του αγώνα με την αντιστοιχεία εθνική της χώρας για το Nations League την Παρασκευή. Ο Έκτορ Κυπριανού ενσωματώθηκε στην αποστολή. Life is Shellis ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα παραχώρησε ο Χένινγκ Μπέρκ στους παίκτες της Ομόνιας. Ο Νεπράσινοι κάνουν προσπάθειες για εξέβρεση ομάδας για φιλικό παιχνίδι. Στον ΑΠΟΕΛ, Κάριο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή, ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμήν και Σαμπορίτ την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στους κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα αναμένουν ότι μετά τη διακοπή θα επιστρέψουν Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Στην Ανόρθωση, ο Τόσιτς δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό. Ο Μπέργκστρομ θα ανεβάσει ρυθμούς μέσα στη διακοπή. Στην Πάφο, Μπρίτο και Μαμάντοφ τέθηκαν στη διάθεση του Σαπίντο, ενώ μετά τη διακοπή επιστρέφει και ο Κορέια. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων του Nations League. Ο ΠΑΟΚ χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα του Σάλ και Παυλένκα, αφού αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρος ώμου και αναγκάζονται να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου. Στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς θα προσπαθήσει κατά τη διακοπή να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε. Με ηρεμία και την ψυχολογία στα ύψη πάει στη διακοπή ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ενδεχομένως να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
13: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
15: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Hopi October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
18: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
21: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θεματάκια. Θα έχουμε μετά τις 9.30 τον Κώστα Καραβίδα, τον... τώρα είναι δεν είναι πρόεδρος στη Δόξα, το μεταξύ.
1: Είναι τα πάντα.
0: Ο Big Boss.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για την Εθνική Ελλάδα Σαλκή, να σου πω ότι η χρηματιστηριακή αξία της ομάδας αγγίζει τα 320 εκατομμύρια ευρώ.
0: Περίμενε, σε λίγο καιρό να δεις πώς θα πάνε. Ο Κοστούλας είναι έτοιμος να πάει 70 πλάσα, μας συνεχίσει έτσι.
1: Η αστρονομική αξία του ρόστερ της Γαλανόλευκης.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερή.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Παίζουμε με τη Σερβία αύριο.
1: Ο Κοστούλας εκτοξεύτηκε, ο Κοστούλας.
0: Περίμενε να δεις που θα πάει τώρα, να μας συνεχίσει.
1: Ναι, να μας συνεχίσει έτσι.
0: Να το ψάχνουν όλοι τον
1: Ιανουάριο.
0: Να τον βγάλει τα
1: τρομερό παίχτη. Τι θα κάνει τώρα με του Σέντερφορ, και ξανά έχει η Ελλάδα έτσι Σέντερφορ.
0: Όχι. Τόσου πολλού και καλού. Ποιο να βάλει, τον Παυλίδη.
1: Τον Παυλίδη. Έχει εμπειρία πολύ. Είναι
0: δυνατό.
1: Είναι ο Κοστούλας, είναι ο Ιωαννίδης. Ο Τετέι.
0: Είμαι ο Τετέι, είναι λίγο. Τετέι παίζει και Winger, τον βάζει και στα άκρα.
1: Του πάει.
0: Του πάει, άρα μπορεί να παίξει και εκεί.
1: Κούσα έχετε στον Κατσουράνη, ο οποίο είναι πολύ προσεκτικό. Είπε και τον Τετέι ότι τα προσόντα του που έχει, η δύναμη, έχει δύναμη
0: πολύ.
1: Δύναμη πολύ. Εάν βελτιωθεί λίγο
0: το μυαλό του,
1: στη σκέψη, εδώ βέβαια.
0: Είναι λίγο ανώριμο.
1: Θα παίξει Premier League ξανά.
0: Τον θέλουν ήδη, το κοιτάνε. Σίγουρα είναι 40 έξω. Να κάνει μεγάλη πορεία.
1: Μπορεί το στυλ που παίζει, ο τρόπο έτσι είναι λίγο.
0: Είναι άναρχο λίγο.
1: Άναρχο. Είναι άναρχο. Είναι άναρχο, αλλά.
0: Ναι, αλλά έχει ουσία αφού βάζει γκολ. Γιάννο Παπαϊάννου, ρεπορτάζ από όλη Γιάννο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρκη, καλημέρα, αντά και στους ακροατές μας.
1: Γιάννο, πρέπει να σου πω ότι...
0: Ο Τετέι, αρέσει σαν παίχτης.
2: Ποιος?
0: Ο Τετέι.
2: Βεβαίως μ' αρέσει.
1: Γιάννο, μας έλειψες χθες.
2: Χθες μου.
1: Χθες μας έλειψες, λέγω.
0: Ναι.
2: Α, ναι, είχαμε ένα απουσία χθες.
1: Ναι. Ο Τετέι, δεν μπορεί να βρει έτσι έναν παρόμοιο Τετέι για το από Γιάννο.
2: Νομίζω ότι αν ψάξω στην Ελλάδα θα βρω.
1: Μπράβο, βεβαίως.
0: Καλή κουβέντα.
1: Βεβαίως. Είναι...
2: Αυτός που δεν στο Ολυμπιακό.
1: Ο Κυνηγόπουλος.
0: Ο Κυνηγόπουλος στο μεταξύ ήταν.
1: Ποιος τον ήξερε.
0: Καλά, δεν θυμάσαι που ήταν στο Παραλίμνη. Είχε παίξει Παραλίμνη ο Κυνηγόπουλος.
1: Στον
0: Κόρονο, ναι, μέσα στον Κόρονο. Ναι, ναι. Ήταν στην Ένωση.
2: Νομίζω η Ελλάδα είναι η καλύτερη αγορά για να ψάξουν και να βρουν παίχτες.
0: Βέβαια, στην Ελλάδα πρέπει να έχεις έναν σκάουτερ εκεί να τον εργοδοτείς, να οργώνει την Ελλάδα.
1: Ο Λόλης είπε.
0: Και ο Λόλης είναι καλός, ναι.
1: Ο Λόλης.
0: Πρέπει οι μεγάλες ομάδες εδώ στην Κύπρο, αφού έχουν ένα σκασμό λεφτά ο καθένας, ας εργοδοτήσουν ένα σκάουτερ στην Ελλάδα, σου δώσουν 2-3.000 ευρώ και τα οδηπορικά του να πηγαίνει πάνω κάτω στην Ελλάδα να βλέπει. Super League 2 έχει παιχταράδες.
1: Πράγματι.
0: Σούπερ Λίγκ να την βλέπουμε.
1: Μα αν βλέπεις αυτή η φουρνιά ταλέντων που έχει η Ελλάδα.
0: Μικρούς μιλάω, δεν μιλάω για.
2: Και δεν είναι τυχαίο νομίζω αυτό που είπε ο Ανδρέας. Αυτή η φουρνιά που έχει τώρα η Ελλάδα είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι, δεν είναι τυχαίο, για να μην το δω. Αλλά εντάξει. Πες μας τι γίνεται εκεί, χαρτοπόλεμος θες το απόλυμα την ΑΕΛ Χαμούλης. Για πες μας τι γίνεται.
2: Εντάξει, είναι γνωστές οι τοποθετήσεις. Από το ΑΠΟΕΛ είναι καταρχάς ότι το περιστατικό με τον Καρφού έχει καταγραφεί και επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό αρχικά από την διαιτητική ομάδα και το ΒΑΡ, και παράλληλα απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση του ΑΠΟΕΛ με αναφορές περί χειραγώγησης αναγνωρίζοντας το δικαίωμα της ΑΕΛ, τα προσφέρει να προσφύγει στους αρμόδιους φορείς, και παράλληλα επαναφέρουν την πρόταση για ευρεία συνάντηση σωματείων με αντικείμενο τα ζητήματα του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και
0: ποιο κοινών
2: προσανατολισμών. Γενική
0: σχέση. Γενικά, όχι μόνο τη διαιτησία.
2: Και η διαιτησία και όλα τα πράγματα. Εντάξει. Εγώ νομίζω, αν το πάρουμε το θέμα στην περίπτωση Καρφού, νομίζω ότι η ζημιά έγινε από τη στιγμή που δεν έγινε αντιληπτό άμεσα. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχει διαιτητή, να υπάρχουν βοηθοί, να υπάρχει VAR και θα χρειαστεί να μην το εντοπίσουν άμεσα αυτό το περιστατικό και να τιμωρηθεί ο ποδοσφαιριστής. Και παράλληλα νομίζω ότι οι παίχτες πρέπει να είναι παραδείγματα προς μίμηση και το επαγωνίζεστε και να αποφεύγουν τέτοιες ενέργειες που να δημιουργείται και ο κάθε τόρος με οποιασδήποτε αντιδράσεις. Οι παίχτες πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο, να δείχνουν, να βγάζουν την ποιότητα τους, το ταλέντο τους Και αυτά τα πράγματα να τα αφήνουν στην πάντα. Και όποιοι τα πράττουν να τιμωρούν. Ναι. Νομίζω είναι απλά τα πράγματα.
1: Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ, εμένα μου άρεσε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, μου άρεσε η ανάπτυξη της ομάδας. Ό,τι έχει αδυναμίες, εμπασιφανές, υπάρχει ιδιαίτερα στην αμυντική της λειτουργία η ομάδα, έχει αδυναμίες. Αλλά η ανάπτυξη του μου άρεσε πολύ. Μπορεί να μην είναι η πιο ταχής ομάδα, να μην υπερτερεί σε ταχύτητα, αλλά επειδή παίζει κάθετα, δεν ξέρω, έψαχνε τον κόλ μέχρι το τελευταίο λεπτό
2: το ΑΠΟΕΛ. Και έχει τους παίχτες που παίζει κάθετα τώρα. Είναι για παράδειγμα η ταχύτητα του Μπακασέτ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή την κάθετη μπάσα την έχει ο Μπακασέτ. Ναι. Νομίζω το ίδιο το πράττει και ο Μπαράκ.
1: Ναι. Περιμένουν πολύ περισσότερα από Μπακασέτα και Μπαράκ μετά που θα προετοιμαστούν καλύτερα. Δηλαδή αυτό το δεκαπενθήμερο αναμένονται να παρουσιαστούν καλύτεροι.
2: Νομίζω το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα η οποία έχει και ποιότητα και βάθος γενικότερα, θα έλεγα. Δηλαδή αν πάρουμε τις θέσεις.
1: Ναι ρε Γιάννο, αλλά θέλω να μου απαντήσεις. Εάν δεν βγει ο Ισπανός, τον οποίον επενδύουν αρκετά, πόσα...
0: Ο Καρίγιο, πώς το λένε αυτό. Ναι,
1: ναι ο Καρίγιο. Πώς θα φτιάξει αυτή η αμυντική γραμμή. Απάντα μου σε αυτό.
2: Το γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα αμυντικά, αυτό φαίνεται. Είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται και το ΑΠΟΕΛ δέχτηκε 7 τέρματα και τα σχεδόν όλα τα τέρματα ήταν από ατομικά λάθη. Το γεγονός ότι στο κέντρο της άμυνας, αν εξαιρέσουμε τον Λαΐφη, ότι υπάρχει πρόβλημα αρχικά όσον αφορά τη μέχρι τώρα παρουσία των Τέκενεν, έδειξε ότι ήταν η αχίλλειος πτέρνα του ΑΠΟΕΛ στο κεντρικό τίμημα εκεί μαζί με τον Λαΐφη στην άμυνα. Όμως προβλήματα, λάθη είχαμε και ο Λαΐφης.
0: Και ο Λαΐφης έχει κάνει λάθη,
2: από την άλλη έχουμε δύο παίχτες νεαρούς και ο Λαΐφης.
0: Και ο Λαΐφης έχει κάνει λάθη,
2: Από την άλλη έχουμε δύο παίχτες νεαρούς που

0: κόβαρο, ότι έχει αντίληψη του χώρου, είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι.
1: Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, διότι σαν να μην είναι πολύ ψηλό.
0: Είναι ένα 86.
1: Τόσο είναι ένα
2: 86. Είναι και εμένα λίγο πιο κοντά. Καλό. Αν έχει κι άλλο, είναι καλό. Και δεν κάνω εγώ για στόπερ.
1: Κάνει.
0: Και είναι
2: αυτό περνάει πόδι, μπάλα περνάει πόδι, δεν περνάει.
3: Και για τερματοφύλακα.
2: Και για τερματοφύλακα. Εντάξει.
0: Πρέπει να κρίνουμε έναν παίχτη όταν τον δούμε. Ό,τι άμυνα έχει πρόβλημα, αυτό πια δεν είναι ξεκάθαρο. Έτσι να περιμένουμε να δούμε, για παράδειγμα, εάν ο Καρίγιο είναι ο παίχτης που θα ενισχύσει σημαντικά την άμυνα. Και παράλληλα και ο κύριος Παπαδόπουλος θα πρέπει να κάνει και κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Για παράδειγμα, είναι αυτό που είπα προχθές στην περίπτωση του Σταφυλίδη. Ο Σταφυλίδης μας δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός εξτρέμ. Αναστατικά έχει κάποια θέματα. Και το είδαμε και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα.
1: Πάντως να σου πω ότι τολμά ο κύριος Παπαδόπουλος. Ετόλμησε και άφησε εκτός τον Τζούρισιτς και τον Ολυμιό. Διότι δεν ήταν καλή.
2: Θεωρητικά είναι πρώτα ονόματα, έτσι,
1: ναι,
2: που έχουν
1: ακριβώς. Ετόλμησε να ρίξει.
0: Επανέφερε τον Βρόντι στην 11.
1: Και το Σταύρο Γεωργίου στην αρχή γίνεται 11.
0: Και το Σταύρο Γεωργίου.
1: Για
2: τον οποίο έκανε εμνία η δική μου. Ναι. Έτσι, ότι τον εμπιστεύεται.
1: Ναι, και οι δύο είναι καλοί. Ναι. Τώρα με την επιστροφή του Μαρκίνιος και του Ματσίνη, έρχεται σύντομα ο Ματσίνη.
0: Ο Ματσίνη λογικά με την επανέναξη του προαθήματος θα είναι στη διάθεση εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δηλαδή αν πάρουμε το ρόστερ του από στα άκρα για παράδειγμα, υπάρχει ο Σταφυλίδης και ο Γκαρσία. Στα δεξιά υπάρχει ο Σάστρε και ο Μουσαϊδίδης. Δύο επιλογές. Στη μεσαία γραμμή υπάρχει αρκετός κόσμος, δηλαδή παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Νομίζω στη θέση 6 μόνο ο Ντάρσιο είναι έτσι.
0: Εντάξει, στη θέση 6 μπορεί να βοηθήσει και ο Μπέρες, μπορεί να βοηθήσει και ο
1: Μπέρες. Να τον δούμε τον Μπέρες, ευελπιστούσε έναν καλύτερο Μπέρες, διότι δεν ήταν καλός μέχρι τώρα.
0: Και ο Βρόντις μπορεί να βοηθήσει, για παράδειγμα, στη θέση 6. Είναι κυρίως 8.
1: Κυρίως 8 είναι.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να βοηθήσει και στη θέση 6. Εκεί στο κέντρο υπάρχει και ο Πέρες, ο Ντάσιο, ο Βρόντις, ο Αβραμίδης, ο Μπαράκ και ο Μπαγκασέτα. Δηλαδή υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές και έμπειροι ποδοσφαιριστές, για παράδειγμα. Στα φτερά υπάρχει και ο Μαρκίνιος, ο Τζούρισις.
1: Νομίζω ότι ο Τζούρισις πάει του περισσότερο από αριστερά, όπως τον είδαμε τον Απόλλωνα.
0: Με τον Απόλλωνα. Ήταν τον καλύτερο Τζούρισιτς.
1: Με τον Απόλλωνα.
0: Καριστερά.
1: Και στον Παναθηναϊκό τα περισσότερα παιχνίδια εκεί τα έπαιξε. Λίγα έπαιξε. Σίγουρα ένας ξέρει μπάλα, να λέει μόνο.
2: Ναι, ξέρει σίγουρα. Επίσης στον Παναθηναϊκό, αν δεν ξέρεις μπάλα.
1: Βέβαια,
2: έχει και κάποια
0: εξαιτήρια. Υπάρχουν επιλογές, άρχικε Αντρέα. Δηλαδή υπάρχει και ο Μαρκίνγκος, ο Τζούρισιτς και ο Σταύρος ο Γεωργίου. Υπάρχει ο Λιμιός, υπάρχει ο Ματσίνη, υπάρχει ο Μαϊόλη. Στην κορυφή της επίθεσης μπορεί να είναι ο Πεδρόσο τώρα και περιμένουν την επιστροφή του Πιέρου μέσα στον Νοέμβριο. Όμως και σε αυτήν τη θέση μπορεί να βοηθήσουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Αυτό που προέχει τώρα είναι το ΑΠΟΕΛ με την επανέναξη του προαθλήματος, διότι εντάξει, υπάρχουν αρκετές απουσίες στις προπονήσεις. Ουσιαστικά θα λείπει ο Ντάρσιο, θα λείπει ο Ντέκενεν, θα λείπει ο Λαΐφης, ο Γεωργίου, ο Αβραμίδης, ο Αγγελόπουλος, ο Βρόντις, ο Πουσαϊτίδης, λείπει αρκετός κόσμος, έτσι, και κυρίως αμυντικά εκεί που θα μπορούσε να δουλέψει περισσότερο ο κύριος Παπαδόπουλος έχει το πρόβλημα ο Καρίο, λείπει και ο Αγγελόπουλος, λείπει και ο Ντέκενεν.
2: Μου λένε εδώ ας λείπει ο Ντέκενεν. Ναι, αλλά ο Ντέκενεν θα πάει Εθνική Αυστραλίας.
0: Μόνο η Αννακού είναι τώρα σε αυτό το διάστημα στο κέντρο της Ανέτσης.
2: Εννοείς τον Αρχαγγελό.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Λαϊκής Αγγελόπουλος.
2: Θα ανεβάσουν τους K19 από πάνω. Αν και αυτοί έχουν
0: επιτύχει.
1: Ο Μιχάλης εδώ, ο Μιχάλης ως συνάδελφος εδώ, επειδή παρακολουθεί στενά το αποέλεπη, λέει ας λείπει ο Ντέκενε. Τι του απαντάς?
2: Είσαι υπερβολικός, πες του. Πες του. Είσαι υπερβολικός.
1: Γιατί υπερβολικός? Είναι αλήθεια. Απλά τόλμησε ο Μιχάλης να πει την αλήθεια. Αυτό που λέει ο περισσότερος κόσμος.
0: Αντρέα μου, κοίταξε. Έναν παίχτη τον κρύο.

0: Να σας κάνει ο Ντέγκενεκ να παραμιλάτε σε ένα μήνα.
1: Θέλω να πω κάτι για τον Ντέγκενεκ. Θέλω να πω κάτι για τον Ντέγκενεκ. Έναν παίχτη τον κρίνουμε όταν τον βλέπουμε στο ίδιο. Με αυτά που βλέπουμε στο ίδιο από τον Ντέγκενεκ, σίγουρα δεν μας αρέσουν. Ναι. Όμως εγώ έχω μια εύλογη απορία. Πόσο Ντέγκενεκ έχει, είμαι στην αποστολή της Αυστραλίας.
0: Βασικός δηλαδή, και
1: έχει...
0: παίζει και θα παίξει.
2: Το χειμώνα δεν μπορεί να παίξει στο Αποέλκαλ. Το κλίμα, ρε.
1: Πώς αυτός ο παίχτης έχει κληθεί στην Εθνική Αυστραλίας και είναι πάντα στην αποστολή, πήγε και Μουντιάλ, τώρα θα είναι παρόν και στους δύο αγώνες με την Βραζιλία. Γιατί δεν επέλεξαν κάποιον άλλον και επέλεξαν να είναι στην αποστολή
0: τώρα, ποιος είναι μπροστά στη Βραζιλία, ποιον έχει το Βινίσιο, όχι δεν είναι ο Βινίσιο, ποιος είναι center for στη Βραζιλία, ο Ραφίνια.
2: Ρε ο Ραφίνια. Να κάνουμε έναν αναφορά μετά για
0: το Ραφίνια. Ναι. Να βάλει το Ραφίνια και να έχει τον Ντέγκενεκ απέναντί του, να σου πω ότι δεν έχει. Τώρα σα πω, ρε Γατάκη, και οι τρεις που είσαστε, ο ένας στο τηλέφωνο και άλλοι δύο.
1: Αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο σήμερα δεν μας άρεσε. Όμως αφήνουμε ένα παραθυράκι ανοιχτό για τον Ντέγκενεκ. Μήπως δεν είναι αυτός που βλέπουμε, θα το δείξει η πορεία. Θα δείξει πώς είναι.
2: Λοιπόν, μια και μου έδωσε την μπάσα για τον Ραφίνια. Ναι, αρκεί. Μήπως η πραγματική του θέση του Ραφίνια είναι center for και τώρα το ανακάλυψα.
0: Πάντως που παίζει άνετα center for.
2: Σπάζει τα ρεκόρ.
0: Επέτυχε
2: 13 γκολ.
0: Ανετότατα παίζει.
2: Μα είναι καταπληκτικός.
0: Εντάξει, τα περισσότερα τα έχει βάλει από τα άκρα όμως, έτσι, από τη δεξιά πλευρά. Τα γκολ.
2: Όχι.
0: Βάζει γκολ.
2: Τώρα φέτος.
0: Τον βλέπω ότι
2: φέτος
0: παίζει.
2: Που το βάζει center for, επέτυχε 13 γκολ.
0: Δεν διαφωνώ. Είδα ότι προχθές είχε χατρίκ, δεν είχε με τη Σεβίλη.
2: Ναι, χατρίκ. Καταπληκτικό με όλους τους τρόπους.
0: Περισσότερα γενικά στην καριέρα
2: του. Ναι, βέβαια, αφού τώρα παίζει η Σεντερφόρ. Και κάνει θράψεις. Και είναι εκτός της υποψηφιότητας για τη χρυσή μπάλα. Αν είναι δυνατόν. Ο Ραφίνια, ο οποίος σκίζεται τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Καταλάβετε, πρίζεται με τον Ντέγκενε και έχουν το Ραφίνια έξω.
1: Από τον Ντέγκενε στο Ραφίνια.
0: Ναι, έτσι
2: ακριβώς. Εντάξει, δεν σε πού την πάσα για το Ραφίνια και το θυμήθηκα τώρα.
0: Έχει κάτι άλλο στο Απολιάνο.
1: Κοιτάξτε, κάτι άλλο είναι το θέμα με τα οικονομικά που νομίζω ότι σύντομα νομίζω θα έχουμε κάποια θέματα όσον αφορά τις εξελίξεις, όσον αφορά την άμεση οικονομική ενίσχυση από τον επενδυτικό όμιλο του κύριου Γιασί. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι αυτό που είπαμε τις προηγούμενες φορές, ότι το ΑΠΟΕΛ έχει άμεση ανάγκη από ρευστότητα και από τη στιγμή που η εταιρική συμφωνία χρειάζεται χρόνο, άλλωστε η εμπλοκή και επίσημα θα είναι τον ερχόμενο Μάρτιο, είναι αντιληπτό ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση οικονομική ενίσχυση από την πλευρά του επενδυτή και γίνονται προσπάθειες ώστε να βρεθεί ο τρόπος για να εμπλακεί άμεσα ο κύριος Γιασίς όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση προς την εταιρεία για να βοηθήσει στις δύσκολες μέρες που έρχονται, διότι υπάρχουν αρκετά θέματα που χωρίς λεφτά δεν θα προχωρήσουν, ναι. Και μόνη λύση είναι ο επενδυτικός όμιλος του κ. Γιασί, έτσι το βλέπω, ή από κάποια άλλη βοήθεια
0: εξωτερική
1: ακριβώς. Έτσι θα αναφέρουμε και σε αυτό το κομμάτι να δούμε πώς θα κινήσει το όλο θέμα, που νομίζω και παραλαμβάνω ότι είναι επιτακτικό να υπάρξει οικονομική στήριξη σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο Ραφίνια.
2: Ο Ραφίνια, ναι.
0: Είσαι λαλίστατος με την Μπαρτσελόνα προχτές που σφάξαν τη Ρεάλ, δεν μου είπες τίποτα.
2: Αφού μου έδωσε.
0: Γιατί μόνο σε πάντο
2: πίσω.
0: Να περιμένω να σου δώσω εγώ το λόγο.
2: Έδωσε μου το λόγο.
0: Έκρυψε. Του κόψαν τα πόδια, τίποτα. Αλλιώς αποτέλεσμα.
2: Είχε μία καθαρή αποβολή. Μία.
0: Α, η μία. Η άλλη δεν ήταν με τον Μπέλιχαμ.
2: Ξέρετε ότι έπεσε πρώτο Μπέλιχαμ. Χτύπησαν τον πρώτο Μπέλιχαμ τον παίχτη. Καταλαβες, η άλλη ήταν καθαρή αποβολή. Αλλά να σου πω ότι βγήκε ο πρόεδρος της Λαλίκα,
0: ναι.
2: Και είπε: ρε, μα η Ρεάλ Μαδρίτης, πού φτάσαμε να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Η Ρεάλ Μαδρίτης να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία.
0: Ο πρόεδρος τι ράτσα είναι, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Είναι γεγονός ότι
0: προχθές. Την έσφαξαν τη Ρεάλ προχθές. Ήταν αλλίωση από
2: τον Ρεάλ. Ναι, δεν ήταν. Το έβλεπα το παιχνίδι.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ήταν καλή Ρεάλ.
0: Όσο είδα δεν ήταν κακή.
2: Πες το.
0: Ναι, αλλά αν ο άλλος έπαιρνε να παίξει με 9 παίχτες, θα σου λέω πώς θα
2: παίξει. Με τόσους παίχτες η Ρεάλ. Με τόσους παίχτες έτσι παίζει το ποδόσφαιρο.
0: Με το Μουρίνο δεν θα παίξουν ποδόσφαιρο, το ξέρουμε.
2: Έχει top παίχτες. Γιατί δεν παίρνει τον Μπενίτε.
0: Χίλιες φορές από τον Μουρίνιο.
2: Ξέρεις ότι ο Μπενίτε αυτό προτάθηκε σε τρεις ομάδες και δεν πήρε να απαντήσει. Αυτό προτάθηκε στην Εθνική Ιταλία, στην Εθνική Σκωτία και στη Βαλέθια, όπου μεγαλούργησε στη Βαλέθια. Προτιμούσαν τον Μεντιλίπαρ, προτιμούσαν έναν άλλο αρνητή, τίποτε.
0: Τι μάνα μου τον Μπενίτε.
2: Οπότε ας περιμένουμε.
0: Μάνα μου τον Ράφα μου.
2: Ράφ. Λοιπόν, ο Μουρίνιο όμως. Πράγματι, είναι με αυτούς τους παίκτες που
0: εμπέζεται. Του φέρανε ό,τι καλύτερο υπήρχε το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχουμε κάνει μόνο.
2: Καλός ο μικρός που επήραν από τη Λειψιανά. Τρομερός παίκτης.
0: Ο Ντιομαντέ. Ναι.
2: Τρομερός, ναι. Τρομερή. Αλλά προχτές, ρε, μένεις με 10 και βγάζεις το Βινίσιους έξω. Για το όνομα του Θεού, βγαίνει ο Βινίσιους από την ομάδα. Αφού περιμένει.
0: Το κάνει και πέρσι, το κάνει σε κάνα δύο παιχνίδια με τον Αρμπελόα. Και τα χάσαμε.
2: Ναι, ρε, βγαίνει ο Βινίσιος από τέτοιο παιχνίδι.
0: Τώρα το ΑΕΚ Ρεάλ, ποια κερκίδα να πάω, παίζουν τώρα.
2: Τη ΑΕΚ, πού να πάω. Βέβαια. Δεν κατάλαβα, ρωτάς δηλαδή.
0: Όχι, ρωτάω.
2: ΑΕΚ Ρεάλ.
0: Εύκολα. Με φανέλα basic, ξέρει την παλιά τη φανέλα και με το.
2: Έτσι,
0: βέβαια. Ακόμα μου χωράει πάντω.
2: Καλό.
0: Την είχα πάρει πιο έξτρα. Την είχα πάρει έξτρα από τότε πρώτα.
2: Η Real είναι Real.
0: Όχι, είναι Real, είναι Real.
2: Ναι, με το παίχτε, δηλαδή οι τρει μπροστινοί. Και άμα σωματωθεί τώρα και ο Ντιωματέ, όπω τον είδα προχτέ που πήγε μέσα. Φοβερόντερ απορώ πως δεν βάζει 4-5 γκολ κάθε παιχνίδι.
0: Ελπίζω μέχρι τότε να μην την έχουν νευριάσει, να έχει καμία διαιτησία το Σαββατοκύριακο, στραβοδιαιτησία στην Ισπανία και έρθει στη Φιλαδέλφια και δεν ξέρουμε από πού να τα μαζέψουμε.
2: Είναι δύσκολο να γλιτώσει η ΑΕΚ με το. Με τον Μουγκουντή το.
0: Αν και στο παρελθόν τη μεγάλη Ρεάλ με του Γκαλάκτικο, έπρεπε να του κερδίσουμε εκείνο το 3-3 στη Φιλαδέλφια, έπρεπε να του κερδίσουμε εκείνο το μάτσο. Τέλο πάντων. Break.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προσφωνεί απόψε στις 7:30 ώρα Κύπρου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η ομιλία του αναμένεται κυρίως να επικεντρωθεί στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν τις προσπάθειες σε σχέση με το Κυπριακό. Διαβεβαίωσε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Για καλή και επικοδομητική συνάντηση έκαναν λόγο τόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και η κυρία Ολκίν. Οποιαδήποτε πρόταση δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν θα μπορέσει να αποδώσει, ισχυρίστηκε ο Ταγί Περτογάν κατά την συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Βρετανικές βάσεις και διμερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Πέρνα. Ο Πρόεδρος συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη και με τον Διευθυντικό Στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την εταιρεία. Τόνισε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη και υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Σε κρίσιμο διπλωματικό τέτ-α-τέτ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αμπάς Αραγτζή και ο Στίβ Γουίτκοφ συζήτησαν τους όρους της Τεχεράνης για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Ντόναλτ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο
6: κινητήρα σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
8: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
9: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
11: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου. Ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
15: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε Κώστα Καραβίδα και Γιώργο Λεωνίδου.
1: Μια, ενημέρωση. Από τον φίλο της εκπομπής Γιώργο Νεοκλέους. Ο πρόεδρος της Λαλίνκα, Χαβιέρ Τεπάς, ήταν παλιά πρόεδρος της Ουέσκα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι Ισπανός, είναι φίλαθρος της Ρεάλ.
0: Μάλιστα.
1: Το έχει δηλώσει ανοιχτά πολλές φορές. Σε ευχαριστώ, Γιώργο Νεοκλέους. Να σε καλά, κύριε Μπογιατζή, αρέσκει μου που πειράζει τον Άρχη.
0: Εντάξει, ωραίος. Δέχομαι,
1: δεκτό.
0: Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ. Ο Λεωνίδου είναι πάνω, πάμε στο Γιώργο Λεωνίδου. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Τι γίνεται, Γιώργα, ρε.
2: Καλά, είμαστε καλά, δόξα ο Θεό. Μέσω διακοπής ξεκουραζόμαστε κι εμείς.
1: Ναι.
2: Καλά πάμε.
1: Περιμένεις να αλλάξεις ζωή σου, ναι, έτσι από μέρα σε μέρα.
2: Ναι, τα ξέρετε καλύτερα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Ναι,
1: τι ωραία.
2: Περιμένω από μέρα σε μέρα την έλευση του νέου μέλους.
1: Μπράβο ρε. Τι ωραία. Μάλιστα.
2: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου.
1: Άτε, το εύχομαι.
2: Δόξα στον, να είμαστε όλοι καλά, να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο, να μας αρέσει, και χωρίς αυτό δεν μπορούμε. Και λίγο μπασκετάκι για τους κερσόνους.
1: Λίγο μπασκετάκι, αρχίζει αύριο.
2: Αύριο αρχίζει το ράψιμο του 8ου.
1: Ναι. Ναι, το λέω και στον Άρκη, αλλά δεν το πιστεύει και ο ίδιος, γιατί είναι παραθυναϊκός στον μπάσκετ. Είναι παραθυναϊκός στον μπάσκετ.
0: Ό,τι θέλετε, λέτε, αλλά τέλος πάντων.
2: Μπράβο, ρε Άρκη, ρε. Αύριο παίρνω από την Κατίνα και κάτι θα κανονίσω.
0: Αύριο?
2: Παίρνω από το κηλικείο του σταθμού και από τη χαρά που μου έδωσε τώρα. Κάτι θα κανονίσω.
0: Να κεράσω, Λεωνίδου. Κάνα φούρνο θα γκρεμιστεί.
1: Γιατί?
0: Ξέρω.
1: Γιατί έτσι τον έχεις, Λεωνίδου,
0: δεν έχω.
1: Όχι, εγώ άλλη γνωμία. Όχι, εμένα με κέρασε 15 φορές.
0: Τάχα για τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ τώρα.
1: Ναι.
2: Φίλε, αφού είσαι Παναθηναϊκός.
0: Ρε, πάτε καλά ρε που είμαι τον Παναθηναϊκό. Με καμιά ομάδα δεν είμαι στον μπάσκετ.
1: Πες μου, έτσι έχουμε ανησυχία με την Παρή.
2: Ανδρέα μου, από τη στιγμή που ο μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο αν είσαι στη μέρα σου μπορεί να σκοτώσει τον οποιοδήποτε, μια ανησυχία την έχουμε. Αλλά in Zelico we trust, σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ, ό,τι θα κερδίσουμε. Με πάνω από 10 πόντους διαφορά.
0: Τώρα σας δω αύριο, ρε.
1: Μια φορά, Γιώργο Λεωνίδου, ερώτησα τον κύριο Μιχαηλίδη σε μια γιορτή των Αρίστων Αθηνών της ΕΑΚ. Ήταν υποψήφιοι για τον τίτλο του Αποέλ και ο Απόλλωνας. Πρέπει να ήταν το 17-18. Ποιος βρίσκεται πιο κοντά στον τίτλο, Αποέλ ή Απόλλωνας? Η απάντηση του ήταν κοντά στη χειροκητία. Και εσύ με αυτόν τον τρόπο να απάντησες τώρα.
2: Στη μέση,
1: βαλέντα
2: στη μέση. Να σου πω κάτι, θα είμαι πιο τολμηρός από τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη και θα πω ότι θα κερδίσουμε με πάνω από 10 πόντους.
1: Μάλιστα, έτσι σε θέλω.
2: Μπορώ να σου το πω. Έχουμε απουσίες, αλλά να περιμένεις λίγο και θα επιστρέψεις σε κανένα μήνα όλοι.
1: Ένας μήνας είναι πολύ, ρε. Ακόμα
2: ένα μήνα. Τι να κάνουμε, Ανδρέα, αφού κάποιος μας εμάσκια, δεν πρέπει να περιμένουμε. Τι να κάνουμε, έρχεται και ο Νάν στην Ελλάδα, είμαστε έτοιμοι.
1: Λείπουν και οι πέντε τώρα.
2: Λείπει ο Νάν, ο.
0: Ρέμα, γιατί να έχει τον Καλαμπή, ξεκινάτε με τον Παναγιώτη.
2: Είναι μπροστά λεπτά και να ενημερώσουμε
0: για
1: τον Καλαμπή. Ο Ρογκαβόπουλος,
2: ο Φάλ και ο Σλούγας.
1: Αμάν πέντε. Ο Χεζόνια πάει Ολυμπιακό, εμπειριό.
2: Δεν το ξέρω, νομίζω προ το παρόν με NBA. Είμαι γάρα μεν πάει να με δυναμώσει ο Ολυμπιακό. Είναι ανταγωνιστής, τι να κάνουμε, θέλω να δυναμώσει.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι το NBA. Πόσο είναι το handicap της Παρή?
2: Δεν ξέρω, δεν το μελέτησα.
0: Ναι, δεν τα ξέρεις, ναι.
2: Δεν το είδα, ειλικρινά δεν το είδα.
0: Δεν το είδες, ένα λεπτό να δω πώς είναι το handicap. Τι είναι, Παναθηναϊκός Παρή?
1: Ναι,
2: Παναθηναϊκός. 11
0: πόντους.
2: 11.
0: 11 η Παρή το διπλάκι της αύριο.
2: Εντάξει, κλείνει 11,5 τον Παναθηναϊκό, τον αγοράζω. Και Φρανσίσκο θα κάνει
0: χουφαρδαλίκα. Επειδή λέτε τώρα πελάρες με τον Ανδρέα εδώ, έχεις ένα λεπτό να μας πεις για την ΑΕΚ τι γίνεται.
2: Θα σας πω για την ΑΕΚ. Πλήρης ηρεμία, διακοπή στην κορυφή. Ήταν κάτι που θα υπέγραφα στα σενάριο όταν ξεκινούσε η σεζόν. Έρχονται πίσω αμήν και όσαν μπορεί με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Θυμίζω κόντρα στην Ομόνια Ραδίππου. Πέμπτη αγωνιστική εντός έδρας η ΑΕΚ. Και θέλω να τονίσω ότι πολύ πιθανόν να προκύψουν και νεότερα όσον αφορά το κομμάτι των οργανωμένων. Από τη στιγμή που τώρα είμαστε σε μια off-season περίοδο λόγω διακοπής εθνικών, να το πούμε έτσι, και μια πρωτόγνωρα μεγάλη διακοπή, πάει και το θέμα λίγο στο εξωαγωνιστικό. Η ΑΕΚ δεν είχε τους οργανωμένους αυτές τις πρώτες αγωνιστικές που απήχαν. Είχαν βγάλει και μια ανακοίνωση μερικά λεπτά πριν το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, λίγο πριν τη Σέντρα, την πρώτη αγωνιστική. Όμως μαθαίνουν ότι είναι πιο κοντά προς την επιστροφή τώρα παρά στο να συνεχιστεί η αποχή. Όμως να περιμένουμε ακόμη λίγο, γιατί αυτές τις μέρες θα γίνει μια συνάντηση. Δεν ξέρω αν έγινε χθες, θα γίνει σήμερα. Είναι θέμα ημερών, εν πάση περιπτώσει, να προκύψει μια οριστική εξέλιξη και επί αυτού του ζητήματος. Γιατί αγωνιστικά δεν εκκρεμεί κάτι πλην από το να διευθετηθεί το μέλλον του Μούφτιτς και πού θα πάει, τι θα συμβεί. Δεν ξέρω, θα μείνει στην ΑΕΚ να κάνει προπονήσεις και θα είναι εκτός καταλόγου, θα δοθεί κάπου δανεικός. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, γιατί είναι εκτός καταλόγου ο Μούφτιτς. Δεν υπολογίζεται. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Βλέπεις την ΑΕΚ φέτος πολύ δυνατή. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσει την Ομόνια, την Πάφων, κατά κύριο λόγο το από έρτον Απόλλωνα.
2: Κοίτα Ανδρέα, τα προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να φτάνει μέχρι το τέλος, αλλά υστερούσε πάντα σε κάτι και δεν έπαιρνε τον τίτλο. Άρα, το αν μπορεί να τους ανταγωνιστεί μέχρι το φινάλε, τολμώ να πω ναι και μου το δείχνουν και τα προηγούμενα χρόνια. Ας θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν μπορώ να το ξέρω. Προφανώς έχει ομάδες που είναι επίσης πολύ ποιοτικές, πολύ γεμάτες, κάποιες έχουν και περισσότερο μπάτζετ από την ΑΕΚ. Τα συζητάμε και εμείς εκτός, άρα δεν είναι θέμα δικαιολογίας, είναι θέμα καταγραφής πραγματικότητας. Όμως, από τη στιγμή.
1: Κανένας δεν ξέρει αν θα πάρει το πρωτάθλημα, φέτος έχει περισσότερες πιθανότητες κατά την άποψή σου.
2: Δεν ξέρω, μπορώ να πω ναι, γιατί είναι ήδη πιο γεμάτη σε σχέση με την ΑΕΚ των προηγούμενων χρόνων. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν θα πάρεις το πρωτάθλημα, όχι παίζει ρόλο και πώς θα είναι και οι ανταγωνιστές σου. Αλλά η ίδια η ΑΕΚ νομίζω είναι έτοιμη φέτος να είναι καλύτερη από ποτέ σε σχέση με τον ίδιο της τον εαυτό από προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα τι θα συμβεί στην πορεία κανείς δεν το ξέρει. Αλλά νομίζω μπορεί να πάει μέχρι το τέλος, να ανταγωνιστεί, να προσπαθήσει να πάρει τον τίτλο. Δεν έχει και Ευρώπη που πέρσι την είχε μέχρι τον Μάρτιο στο πρόγραμμά της. Επένδυσαν πολλά πράγματα και στο ιατρικό κομμάτι για να μην έχουν τραυματισμούς που πέρσι στήχησαν τόσο στην ομάδα με απουσίες παιχτών. Αν επιστρέψει ο Αμίγκιος, αν μπορεί, διάεξανε πλήρης, αν δεν προκύψει κάτι άλλο απρόπτω. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τον κύριο Σεγέθ να έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του, καθώς η φιλοσοφία του είναι λίγο διαφορετική από τους προκατόχους του. Είναι του ισπανικού μοντέλου, αλλά τακτικά αν τον παρατηρήσει κανείς, κάνει κάποια άλλα πράγματα που
1: δηλαδή,
2: δεν έκαναν οι προκατόχους
1: δηλαδή,
2: του. Για παράδειγμα, έχω ακούσει προπονητές να το λένε και δεν το λέω γιατί δεν είμαι προπονητής, ότι μετά από πολλά χρόνια βλέπουμε έναν προπονητή στην ΑΕΚ το δεξιμπακ να μην τον πρόθα. Μένει τρίτο στόπερ στην ανάπτυξη πίσω. Πολύ από αριστερά με τον Πιλέα. Δεν θέλει και τα δύο μπακ να ανεβαίνουν πολύ ψηλά. Παίζει πολύ κάθετα, δεν διστάζει να βάλει πολλούς παίχτες στη μεσαία γραμμή που παίζουν κάθετα και να δημιουργεί μια υπεραριθμία από τον κεντρικό διάδρομο με τον Τσακόν, τον Μπράντι, τον Λέδες και να τροφοδοτά την μπάλα γρήγορα προς τα εμπρός. Έχει κάποιους παίχτες που είναι παίχτες που κάνουν κίνηση στον χώρο. Είναι ο Αντερέκεν, είναι ο Μπάγιτς. Δηλαδή βλέπω κάποια διαφορετικά πράγματα από την ΑΕΚ των προηγούμενων χρόνων. Τώρα, αν αυτό θα φέρει τον τίτλο και αν η προσπάθεια χρόνων θα ευοδοθεί, θα το δούμε ευθέτω χρόνο, υποθέτω.
1: Μάλιστα.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Καλό υπόλοιπο, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Με τους εθισμούς.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Πάμε να δώσουμε συνέχεια, πάμε να βάλουμε, να κάνουμε ποδόσφαιρο κουβέντα και όχι μόνο...
5: Διοικητικός ηγέτης.
4: Εντάξει, είναι ο άνθρωπος που είναι στο τιμόνι της ομάδας ή γενικότερα στα της δόξας κατοκοπιάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν
5: συζητάμε. Ναι.
4: Κώστας Καραβίδας Χριστοδούλου, καλημέρα Κώστα.
5: Καλημέρα Κώστα.
6: Καλημέρα σας.
5: Ναι, κατάφερες κύριε Κώστα Χριστοδούλου να είσαι στο επίκεντρο ή βρες τρόπο να είσαι στο επίκεντρο. Δηλαδή, τι εννοώ? Η δόξα κατοκοπιάς, αφού της το επιτρέπει ο κανονισμός, είναι πέντε οι Κύπροι που δικαιούστε στο πρωτάθλημα.
4: Πέντε,
5: στην αρχική ενδεκάδα. Ξεκινάμε πέντε Κύπριους και στο πρώτο λεπτό, στα πρώτα δύο παιχνίδια, κάνει αλλαγή έναν παίχτη. Στο πρώτο λεπτό. Σας το επιτρέπει ο κανονισμός, αλλά αυτό το πράγμα έτσι. Νομίζω ότι είναι λίγο προσβλητικό για το ποδοσφαίρο, Κώστα. Είναι ηθικό αυτό το πράγμα.
6: Πώς το τέλειωσες, κύριε Βοιαγή?
5: Τέλειωσα, ναι. Να επανέλθω.
6: Για όνομα του Θεού, το πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή είναι μια πράξη που κάνει η δόξα νομότυπα για το καλό της ομάδας της. Γι' αυτό δεν θα προχωρήσει το ποδόσφαιρο μας. Πολλά μας ασχολείστε με τις τρίχες και εσείς και κάποιοι άλλοι αδέρφοι σας. Για όνομα του Θεού λέω.
5: Γιατί εσείς το βλέπετε λογικό?
6: Κύριε Πολιακή, λογικό, ξυλογικό. Υπάρχει κανονισμός, υπάρχει δημοκρατία, υπάρχουν νομοθεσίες, υπάρχουν νόμοι.
5: Ναι.
6: Και ασχολούμαστε τώρα για το πράγμα που κάναμε η δόξα.
4: Το νομότυπα το έχουμε τονίσει από την πρώτη.
5: Το νομότυπα, ναι, το λέμε.
6: Το τι το καλοφέρει όλο το πρόβλημα του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι το πράγμα που κάνει η δόξα.
5: Είναι...
6: Συγχαρητήρια, να προχωρήσουμε πολλά, να πάμε πολλά ψηλά.
5: Γιατί δεν το κάνει η άλλη ομάδα?
6: Ο καθένας κάνει σπίτι του, όχι θέλει, κύριε Βοιακέ. Εγώ κατεβαίνω που το δώμα μου γουστούμπελε και σου κατεβαίνεις με τη σκάλα, ο καθένας κάνει σπίτι του.
5: Καλά. Γιατί δηλαδή δεν αφήνετε αυτό το παιδί που βάζετε μέσα να αγωνιστεί, ρε παιδί μου, μισή ώρα, 20 λεπτά? Είναι προσβολική για τον παίχτη, ρε παιδί μου. Πρώτο λεπτό, μόλις κάνετε σέντρα, τα καέλα έξω.
6: Ο κάθε παίχτης πληρώνεται για να κάνει προβολή να παίζει όση ώρα το θέλει ο προβολητής του και η ομάδα.
4: Εγώ να το θέσω λίγο αλλιώς. Σημαίνει ότι δεν έχετε εμπιστοσύνη σε κάποιους παίχτες? Δηλαδή ή ο αριθμός των Κύπριων παίχτων δεν είναι ικανός? Μάλλον δεν είναι η ποιότητα εκείνη που θέλετε για να έρθουν οι στόχοι της ομάδας?
6: Κύριε Μπότσο, έκανα φυσικό παραμονή του πρόεδρου. Έχασα τρεις παίχτες με τον Διενή. Στην του ο καθένας λέμε ότι να θυσιάσω έναν μπάτσο μιας χρονιάς επειδή να βάλω έναν παίχτη πέντε παίχτες και να παίξει πιο λεπτά. Σε ξαναλέω, ο καθένας σπίτι του κάνει ό,τι θέλει, δεν είναι καλό και ο σπίτι του.
4: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Να σου πω το πρόβλημα.
5: Ξέρω, ρε παιδί μου, λίγο προσβλητικό, ρε παιδί μου. Πρώτο λεπτό να αλλάγει, να αφήσει τον να παίξει 10-15 λεπτά, καλέ.
6: Ρε Μωριακή, ξανά που είναι αυτή. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σπίτι του.
5: Εντάξει, κάνει ό,τι θέλει σπίτι του, διότι η ομοσπονδία.
6: Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Πρώτα.
6: Εχθές λίγο γεύσαμε ένα βίντεο. Εμείς η δόξα κατώ πια στο Instagram, το τρίτο γκολ που κάναμε με τη Βερίνια, καλυμμένος ο παίκτης μας 3 μέτρα, δεν ασχολήθηκε κανένας. Κανένας, και ασχολήστε γιατί έβαλαμε έναν παίκτη μέσα. Μα εγώ έκανα, έχασα, γύρισε 2:90 και μπούσε με τρεις οπαδία. Αλλά και ασχολήθηκε κανένας, πήρε πάλι, τι ήταν τη δόξα οι διαιτητές, ακυρώσαν τους τα αρών γκολ. Για όλο πάντο λέω.
5: Μάλιστα.
6: Η
5: αδικήστε από την διαιτησία κι εσείς?
6: Είναι το κόλ που μαγειρώσε αυτό το ρεπόρτ. Δημοσιεύσαμε το.
4: Στο προηγούμενο παιχνίδι. Στη νίκη προχτές.
5: Ναι, ναι. Μα στο προηγούμενο παιχνίδι είχε παράπονα η άλλη αντίπαλοι ως σας. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά αυτό το πράγμα όμως είναι πρωτόγνωρο για το ποδόσφαιρο, Κώστα. Είναι πρωτόγνωρο για ένα μπαίνει ένα παίχτη μέσα. Τι να πει, έκαμε εδώ μια φορά. Κάμετε το δύο φορέ και σκοπεύετε να το ξανακάνετε. Αν μπαίνει ένα λεπτό, και γίνεται αλλαγή.
6: Ένα σωστό δημοσιογράφο, δεν ξέρω να βλέπω τα έννοια μου, ήταν να πει εγώ αν ήμουν το μπράβο του Ρέτου Καραβίδα που τρίβησε τον νόμο, βρεν τρόπο.
5: Μα είπαμε.
6: Όχι να τον κατηγορώ.
5: Μα δεν σε κατηγορήσαμε. Αφού σου το επιτρέπει. Όχι, δεν σε κατηγορώ. Αφού το επιτρέπει η Ομοσπονδία.
4: Δεν θέλω να πάω την κουβέντα αλλού. Δεν θέλω να ξεφύγουμε από την ουσία αυτό που συζητάμε.
6: Να το γενικεύσω λίγο το θέμα. Εγώ πήγα πάρα πολλέ φορέ. Θα σου αρέσει το λίγο. Ότι το ποδόσφαιρο μα χρειάζεται γενική ανοικοδόμηση. Όμω δεν υπάρχει θέληση και διάθεση από του μεγάλου να αλλάξουμε τα πράγματα.
4: Αυτό.
6: Και γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Γιατί κυρία Ομοσπονδία, ο πλούσιος στην πρώην κατηγορία, έλα, έχουμε ρεγόν να πληρώσουν τρέξω με 11 ξένους. Ο Καραβίδας έπαιζε με 9, διότι είναι κραϊριάλια. Γιατί είναι το πράγμα. Και είναι να κάνεις ουλά το ίδιο, η παρέλα είναι καμνής. Γιατί τώρα πιάνουμε το θέμα που κάνει ο Καραβίδας, ρώξα τώρα, δεν τη ρίζα. Κάμε νόμους και να χτυπάς τους άλλους.
4: Κώστα, βλέπουμε το δάσος.
6: Και νομίζω ότι φωνάτε μαζί μου.
4: Να σου πω. Εγώ θα συμφωνήσω, σου πω γιατί. Δεν είναι θέμα το, η πρακτική σου. Εμένα δεν μου άρεσε να σου το πω έτσι, να σου το πω ξεκάθαρα.
6: Αν μπορεί να μου αρέσει και ούτε εμένα.
4: Βέβαια, το πιστεύω αυτό. Θα σου πω ένα άλλο. Και θα το πω, δεν θέλω να φύγω από το θέμα, αλλά έχουμε ένα σοβαρό θέμα στο κύπελο. Παίζει στο κύπελο ομάδα πρώτης κατηγορίας με ομάδα δεύτερης κατηγορίας. Και σε υποχρεώνει ο κανονισμός η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας να έχει 5 Κύπριους υποχρεωτικά στην ενδεκάδα, όταν στην πρώτη κατηγορία μπορεί να μην έχεις ούτε ένα γιατί έχεις το πρόστιμο ή με δύο. Αυτό είναι τεράστιο unfair.
5: Είναι
4: τεράστιο unfair.
5: Πολύ σωστό.
6: Το κύπελο δεν το μεγαλύτερο θέατρο του παραλόγου. Μην τα παίζεις στο κύπελο. Και πρέπει να παίξω με πρώην κατηγορία και πρέπει να παίξω με πρώτο. Άλλον κεφάλαιο. Γιατί δεν πήγαμε στο κύπελο όπως πάει η ΑΕΚ και χάνει που τον Πατσεραϊκό έξω. Είστε ζακάτο κυρία που έχασες πριν δόξαν είσαι έξω και ο διάστολο τσάς να προχωρήσει να πάσει να κάνουν έκαναν το κύπελο πάλι καπέλλον τους top 6, top 7.
4: Ναι. Θέλω να φύγω από το άλλο θέμα, αλλά σου λέω ένα παράδειγμα το οποίο είναι τεράστιο unfair. Δηλαδή, από τη στιγμή που βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι άδικα και δεν τα αλλάζουμε, θα έχουμε τα ίδια προβλήματα μπροστά μας συνέχεια. Απλά.
6: Θα σου πω κάτι αύριο, αν παίξουμε το Αποέλ με το Λάρι, είμαι ξαναξίδω τη Κλώρακα, και παίζουμε 5 ξένους και άλλο 5-10, 4-0, να πω γιατί δεν το καραβίδα.
4: Ναι.
5: Κώστα.
4: Ισχύει αυτό. Ενούλα
6: λάθος. Το ποδόσφαιρο είναι λαδομημένα λάθος.
5: Κώστα, είναι σκέφτηκες καμιά φορά να διεκδικείς την Προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, να διορθώσεις και αρκετά πράγματα.
6: Με απασχολεί, και πίστεψα να σου πω, κύριε Βοιακή, οι γνώσεις που έχω,
5: δεν έχω αμφιβολία. Ξέρεις,
6: δεν έχει κανένα.
5: Το πιστεύω.
6: Μπορεί να έχω την μόρφωση που έχουν πολλοί, αλλά εγώ παλιά.
5: Και ξέρω και πόσο μάτι καλών έχετε στην επιλογή παίχτων.
6: Ξέρεις ότι ήμουν πρόεδρος της Δόξας 15 χρόνια και πήγα σε 3 συσκέψεις των προέδρων.
4: Μα κάποια στιγμή μου είχες πει δεν θα πηγαίνεις. Είχες το έχεις δηλώσει.
6: Αφού είπα τους ότι θέλετε να σας
4: έδει ο
6: ποδόσφαιρος. Θέλετε να σας έδει ο ποδόσφαιρος. Θα δούμε το 2 μήνες. Μα γιατί έφερουμε έξω να μπουνούνται γύρω μας και εμείς ανακαλύψαμε τα ούλα.
5: Γιατί να αναλαμβάνεις μια έτσι πρωτοβουλία να διορθώσεις αρκετά πράγματα.
6: Επειδή δεν διορθώνεται κύριε Αντρέα όταν είστε στο ποδόσφαιρο νομίζω να αλλάξω όλα τα γνώση μου πήγε. Αλλά παιδιά σπάσε τείχους, σπάσε τενιούς.
5: Τι είναι το κατάλαβα.
4: Ξαναπες το όδο τελευταίο.
6: Ας σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Άκου τώρα ένα παράδειγμα.
5: Άκου.
6: Έρχεται η αστυνομία και λέει το γήπεδο της Δόξας πάντων το καινούργιο γήπεδο στην Κύπρο θέλει άλλο 8 κάμερες επειδή έτσι η αστυνομία θέλει οι 8 κάμερες στηρίζουν 18.000 και το καλοκαίρι που έρχεται μετά από 5 μήνες να αλλάξουν όλα τα CCTV και να τα πληρώσει ο ΚΟΑ. Και τώρα πρέπει να πετάξουμε στο γάμο του Καραγκιόζη άλλο 2-3 εκατομμύρια οι ομάδες, είναι ο πρόβλημα και ανώσεις και ούλοι, για 5 μήνες, διότι αυτοί το διάμπο θα παίξουν και πέρασαν σε πέντε αλλάξουν το καλοκαίρι. Παλαιός εν ούλα λάθος. Εμίλησαμε τον πρόεδρο του ΚΟΑ εκτές το Σεβέρι όταν είστε η προσφορά των το κάμερο και του λέω πρόεδρο, μα πας σου πω, έβρε είπε τον της Ομόνιας 29. Λέγω γιατί, έντρα ο 18.000 άλλο κάμερα σε όλα 5 μήνες λάθος.
4: Περίμενε, ο ΚΟΑ δεν το καλύπτει το κόστος εξ ολοκλήρου.
6: Τώρα δεν το καλύψει, δεν καλύψει τις διορθωτικές κινήσεις που θέλει η αστυνομία και το καλοκαίρι είναι να τα αλλάξει όλα κόλια πληρώσει. Και για πέντε μήνες πρέπει να πληρώσουν τα ζωματιά, ξέρω όμως τα εκατομμύρια να αλλάξουν κάποιες κάμερες που θέλει η αστυνομία.
4: Οκ.
6: Αυτό που σου λέω, εν αγαπούμε το ποδοσφαιρό, αν καθόμαστε κάτω και δούμε ότι ρε μπορεί αμέσως παίρνει τη δόξα σου ο κανονισμός, αλλά είναι καλό για ο ποδοσφαιρό.
4: Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας, από την εξίσωση που συζητάμε και όλα αυτά τα προβλήματα, εγώ τουλάχιστον η άποψή μου είναι ότι φταίτε εσείς οι ομάδες, διότι αφού έχετε τη δύναμη και την έχετε όντως τη δύναμη.
5: Δεν έχει δύναμη εσύ. Μα τώρα τι, για το όνομα του Θεού.
4: Εγώ αντιλαμβάνομαι πως το λέει ο Κώστας, αλλά το
6: θέμα είναι. Δύναμη για να αλλάξω κανονισμούς, Ανδρέα μου.
5: Δύναμη
6: για να αλλάξω κανονισμούς. Δεν έχω δύναμη. Αφού καθούνται οι έξι, έφυγε το αλήθεια των καρκίνων του Κυπριακού Προσεξιού Εμπονή. Ως που οι ομάδες συνεχίζουν και πιάνουν personal τα TV rights, δεν σας δε δύο πρόσφερα.
4: Κεντρική διαχείριση εννοείς.
6: Κεντρική διαχείριση ξεκινά και να λύσεις. Ο πρώτος πιάνει τόσα, ο δεύτερος τόσα, ο τρίτος τόσα, ο τέταρτος τόσα. Ο προγραφής πιάνει τόσα.
4: Δεν μπορεί να συμφωνήσουν.
6: Τούτο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν θα σας πω και διότι θα δεχτεί το να πω το άπο, έλπω φίλοι μου που τα 2,5 εκατομμύρια που πιάνει να ξεκινά έναν 300 και αν έτσι ως συντέταστης θέλει να πάει 2,5. Θα ήταν σίγουρα τα 2,5 διότι χρωστά για τα επόμενα 7 χρόνια. Εγκαταλάβες. Και λέω σου ξανά, εάν τα τηλεοπτικά δικαιώματα δεν γίνει κεντρική διαχείριση, δεν μπορεί να σας πει το ποδόσφαιρο. Εγώ συγχαίρνω να είμαι προσωπικός φίλος του Χωσέ Μανουέλ Τσέπας της Ισπανίας. Ξέρετε ο Ρόλι νομίζω.
5: Τον πρόεδρο της Λαλίγκα.
6: Τον πρόεδρο της Λαλίγκα.
5: Αναφέραμε τον προηγουμένου. Αναφέραμε τον προηγουμένου.
6: Τρεις τέσσερις προεδρία σπίριν. Τα σωστή φωτογραφίες που τρώνε σπίριν.
5: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Ένας πολύ καλός. Δεν σας δίνω το πράγμα. Δεν σας δίνω πρόεδρο σε ροφίλε.
5: Ναι.
6: Τώρα τι να σου πει κυρία Δόξα. Ξέρεις. Αν στην πρώην καλή ώρα αν παίξεις με πιο άντερ του έτσι του Κυπρέους ένα τέσσερα λόγι. Μα έτσι θα ζουν και οι εθνικές και τούτα. Αφού δεν θέλουμε να ζούμε το ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε να ζούμε το ποδόσφαιρο.
4: Κώστα, ο πρόεδρος της Ισπανίας αυτός της Ομοσπονδίας, τι ομάδα είναι? Σου έχει πει, σου έχει
6: πει. Ο Τεπάς.
4: Ναι.
6: Ο Τεπάς είναι η ομάδα του Καστελόν.
4: Μπαρτσελώνα.
5: Επειδή μας είπε προηγούμενος
4: ένας αυτός που σου στείλε σου λέει πελάρε. Γιατί είναι με την, ήταν στην Ουέσκα νομίζω.
5: Ήταν στην Ουέσκα.
4: Στην Ουέσκα.
6: Ναι, ναι. Μα εγώ δεν έχουν ομάδες.
4: Ναι, εντάξει. Απλά,
5: έχουν ομάδες ή δεν έχουν.
4: Έχει ομάδα. Άκουτα. Για να μάθετε άλλη φορά μου λέτε. Επειδή προχτές συζητούσαμε για τη Ρεάλ, γιατί είχε ένα ψιλοσφαγείο έτσι με την Ατλέτικο.
5: Δήλωσε έναν νυχτό φιλάθρο
4: της Ρεάλ. Δήλωσε ανοιχτά.
5: Έτσι μου είπε.
4: Δεν δήλωσε ανοιχτά.
5: Ρώτα τον την άλλη φορά που να πάει.
6: Όταν ζούσε ο κύριος Κουτσογούνης, η κυρία Ανδρέα, σου είπαμε παράδειγμα, έπαιξε το Βέλγιο με την Κύπρο, στην Κύπρο. Φιλοξένησε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του Βελγίου. Ήταν και πρόεδρος της Τσαλερουά. Και κάτσαμε τη νύχτα σε τραπέζι και έκαψα τις διλύσεις. Άρα είμαι ο Μακαρίδος Κωστάκης, εγώ στα βαθέντα, έχουν λιπάνω μάτσο να κάνουμε έτσι πράγματα, δηλαδή μου.
4: Μάλιστα. Πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία?
6: Ήταν ένα πολύ σκληρό πρωτάθλημα. Οι μισές ομάδες θέλουν άνοδο. Ένα αρχές εξεγγίζαμε τώρα, μιλάμε όλες τις ομάδες. Όμως ήταν πολύ δευτείωμένο και πολύ καλό το επίπεδο του.
5: Πολύ καλό το επίπεδο. Μάλιστα.
4: Ο επενδυτής είναι ok στην ομάδα. Είχε δώσει, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει, είχε
5: 200,
4: δώσει
5: 200,
4: μια πρώτη δόση. Ναι, τα λεφτά είναι, θυμάμαι, 200, αλλά είχε δώσει μια πρώτη δόση και υπήρχε και κάτι άλλο με την χρηματοδότηση.
6: Η συμφωνία είναι 200.000 ευρώ και μας τώρα και 200.000 το Απρίλιο.
4: Α, ωραία, άρρωστο στάθημα.
6: Είναι πολύ εντάξει ο άνθρωπος και ευελπιστούμε πάρα πολλά σε αυτό το άνθρωπο. Ενδιαφέρεται, έστειλε μας ήδη σχέδια που θέλει να βαθμίσει το γήπεδο, θέλει να το κλείσει. Ενάρτη το επόμενο μήνα στην Κύπρο.
4: Εννοείς να βάλει και να βάλει σκεπαστρό.
6: Ναι, μιλούμε ότι είναι μια ευκαιρία που ο καλός Σεούλης εγωίζεται της δόξαν έστω στο παραπέντε που είμαστε και νομίζω να αλλάξουμε εμείς επίπεδο. Γιατί μας δώσαμε ήδη περιμένουμε από τον Κουά να ξεκινήσουμε το αθλητικό κέντρο.
5: Ο προϋπολογισμός σας είναι γύρω στις 400.000 εκεί.
6: Όχι κύριε Βοιακή, όνομα του σας, να πας φυλακή.
5: Πιο κάτω.
6: 25.000 προπονητές, παίκτες, διαμερίσματα, αυτοκίνητα.
4: Αυτό είναι όλα.
5: Το payroll.
4: Το payroll, ναι. Το payroll, ναι. Ναι, περίμενε, το payroll δεν ξέρω αν είχε κάποια άλλα έξτρα έξοδα, συντήρηση κλπ. Γιατί το payroll είναι τόσο, οκ. Okay.
6: Ναι.
4: Άρα, okay. Άρα ναι. Είναι οκ. Okay,
6: ο προϋπολογισμός είναι οκ. Okay,
4: ναι.
6: Είτε ανεβεί η δόξα, είτε αν δεν ανεβεί, του χρόνου να είναι ακόμα πιο υγιής. Δεν τα κάνουμε τελειάδες, αν δεν ανεβούμε, να γυρεύουμε, να χωρούμε λίγο πάνω του χρόνου.
4: Ναι, αντιληπτό. Και καλά κάνεις, γιατί το κάναν πολλές ομάδες αυτό στο παρελθόν στη δεύτερη κατηγορία.
6: Ας πω κύριε Ανδρέα, ένα πράγμα που κάναν η δόξα φέτος. Ξέρεις ότι το 90% των παιχτών της δόξας είναι κάτω των 24 χρόνων.
5: Μπράβο, πολύ ωραία.
6: Αυτά που σας λέω κάπου, διότι ασχολούστε και διάφοροι με τα κακά, με τα καλά, ασχολείται κανένας. Κάτσε το ρόστερ της δόξας. Έχει έναν Κωστέα, έχει παίχτες που είναι να βγάλουν δυνάμεις στην Κύπρο, που είναι 22-23 χρόνια, κάτσαν και κάναμε, αλλάξαμε την φιλοσοφία μας φέρος. Είπαμε να κάνουμε μια ομάδα under 25.
5: Μπράβο, πολύ ωραία. Μάλιστα. Εντάξει Κώστα, ήταν ωραία η συζήτησή μας.
6: Πάντα είναι ωραία και αυτό σκέντοβεται με πια και όχι απολαμβάνω η συζήτηση.
4: Χαίρομαστε
6: και εσείς. Καταλαβαίνετε.
5: Άτσι, σε χαιρετάμε. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία στη δόξη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα κάνει κάποιο να σου κάνει ένα σλακ με τον Πρόεδρο, τον βγάλατε με τη Ρεάλ και με την Μπαρτσελώνα. Ένα για την
5: υπόθεση. Ρε με δίνα τον Πρόεδρο της Λαλίγκα να με την Μπαρτσελώνα.
4: Παιδιά, ο Πρόεδρος της Λαλίγκα δεν είναι ο Λουζάν, δεν είναι. Είναι ο Τέμπας.
5: Ο
4: Τέμπας.
5: Ναι ρε. Έμπαρε στον Τέμπα.
4: Ο Λουζάν είναι ο προηγούμενος.
5: Αφού
4: ο Λουζάν μου βγάζει εδώ μέσα στην... Πώς το λένε τέτοια. Η Ουέσκα, αυτός ήταν πρόεδρος στην Ουέσκα.
5: Ναι,
4: η Ουέσκα ξέρεις που είναι. Πού είναι, στα Πυρηναία, πάνω από τη Βαρκελόνη. Mm. Πώς θα είναι αυτός από εκεί πάνω ο πάδος της Ρεάλ.
5: Έτον, εδώ.
4: Ναι, εγώ σου.
5: Έτο, Ρεάλ Μαδρίτ.
4: Εντάξει, πες.
5: Έστειλε μου, ο Κλέος. Έστον ο Καραβίδας.
4: Καλά ο Καραβίδας, πώς πάει στο
5: Βόρειο. Έτο, είμαι με τη Ρεάλ.
4: Πώς γίνεται να τρώει κοψίδια μαζί του και να του λέει είναι με την Μπαρσελόνα.
5: Έτσι πέντου ρε, πολλές έστειλαν το έτσι ο Καραβίδας ρε. Υπολόγισα. Ναι ρε. Και αν τώρα καηλές τον Καραβίδα με ποιο όνομα ο Τέμπας. Καραβίδας δεν να φάει τα μεζεδάκια του εκεί να περάσει καλά.
4: Έχει καλές επαφές πάντως στην Ισπανία. Αυτό είναι αλήθεια. Και με την Ατλέτικο και όχι μόνο. Λοιπόν, χαιρετούμε.
7: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
18: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
20: Κάθε έλεγχος μετρά.
19: Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Για Μαυροβούνιο αναχωρεί σήμερα Εθνική Ανδρών εν ώψη του αγώνα με την αντιστοίχη εθνική της χώρας για το Nations League την Παρασκευή. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα παραχώρησε ο Χένιγκμπερκ στους παίκτες της Ομόνιας. Στον Απολυκάριο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή, ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμήν και σαν μπορεί την επόμενη εβδομάδα θα μπουν στους κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων της ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα αναμένουν μετά τη διακοπή να επιστρέψουν Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Στην ανόρθωση ο Τόσιτς δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό, ενώ ο Μπέρκστρομ θα ανεβάσει ρυθμούς μέσα στη διακοπή. Ο Κορέα μετά τη διακοπή θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην Πάφο. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη των αγώνων στο Nations League. Στον Ολυμπιακό, ο Αλγουαθίλ εκμεταλλεύεται τη διακοπή για εντατική δουλειά και καλείται να αποφασίσει για πιθανή μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τους Άλλη και Παβλένκα, αφού αμφότεροι πέστη σαν εξάρθρωση όμου και θα χειριστούν. Στον Παναθηναϊκό, Κρίστιανσεν και Νταμπόρδα θα είναι διαθέσιμοι μετά τη διακοπή. Στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς παραχώρησε πεθήμερο ώρα που ξεκούρασε στους ποδοσφαιριστές του. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
23: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
24: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
26: Γιορτή του κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Μοσθένους και τη διάσταση.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
27: Πανέτοιμοι!
21: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
27: Dua Lipa!
21: Μπάρτσα ή Liverpool?
27: Μπάρτσα!
21: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Disco.
1: Είμαστε εδώ στο στούντιο, λοιπόν, καλημέρα. Πάμε και σήμερα να περάσουμε έτσι όμορφα στα ραδιοκύματα του Super Sport 104. Να συναντηθούμε στο καθημερινό μας ραντεβού.

Μα ετσακώθηκε ο Νικόλας ο Παπαδοπούλος με τον Μάκη των Κεραυνών των Υπουργών των Οικονομικών. Εδώ που τα λέμε έχει δίκιο ο Νικόλας. Διότι κύριε Μάκη Κεραυνέ, εσύ τόσα χρόνια μας είστε να κάνετε το GSI με την Ελλάδα. Όχι να έρθει ρεύμα, όχι εσύ συμφωνείς. Όχι μπαίνει ο ΑΤΜΙΕ, όχι χρωστούμε της Ελλάδας. Όχι καιρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές πάνω στο λαρκαμόν τους. Για τους Κυπραίους ευκάρτε μας εδώ την Αβανιά. Το μεν το κάνετε και ησυχάστε ρε παιδί μου. Εγίνεται ο πρόεδρος να λαλείε να το κάνουμε και ο υπουργός να λαλείε ότι εσύ συμφέρει να το κάνουμε. Αν δεν συμφέρει να το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Ύστερα διαφωνείς με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριε Κεραυνέ. Εντάξει, είναι καλά που σου λέει ο Νικόλας. Να παραιτηθείς να μπει άλλος, πω να συμφωνεί μαζί του. Και μόνο να λαλούμε ότι η στάνταρ επιούρση είπας είναι ότι εντάξει, αναβαθμιστήκαμε. Διότι το μπουντζίν του Κυπρέου, κύριε Κεραυνέ, δεν αναβαθμίστηκε. Έτσι να τους πεις τους στάνταρ επούς. Έτσι ξέρουν τι είναι, πιάνουν κολλές, στέλνετε τους μηνύματα, τόσα τα έξοδά μας, τόσα τα δάνειά μας και ευκάλλουν μια ανακοίνωση ότι πάμε καλά. Ρώτα και τον κόσμο, πάει καλά, εν πάει. Πάει εσύ στο περίπτερο να πιάει τσιάρα και πιανώνεις 50 ευρώ κάτι σούπα μούβι, να πιάσει καμιά σοκολατούα, να πιάσει κανένα γάλα. Ακριβώς σαν τα πάντα. Η συνταξιούχη έρχεται που πάνω τέλειωσε. Και μάχεται ο υπουργός, ο Μουσούτας, ότι ένα μαζόκι σε 5 χρόνια λαλεί 23 ευρώ αύξηση. Όχι κύριε υπουργιά, είσαι στα μέσα τα 23 ευρώ, μην μας τα δώσεις. Σε 5 χρόνια άξιος που να ζήσει.

της πολιτικής και μονές του Νικόλα, ο οποίος έχει θέσει θέμα παρέτησής του. Το δίκο επέστρεψε τους χαρακτηρισμούς κατηγορώντας τον υπουργό ότι πολεμά μονικά την ηλεκτρική διασύνδεση. Η σύγκρουση άρχισε το 25 με τις μελέτες βιωσιμότητας, τους πατριωτικούς μανδύες και την κυβερνητική διγλωσία. Άλλα ο υπουργός, άλλα ο πρόεδρος. Ένα ουβί δεν είναι και παράξενο. Μέσα στην Κύπρο συμβαίνουν όλα τα παράξενα. Ακούστε και αυτούς τους στίχους, αυτό το τραγούδι που ήταν τραγούδι της σειράς τότε, στα Χρυσόψαρα. Λέει πολλά.

0: έχουμε νοφέλιμο έκτακτο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Που σε πήρα εγώ γυρεύεις υποκόμους, ήσουν αξιπόλητη και γυρεύεις
2: τους δρόμους. Super Sport 104.
3: Τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
8: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στη Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
9: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
8: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
11: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
13: Ανδρέας Χαραλάμους.
14: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
16: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
15: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
16: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
17: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 10:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
21: Είτε μέσα στο γήπεδο.
22: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
23: Αδύνατο, coach, πονάω.
21: Είτε έξω από αυτό.
24: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
25: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
21: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

το στείλουμε στο φίλο μας το Χάρη στην Κλήρου. Το Χάρη τον Παγλά. Με τα σίκα του. Και στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Λουρά. Το ζεπέκικο της Ευδοκίας. Και στο Στέλιο τον Βάρδα. Και στο φίλο μας τον οδηγό τον Τότη. Τον Καλαμαρά.

Να έχει συνάντηση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Κουντέρες, το γάμα γάμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο χρόνος που να συντύχουν θα είναι 10 λεπτά. Έτσι λέει το πρωτοβουλό, διότι είναι να δει 186 ηγέτες ο Κουντέρες. Πώς να προλάβει. Ο δικός μας ο πρόεδρος λέει ότι είναι να μεταφέρει στον κύριο Κουντέρες 19 προτάσεις. 19 είναι τα πότε να του εσπεί. Εκτός αν τους πάρει γραπτός και ποιο μπορεί να συναντηθούν, να του τους βάλει μες την πούγκα. 19 προτάσεις δηλαδή. Ένα δίζει τον Ευχουρμάν άλλα 10 λεπτά ξεχωριστά. Ο Χριστοδουλής είναι να του πάρει 19, ο άλλος ο Τούκος είναι να του πάρει 119. Συζητούν αν θα δει ο Τραμπ τον Ερτογάν. Είναι μες στο πρόγραμμα λέει να το δει, αλλά μπορείς να το δει 5-6 λεπτά. Στη δεξίωση μπορεί να τους κάνει ο Τραμπ, διότι είναι να πάνε όλοι οι ηγέτες του κόσμου. Και να πάει και ο δικός μας. Φαντάζομαι να κάνει μια τόκα με τον Τραμπ. Να του πει ο Τραμπ, είναι που γεννήσκεται με την Κύπρο. Να έρθω να σας γοράσω. Αν του πει έτσι πράγμα, εντάξει. Όχι, με μας γοράσεις κύριε Τραμπ, έλα πια μας μούχτη. Να σου δώκουμε και που πάνω.

Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο στην Κοκκινοτριμηθιά.

κύριε Αντώνιο Τραχονίτη. Με τη Φωτεινή. Με τον Κρις. Με τον φίλο σου τον Αγκαστινιώτη. Με τον φίλο σου τον Κετένι. Με τον Έρικ.

0: στην Αθιένου τον Αντρίκο στην Αθιένου
1: ανάμεσα καλή πολύ
0: τη Δέσποτο Δημήτρη

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
4: Τι λες, παραμιλάς?
3: Πε-ψι.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό?
3: Πε-ψι.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Pepsi's και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
7: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
7: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
8: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
7: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tangerine City. Όποια και αν είναι η περίσταση, όποια και αν είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Για Μαυροβούνιο αναχωρεί σήμερα η Εθνική Ανδρών εν ώψη του αγώνα με την αντίστοιχη εθνική της χώρας για το Nations League την Παρασκευή. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα παραχώρησε ο Χένινγκ Μπέρκ στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Στον Αποέλ Καρίγιο και Μαντσίνη αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή, ξεκαθαρίζει για Μαρκίνιος και Λαΐφη. Αμήν και Σαμπορίτ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπουν στους κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων της ΑΕΚ. Λιούπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ τίθενται στη διάθεση θέση του Απόλλωνα μετά τη διακοπή. Ο Τόσιτς δεν αντιμετωπίζει κάτι ανησυχητικό. Στην ανόρθωση περιμένουν πως ο Μπέρκστρομ θα ανεβάσει ρυθμούς μέσα στη διακοπή. Ο Κορέια μετά τη διακοπή θα είναι κανονικά διαθέσιμο στην Πάφο. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη Nations League. Στον Ολυμπιακό, ο Αλγουαθίλ εκμεταλλεύεται τη διακοπή για εντατική δουλειά και καλείται να αποφασίσει για πιθανή μεταγραφή. Ο ΠΑΟΚ χάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα Άλλη και Παβλένκα λόγω εξάρθρωσης ομοπλάτης που υπέστησαν αμφότεροι ποδοσφαιριστές και θα εγχειριστούν. Στον Παναθηναϊκό αναμένεται πως Κρίστιανσεν και Νταμπόρτο θα είναι διαθέσιμοι μετά τη διακοπή. Στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς παραχώρησε πεθήμερο ρεπό στους παίκτες του. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

City Circles να υπόσχεται για ακόμη μια φορά ταχύτητα, στρατηγική και ένταση. Η δράση κορυφώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 3 παρατέταρτο με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης για τον Grand Prix. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 1 ο Φρίξος Μασούρας και ο Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους τηλεθεατές στο Formula 1 Free Sales Show με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από την εκκίνηση.

τους στενούς δρόμους της παλιάς πόλης μέχρι τη μεγάλη ευθεία του Μπακού. Κάθε στροφή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Όλη η δράση της Φόρμουλα 1 ζωντανά και αποκλειστικά στο Mega Channel.

Το στη Λεμεσό. Σφαγιανάκης. Και για το φίλο μας τον Μάριο που λατρεύει το Σφαγιανάκη.

0: Ποιος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, ναι, παρακαλώ.
1: Εγώ, Στράτη μου.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Αναφλέρωση. Τον Κυριαζίνη.
0: Ποιον?
1: Άγγελο Διαμυσίου.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και στην Ομόνια.
0: Εντάξει.
1: Άντε μου, Στράτη μου.
0: Γεια σου, ρε Μάριο.
1: Στην Ομόνια.
0: Εντάξει.
1: Άντε μου, Στράτη μου.
0: Γεια σου, ρε Μάριο.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
1: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
0: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
2: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuff Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuff Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
7: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
8: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
7: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
8: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
7: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
9: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Alfa Tricomiti, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ένα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932-210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
0: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προσφωνεί απόψε στις 7:30 ώρα Κύπρου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η ομιλία του αναμένεται κυρίως να επικεντρωθεί στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν τις προσπάθειες σε σχέση με το Κυπριακό. Διαβεβαίωσε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Για καλή και επικοδομητική συνάντηση έκαναν λόγο τόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και η κυρία Ολκίν. Οποιαδήποτε πρόταση δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν θα μπορέσει να αποδώσει, ισχυρίστηκε το Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Βρετανικές βάσεις και διμερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρνα. Ο Πρόεδρος συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη και με τον Διευθυντικό Στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την εταιρεία. Τόνισε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη και υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Σε κρίσιμο διπλωματικό τετ-α-τετ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αμπάς Αρακτζή και ο Στίβ Γουίτκοφ συζήτησαν τους όρους της Τεχεράνης για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
13: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Μάγκη τον ηλεκτρολόγο. Στον άντρο τον μουχτάρι της Λίδρας. Και αφού το ζητήσατε, παιδιά, πάμε να ακούσουμε και Χατζή.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά της παγώνει.

Τραγούδια για το φίλο μας τον Tiger. Για το φίλο των Μποχτάν των Ρουμάνων εκεί του Παντελή του Δικομήτη. Για τον Στέφανο τον Κερατσιώτη.

στο φίλο μας τον Δώρο, στον Δημήτρη, στον Δήμο τον Αναγιωτίδη, στον Ηράκλη στα Ακαμπιά, στην κυρία Χρήσο, στην Κλήρου. Οπα. Πάμε και στους λοκατζίδες μας στον Κομοδρόμο, στη Μαθηκολόνη, εκεί στο καφενείο, στον Ανδρέα τον Αργυρού, στον Κωστάκη από το Ακάκι. Γεια σου ρε Κωστάκη Κωνσταντίνου, 9.30 προεκτικό.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Super Sport 104.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12.
9: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
4: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
12: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε περίπτωση υπομονή να ζητήσει την κεντρική κερκίδα του Στέκιος Κυριακίδης για τις ανάγκες των φίλων της, η διοίκηση της Καρμιώτισσας είναι διατεθειμένη να την παραχωρήσει. Φιλικό παιχνίδι με τον Ύψο να έχει προγραμματίσει ο Αποέλ στο διάστημα της διακοπής με στόχο η ομάδα να παραμείνει σε αγωνιστικό ρυθμό. Προσπαθούν να βρουν λύση με τον Μούφτιτ στην ΑΕΚ, Αμίν και Σαμπορίτ επιστρέφουν με την Ομόνια Ραδίππου. Εν μέσω διακοπής ανεβάζουν ρυθμό στον Απόλλωνα Αιγιού, Πιτζόσβολ, Μπράουν και Γκασπάρ. Το Σισκεμπέργστρον θα είναι ετοιμοπόλεμη στην ανόρθωση με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Μπιέλ και Μαμάντο βρίσκονται στο 100%. Ο Κορέα ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος στην Πάφο. Ο Άρης κατά τη διάρκεια της διακοπής θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με τη Ρίγα FC και την Ομόνια 29 Μαΐου. Για Μαυροβούνιο αναχωρεί σήμερα εθνική ανδρών εν ώψη του αγώνα της Παρασκευής για το Nations League. Θα γίνουν δηλώσεις από τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλή από το αεροδρόμιο. τρέχει να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ Αθηνών με τη Σαχτάρ Βάρκα. Βαρύ το πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Γύρι Παυλέγκα να οδηγούνται στο χειρουργείο. 3 με 4 μήνες θα είναι εκτός ενώ πλησιάζει επιστροφή του Ντεσπότοφ. Στον Παναθηναϊκό αναμένεται πως η Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα θα είναι διαθέσιμοι μετά τη διακοπή. Ο Γκονζάλο Ινάτσιο της Sporting βρίσκεται στο στόχαστρο της Μίλαν. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι κοντά στην Χάπουελ Ιερουσαλήμ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
14: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
15: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
16: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους.
17: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
18: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
3: 12 στα Σπορ.
19: Χαίρετε, καλώς σας. Μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ. Είστε συνδεδεμένοι στον Super Sport 104. Μέχρι τις 2 παρέα μαζί σήμερα, Τετάρτη 23 του Σεπτέμβριου 2026. Μάγκες Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού στην παρουσίαση επίμενη εκπομπή. Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Έχουμε αρκετά θέματα ετοιμάσει για σας σήμερα. Η εθνική μας ομάδα εντωμεταξύ αναχωρεί στις 5.30 με αναβλωμένη πτήση για το Μαυροβούνιο, όπου την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στις 9.45 θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα της χώρας για το Nations League. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι της Δευτέρας εκτός έδρας στην Ρίγα με την Λετωνία, ενώ θα έχουμε στη συνέχεια δύο αναμετρήσεις στην Κύπρο, 2 Μαΐου στο Άσιμπι συγκεκριμένα στις 7 η ώρα με την Αρμενία και 5 του Οκτώβρη πάλι 7 η ώρα στη Λευκοσία με την Λετωνία. Γεια σου Μαρίνα.
20: Γεια σου Μάγκη, χαιρετώ και τον Μιχάλη που είναι εδώ μαζί μας, τους ακροατές μας.
19: Ναι, έχουμε και διαγωνισμούς να τους δώσουμε πριν περάσουμε στους καλεσμένους μας. Θα κληρώσουμε την ερχόμενη Δευτέρα 28 του μήνα στην εκπομπή μας μία φανέλα της Νέας Σαλαμίνας, προσφορά των Ιθολεύκων. Μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη Νέα Σαλαμίνα, όνομα και επίθετο. Κλήρωση, όπως είπαμε, θα γίνει στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Επίσης θα έχουμε 5 εισιτήρια, διπλές δηλαδή προσκλήσεις να το πω, για την εθνική μας, για το μάτι της εθνικής μας ομάδας στο Γασιπί στις 2 και 5 του Οκτώβρη με την Αρμενία και την Λετωνία. Την ίδια μέρα θα έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή μας, τη Δευτέρα δηλαδή, και να στέλνετε μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη Κύπρος, Εθνική Κύπρου, όνομα, επίθετο αλλά και κάρτα φιλάθλου. 5 διπλές προσκλήσεις για τα παιχνίδια με την Αρμενία και την Λετωνία που θα γίνουν στην Λευκοσία. Να πούμε ότι στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε κατά σειράν Νεκτάριο Πεντεβίνο, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ανόρθωσης Χαράλαμπο Παρπετά. Μετά θα έχουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Χρήστο Σπανό, τον Πάμπο Δακακιού, τον πρόεδρο της ΑΕΣ Δακακίου, όπου αναστέλει την λειτουργία της, μια ομάδα αυτή, να μας πει τι ακριβώς όθησαν τους δικούντες Σωμός Ζακακίου για να πράξει αυτό το πράγμα. Θα έχουμε επίσης Γιώργο Ζαχαρία, εκπροσωποτύπου του Κοινικού Συμβουλίου του ΓΑΣΙΟ για το θέμα του Τσιρίου, τι γίνεται, αν θα πάρει άδεια ή όχι. Θα έχουμε επίσης την συνάδελφο Αναστασία Πέτρου, είχε παρακολουθήσει μια διάσκεψη για τον 7ο Energy Run που θα γίνει στην Λακατάμια, ενώ θα συνομιλήσουμε και με την διεθνή ποδοσφαιρίστρια του Απόλλων Ladies, Έλενα Αριστοδήμου, πριν ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή.

0: Καλώς ορίζουμε στην εκπομπή των υπεύθυνων επικοινωνίας του Απολυνεκτάριου Πετεβίνο. Νεκτάριο μου, καλό μεσημέρι, σε χαιρετούμε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροάτες.
2: Λοιπόν, εντάξει, να ξεκινήσουμε με το θέμα που προέκυψε έτσι σχετικά με την ΑΕΛ και τον Καφού, Νεκτάρια, γιατί βγάλατε και εσείς κάποιες ανακοινώσεις χθες. Να μας ξεκαθαρίσεις την θέση του ΑΠΟΕΛ και τι είναι αυτό που ουσιαστικά έτσι σας ενόχλησε μέσα από τις ανακοινώσεις της ΑΕΛ.
1: Στην περισσότερο θα έλεγα να υπογραμμίσω κάποια σημεία, γιατί η ανακοίνωση μας ήταν αρκετά ξεκαθαρή. Και θα ήθελα καταρχήν να υπογραμμίσω τα εξής, ότι εμείς δεν είχαμε καμία διάθεση αντιπαράθεσης με την ΑΕΛ και αν προσέξατε, παρά το ότι εδώ και δύο εβδομάδες έχουν εκδοθεί διάφορες ανακοινώσεις, δηλώσεις στα μέσα και το καθεξής, εμείς δεν είχαμε παρέμβει οπουδήποτε, ούτε είχαμε οποιαδήποτε τοποθέτηση, μέχρι ότου είχε εκδοθεί μια ανακοίνωση από την ΑΕΛ αμέσως μετά την απόφαση της δικαστικής και την τιμωρία του Καφού, όπου αναφερόταν ως η μοναδική ομάδα η οποία αναφέρθηκε μέσα σε εκείνη την ανακοίνωση των 700 λέξεων ήταν ο ΑΠΟΕΛ. Αυτό το πράγμα το αναφέραμε και στην ΑΕΛ για να γνωρίζετε και για να αντιληφθεί και τον λόγο της αντίδρασης μας, γιατί δεν είχαμε καμία διάθεση να έρθουμε σε οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Και το κάναμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι παράδειγμα αποφυγής τιμωρίας, ενώ είμαστε μια ομάδα που κουβαλούμε όχι μόνο αρκετές, σε λέγες περισσότερες τιμωρίες τέτοιας μορφής από την δικαστική επιτροπή. Από εκεί και πέρα, η χθεσινή μας παρέμβαση...
0: Συγγνώμη, ένα λεπτουδάκι, τι σας είπε η ΑΕΛ, ας σας απάντησε.
1: Εννοείς την σωστική επικοινωνία που είχαμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα αντιλήφθηκε το ζήτημα. Ναι. Γιατί όταν σε 700 λέξεις δεν αναφέρεις άλλη ομάδα, Μάκη μου. Αναφέρεις την τελικό κυπέλλου χωρίς καν να αναφέρεις τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Ενώ ο ΑΠΟΕΛ αναφέρεται αυτολεξίδω, αντιλαμβάνεσαι ότι σαφώς και θα υπάρξει αντίδραση για την ομάδα που αναφέρει.
0: Ναι. Απλά ρωτώ τι είπε.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την άλλη μας αντίδραση, έχει να κάνει με τη λέξη χειραγώγηση. Και αυτή η λέξη, επειδή είναι μια λέξη η οποία αφήνει υπονοούμενα, έπρεπε να δείχνει διευκρίνησης από πλευράς της ΑΕΛ. Γιατί η χειραγώγηση ενός αγώνα που προέρχεται από έναν τρίτον πρόσωπο, είτε μέσος είτε αμέσως, που αποσκοπεί και σε όπερος ποιού. Και επειδή εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τα συμβάντα που έχουμε στο από ΑΕΛ και τις καταγγελίες της ΑΕΛ, το ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή. Όμως, όταν επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα, όταν ξεκινά μια ανεξάρτητη έρευνα από την Επιτροπή Διοντολογίας, όταν έχει ήδη εκδοθεί ένα πόρισμα από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η λέξη, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει και εσύ να πεις τη θέση σου. Και θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Η ΑΕΛ θα έχει την πλήρη στήριξη μας για την οποιαδήποτε έρευνα επιθυμεί να διεξαχθεί. Αν στην επιχειρηματολογία της έλεγε ότι συνέβη και ένα πράγμα, και αυτό το πράγμα είναι αθέμητο, είναι αντιδεοντολογικό, είναι εκτός των κανονισμών. Από τη στιγμή όμως που η επιχειρηματολογία της είχε να κάνει και με το ότι αδίκως και παρανόμως ο ποδοσφαιριστής της τιμωρήθηκε, το οποίο καλύτερα δεν ισχύει, ούτε αδίκως ούτε παρανόμως. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ προέβη σε μια αντιαθλητική ενέργεια, η οποία επιφέρει μια πάρα πολύ σημαντική τιμωρία. Και είναι ξεκάθαρο. Και επειδή η ΑΕΛ επικαλέστηκε και το πόρισμα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, το πόρισμα επιβεβαιώνει την τιμωρία του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Μέσα θέμα... από την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής. Και εκεί ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό αυτό το σημείο, γιατί δεν μπορεί να ταυτίζεις τα δύο. Και ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δεις παράλληλα και τα δύο να αθωωθούν. Όχι, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πόσο μάλλον για να το σφαίρεις. Είναι όπως είναι και ιστορικό επί των συγκεκριμένων συμπεριφορών. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο ερώτημα το οποίο δεν είδαμε καθόλου κάνει την εμφάνισή του και στα μέσα ως ερώτημα, είναι το γεγονός ότι αντί να νιώθουμε εμείς αδικημένοι από όσα συνέβησαν, γιατί μιλούμε για ένα γεγονός τώρα, το οποίο πιστοποιείται από τις κάμερες και που έπρεπε να επιφέρει την αποβολή ενός ποδοσφαιριστή 8 λεπτά προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έπρεπε να θυπεί. Το αν το ΒΑΡ δεν λειτουργήσε σωστά για τον οποιοδήποτε λόγο ή με τον οποιοδήποτε τρόπο, με βάση αυτήν τον χρόνο, εντό από έτσι αδίκησε.
0: Έπρεπε να αποβληθεί ενός προηγουμένως.
1: Από τη στιγμή ναι. που ήταν τόσο ξεκάθαρα τα πλάνα, ναι.
0: Τώρα, είπες προηγουμένως ότι έχετε μιλήσει με ΑΕΛ για το θέμα του Καφού.
1: Δεν έχουμε μιλήσει με ΑΕΛ για το θέμα του Καφού. Πότε είπατε το πράγμα.
0: Εγώ
1: είπα ότι οι μεταφράσεις...
0: Συγγνώμη, που ανέφερε το όνομά σας. Το όνομα του ΑΠΟΕΛ.
1: Αναφέρθηκε μια ανακοίνωση να έρθει.
0: Ναι.
1: Αμέσως μετά την τιμωρία όπου είχε φάει και κλεισμένο και τιμωρία του Καφού.
0: Ναι.
1: Και αναφέρθηκε ένας παράδειγμα του ΑΠΟΕΛ ότι δεν τιμωρείται από την Δικαστική Επιτροπή.
0: Ναι. Αναφέρεται και...
1: Αυτή ήταν η επικοινωνία μας με την ΑΕΛ.
0: Ως εκεί δεν έχει τεθεί κάτω η λέξη από εσάς για πιθανή χειραγώγηση. Απλώς το αναφέρεται.
1: Μα και δεν υπήρχε χειραγώγηση με εκείνη την ημέρα.
0: Ναι, μιλώ μετά. Μετά, αν έχετε ξαναπεκοινωνήσει.
1: Όχι.
0: Μάχη. Εντάξει. Ωραία, τώρα.
1: Αυτό σε διαφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε όσο πιο ξεκάθαροι γίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν να αντιλαμβάνουμε κάποιες έρευνες, κάποιες καταγγελίες. Αναμένουμε και εμείς να δούμε την εξέλιξη της. Χωρίς ξεκαθαρίζουμε να έχουμε οποιαδήποτε σχέση επί το συγκεκριμένο θεμάτο. Όσο μάλλον σας επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο εξ όσων έχουμε κατανοήσει έχει ερευνηθεί πλήρως από την Επιτροπή Διατησίας και έχει καταλήξει και συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αλλά το γεγονός δεν αναιρεί το ότι ήταν μια απόφαση που πρέπει να πάρθει από το 46.
0: Έχει γίνει κάποια επαφή μετά από όλα αυτά σε κορυφαίο επίπεδο, ενώ επικοινωνία των δύο Προέδρων.
1: Υπήρξε επικοινωνία όλων των Προέδρων στην πρόσφατη συνάντηση.
0: Όχι, ενώ μετά του, αυτό το γνωρίζω στη Λεμεσό. Μετά, μεταξύ Χάρη Φωτίου και Κώστα Κωνσταντίνου. Μετά.
1: Καμία. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια συνομιλία μεταξύ τους. Εμείς αυτό το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσω είναι και το δεύτερο μέρος της χρυσής μας ανακοίνωσης. Όπου είναι η εισήγηση η οποία μεταφέρθηκε στη συνάντηση των Προέδρων από τον Χάρη Φωτίου. Για μια καθόλης της ύλης και των ποδοσφαιρικών θεμάτων συζήτηση, όπου θα πρέπει να διεξαχθεί και να συμφωνηθούν τα πάντα τα οποία διέπουν το ποδόσφαιρο, είτε αυτά είναι θέματα διαιτησίας, είτε θέματα εμπορικά, είτε θέματα λειτουργίας, να συμφωνηθούν όλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν κοινό προσανατολισμό. Είναι ξεκάθαρος ο Χάρης Φωτίου σε αυτό το κομμάτι, και το βάζουμε και στην ανακοίνωσή μας, να συμφωνηθούν όλα. Όχι να βάλουμε 10 θέματα και να συμφωνηθούν τα 3 και μετά κάποιοι να σταματήσουν να έρχονται από τις συναντήσεις, όπως συμβαίνει επί το κλείστο μέχρι τώρα. Άρα, είτε θα συμφωνηθούν όλα και θα υπογραφούν όλα, είτε θα συμφωνηθούν τα 9 από τα 10, δεν συμφωνεί και τίποτα. Αυτή είναι η λογική και αυτή είναι η εισήγηση του Προέδρου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, του Χάρη Φωτίου.
0: Μάλιστα. Για την απόδοση της διαιτησίας σε αυτές τις αγωνιστικές, τι έχει να μας πεις, την έθεση του ΑΠΟΕΛ.
1: Κοίτα, τώρα επαναλαμβάνομαι τα ίδια πράγματα, μάγει δεν είναι ωφέλιμο. Το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αν θέλαμε να επιλέξουμε την τακτική, τώρα φωνάζουμε συνέχεια για την διαιτησία, είχαμε να φορμές σε κάθε παιχνίδι. Κατανοούμε ότι γίνονται λάθη, κατανοούμε ότι και οι διαιτητές είναι άνθρωποι, αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Ναι. Δεν θα επανέλθω σε συγκεκριμένες διαιτησίες. Έχει ο καθένας το κριτήριο του. Ούτε σε συγκεκριμένες αναφορές για κάθε ένα από τα 4 παιχνίδια. Γιατί άμα ψάχνουμε λάθη, πάντα θα βρίσκουμε λάθη.
0: Σίγουρα δεν
1: γίνονται. Όλοι στο ποδοσφαίρο κάνουν λάθη. Το ζητούμενο όμως είναι αυτά τα λάθη να μην επηρεάζουν την εξέλιξη ενός αγώνα και να δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε ομάδα να διεκδικεί ό,τι μπορεί και ό,τι δικαιούται μας στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και περιμένετε κι εσείς όπως άλλες ομάδες, διότι είναι σκέψη, το έχει πει ο κύριος Λοϊτζίδης, όπως μας είπε χθες ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής, στον κύριο Νταμάτο, να σκεφτεί το θέμα καθόδου
2: βαρίστο,
0: ξένων βαρίστων. Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι και απόλυτα τη συζήτηση που υπήρξε στην συνάντηση των Πρόεδρων.
0: Ναι.
1: Άρα είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι έπραξε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΟΠ και αυτό προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση προς τον κύριο Νταμάτη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έτσι πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Νεκτάριε, πόσο από έλετση θα εκμεταλλευτεί τώρα την διακοπή και για τους ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια αγωνιστικά θέματα, αν περιμένετε ότι θα εκμεταλλευτεί τώρα την διακοπή και για τους ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια αγωνιστικά θέματα,

0: κάλλιστα μπορεί κάποιος να βάλει σε βασική εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετές οι απουσίες. Το πώς εκμεταλλευόμαστε αυτή τη διακοπή. Καταρχήν το πρώτο μέρος της είναι ξεκούραση. Έχει παραχωρήσει ο προπονητής έναν πεφήμερο πρεμπό που ξεκίνησε από σήμερα και θα ολοκληρωθεί μέχρι και τις 28 του μήνα όπου υπάρχει ορισμένη προπόνηση. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι και αυτές τις μέρες της ξεκουρασής οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα θα έρχονται στον Αρχάγγελο ή θα ακολουθούν ένα πρόγραμμα αποθεραπείας. Τώρα, επιτρέψτε μου να μην μπορώ αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω το ποιους παίκτες περιμένουμε και ποιους όχι ενώ ψημιάς Σαλαμίνας. Θα αξιολογηθεί η κατάσταση. Νομίζω ότι είναι πιο σόφρο να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το ρεπό, να έρθουν πίσω οι ποδοσφαιριστές, να δούμε ποιοι θα μπουν σε ομαδικές προπονήσεις και αναλόγως θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε. Για το μόνο που θα μπορούσα να αναφερθώ αυτή τη στιγμή ως περίπτωση είναι του κ. Σωτηρίου, που σαφώς είναι ο χρονικός ορίζοντας μέσα στα μέσα του Νιόμβρη. Για όλους τους υπόλοιπους θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση τους μετά από τις 28 το Οκτώβριο.
1: Ο Λαϊφής, επειδή κλήθηκε και στην Εθνική, είναι με την αποστολή της Εθνικής ή έχει μείνει πίσω?
0: Εξ όσων γνωρίζω από την πρώτη μέρα μπήκε στην, στην ομάδα, θα αναχωρήσει μαζί με την Εθνική. Ο Λαΐκης έχει ένα πρόβλημα με ένα μη υπονίδημα, απόρρια και τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Το γνωρίζει η Εθνική, το έχει διαγνώσει και ο γιατρός της Εθνικής. Αντιλαμβάνουμε ότι και ο λόγος που καλέστηκε ο αγοράς Αντωνίου Εφτάκτος είναι αυτός. Από εκεί πέρα θέλουμε να ελπίσουμε ότι ο ποδοσφαιριστής μας θα επιστρέψει υγιής, ακολουθώντας το πρόγραμμα αποθεραπείας που πρέπει να ακολουθήσει για να συγκράτει τις ομάδες.
2: Άσχημος απολογισμός, Νεκτάρη, το γνωρίζετε πολύ καλά. Τέσσερις αγωνιστικές, τέσσερις βαθμοί. Και να μας πεις τι έγινε και με το θέμα της κόκκινης κάρτας στον κ. Παπαδόπουλο.
0: Σχέση με το πρώτο μέρος, Μάκη, πρέπει να πω ότι εντάξει, είμαστε εντός ενός πάρα πολύ ανταγωνιστικού πρωταθλήματος.
2: Συμφωνώ.
0: Καμία ομάδα δεν έχει επιτύχει τέσσερις νίκες. Και αυτό είναι ένα σημάδι για το τι θα ακολουθήσει. Αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από την βαθμολογική συγκομιδή, παρά το ότι είχαμε και ένα πρόγραμμα με τρεις αγώνες εκτός και μόλις έναν αγώνα εντός. Αλλά επειδή είχα παίξει με όλες τις ομάδες και εντός και εκτός, το ταμείο γίνεται όπως αντιλαμβάνεσαι στο τέλος. Ιδιαίτερες συνθήκες, είμαστε μια νέα ομάδα, μια ομάδα η οποία χρειάζεται χρόνο και θα τον εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται τώρα με την διακοπή για να βελτιώσουμε το πρόσωπο μας. Γιατί η πίστη και η προσδοκία ότι η ποιότητα της ομάδας μας και η αγωνιστική εικόνα ότι μπορεί να είναι πολύ καλύτερη, αυτό είναι δεδομένο. Τώρα για το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή είχα αναφέρει και εγώ σε τοποθέτηση μου ότι δεν είναι ορθό να μεταφέρονται λασφασμένα κάποια πράγματα. Και αν ο προπονητής μας είχε τη διάθεση να προστάξει το οτιδήποτε, δεν θα επικαλεί τον τη δήλωση του και αμέσως μετά στην δημοσιογραφική διάσκεψη. Δεν θα εκφραζόταν δημόσια για αυτό το πράγμα. Άρα εμείς επειδή έχουμε πάρει την παραπομπή του προπονητή, έχουμε ετοιμάσει την τοποθέτηση, την οποία θα αποστείλουμε και στον Πειραστικό Νίκη της Αγγελέα και στην Δικαστική Επιτροπή με τα πραγματικά συμβάντα και τις πραγματικές φάσεις που λέχθηκαν. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα, ακούστε τη συζήτηση, για μια λογική είναι ότι ο προπονητής μας αποβλήθηκε από συγκεκριμένα αγώνα και αυτόματα αποκλείεται και από τους δύο επόμενους αγώνες της ομάδας. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα για έναν προπονητή μάλιστα με το ήθος και τη συμπεριφορά του Νίκου του Παπαδόπουλου είναι ήδη υπερβολικό.
2: Και τώρα στη διακοπή θα δώσετε φιλικό, φιλικά παιχνίδια, τι σκέφτεστε?
0: Έχει διευθυνθεί ένα φιλικό κλειστού χαρακτήρα με την Τράσαβα στις 3 του μήνα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, λόγω και της μεγάλης χρονικά διάρκειας της διακοπής, θα πρέπει να γίνει ένα φιλικό έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε στις αγωνιστικούς ρυθμούς.
2: Μονόδρομο να είναι η νίκη στο παιχνίδι που θα όταν ξεκινήσετε μετά το διακοπή.
0: Με την Εσσαλαμίνα. Εντάξει,
2: τώρα παντέρπια αντιλαμβάνεσαι.

0: έχουν όλα τα αποτελέσματα, αλλά τώρα όπως είναι η κατάσταση, θα είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις λάθη στην αρχή της χρονιάς, τότε ουσιαστικά αφαιρείς από τον εαυτό σου τη δυνατότητα να σου επιτρέπεται το λάθος από την και πέρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά την ίδια ώρα είπαμε, θα είναι ένα πρωτάθλημα μακρύ, ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό και το εαυτό σου να το θεωρείς φαβορή, θεωρώ ότι είναι ο χειρότερος ορυβός για όλες τις ομάδες αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετούμε. Διαφημίσεις.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
4: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
6: Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
13: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
14: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει. Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
23: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί σας. Δεύτερο ημιώρο της εκπομπής 12 στα σπορ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ ανόρθωσης. Συγγνώμη. Να θυμηθούμε λίγο τους διαγωνισμούς μας. Στο 23-24 με την ένδειξη Νέα Σαλαμίνα μπαίνετε στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μία φανέλα της ομάδας, των Ερυθρόλευκων της Αμοχώς του. Οι υπόλοιποι είναι κοντά σου, Μάκη, και πες τους εσύ.
1: Έχουμε για την εθνική μας ομάδα για τα παιχνίδια εντός έδρας 2 και 5 του Οκτώβρη με την Αρμενία και την Λετωνία, και οι δύο αγώνες θα γίνουν γασιπί και θα ξεκινήσουν στις 7 και θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αυτά τα παιχνίδια με μηνύματα στο 24 με την ένδειξη Κύπρος, όνομα επίθετο και κάρτα φιλάθλου, κλήρωση 28 Σεπτεμβρίου Δευτέρα στην εκπομπή μας. Και να πάμε και στην Φόρμουλα 1, όπου μεταφέρεται στη γη της φωτιάς στον Μπακού για το επόμενο αγωνιστικό διήμερο, με τον Μπακού City Circuit να υπόσχεται για ακόμη μια φορά ταχύτητα, στρατηγική και ένταση. Η δράση κορυφώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 2:45 με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά κίνησης για το Grand Prix. Το Σάββατο 26 του μήνα στη 1 οι Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους τηλεθεατές στο Formula 1 Pre-Race Show με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από την εκκίνηση. Και στις 1:45 το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά το Azerbaijan Grand Prix. Από τους μιλούμε για την Κυριακή είναι. Από τους στενούς δρόμους της παλιάς πόλης μέχρι την μεγάλη ευθεία του Μπακού, κάθε στροφή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Όλη η δράση της Φόρμουλα 1 ζωντανά και αποκλειστικά στο Mega Channel.

0: Να πούμε για τη Φόρμουλα 1 ότι ο αγώνας είναι Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη και όχι Κυριακή. Χάγος Παλπετάς μαζί μας. Και σου βγάλαμε. Μιλήσαμε έτσι για την ανόρθωση. Μετά το μιλήσαμε και για τον απόϊχο. Τώρα είχαμε και θέματα με την διαιτησία. Ξέρω, ακούμε εμείς κάποια μουρμουριτά όσον αφορά το θέμα του προπονητή, αν υπάρχει κάποιο θέμα. Η στάση της ομάδας να μας πει για τη διαιτησία, αν προκύψαν έτσι.
1: Ξεκινήσαμε με το θέμα της διαιτησίας, Μάκη, και πάμε γι' αυτό. Τη σειρά.
0: Ναι, πες μας.
2: Εντάξει, εμείς εκφράσαμε συγκεκριμένα παράπονα για το θέμα της διαιτησίας με επιχειρήματα, μιλώντας με συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν να κάνουν, θεωρούμε, κυρίως με την διαχείριση του VAR. Έχουμε προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα βοηθήσουν προς την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος με την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR και με το αίτημα μας για αυτή την κίνηση σχετικά με την τοποθέτηση κάμερα στο διαιτητή. Δεν θέλαμε να δώσουμε συνέχεια αυτές τις μέρες για το θέμα της διαιτησίας. Οπότε για αυτό το κομμάτι έχουμε κάνει αιτήματα, θα πάνε και γραπτός εντός της ημέρας. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
0: Ακούσετε ότι χτες φιλοξενούμενος μας που ήταν σε κάποιο στάδιο της εκπομπής ο εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, ο Κωνσταντίνος Σαμπουλής, τι είπε όσον αφορά τον πρόεδρο, ο οποίος έχει μιλήσει με τον Ταμάτο για αν κάνει σκέψεις να το δει, να το σκεφτεί σοβαρά αυτό το πράγμα, κατά πόσον έχουμε άμεσα κάθοδο ξένων βαριστών.
2: Ναι, ναι. Ναι, ακούσαμε τη δήλωση, η οποία είναι ξεκάθαρο το νόημα, όπως το αντιλαμβανόμαστε, ότι και ο πρόεδρος της ΚΟΠ θεωρεί ότι υπάρχει το πρόβλημα και δίνει αυτή ότι το έθεσε ενώπιον του κυρίου Νταμάτο για να αφέρει ξένους για το VAR.
0: Και εσύ ασχολείσαι με το αντικείμενο χρόνια Χαραλαμπέ, τώρα από σε άλλο πόστο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, τόσο γρήγορα ενώ τέταρτη αγωνιστική έχουμε τόσες πολλές φωνές διαμαρτυρίες,
1: ναι,
0: από τα σωματεία για το κομμάτι διαιτητή του κεφάλαιου διαιτησία.
1: Το θέμα είναι ότι είναι από πολλές ομάδες, ναι, εκείνη είναι που εστιάζουμε. Ναι.
0: Θα έχουμε και τον πρόεδρο συνδέσμου μετά από σένα στην εκπομπή.
2: Εντάξει. Ίσως να έχει να κάνει και με το ότι ήταν από τη φετινή χρονιά πάρα πολλά μαζεμένα
0: τέρπι.
2: Είχαμε και μαζεμένα λάθη, αλλά ήταν και μαζεμένα τα τέρπι στις πρώτες αγωνιστικές.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στη δικιά σας ομάδα.
1: Και πώς έτσι θα διαχειριστεί ο προπονητής τη διακοπή τώρα του πρωταθλήματος? Πώς θα είναι το πρόγραμμα?
2: Το πρόγραμμα θα έχουμε φιλικό παιχνίδι 4 Οκτωβρίου, το πιο πιθανό, με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο Τάσος Μάρκου. Αυτό είναι το πλάνο για να προγραμματιστεί ένα φιλικό παιχνίδι. Έχουμε κάποιους παίχτες οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα, αλλά θεωρούμε ότι θα είναι καλά μέχρι την επανέναξη, ο Τόσιτς και ο Μπέρκστρομ. Αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα στην ομάδα. Εντάξει, μου είπες και εσύ, Μάκη, στην αρχή της κουβέντας σου για αυτά τα μουρμουριτά για τον προπονητή.
0: Ναι, ναι. Έρχονται εισπατούμε κι εμείς
1: μηνύματα,
0: σου το είπα και την
1: Δευτέρα
0: μπορεί να μιλήσω ξανά.
2: Ναι, και ήθελα να στείλω ένα μήνυμα ότι θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον παράλογο από τις πρώτες και όλες αγωνιστικές να δημιουργείται συνεχώς συζήτηση γύρω από τον προπονητή και τους παίχτες μας. Γιατί όλοι γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες ξεκίνησε τη φετινή χρονιά. Η ανόρθωση δεν είχε τη δυνατότητα να ενισχυθεί με τα γραφικά. Κλείθηκε να ξεκινήσει τη σεζόν κουβαλώντας τις συνέπειες μιας εξαιρετικά δύσκολης προηγούμενης περίοδου και μιας οικονομικής κατάστασης που έθετε σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια την επιβίωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα που παρέλαβε και κλείθηκε να διαχειριστεί η νέα διοίκηση. Και θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι άδικο να βρίσκεται από την πρώτη αγωνιστική ένα μαχαίρι στο λαιμό του προπονητή και των ποδοσφαιριστών, ιδιαίτερα όταν η ομάδα παρά τις αδυναμίες και τα αποτελέσματα που που ασφαλώς δεν μας ικανοποιούν, έχει παρουσιάσει σε σημαντικά διαστήματα αγωνιστική βελτίωση και στοιχεία πάνω στα οποία μπορεί να χτίσει. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή βλέπουμε άλλες ομάδες να βρίσκονται βαθμολογικά περίπου στην ίδια θέση, έχοντας σημαντικά μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και τη δυνατότητα ουσιαστικής μεταγραφικής ενίσχυσης, χωρίς να δημιουργείται γύρω τους αντίστοιχο κλίμα αμφισβήτησης και αποσταθεροποίησης. Οπότε πρέπει όλοι να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δεν χρειάζεται κάθε εβδομάδα ο μηδενισμός και αμφισβήτηση των πάντων. Χρειάζεται περισσότερη υπευθυνότητα, θεωρούμε. Και βλέπω πολλές φορές ότι οι συνεχείς βιαστικές κρίσεις και η δημιουργία ζητημάτων εκεί που δεν υπάρχουν, mm-hmm. το μόνο που πετυχαίνουν είναι να προκαλούν επιπρόσθετα προβλήματα σε μια ήδη δύσκολη προσπάθεια.
0: Εντάξει, σίγουρα δεν διαγράφεται η εμφάνιση και η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ και οπωσδήποτε δεν πρέπει να υπάρχει μηδενισμός και αμφισβήτηση των πάντων.
2: Ναι. Και κρίνοντας μια ομάδα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους που καθορίζουν την πραγματικότητα κάθε ομάδας.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί αυτό είναι και το δίκαιο και το σωστό.
0: Πάντως, με βάση και τις δύσκολες συνθήκες που περνάει η ομάδα, η εικόνα, θα έλεγα, του οικονομικού είναι σε καλύτερη κατάσταση με την εικόνα στο αγωνιστικό. Συμφωνείς? Με βάση ότι έχει κάνει μια διοίκηση.
2: Ναι. Μάγκη μου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, είναι, σίγουρα είναι.
2: Είναι οι δυνατότητες που έχει η διοίκηση, το πλάνο το οποίο έχω αναφέρει και εγώ πολλές φορές σε δηλώσεις μου, ότι είμαστε πιστοί στο πλάνο που έχει εκπονηθεί. Ήδη έχουν γίνει αρκετές ενέργειες σε σύντομο χρονικό διάστημα που έγιναν ορατές και τις βίωσε ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί υπάρχει το περιθώριο για δουλειά σε όλα τα επίπεδα, και στη στελέχωση και στην οργάνωση και στην αναβάθμιση. Όμως όσον αφορά το αγωνιστικό, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι τα περιθώρια είναι πολύ πιο μικρά, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση ανάλαβε, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να γίνει
0: roster, ναι.
2: Καμία μεταγραφική mm-hmm. κίνηση, καμία βελτίωση σε σχέση με το έμψυχο δυναμικό.
0: Ναι.
2: Ως διοίκηση αναλάβαμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Εργαζόμαστε καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, να εξηγιάνουμε το σύλλογο και να δημιουργήσουμε ξανά τις προϋποθέσεις και αυτό που αντιλαμβάνομαι και εσείς με ρωτάτε πολλές φορές για το αγωνιστικό, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ισχυρή και ανταγωνιστική ανόρθωση.
0: Mm-hmm.
2: Σίγουρα ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εύκολος. Δεν πρόκειται όμως να παρεξύνουμε από το πλάνο μας, ούτε να επιτρέψουμε σε κανένα να δημιουργήσει συνθήκες εσωστρέφειας και αποσταθεροποίησης στην ομάδα. Καλούμε τον μεγάλο κόσμο της ανόρθωσης σε συστράτευση. Βιώνουμε τη μεγάλη στήριξή του σε κάθε παιχνίδι και μέσα από τις επαφές που έχουμε. Πιστεύουν σε αυτό τη νέα προσπάθεια, το πλάνο που μπήκε σε εφαρμογή, και πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Χαράλαμπε. Καλή συνέχεια. Ναι.
1: Όχι, απλώς ήθελα να δω, δεν ξέρω αν το ανέφερε ο Χαράλαμπε και δεν το άκουσα, θα γίνει κάποιο φιλικό Χαράλαμπε αυτές τις μέρες?
2: Ναι, το ανέφερα ότι θα διεξαχθεί το πιο πιθανό ένας φιλικός αγώνας mm-hmm. με την Ένωση στις 4 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για χαρά.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.

0: συνέχεια δίνουμε στην εκπομπή μας 12 στα σπόρα από τον Σούπερ Σπορ 104. Χρήστος Σπανός, ο πρόεδρος Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, αγαπητοί, και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Εντάξει, έχετε τοποθετηθεί κι εσείς μέσω ανακοίνωσης για τα όσα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στο θέμα διαιτησία, εκφράζοντας μάλιστα και προβληματισμό, αλλά έτσι τονίζεται ότι σαν να υπάρχει και ένα στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κυπρίων διαιτητών και ότι είναι ακραία αυτή η πίεση που ασκείται από τις ομάδες.
0: Να πω και κάτι εγώ, ένα λεπτό, Χριστό. Πόσο προβληματίζει το σύνδεσμο αυτές οι δηλώσεις μεταξύ των παραγόντων, των ομάδων, αλλά και τα διαιτητικά λάθη.
1: Δεν λέω ότι
0: θα εκλείψει αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Καταρχάς να ξεκινήσω από το πρώτο. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που η ένταση και η έκταση ορισμένων δηλώσεων είναι υπερβολική και ξεπερνούν κάθε όρια της επιτρεπτής κριτικής, αυτόν πρέπει να μας έχει θορυβήσει. Διότι είναι επαναλαμβανόμενα. Έχουν ξεκινήσει και συστραδευτεί από την πρώτη αγωνιστική, αλλά αγαπητέ Μάκη, όχι από την πρώτη αγωνιστική. Πριν ξεκινήσει το προάθλημα. Έχουν ξεκινήσει, πριν ξεκινήσει το προάθλημα, να ακόμα θα ζητούν και ξένους διαιτητές για τα φιλικά των ομάδων. Τέλειωσε πέρσι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Ποιος το έκανε αυτό? Ξένοι σε φιλικά?
2: Αυτό θα μας ζητήσουν άλλο. Ξεκινήσαμε από την πρώτη αγωνιστική και θέλαμε ξένους διαιτητές.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Άρα λοιπόν, να ξεκινήσουμε ακόμα και από τα φιλικά να ζητούμε ξένους διαιτητές, γιατί είναι ένα αρεστή ξένοι διαιτητές. Ξένοι διαιτητές. Συγγνώμη, οι Κύπροι διαιτητές. Αν πάμε από την περσινή χρονιά, θα δούμε ότι ξεκίνησε ένα στοχευμένο πλάνο πολύ επικοδομητικό από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ότι θέλει να στηρίξει ο Κύπρος διαιτητής, 13 αγωνιστικές, αγγίξαμε τις 26, οι διαιτητές μας ολοκλήρωσαν με αρκετή βελτίωση, θα έλεγα, τα προαθλήματα ρεστινά. Σχεδόν δεν είχαμε τα οποιαδήποτε σοβαρά προβλήματα, λάθη θα υπάρχουν παντού, ακόμα και στα κορυφαία προαθλήματα. Και βελτιστούσαμε και φέτος την ανάλογη στήριξη. Η στήριξη πέρσι, κατά την περσινή σεζόν, δεν ήρθε μόνο από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ήρθε και από το σύνδεσμο, αλλά ήρθε και από και από τα σωματεία, τα οποία ομολογουμένως στήριξαν τον Κύπριο διαιτητή. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική και ζητούμε επιτακτικά την έλευση ξένων διαιτητών. Γι' αυτόν και έχω χαρακτηριστικά πει ακόμα και στην ανακοίνωση, ότι έχουμε ξεκινήσει μια λατρεία με τους ξένους διαιτητές, το οποίο δεν ξέρω πού θα σταματήσει. Μπήκαμε στην τετάρτη αγωνιστική, ολοκληρώσαμε τις υποχρεώσεις της τετάρτης. Μπαίνουμε στην πέμπτη, υπάρχει μια διακοπή και αν δεις δύο ομάδες συνήθως να κάνουν την πηγή τους αυτοκριτική με αυτόν τον μικρό κομμάτι που έχουμε ξεκινήσει και ουσιαστικά να δίνεται πίστοση χρόνου και στις ομάδες τους, ξεκινούν συστρατευμένα αντίον της διαιτησίας. Αυτόν μας δημιουργά κάποια εύλογα ερωτήματα, ότι πιθανά κάποια λάθη, αγωνιστικά προβλήματα και το καθεξής, να ψάχνουν και εξηγήσεις.
0: Να τα μεταφέρουν εννοείς σε εσάς τους διαιτητές.
2: Ναι, πίεση να μεταφέρεται πάνω στις διαιτητές, ώστε να συγκαλύφουν ουσιαστικά κάποια λάθη των ομάδων. Τούτο είναι ξεκάθαρο. Πιστεύουμε ότι τα κράτα βάζουν το κομμάτι.
0: Ναι, πες.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που φορτώνονται λάθη και στην τελική τα ξυλαστήρια θύματα να είναι διαιτητές. Ναι. Η πίεση που ασκείται πάνω στο κομμάτι της διαιτησίας είναι τεράστια.
1: Ναι, όμως συμφωνείτε ότι υπήρξαν αρκετά λάθη στις πρώτες αγωνιστικές.
0: Και σοβαρά.
1: Άλλο όμως τα λάθη και άλλο η προκατάληψη.
0: Και επίσης και η προκατάληψη σίγουρα είναι καλά πράγματα, καλές λέξεις.
2: Ναι, εξαρτάται με ποια σκοπιά το βλέπετε. Από την πρώτη αγωνιστική υπάρχει προκατάληψη. Άρα υπάρχει προκατάληψη, ναι. Με αυτό που είχα πει και προηγουμένως, ότι υπάρχει μια στοχευμένη πολιτική εναντίον του λειτουργήματος του Κύπρου διαιτητή. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
0: Τον το πράγμα εν τωρινό φρούτο.
2: Εν τωρινό φρούτο, αγαπητέ Μάκη. Εν τωρινό φρούτο, αλλά με τα νέα δεδομένα που είχαμε κατά την περσινή χρονιά, δεν ενδιαφέρεται του τα γεγονότα για τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Παρόλο ότι οι ψήθυροι πριν την έναρξη του προαθλήματος μας έλεγαν ότι, ξέρετε, κάποιοι τα σωματεία ζητούν ξένους διαιτητές στην πρώτη αγωνιστική. Άρα οι ψήθυροι είναι ψήθυροι. Ήταν κουβέντες οι οποίες έγιναν στα στέκια και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις για να έρθουμε σήμερα εδώ και να δηλώσουμε ότι ναι, υπάρχει το πλάνο εξόντωσης.
0: Ναι, παραδέχεστε όμως έχουν γίνει σοβαρά λάθη και αυτό που έγινε με το ΑΠΟΕΛΑΕΛ.
2: Αυτό που έγινε με το ΑΠΟΕΛΑΕΛ ουσιαστικά έχω ρωτηθεί και προηγουμένως, δεν έχω οποιαδήποτε ενημέρωση. Κακώς δεν μας ενημερώσε για το θέμα αυτό. Και πραγματικά ρωτά μας.
0: Θα ζητήσετε όμως να ενημερωθείτε άμεσα.
2: Πρέπει να ενημερωθούμε, ναι. Αλλά μέχρι τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχω οποιαδήποτε ενημέρωση, τι θα σας πω εγώ.
0: Εντάξει, απλώς είπα να το ρωτήσουμε.
2: Όχι, πολύ σωστά η τοποθέτηση σας, εμάς μας διευκολύνει και εμένα προσωπικά για εσάς συνδέσμος ότι σε αυτή την περίπτωση δεν ενημερωθήκα. Ναι. Υπάρχει ο ξένος αρχιδιετής, τον οποίο ναι, η ΚΟΠ στηρίζει, ο σύνδεσμος στηρίζει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι προϊστάμενοι του κ. Νταμάτο, που είναι μια επιτροπή που συστάθηκε, που είναι από την εκτελεστική επιτροπή, κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία δεν έχω οποιαδήποτε ενημέρωση.
0: Α, έλεγα με κάποιες επαφές ή εσύ μιλήσετε μαζί του, μιλήσετε με τα τελευταία γεγονότα.
2: Δεν έχω οποιαδήποτε ενημέρωση για να με ενημερώσουν πάνω σε κάποια θέματα και μάλιστα στην πρόσφατη συνεδρία που είχαν, θέσαμε θέμα στο σύνδεσμο ότι πάνω σε ζητήματα ενημερώσεων σημαντικά πρέπει να μας ενημερώνετε για να μπορούμε να έχουμε άποψη.
0: Μάλιστα. Οκ. Αθένα να μας πει κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε.
2: Εντάξει, αυτό που έχω τονίσει στην επιστολή μας είναι ότι η ΚΟΠ πρέπει σε ανάλογες περιπτώσεις όπου κρίνει σωστό το σκόπιμο και οι δηλώσεις των παραγόντων ξεφεύγουν από τα θεσμικά πλαίσια. Πρέπει η ίδια αυτεπάγγελτα μέσω του αυτοδικού δικαστή να παραπέμπει, ούτως ώστε να γίνεται ένα παράδειγμα προς αποφυγή και όχι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή ευκαινεί ο ένας ο παράγοντας, λέει ότι ξέρεις με όντες δουλειές που κάνουν, δεν μπορεί να πιάει το πόημα ο αυτοδικός δικαστής. Και ευκαινεί ο άλλος και γίνεται ένα κρεσέντο, ένα αλλού, ένα ντόμινο δηλώσεων και πάει. Και γεροφέρνει το θέμα. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει αυτή η θέσπιση ούτως ώστε να μπορούν ναι, να επέμβει αυτοπάγγελτα ο αστυνομικός διευθυντής και όπου κρίνει ότι δηλώσεις που φύγουν τον κύριο στην αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία του οποιοδήποτε διαιτητή, προπονητή και ούτω καθεξής, να μπορεί να υπάρχει η ανάλογη τιμωρία.
0: Ναι. Χριστό.
2: Και τούτο έρχεται να προσθεθεί διότι σήμερα οι διαιτητές δέχονται τεράστια πίεση. Και ναι. Πολλές φορές είναι ακραία και ξεφεύγει. Δεν βοηθά κανένα. Δεν βοηθά ούτε τους διαιτητές, ούτε τις ομάδες, ούτε το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Χωρίς το Κυπριακό στοιχείο μέσα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ο μόνος θεσμός που έμεινε ένα αλλίωτος είναι οι δημοσιογράφοι. Το μόνο που ένεφερα με ξένους, αγαπητέ Μάγκη και αγαπητή Μαρίνα, με στον τον τόπο
1: είναι... Εντάξει, μην το λες, εντάξει. Μην το πεις, μην το πεις.
0: Μήνυμα και κλείουμε, να θέλω την άποψή σου.
2: Τα μηνύματα είναι προσπάθων κατεύθυνση ακόμα και στους υγειώς.
0: Όχι, όχι, να σου πω κάτι που έχουμε μας έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει από ακροατές. Είναι, λέω, δύο μηνύματα που έχουμε πάρει μόλις τώρα. Άλλα, αλλά τούτα να διαβάσουμε τώρα. Τα άλλα εντάξει δεν έχουν κάποια άλλα θέματα. Ο 409 δεν ξέρω, είναι υπέρ ο σύνδεσμος να πιάσει ΑΕΛ την ενδοεπικοινωνία.
1: Για να ακούσει ακριβώς
0: το ακουστικό υλικό με τι συνέβη και εκεί. Με το χάρτη ξέρω εγώ.
2: Αγαπητέ Μάγκη, για το θέμα τούτο δεν έχω κάποια ενημέρωση. Όμως ο σύνδεσμος διαιτητών είναι υπέρ της διαφάνειας.
1: Ναι, είναι για διαφάνεια που
2: απευθύνεται. Είναι ξεκάθαρο. Ο σύνδεσμος διαιτητών είναι υπέρ της διαφάνειας. Αν γίνει και λάθη, οπουδήποτε γίνονται λάθη, ναι, είναι ξεκάθαρο. Είμαστε υπέρ της διαφάνειας.
0: Και το άλλο, έχει σχέση με τον που λες τώρα, δηλαδή, 33, διαιτητικά λάθη θα γίνονται παντού και πάντα, απλά και πρωταθλήματα εξωτερικού, μεγάλα πρωταθλήματα χωρών, βλέπουμε οι διαιτητές να παραδέχονται τα λάθη τους και στην Κύπρο ποτέ, λέει ο φίλος.
2: Εντάξει, στην Κύπρο υπάρχει ένας εσωτερικός κανονισμός όπου οι διαιτητές δεν μπορούν να προβλέψουν οποιαδήποτε δήλωση. Αν τους απαγορεύει το Τμήμα Διαιτησίας ή η Ομοσπονδία της ΚΟΠ, ο εκάστοτε ξένος που διαχειρίζεται το Τμήμα Διαιτησίας, ο άμεσα προϊστάμενος, τους απαγορεύει να έρχονται σε οποιαδήποτε δήλωση. Και γι' αυτό που θα δείτε πως θέλει να κάνει δήλωση, διότι υπάρχει ένας απαγορευτικός όρος. Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει και από την ΚΟΠ να υπάρχει μια πιο δυναμική ανάλυση των φάσεων σε κάποιες των περιπτώσεων, ώστε να πληροφορείται.
0: Ναι, όπως έγιναν παλιά. Ναι, ναι, ναι.
2: οι δημοσιογραφικές ομάδες και ούτω καθεξής, ώστε να υπάρχει μια πιο καλή επικοινωνία και ενημέρωση.
0: Σωστό.
2: Το πράγμα φέτος ότι θα περιμένουμε να γίνει το τραγελατικό λάθος για να προβούμε σε μια δήλωση. Είναι καλύτερα να γίνει
0: το ζητάτε,
2: μια
0: ζητάτε, το ζητήσετε
2: καλή...
0: από την Ομοσπονδία.
2: Πεςτε μου.
0: Το έχετε ζητήσει.
2: Τους το έχουμε αναφέρει. Ναι. Η απάθεια μερικές φορές που βγαίνει προς τα έξω, εντάξει, μπορεί το κάθε τμήμα διαιτησίας, ο κάθε ένας που είναι ο καθήλυν αρμόδιος και προϊστάμενος να έχει τη δική του φιλοσοφία. Θα το κρίνω εγώ τούτο. Mm-hmm. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και πολλές απορίες που γεννιούνται που διαιτητικές αποφάσεις. Γιατί συνέχεια είναι κανονισμοί αλλάσσουν. Okay. Αλλάσσοντας τους κανονισμούς συνέχεια, τροποποιήσεις και ούτω καθεξής, δημιουργά πολλές φορές ερωτήματα και ερωτηματικά. Τούτο δεν μας βοηθά. Οι πιο ξεκάθαρες παρεμβάσεις θα ήταν πολύ πιο εύκολο προς τους δημοσιογράφους, φιλάθλους και ούτω καθεξής να μπορέσουν να αντιληφθούν την διαιτησία.
0: Ωραία.
2: Εμείς που θέλουμε να τονίσουμε προς τα σωματεία, στις ομάδες τους, τα γραφεία τύπου, τους ανθρώπους που διαχειρίζονται, οι οποίοι έχουν πίσω τους δημοσιογραφικούς μηχανισμούς, είναι ότι πρέπει να... ουσιαστικά να μην δυναμητίζουμε τόσο πολλά την ατμόσφαιρα. Έχουμε ολοκληρώσει ιδέα στην αγωνιστική. Πρέπει κάθε ομάδα να δει τα δίκου της. Το τμήμα διαιτησίας και οι διαιτητές μας να κάνουν τη δική μας αυτοκριτική. Ναι. Όπως είπατε και εσείς, λάθη θα γίνονται στα καλύτερα προβλήματα. Αλλά τούτη αχρίαστη πίεση, οι εντάσεις, οι εκατέρωθεν αντιπαραθέσεις μεταφέρονται μέσα στο γήπεδο, μέσα στους φιλάθλους. Υπάρχει έντονος φανατισμός και το πράγμα δεν είναι προς όφελος. Mm. Κυρίως του διαιτητή, ο οποίος έχει να διαχειριστεί τον δύσκολο ρόλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων έχουν τεράστια πίεση. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο για έναν άνθρωπο της σήμερα για να είναι διαιτητής. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του αθλητισμού. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε όλοι με κατανόηση, ακόμα και εσείς οι δημοσιογράφοι. Πρέπει να το δούμε με μια πιο καλή κατανόηση, φροντίδα, θα έλεγα, δημοσιογραφική μέρημα απέναντι στους διαιτητές μας. Εκεί που γίνονται λάθη, ναι, να κρίνονται καλόπιστε με την καλόπιστη κριτική, ούτως ώστε να υπάρχει βελτίωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Να ολοκληρώσω, οποιαδήποτε ακραίες καταστάσεις δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη διαιτησία και στο ποδόσφαιρο.
0: Σε χαιρετούμε. Μακάρι να λυθούν τα προβλήματα στο συνομότερο όσο γίνεται καλύτερα. Γεια χαρά.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
10: Με 39 και 99 ευρώ.
11: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
9: Το Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Super Sport 104. Η ώρα είναι μία.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Έκλεισε φιλικό με ύψονα από ΕΛ μέσα Νοεμβρίου, επιστρέφει ο Πιέρος Σωτηρίου. Η λέξη χειραγώγηση αφήνει υπονοούμενα. Τι σημαίνει, από ποιον και υπέρ ποιού? Δεν είχαμε καμία πρόθεση για αντιπαράθεση με την ΑΕΛ, ανέφερε στο Super Sport 104 ο Νεκτάρος Πεντεβίνος. Φιλικό με την Ένωση στο Παραλίμνη θα δώσει ανόρθωση. Θα σταλούν γραπτό σήμερα όλες οι θέσεις μας για τη διαιτησία, δήλωσε ο σταθμός ο Χαραλάμπος Παρπετάς. Στην εκπομπή 12 στα Σπορ μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κύπριων Διαιτητών Χριστάκης Πανός. Υπάρχει πλάνο εξόντωσης των διαιτητών μας να παραπέμπει η κόψη τη δικαστική όταν γίνονται δηλώσεις που θίγουν το κύρος ενός διαιτητή, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ανάρπαστα αναμένεται να γίνουν τα εισιτήρια των οπαδών της Ομόνοιας για το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα τη Δευτέρα, η επιστροφή στις προπονήσεις. Προς επιστροφή οργανωμένη της ΑΕΚ, αμήν και σαν μπορεί θα είναι διαθέσιμη με την επανέναρξη. Έμεσο διακοπής ανεβάζουν ρυθμό στον Απόλλωνα οι Γιούπιτς, Όσμπολ, Μπράουν και Γκασπάρ. Μπιέλ και Μαμάντο βρίσκονται στο 100%. Ο Κορέα ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα στην Πάφο. Ο Άρης κατά τη διάρκεια της διακοπής θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με τη Ρίγα FC και την Ομόνοια 29 Μαΐου. Ο Λαΐφης ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο με την Εθνική Ανδρών, εκτός ο Σέλης. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ Αθηνών με τη Σαχτάρο Βάργα. Βαρύ το πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τους Τάχ Άλλη και Γύρι Παυλέγκα να οδηγούνται στο χειρουργείο. Μένουν εκτός για 3 με 4 μήνες στο δρόμο της επιστροφής των Τεσπότοφ. Πιο έτοιμοι μετά τη διακοπή θα είναι η Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα στον Παναθηναϊκό. Ο Γκονζάλο Ενάτσιο της Sporting βρίσκεται στο στόχαστρο της Μίλαν. Ο 34χρονος Νταβίτ Αλάμπα, αρχηγός Εθνικής Αυστρίας με τεράστια θητεία σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερ Μονάχου, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ουντινέζε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
17: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
19: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
20: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θυρεοειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
21: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
22: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
23: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. Primetel. Let's connect.
24: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
25: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
26: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
27: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
28: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
29: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
30: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
32: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
33: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: κέρδισε την Eurovision το τραγούδι, να το ακούσουμε έτσι και μετά να πάμε στον επόμενο μας φιλοξενούμενο. Πρόεδρος της Δακακίου, Πάμπος Δακακιώτης είναι μαζί μας. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Εντάξει, είναι...
0: Σε ευχαριστούμε που σε έχουμε μαζί μας.
1: Είναι για σχημινίδης όμως που σε έχουμε μαζί μας, γιατί είναι λυπηρό να βλέπουμε ομάδες, ιστορικές ομάδες και σωματεία να βάζουν λουκέτο ουσιαστικά.
0: Και δύο χρόνια στην
1: δύο παρουσίες στην πρώτη κατηγορία για την ΑΕΣ. Έτσι, γιατί οδηγήθηκε η ομάδα σε αυτό το σημείο?
0: Μάλλον αμέσως ας πει στο ιστορικό, πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι εξεγένει η προετοιμασία σας. Νομίζω είχατε και καλά αποτελέσματα, καλή εικόνα. Τι έγινε?
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, πέρσι που είχα αναλάβει την ομάδα εντελώς απρόπτα και χωρίς να έχω οποιοδήποτε σκοπό να κάνω έτσι πράγμα, ήταν για να μην κλείσει η ομάδα. Πραγματικά από τις προηγούμενες διοικήσεις.
0: Είχε και πέρσι τέτοιο θέμα?
2: Είχε θέμα. Πέρσι προσπάθησα ήβρα κάποιους επενδυτές για το project tour που είχαμε κάνει για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ομάδα. Είχαμε εξοδέψει πολλά χρήματα να φτιάξουμε το γήπεδο που ήταν διαλυμένο και να το διαδιοτήσουμε. Γι' αυτόν και τον πρώτο γύρο πέρσι είχαμε μπέσει στα κούκλια σαν έδρα. Και καταλαβαίνετε, ήταν οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες και αντίξωες, όμως προσπαθήσαμε, επέζαμε κατηγορία, αν και είχαμε αρκετά καλή ομάδα. Φέτος έκαναμε έναν προϋπολογισμό, έναν budget, που όπως και να το κάνει οποιαδήποτε ομάδα κάτω από 150.000 budget στη δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, δεν πάει πουθενά. Εμείς έκαναμε έναν budget των 150.000 ευρώ, το οποίο εστήσαμε ομάδα για να βγούμε πάνω κατηγορία. Yeah. Τελευταία στιγμή οι επενδυτές που είχα μαζί μου με ενημέρωσαν ότι δεν θα προχωρήσουν με την ομάδα και εγώ με πολλές προσπάθειες που έχω κάνει δεν κατάφερα να βρεθούν 3, 4, 5 άτομα να βάλουμε ένα συμβολικό ποσό να κρατήσουμε την ομάδα. Mm-hmm. Και ειδικά στις Δακακιώτες ήταν οι προσεγγίσεις μου που είχα κάνει, ανθρώποι επιχειρηματίες, όμως σχετικά μας έκλεισαν την πόρτα.
1: Ναι.
0: Και οδηγηθήκατε σε αυτό το σημείο.
2: Η απόφαση μας ήταν πραγματικά λυπηρή και οδυνηρή.
0: Έτσι.
2: Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η ΑΕΣ Δακακίου είναι ένα ιστορικό σωματείο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πραγματικά εξάντλησα κάθε τρόπο και κάθε άτομο που μπορούσα για να μην γίνει αυτό που έγινε. Αλλά δυστυχώς αποτύχα σε αυτό.
0: Πάντως, όταν άκουσα ότι θα κλείνατε πριν μερικές μέρες, θυμάσαι, εβδομάδες.
1: Ναι,
0: είχε ξανακούσει. Είπαμε να μιλήσουμε, μου είπες ότι θα κάνω κάποιες συναντήσεις ακόμα, μήπως και βρεθεί λύση, και αντιλαμβάνομαι αυτό που
2: είπες. Έκανα συναντήσεις, ναι. Έκανα και συναντήσεις με πρώτη κατηγορία ομάδας που ήταν να έρθει να μας βοηθήσει. Mm-hmm. Τελευταία στιγμή πραγματικά να μου είπαν δεν μπορούμε προς το παρόν. Και καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον που θα σου βάλει τουλάχιστον το μισό μπάτζετ, το άλλο μισό ήταν να το καλύπτουμε εμείς. Αυτό ήταν το πρόβλημα της ομάδας. Από την ΚΟΠ ξέρετε ότι ομάδες τρίτης κατηγορίας, όχι προσφυγικές ομάδες, οι ομάδες οι κανονικές, ας το πούμε, παίρνουν 8-10.000 που στο τέλος δεν τα παίρνουν, γιατί ήταν να μας τα βάλουν σε προστήματα, πού ήταν να φτάσουμε.
1: Δύο παρουσίες η ΑΕΣ στην πρώτη κατηγορία την τελευταία δεκαετία. Ναι. Πρώτη ήταν το 16-17
0: και
1: η δεύτερη ήταν το 23-24-25.
0: Το 23-24 νομίζω.
2: Το 23-24. Ναι. Κοιτάξτε, Μαρένα μου, το 16-17 εγώ ήμουν γενικός αρχηγός της ομάδας. Και όλα τα κάνω από συναισθηματική άποψη, καθόλου οικονομικών, το έκανα δωρεάν. Ήταν πραγματικά ένας άθλος πρώτης φορά στην ιστορία να βγει η πρώτη κατηγορία. Και μετά αποχώρησα, είχαν αλλάξει διοικήσεις. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν όταν δεν έχεις τους κατάλληλους πόρους. Πώς
0: θα
2: εμπέρεξες?
0: Χρήμα βέβαια οπωσδήποτε.
2: Πώς θα εμπέρεξες? Όταν είπα τους προσφερειστές μου, τους εκάλεσα στο γραφείο μου φέτος, μετά που έγιναν όλα αυτά και τους είπαν θα σκόψω 50 με 100 ευρώ του καθενούρια να σταθεί η ομάδα και δεν εδέχτηκαν, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Τώρα
2: πραγματικά τούτα τα ποσά που σας λέω, 50 με 100 ευρώ ο καθένας θα έκοφταν που το μισό τους που είχαμε συμφωνήσει και δεν δέχτηκαν.
0: Τώρα θα παίζει ο μας το αγροτικό, τι θα γίνει,
1: ή δεν θα υπάρχει καθόλου ομάδα.
2: Κοίταξε, προς το παρόν κάνουμε ένα νέο πλάνο, ένα νέο σχέδιο που θα ξεκινήσουμε να έχουμε ακαδημίες. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, ίσως όχι θέλω, αλλά του χρόνου σίγουρα θα κάνουμε ένα ομάδα αναγροτικού για να βάλουμε μια πιο σωστή βάση με νεαρά παιδιά, να μπορούμε να βγούμε ψηλά και από εκεί και πέρα, Άγιος ο Θεός.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
2: Ναι. Ευχαριστώ. Πραγματικά ξαναλέω ότι η απόφαση μας δεν ήταν καθόλου εύκολη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Προφανώς.
2: Ήταν δύσκολη, αλλά δεν έχει άλλα...
1: Ήταν μονόδρομος.
2: Ήταν μονόδρομος πραγματικός. Ναι. Προσπαθήσαμε, εμπορήσαμε, ετρέξαμε, χωρίς να έχουμε ανταποκρίσει.
0: Σας αντιλαμβάνουμε, πρέπει να είστε συναισθηματικά πολύ φορτισμένος.
2: Πάρα, πάρα πολύ.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου κύριε Ζακαρία.
2: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με γασιό τώρα. Μακή.
1: Ναι, είναι εκπρόσωπος τύπου.
0: Ο Γιώργος Ζαχαριάδης μαζί
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, του Δελτασίγμα του γασιό. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές σας.
0: Τι νέα έρχονται από Τσίριο?
2: Τα νέα που έρχονται από το Τσίριο είναι πολύ θετικά για την αδειοδότηση του σταδίου για αγώνες πρώτης κατηγορίας. Είχαμε χθες την επιθεώρηση του CCTV από την αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού, η οποία κατέδειξε ότι λειτουργούν όλες οι κάμερες και τα καταγραφικά. Άρα ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε έχει επιληθεί και αναμένουμε την επιθεώρηση από το Αρχηγείο Αστυνομίας για να τάξει η αρχή αδειοδότησης και να δώσει το πράσινο φως.
0: Είστε αισιόδοξοι δηλαδή ότι θα δώσει το πράσινο φως?
2: Εφεβαίως είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ό,τι μας έχει ζητηθεί το έχουμε πράξει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ θετικό, πολύ θετική εξέλιξη, εάν όντως δώσει το πράσινο φως η αρχή αδειοδότησης για επαναλειτουργία του Τσιρίου σταδίου μετά από πόσα χρόνια.
2: Από την ημέρα που έφυγαν οι ομάδες για το νέο γήπεδο Λεμεσού, από τότε.
0: 4 χρόνια τώρα, Μακή.
2: Περίπου.
0: Πρέπει να
1: εν τω μεταξύ, τώρα τι περιμένετε?
2: Περιμένουμε από το Αρχηγείο Αστυνομίας να κάνει μια επιθεώρηση.
1: Και σήμερα, αύριο.
2: Αύριο ή μεθαύριο.
1: Το θέμα είναι όμως...
2: Ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αλλά υπάρχει μια σύσκεψη, υπάρχει και το EuroLeague, το οποίο είναι επιφορτισμένη με κάποιες συσκέψεις.
0: Λόγω της Maccabi εννοείται.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γι' αυτό άλλαξαν την ημερομηνία. Αντί σήμερα θα έρθουν αύριο ή μεθαύριο.
0: Έτσι και αγιώς δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει άμεσα το Τσίριο στάδιο, γιατί προκήρυξη της ΚΟΠ λέει τουλάχιστον για δεύτερη φάση ότι μπορούν οι ομάδες να αλλάξουν γήπεδο αφού ξεκινήσουν να αγωνίζονται κάπου αλλού. Τώρα δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποια αίτηση οι δύο ενδιαφερόμενες, Ύψωνας και Καρμιώτισσα, στην ΚΟΠ για να αλλάξει ενδεχομένως να τροποποιηθεί η προκήρυξη.
2: Η προκήρυξη λέει αυτό που είπατε μόλις τώρα και το ξέρουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Όμως σε μια δεδομένη στιγμή την οποία στην Κύπρο υπάρχει γηπεδικό πρόβλημα, η μετακίνηση φιλάθλων και όλα αυτά, θεωρώ και πιστεύω ότι όταν κάνουν την αίτηση τους οι δύο ενδιαφερόμενες ομάδες, πιστεύω ότι η ΚΟΠ θα το δει θετικά.
0: Ναι.
2: Έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Τώρα να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε μάθει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το ΒΑΡ ή είστε ok?
2: Να σας πω. Ήρθε από μήνες πριν η ΚΟΠ και έλεξαν το στάδιο. Μας υπέδειξαν ότι χρειάζονται κάποια έργα τα οποία αφορούν καλωδιώσεις ή κάποια στάντια τις κάμερες, νομίζω για το offside, το οποίο έχουν γίνει και το μόνο που περιμένουμε είναι να έρθουν οι τεχνικοί να εγκαταστήσουν αυτά που θέλουν από πλευράς της ΚΟΠ.
1: Άρα αναμονή τις επόμενες μέρες τι θα γίνει.
2: Ναι, θέλω να τονίσω ότι το είπα και θα το ξαναπώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γασιού και το Τσίριο Στάδιον θέλουμε τις ομάδες να αγωνίζονται στο γήπεδο, στο Τσίριο Στάδιο.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να βοηθήσουμε το φύλαθλον κόσμο να μένει στις ομάδες να αγωνίζονται στο γήπεδο, στο Τσίριο στάδιο.
1: Ναι.
2: Θέλουμε να βοηθήσουμε το φύλαθλον κόσμο

0: του αθλητισμού.
1: Να στέκαμε τα χαρά, δεν αρνούμαστε σε κανέναν, κύριε Ζαχαρία. Ευχαριστούμε. Αστε
2: καλά.
1: Χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, πριν πάμε σε διαφημίσεις, δευτερόλεπτο, λίγο Στέφανη ακόμα, έχει ανακοινωθεί πρόγραμμα από την ΚΟΠ από την 6η μέχρι τη 16η αγωνιστική Disciples Link. Πάει στοίχημα.
2: Ναι, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα. Απλώς μόνο για την 6η αγωνιστική να πούμε.
1: Λοιπόν, 6η αγωνιστική.
2: 17 του Οκτώβρη, Κράσαβα Ενή Καρμιώτησα, Απόλλωνας Νέα Σαλαμίνα, 18 του Οκτώβρη, Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ, Ομόνια 29 Ανόρθος, η Άρης ΑΕΚ και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου τα δύο παιχνίδια των Ευρωπαίων, Πάφος ΑΠΟΕΛ, Ομόνια Ολυμπιακός. Και να πούμε και την 7η αγωνιστή, γιατί μετά θα ξομακρύσουμε. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Κράσαβα, Ανόρθος η Ομόνια Ραδίπου. Κυριακή 25 Οκτωβρίου, Καρμιώτης Απολλώνας ΑΠΟΕΛ, Ομόνια 29 ΑΕΛ Άρης και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, Νέα Σαλαμίνα, Πάφος και ΑΕΚ Ομόνια. Λοιπόν, απλώς να πω ότι από την 6η αγωνιστική και μετά διαφοροποιούνται και οι ώρες, φεύγει το 8, μπαίνει το 6 και στην πορεία 6-7. Και η ώρα 5 έχουμε παιχνίδια. Και αργότερα θα έχουμε και στις 4, επειδή αλλάζει και η ώρα.
1: Θα μπορείτε να το δείτε, ναι, στην ιστοσελίδα μας. Ευχαριστούμε.
2: Αυτά.
1: Πάμε, Στέφανη.
3: Super Sport 104. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
6: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φοινικού Δες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
5: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα, σταθερά, με σχέδιο. Γκράβε, η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 1:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προσφωνεί απόψε στις 7:30 ώρα Κύπρου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η ομιλία του αναμένεται κυρίως να επικεντρωθεί στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού και την πολιτική βούληση της ελληνοκυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση. Τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν τις προσπάθειες σε σχέση με το Κυπριακό, διαβεβαίωσε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη. Για καλή και επικοδομητική συνάντηση έκαναν λόγο τόσο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και η κυρία Ολκίν. Οποιαδήποτε πρόταση δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν θα μπορέσει να αποδώσει, ισχυρίστηκε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Κυπριακό, Βρετανικές βάσεις και διμερείς σχέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Ο Πρόεδρος συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη και με το διευθυντικό στέλεχος της Chevron, Χαβιέλα Ρόσα, τονίζοντας την ανάγκη επιτάχυνσης της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με την εταιρεία. Τόνισε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη και υπογράμμισε πως είναι ώρα τα εμπλεκόμενα μέρη να περάσουν αποφασιστικά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Σε κρίσιμο διπλωματικό τετ-α-τετ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αμπάς Αρακτζή και ο Στίβ Γουίτκοφ συζήτησαν τους όρους της Τεχεράνης για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κυρίως στα δυτικά παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
9: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί σας εκπομπή 12 στα σπορ. Μάγης Νικολό, Μαρίνα Αργύρου στα μικρόφωνα, Στέφανος στη ροή του ήχου. Πάμε.
1: Πριν πάμε ένα λεπτό να πούμε για τους διαγωνισμούς που έχουμε για τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας. 5 διπλές προσκλήσεις για τους αγώνες 2 και 5 του Οκτώβρη με Αρμενία και Λετωνία αντίστοιχα στο ΓΑΣΥΠΗ. Με μηνύμα στο 2024 με την ένδειξη Κύπρος εθνική. Όνομα επίθετο και κάρτα φιλάθλου. Κλήρωση την Δευτέρα στην εκπομπή μας. Και θα έχουμε και κλήρωση για την φανέλα της Νέας Σαλαμίνας προσφορά των Ερυθρολεύκων. Τους ευχαριστούμε θερμά. Στην εκπομπή μας η κλήρωση την Δευτέρα και αυτή 28 του Σεπτέμβρη. Φανέλα Νέας Σαλαμίνας με 24 μηνύματα, όνομα και επίθετο. Αναστασία Πέτρου μας, συνάδελφος από την ομάδα σύνταξης, για τον 7ο Energy Run που θα γίνει στη Λακατάμια. Ήταν σήμερα και η δημοσιογραφική διάσκεψη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες, τι λέχθηκε εκεί.
0: Γεια σου Αναστασία.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα. Επίσης. Μάκη, φίλες και φίλοι ακροατές.
1: Ναι.
2: Ολοκληρώθηκε η διάσκεψη τύπου για το 7ο Energy Run Λακατάμια, το οποίο επιστρέφει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στη Λευκοσία. Πρόκειται για μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση που απευθύνεται σε όλους, σε δρομείς αλλά και βαδιστές, ανεξαρτήτως ηλικίας και επίπεδου. Θα έχει τρεις διαφορετικές διαδρομές, τα 10 χιλιόμετρα, τα 5 και τον αγώνα, τον παιδικό αγώνα των χιλίων μέτρων. Mm-hmm. Το Energy Run φιλοδοξεί και φέτος να στείλει ένα δυνατό μήνυμα για τη σημασία της άσκησης, της υγείας και της ενεργού συμμετοχής. Και βέβαια ιδιαίτερη σημασία έχει και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας της διοργάνωσης, αφού μέρος των εσόδων διατίθεται σε φιλανθρωπικό οργανισμό, με τη συνολική προσφορά όλα αυτά τα χρόνια να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
1: Mm-hmm.
2: Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και πρεσβευτές της διοργάνωσης είναι η Ράινερ Ράουφμαν και η Γιάννος Ιωαννού, οι οποίοι θα κηρύξουν και την έναρξη του αγώνα. Να πούμε, Μάκη Μαρίνα, ότι πλησιάσαν τις χίλιες οι συμμετοχές μέχρι στιγμής. Ενώ όποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή, μπορεί να κάνει την εγγραφή του μέσω της ιστοσελίδας energyrun.com.cy.
0: Να μας υπενθυμίσεις λίγο, Αναστασία, τις ώρες των αγωνών.
2: Ένα λεπτό, γιατί δεν το έχω τώρα μπροστά μου.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι. Πότε είναι,
1: Μάκη, στις 4
0: το Οκτώβρη, την άλλη Κυριακή, ναι.
1: Και αν ήταν εκεί και μάλλον αν μίλησαν, αν έκαναν δηλώσεις ο Ράουφμαν και ο Ιωάννου.
2: Ναι, μας έκαναν και κάποιες δηλώσεις για το Omega Channel, έτσι γενικότερα για την αγωνιστική εικόνα, όπως βλέπουν Ομόνια και από ελ αντίστοιχα.
1: Για τον αγώνα τι είπαν?
2: Για το Energy Run.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν είπαν πολλά πράγματα. Α. Είπαν ότι θα είναι η τελετή έναρξης.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι θα έκαναν έτσι καλέσμα στον κόσμο να,
2: ναι,
0: παρευρεθεί,
2: ακριβώς.
0: Έτσι. Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει. Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ
0: Αναστασία.
1: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
2: Γεια σου.
1: Ανακοίνωση ΑΕΛ.
0: Ναι, έχει εκδώσει μια νέα ανακοίνωση ΑΕΛ τώρα πριν από λίγο. Έτσι θα την διαβάσω αυτούσια. Η εταιρεία LA στο πλαίσιο της δέσμευσης της για υπεύθυνη και πλήρη ενημέρωση του φιλαθλού κοινού ενημερώνει ότι απέστειλε επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠ για την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες της ΑΕΛ σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία VAR κατά τον αγώνα από ΕΛΑΕΛ ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2026. Ως άμεσα εμπλεκόμενο μέρος στην υπόθεση, θεωρούμε αυτονόητο και επιβεβλημένο να έχουμε πλήρη γνώση των ευρημάτων, των συμπερασμάτων και των αποφάσεων της Επιτροπής Διαιτησίας, καθώς και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο σχετικό πόρισμα. Παράλληλα, η ΑΕΛ ενημερώθηκε από την ΚΟΠ ότι έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αναφορικά με την τιμωρία του ποδοσφαιριστή Καφού θα εξεταστεί στις 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 4 το απόγευμα. Η ΑΕΛ θα ενημερώνει το φιλάθλο κοινό για περαιτέρω ενέργεια, εξέλιξη και απόφαση που αφορά τις εν λόγω υποθέσεις στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Αυτά.

0: Έχει πάρα πολύ όρεξη σήμερα ο Στέφανος. Αλήθεια είναι τα κομμάτια που μας βάζει
1: ενέργεια. Έχει όρεξη σήμερα, βλέπω.
0: Επειδή αρέσκουμε τα τραγούδια που βάζει.
1: Να βάλει κάθε μέρα, έχει πάντα όρεξη.
0: Στιάκια. Πάμε Λεμεσό. Νομίζω πάμε Λεμεσό.
1: Να
0: δούμε
1: ναι.
0: Που είναι η Έλενα η Αριστοδήμου. Γεια σου Έλενα μου, καλό μεσημέρι.
1: Διεθνής ποδοσφαιρίστρια. Γεια σου μου Έλενα που παίζει στο μυθετικό κομμάτι. Σπουδαία κίνηση προσθήκη. Προχώρησε η Απόλλων Ladies με την συμφωνία που έκανε μαζί σου, έτσι.
2: Ναι,
0: και σε, και σε φέρε πίσω στην Κύπρο ουσιαστικά.
2: Mm-hmm.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι αρχικά να μας πεις γιατί προτίμησες να επιστρέψεις, Έλενα, στην Κύπρο και να αποδεχθείς την πρόταση που σου έκανε η Απόλλων Ladies.
1: Πριν πάμε σε αυτό, αν θέλεις να πω και που αγωνίστηκες, να μας πεις εσύ.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει, πες μας εσύ που σε ποιες χώρες έπαιξες και θα μιλήσουμε και για τις εμπειρίες σου στη συνέχεια.
2: Έφυγα στα 17 μου, έφυγα Σουηδία. Mm-hmm. Μετά έπαιξα Φιλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Πολωνία, ξαναπήγα πίσω Σουηδία. Mm-hmm. Και τώρα στα Κύπρο.
1: Ενώ είχες ξεκινήσει από την Μπαρσελόνα στην Κύπρο.
2: Ναι. Μάλιστα. Ήταν μια ομάδα η οποία τώρα έκλεισε. Υπήρχε για 4 χρόνια νομίζω. Είχαμε εγκαταστήσει το πρωτάθλημα, αντέξαμε Champions League.
0: Ναι, από το 16 μέχρι το 19. Ναι.
1: Και εσύ ανακηρύχθηκες το 17-18 σαν η πολυτιμότερη παίκτρια του πρωταθλήματος. Ενώ έπαιξες και στην Ομόνια τελευταίους μήνες.
2: Ναι, το Γενάρη, το 2019, όταν είχα έρθει σε Κύπρο, έπαιξα για το υπόλοιπο της σεζόν στην Ομόνια.
0: Ναι. Γιατί τώρα έτσι επέλεξες να επιστρέψεις στην Κύπρο?
2: Για να είμαι ειλικρινή, ο στόχος και η επιθυμία μου ήταν να πω εξωτερικό ξανά εδώ στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Εν τον ήρω μου από μικρή. Είχα κάποιες προτάσεις από Ισπανία και Ιταλία και με μια ομάδα στην Ιταλία με συγχωνήσαμε σε όλα. Mm-hmm. Και το μόνο που είχε μείνει ήταν να τα αξιέψω για τις τελικές διαδικασίες. Απλά λίγο πριν να ολοκληρώσω την μεταγραφή προέκυψαν κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί σε παίκτριες στην ομάδα σε συγκεκριμένες θέσεις. Και άλλαξαν τις ανάγκες της ομάδας και πρέπει να ψάξουν ενισχύσεις σε εκείνες τις θέσεις. Δυστυχώς έτσι είναι.
1: Εμπειραζεί, κάθε εμπόδιο καλό που λέμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι στεναχωρέθηκες που δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως θα ήθελες, όμως έχεις την ευκαιρία να πάρεις εκ νέου το βήμα από τις Ladies και να διεκδικήσεις μια μεταγραφή στο εξωτερικό την επόμενη σεζόν.
1: Ναι, και παίζεις, θα παίξεις σε μια ομάδα που κυριαρχεί στο γυναικείο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια.
0: Και χτυπά και σε Ευρώπη, βέβαια. Ναι.
2: Ναι, σίγουρα στεναχωρητικά γιατί μου πάρα πολλά κοντά σε κάτι που ήθελα. Mm-hmm. Αλλά ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που για πάρα πολλά χρόνια πρωταγωνίζεται στο γυναικείο και σε τίτλους ευρωπαϊκές παρουσίες. Και οι στόχοι της ομάδας συμβαλίζουν με τους δικούς μου και προσφέρουν μου κάτι που έψαχνα. Mm. Ένα ανταγωνιστικό και επαγγελματικό περιβάλλον με ψηλές απαιτήσεις και μια συνειδητή επιλογή που η ομάδα έχει ψηλούς στόχους και να με βοηθήσει και εμένα να μπορώ να συνεχίσω να εξελίξουμε και να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις που χρειάζομαι για να πάω ξανά στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, έφυγες από πολύ μικρή ηλικία, μόλις τα 17 σου χρόνια από την Κύπρο, τώρα είσαι 24.
2: 24, ναι.
0: Δηλαδή μέσα σε 7 χρόνια φαντάζομαι ότι πήρες πάρα πολλές εμπειρίες που σε ορίμασαν κιόλας.
2: Ναι, η εμπειρία του εξωτερικού ήταν πολύ ωραία και έχω εξαιρετικές εμπειρίες. Αγωνίστηκα δίπλα σε παίκτριες που πλέον παίζουν σε πάρα πολλά ψηφιόνες. Δηλαδή παίζουν Αγγλία, Γερμανία, πρώτες κατηγορίες. Και σίγουρα τούτο βοήθησαν με πάρα πολλά εξελιστώ. Αλλά εκείνο που εξεχωρίζει παραπάνω πουλά ήταν ο επαγγελματισμός και ο τρόπος που λειτουργά η ομάδα στο εξωτερικό. Παρέχουν μας τις απαραίτητες συνθήκες και τις υποδομές. Και με τον τρόπο το μόνο πράγμα που έχουμε στο νου μας είναι το να μπούμε στο γήπεδο και να αποδώσουμε. Και ταυτόχρονα έμαθα να προσαρμόζουμε σε διαφορετικές απαιτήσεις και φυσικές. Και θεωρώ ότι η εμπειρία έκανε μεγαλύτερη μοδοσφαιριστία και θεώρημη στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τι άποψη έχεις για το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Κύπρο, μέλος της Εθνικής είσαι?
2: Θεωρώ ότι βρίσκονται κάποια βήματα για να γίνουμε καλύτεροι, αλλά έχουμε πάρα πολλά δρόμο, πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Υπάρχει θέληση που τις παίχτριες και αγάπη για το, για το ποδόσφαιρο, να γιώ, θεωρώ ότι θα γίνει των γυναικείων. Ναι. Υπάρχει και πάρα πολύ ταλέντο που και όμως τα κορίτσια παγαπούν το αθλήμα. Θέλουμε όμως το γυναικείο ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί πολλά παραπάνω και να πάρει τη στήριξη που αξίζει και δικαιούται.
1: Την οποία, την οποία τώρα δεν έχει, νομίζεις, όσον πρέπει, από τους αρμόδιους.
2: Ναι, σίγουρα δεν έχει όσον πρέπει, ούτε όσον αξίζει, ούτε όσο δικαιούται. Ναι. Θεωρώ αν δεν ήταν οι παίχτριες που αγαπούν το ποδόσφαιρο, γιατί θεωρώ ότι, αν δεν κάνω λάθος, όλες οι παίχτριες, τουλάχιστον οι Κυπρές, δουλεύουν κανονικά 8 ώρων και μετά πάνε προπονήσεις. Ναι. Και έχουν και τα τεχνίδια.
1: Το μέλλον της εθνικής πώς το βλέπεις?
2: Πιστεύω ότι έχει μέλλον η εθνική. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και προοπτική. Ειδικά στις νεαρές ηλικίες που οι παίχτριες τώρα φτιάχνουν πάνω. Χρειάζεται όμως να δουλεύουμε συνέχεια και υπομονή και περισσότερες ευκαιρίες και παραπάνω αγωνιστικές εμπειρίες. Αλλά πιστεύω ότι η εξέλιξη της εθνικής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαιρού. Όσο πιο πολλά, όσες πιο πολλές κορούες ασχολούνται και όσο να ανεβαίνει το επίπεδο στο προάθλημα, να έχουμε και παραπάνω επιλογές στην εθνική μας.
1: Ναι. Τώρα, έτσι πριν τελειώσουμε, τι είναι η προσωπική σου στόχη?
2: Τώρα με την ομάδα του Απόλλωνα εννοείται να κατακτήσουμε τα πάντα, Super Cup, προάθλημα κύπελλων, να βγούμε στην Ευρώπη. Με την εθνική θέλω να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή εμπειρία.
0: Πορεία,
2: ναι, ευχαριστώ. Στην επόμενη διοργάνωση που αν δεν κάνω λάθος ξεκινά το Φεβράρι. Και εγώ θέλω να εξελιχθώ κι άλλο σαν παίχτρια μέσα στο γήπεδο και θέλω να καταφέρω να ξαναπώ στο εξωτερικό.
0: Έμαθες κάποιες γλώσσες έτσι από την παρουσία σου στο εξωτερικό?
2: Λέξεις, όχι γλώσσες. Λέξεις που την κάθε γλώσσα.
1: Είναι και το Super Cup που ανέφερες, 26.
2: Ναι, από όλο λέει
1: της Άρης στην Παρεκκλησιά. Μάλιστα. Θέλει να μας πεις κάτι άλλο πριν κλείσουμε? Σε ευχαριστούμε θερμά πάντως για τις κουβέντες που κάναμε, για την, αυτήν την
0: συνέντευξη,
1: θα το πω έτσι, και σου ευχόμαστε ολόψυχα τα καλύτερα.
2: Να ήθελα να πω άλλο κάτι. Ήθελα να βλέπουμε παραπάνω κορίτσια στα γήπεδα, να αγαπήσουν το άθλημα, αλλά να έχουν και τις ευκαιρίες και την προοπτική να μην φοβούνται να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Και το γυναικείο να
1: αξίζει
2: πολλά παραπάνω από
1: αυτά του γυναικείου. Ωραία. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κάπως έτσι την εκπομπή μας. Να ευχηθούμε ένα όμορφο απόγευμα. Να
1: είστε καλά από μένα, τον Μαρίνα Νικολάου, την Μαρίνα Αργυρού και τον Στέφανο Στεφάνου. Χαρούμενες ευχές για το υπόλοιπο της Τετάρτης. Γεια σας.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
1: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Grave χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
8: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
9: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασεκάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
10: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
11: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
13: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 2. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Η ΚΟΠΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα πρωταθλήματος μέχρι την 16η αγωνιστική, δηλαδή μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2027. Ανακοίνωση από την ΕΡΜΕΣ, από την οποία ενημέρωσε πως απέστειλε αίτημα στην Επιτροπή Διαιτησίας για άμεση κοινοποίηση του πορίσματος αναφορικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία του VAR. Η έφεση για την ποινή του καβούτα εξετάσει στις 5 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 4. Σύντομα θα ξεκαθαρίσουν τα αγωνιστικά νέα στον ΑΠΟΕΛ για Νέα Σαλαμίνα. Εμείς σαν ΑΠΟΕΛ κάναμε μια πρόταση σε όλους τους προέδρους να συμφωνηθούν όλα τα θέματα από όλους για να βρούμε μια κοινή γραμμή για το καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Να συμφωνηθούν όλα και όχι να γίνουν κάποιες συμφωνίες και μετά να σταματήσουν να έρχονται στις συνελεύσεις, ανέφερε στο Super Sport 104 ο Νεκτάρος Πεντεβίνος. Το Σίτσκεν Μπέρκστρον θα είναι στη διάθεση του Ελ Μαέστρο για τον αγώνα της ανόρθωσης με την ΠΑΦΟ. Άδικη αμφισβήτηση και ο μηδενισμός των πάντων δεν θα επιτρέψουν να δημιουργηθεί εσωστρέφεια δήλωση του σταθμού μας ο Χαράλαμπος Παρπετάς. Στην εκπομπή 12 στα Σπορ μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Διαιτητών Χριστάκης Πανός. Από το καλοκαίρι στα φιλικά άρχισε στοχευμένο πλάνο εξόντωσης των Κύπριων Διαιτητών. Σκεφτείτε τι βιώνουν οι οικογένειές τους, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από Δευτέρα επιστρέφουν στις προπονήσεις στην Ομόνια, ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας ο Άιτινγκ. Την άδειά τους απολαμβάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ, έτοιμοι Αμίν και Σαμπορίτ. Εν μέσω διακοπής ανεβάζουν ρυθμό στον Απόλλωνα Αιγίου, Πιτσός, Μπολ Μπράουν και Γκασπάρ. Μπιέλ και Μαμάντοφ είναι στο 100%. Ο Κορέα ακολουθεί μέρος της προπόνησης και αναμένεται και αυτός να επιστρέψει στη διάθεση του Σαπίντο. Ο Άρης ανακοίνωσε δύο φιλικά, θα παίξει με Ρίγα FC και Ομόνια 29 Μαΐου. Μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Χάμπος. Ο Λάιφης ταξιδεύει στο Μαυροβούνιο με την Εθνική Ανδρών, εκτός αποστολής ο Σέλης. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ Αθηνών με τη Σαχτάρο Βάργα. Σύντομα βγαίνει η απόφαση στον Ολυμπιακό Πειραιώς κατά πόσο θα κινηθούν για νέο παίκτη. Ο Ρογκαβόπουλος θα είναι διαθέσιμος για τον αύριο αγώνα του καλαθοσφαιρικού Παναθηναϊκού με την Παρή. Επιστρέφει ως αθλητικός διευθυντής της Liverpool Award. Υπογράφει ένα συμβόλαιο με τη Real Madrid στον Μπέλιχαμ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστολία του Super Sport 24. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
22: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
23: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
24: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
22: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
24: Παραπαπα.
25: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
27: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Game Time στον Super Sport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα

0: Επίθεση θέλεις, επίθεση θα την έχεις, κύριε Στεφάνη.
1: Ήταν μου, φαίνεται να είμαστε στο λιόν και ξεπάστηκε. Ήταν επίθεση.
0: Λίγο. Λίγο.
1: Ρε φίλε, εντάξει, είναι για όλους η δυνατή μουσική και η καψούρα. Οι παγιές καραβάνες ξέρουν. Για μένα μπορεί, γιατί γελάς ρε φίλε. Γιατί, φίλε, πρώτα βάλεις ένα τραγούδι και νομίζω εικάζεται και διότι θα το ξέρω. Νομίζω και οι δύο εκπλαγήκατε που έβρα ερμηνευτήν και λόγια. Ε, ναι ρε φίλε, αλλά αν και ξέρετε ότι με έναν η δεύτερη μου δουλειά είναι jukebox. Κατάλαβε.
0: Δώσ' του ρε.

0: Λοιπόν, αρχίσαμε επιθετικά σήμερα. Πόσοι παίζουν μπροστά σήμερα?
1: Παίζουμε με έναν 4-4-2 με κινήσεις στον εξτρέμ στην πλάτη της άμυνας και δύο φορές στην περιοχή. Έρχεται και το οχτάρι να πατά περιοχή. Μόνο επίθεση. Όσα φάμε, όσα βάλουμε. Τα τακτικά.
0: Μου Βραζιλιά του 80 τώρα.
1: Τα τακτικά ρωτήσα έναν τριέμπο που καταλάβει, ρε φίλε, είναι δουλειά δική μου ή κάποιος άλλος που προπονητής.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή Game Time. Θα μας ανεχτείτε για το επόμενο δίωρο. Πολύγιος Αλεξάνδρου Γιώργος Λεωνίδου, Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Ο Καθήλυν αρμόδιος για ό,τι ακούετε και έρχεται στα αυτιά σας. Και ελπίζω να μένουν τόσο δυνατά, κύριε Στέφανε.
1: Εγώ θέλω, ρε φίλε, ένταση, βάλ μου.
0: Λοιπόν, ευχαριστίες σε Echo CableNet και McDonald. Θα πάθετε πλάκα, καθίστε, μη σηκωθείτε. Με το Echo Smile ενεργοποιείτε την αντλία καυσίμων. Χωρίς καν να κατεβείτε από το χυμά σας, σας γεμίζουν το ρεζερβουάρ και πληρώνετε στο P και F μέσω του ψηφιακού σας πορτοφολιού. Με λίγα λόγια, τα κάνετε όλα μέσα από το Echo Smile. Δεν χρειάζεται να περιμένετε στο ταμείο ή στον χρηματοδέχτη. Θα αφήσετε τέτοια εφαρμογάρα να σας ξεφύγει. Κατεβάστε την σήμερα κιόλας.
1: Λοιπόν, 77-77 δεκάκους τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτάς μηνύματα και αφού έχουμε κόσμος μονίδη στη γραμμή να μην περιμένει. Χαίρετε.
2: Καλύτερα, γεια.
1: Χαίρετε, γεια σας.
2: Στεφάνος, αμμονία από Λέμεθο.
0: Έλα, Στεφάνε.
2: Έλα, σου μας βάλετε το άλλο του Μακρόπουλου, τώρα γυρίζεις που τον παραδεχτώ.
1: Εντάξει, άμα για να παραδεχτείς, να βάλει.
0: Εννοείται, λάλη.
1: Θα το βάλει, ω, ε.
2: Ακούω χτες ή προχτές την εκπομπή με τον Μάκη Νικολάου.
1: Και Μαρίνα Αργυρού.
2: Ναι, που ευκήγε ο Κωνσταντίνος Ζαμπουλής για την ΦΟΠ.
1: Ναι.
2: Έφυγε στην αγαπημένα το οποίο τους σκεφάσαν, εντράπηκε την τροπή μαζί τους. Λαλή ότι δεν υπάρχουν λάθη από την διευθυνσία εξόφθαλμα, λαλή. Και παράλογα οι αντιδράσεις του κόσμου και των ομάδων. Πραγματικά πρέπει να ζήσει άλλον πλανήτη αυτό, ρε παιδιά, έγινε διαφορετικά.
0: Εντάξει, ας σου πω κάτι.
2: Το είπα...
0: Άκου να σου πω κάτι. Ο κάθε ένας που βγαίνει υπερασπίζεται τα δικαιώματα είτε της ομάδας είτε του οργανισμού που εκπροσωπεί. Είναι που θέλεις να δηλαδή να αυκεί...
2: Κάποιες φορές δηλαδή οι παράγοντες του ομάδου, όπως το είπε, πρέπει να βρίσκονται σε άλλο κύβε, δηλαδή.
0: Το ότι γίνονται λάθη, γίνονται. Απλά εγώ κύριο που καταλάβω είναι αυτή όλη η πίεση που εμπήκε από την πρώτη αγωνιστική. Δηλαδή τόσα χρόνια ασχολούμαι με το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Πρώτη χρονιά εγώ βλέπω τέτοια πίεση από την πρώτη αγωνιστική.
2: Επειδή φταίουν τούτοι τα κάμα, τούτοι δημιουργήσαν την προκατάληψη και τα πάντα.
0: Μα ποιοι είναι οι διαιτητές?
2: Είδαμε τα που είναι στο παιχνί του από ΕΛ, έφυγε τραγελαφικά πράγματα.
1: Φίλε, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, να μπορεί κάποιος να απαντήσει. Συζητούμε, έχει 2 μήνες για τη διαιτησία. Το καλοκαίρι, όταν ετέκειωσε και ήταν off season, έκαναμε κάτι να βελτιώσουμε, γιατί αν δεν με πατάει η μνήμη μου, κάπου στα μέσα της σεζόν, έτσι λίγο προς το τέλος, στα τελευταία 2/4 της σεζόν, φέραμε ξένους, ναι. Έναν τέταρτο, εντάξει, οκ. Ναι ρε φίλε, φέραμε ξένους. Τι έκαναμε να βελτιώσουμε το πρόβλημα? Φέραμε ξένους, το παραδεχτήκαμε όταν έχει πρόβλημα.
0: Ρε παιδί μου, περίμενε ρε φίλε. Αφού το καλοκαίρι είναι περίοδος διακοπών, να κάτσουν να κάνουν σεμινάρια.
2: Λέγουν
1: πάμε με τους Κυπρούς Διευθυνούς, στηρίξουν, κάνετε κάτι ρε παιδί. Μα και σεμινάρια δεν είναι αρκετά. Αν δεν γίνει επαγγελματική, να είναι η δουλειά τους. Να δουλευτούν.
0: Μόνο επαγγελματική μπορεί να γίνει η διαιτησία και να δούμε βήματα μπροστά.
1: Ακού και πάλι να βλέπεις λάθη.
2: Για να μην περιμεζούμαστε εκτό που ότι είναι πολλά λί θα διαιτησίες οι Κυπρέοι.
0: Αριθμητικά είναι πολλά λίγοι διαιτητές. Δηλαδή τώρα εγώ να σου το πω διαφορετικά και ανθρώπινα. Ποιος σοφρόν άνθρωπος είναι να πάει τώρα με τούν την κατάσταση νουλίν και να πει να πάει να γίνω διαιτητής? Έχει πολλούς μάλλον που να πάνε να γίνουν διαιτητές.
2: Όχι, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς βλέπουν και κόμματα ποιοι να γίνουν διαιτητές,
0: έτσι ξέρετε. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω έτσι πράγμα με κόμματα, αλλά να σου πω και κάτι, ο λίγο με ενδιαφέρει. Εγώ βλέπω εκείνον που βλέπω μες στο γήπεδο.
2: Έτσι, όταν βλέπουν τις ομάδες τους, είπαν τα κόμματα τους.
1: Τέλος πάντων, φίλε, αν δεν γίνουν τομές τα ίδια, θα βλέπει και ο χρόνο τότε θα συζητούμε. Αν είναι Σεπτέμβριο, μπορεί να είναι. Οπότε, ναι, και να τρυπάς το νερό που κάνουμε.
2: Το βάξες, το είπε ορεχτές.
1: Αλλά να ξέρεις, λέω σου, και με εκείνους σας η λάθη. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι θα υπάρχει προκατάληψη.
2: Δεν υπάρχει προκατάληψη ακριβώς.
1: Μπορεί να μην γίνουν 7 λάθη, μπορεί να γίνουν 3, αλλά να γίνουν πάνε.
2: Αλλά θα μου πουλήσει ευκάρεντε το κινήντο βάζει.
1: Εντάξει, φκένει, μιλάει εγκόπεν, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας, να μου πει, να μου πει, να σου πει, να μου πει, περιμένεις κάτι άλλο.
2: Να λέει ότι κάποιοι παρόντες, πώς το είπε, πρέπει να είσαι άλλο κύπρο, δηλαδή δεν εξήγεται διαφορετικά.
1: Μακάρι να βρεθούμε κάποτε όλοι στο ίδιο. Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια σου, ρε Στέφανε, να σε καλά.
1: Γεια σου, φίλε, πάει στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα
1: σας.
3: Πρώτη φορά μπαίνω στην εκπομπή σας, συγχαρητήρια καταρχήν.
0: Να είστε καλά.
3: Σχετικά με την διαιτησία,
0: ο
3: Νίκος είμαι.
0: Νίκος, ναι.
3: Σχετικά με την διαιτησία, εγώ να πω μόνο κάτι και να κλείσω. Θεωρώ ότι έχουμε καλούς διαιτητές, όμως επειδή ο κάθε άνθρωπος στην Κύπρο που ζούμε, ο κάθε άνθρωπος στην Κύπρο πρόσκειται δυστυχώς κάπου, από τον καιρό που να γεννηθεί, είτε ιδεολογικά, είτε κομματικά, είτε ξέρω εγώ. Είναι αδύνατον σχεδόν κάποιος να μην έχει τα στοιχεία. Και αν δεν τα έχει, μπαίνουν άλλα στην εξίσωση μετέπειτα, όπου επηρεάζονται. Είναι άνθρωποι και επηρεάζονται. Και επειδή αυτό το πράγμα θα σταματήσει ποτέ, θεωρώ ότι δεν θα ξυλίψει ποτέ το πρόβλημα. Ενώ έχουμε καλούς διαιτητές, ειδικά έχεις και ο τρεις που... Θεωρώ ότι αδικούν τους εαυτούς τους.
0: Ναι, αλλά και ο τρεις δεν σώζουν το καράβι.
3: Εντάξει, εκείνοι και ο τρεις πρέπει να γίνουν 7.
1: Ναι, αλλά κύριε Νίκο, ωραία λεπτό να ρωτήσω κάτι. Τούτα συμβαίνουν και στο εξωτερικό. Ένας άνθρωπος που γεννιέται στην Ισπανία, μπορεί με Μπαρτσελόνα, με τη Ρεάλ, με ένα Ατλέτικο.
3: Όχι.
1: Φαντάζομαι ότι.
3: Για εκατομμύρια κόσμο, όχι τόσο μικρή κοινωνία. Δαμέ εδώ, εγώ έχω δύο διαιτητές γειτόνους. Κατάλαβες πόσο επηρεάζεται δίπλα από
0: σώμα. Να σας πω κάτι. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας και σας πω τον λόγο.
3: Mm-hmm.
0: Το ότι μπαίνουν πολιτικά και άλλα πράγματα μέσα στη μέση. Ξέρετε πόσα πιάνουν οι διαιτητές κάθε παιχνίδι?
3: Ξέρεις πόσα, άμα είναι να πειράξουν ένα διαιτητή, πόσα του διούσει για να κάνει λάθος?
0: Ναι, αλλά ένα ρισκάρι μια πορεία που να έχει 10 χρόνια, λέω εγώ τώρα, στη διαιτησία. Ναι. Και τα λεφτά που να πιάει για να πιάσει τσίνα που να του δώκουν.
3: Στα τόσα χρόνια πιστεύεις ότι δεν
0: έγινε? Δεν λέω δεν έγινε. Χωρίς να γνωρίζω. Δεν λέω ότι δεν έγινε. Αλλά σου λέω ένα ρισκάρι. Διότι τώρα δεν μιλούμε για ψυχούλα. Είναι ένα σοβαρό πόσο που πιάνει. Δεν νομίζω κάποιος να ρισκάρει για ιδεολογικά και πολιτικά και να... Εξεπερασμένα τον τα πράγματα.
3: Παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Είναι στην Κύπρο που ζούμε. Δάμε να μιλήσω, ακούει με δίπλα ο γείτονας μου. Είναι ο διαιτητής ένας άνθρωπος. Άμα έχει παράγοντα που τους ενοχλούν τους. Δεν έχουν την πυγμή την τούτη να σταθούν στο ύψος τους, ρε παιδιά.
0: Ωραία, αν έχουν την πυγμή, ας κρεμάσουν μόνο τους τη σφυρίχτρα.
3: Μα αφού δεν την έχουν, δυστυχώς μπαίνει μέσα και λέει, σου πας στον πάγκο, είναι ο πρόεδρος ο Τάδε, να μην πούμε ονόματα τώρα. Έχεις μένον με συγχώρηση. Καταλάβεις, να παίξει λίγο αυτό, αν θέλει θέμα να κάνει τα δικά του, να τα κάνει, δεν συγκινεί, δεν έχει θέμα.
0: Άποψη.
3: Ενώ έχουμε, παραλαμβάνω, καλούς διαιτητές, ρε παιδί. Απλά δεν αδικούν τους εαυτούς τους, για πολλούς και διάφορους λόγους που είπαμε, ναι, αυτό τώρα από το τηλέφωνο, θα λαλούμε, δεν μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά...
0: Να σε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Νίκο. Καλό είναι πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, έτσι μόνο μέρο. Πότε λύνεται το πρόβλημα όμως? Παιδιά, η διαιτησία είναι και απλό και σύνθετο παράλληλα. Η απλή ανάγνωση είναι ότι κάθε χρόνο φέρνουμε κάποια στιγμή ξένους διαιτητές, είτε στην αρχή, είτε στη μέση, είτε προς το τέλος του προαθλήματος. Άρα αυτόματα αναιρούμε τους διαιτητές μας. Θεωρούμε ότι δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν τα πολλά δύσκολα. Αλλά όποτε ξεκινάω, πράγμα θέλω να ξεκινήσουμε με Κυπρέους. Μα σε τι βασίζουμε το ότι να βγάλουμε μια χρονιά χωρίς προβλήματα στην προσευχή μας? Τι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πού το στηρίζουμε? Λαλούμε, πιστεύω σε έναν Θεό, πατέρα, μα δώσει ένα διαιτητή καλό. Τι, δεν κατάλαβα.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή, σκέφτομαι, ας πούμε, πόσο περιβέζουμε ήδη τον εαυτό μας. Ένα αρκεύσει μια σεζόν, εμπιστευόμαστε τους ξένους. Αν βάλεις 100 άτομα και ρωτήσεις 100 άτομα και πεις τους, μέχρι το τέλος της σεζόν θεωρείτε ότι θα έρθουν ξενιδιαίτες, πόσοι είναι να σου μπούσουν, ναι, θεωρώ το πράγμα.
1: έχει πολλά λεφτά.
0: Κανένα. Υπάρχει έστω και ένα που να πει να βγάλουμε τη σεζόν χωρί ξένου. Αφού και ήδη γνωρίζονται να έρθουν ξένοι διαιτητέ.
1: Για να κάνουμε και λέω το συνηγόρο το τέλειο σε κάποιε περιπτώσει. Είναι οι μόνοι που δεν έχουν οπαδόν που ποτέ. Ό,τι γίνει, ένα φωνάξει, ένα να φωνάξει, ο άλλο. Και μιλώ για σοβαρά έξω από τα μαλάτια. Π.χ. εγώ θυμούμαι περιπτώσει, δεν θυμάμαι ποιε ομάδε ήταν. Που μπορεί να υπάρχει αντίδραση, όχι απαραίτητα επίσημη, που τον κόσμο, social media, τσενίωτε και επίσημα από την ομάδα που αποκτά την υπόσταση από εκεί και πέρα, εννοείται, για πέντε φάουλ ανάποδα, ας πούμε. Μα και τούτοι ρε φίλε, ότι δόκουνε λάθος τελικά.
0: Εγώ να σου πω, μα εν τούτον που είπα στην αρχή, μπορεί να μην έγινε το λάθος, όχι, το τεράστιο.
1: Έγιναν και κάποια λάθη
0: τεράστια. Ρε φίλε, το τεράστιο το λάθος. Πες μου το τεράστιο το λάθος που έγινε.
1: Τώρα, πράγματι όλα παιχνίδια από ξέρω. Όλα σου έγινα ρε φίλε, 2-3, οκ, 4.
0: Δικαιολογήτουν την πίεση, νουλή ρε Γιώργο. Δεν τη δικαιολογούν, αφού ακόμα και οι ομάδες οι ίδιες το γνωρίζουν το πράγμα.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις είναι λίγο υπολικό.
0: Να σου πω κάτι, εμπήκαν τόσα πολλά λεφτά φέτος. Εξοδέψαν τόσα πολλά λεφτά φέτος οι ομάδες. Εν πολλά μεγάλη πρόκληση των 5 ευρωπαϊκών εισιτηρίων που θέλοντας και μη από την πρώτη αγωνιστική μπήκαν τούτη πελώρια πίεση.
1: 2020-23 Σεπτεμβρίου. 2020-23 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Είπες σωστή κουβέντα, μπράβο σου.
0: Καμιά ημέρα να τον ευκάλω βόξο και δεν ξέρω να μπορώ να κάνω.
1: Πάμε πολύ, πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σας.
4: Κότσο Λίβερπουλ.
1: Έλα, κότσο Λίβερπουλ.
4: Να μου κάνω,
1: Είμαστε επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Κότσο Λίβερπουλ.
1: Έλα, κότσο Λίβερπουλ.
4: Να μου κάνω,

0: Ρούσα 20. Ο διαιτητής. Ο διαιτητής.
1: Για το επίπεδο της διαιτησίας που έχουμε είναι πολλά.
0: Πρέπει να πιάνει ο καθένας όσο αξίζει.
1: Εγώ θεωρώ ότι η διαιτησία μας δεν είναι ούτε κατάφτιση τα κάνουν. Με το βάρο είναι πολύ δύσκολο ρε φίλε κανείς κάτι κατάφτιση, διότι έγινε σε ρεζίλι. 90% των αποφάσεων που διορθώνει το βάρο είναι σωστές.
2: Εγώ να σου πω κάτι, πάω και τετάρτος διαιτητής κάθε παιχνίδι, να με κόφτει.
1: Το λοιπόν, απλά εγώ θεωρώ ότι η διαιτησία μας είναι αδύνατη και πρέπει να το καταλάβουμε. Ένα παράδειγμα, πρώτη αγωνιστική, η Ομόνια 29 με την Κρασάβα, είμαστε στον γήπεδο. Έγινε τελευταία να σουτάρει ο παίχτης τόξο με περιοχή, να φακά δοκάρι, να αγγίζει πάνω στα δίχτυα, να φακά φαμίλια γυρίζει έξω, έγινε πάνω στα δίχτυα, δεν φίλε, εσωτερική με φκάνει το δίχτυο και περίμενε και ο βοηθός και ο διαιτητής. Είναι υποδεξαν τέρμαν και καστερούσαν να
0: ζητήσουν. Ναι, ήρθε που το βάρει απόφαση, ναι.
1: Γίνεται ρε φίλε αντζίζει, γιατί δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις φάσεις ρε φίλε.
2: Κοίταξε, καταρχάς είναι αδύνατο να αντζίζει μάπα πάει στα δίχτυα και μην επέρασαν όλοι. Μόνο που σαν να αντιλαμβάνεις.
1: Εν τούτο που σου λέω. Άρα σημαίνει ότι δεν είδαν ότι έντυξε μάπα πάει.
0: Χαίρομαι φίλε που θυγείς και αυτόν
1: τον... Πάω και εγώ 600 ευρώ ότι... Το παιχνίδι και να θωρώ τα στεύκα και τα...
0: Κοτσό να σου πω κάτι. Χαίρομαι που θίγησε μια φάση η οποία εν τέλει διορθώθηκε σωστά από το ΒΑΡ, γιατί θέλω να καταλήξω κάπου αλλού. Πλέον έχουν κολλαφθεί διαιτητές οι οποίοι φοβούνται να πάρουν απόφαση από το γήπεδο. Περιμένουν το ΒΑΡ, δεν βλέπουν. Εγώ, ας πω κάτι, ούτε εγώ τους αποδίδω σκοπιμότητα. Σε κάποιους αποδίδω διαιτητική ανικανότητα. Το θέτω κομψά για να μην τους προσβάλλω. Διαιτητική και μόνο. Έτσι, μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, δεν ξέρω κάτι για το ποιόν τους. Αλλά έναν επίτρεπτο να εκτελήσουν τις φάσεις μπροστά στα μάτια κάποιου και να μην μπορεί να τις δει και να περιμένει να του φωνάξουν. Εάν είναι έτσι, λαλή, και εσύ πάω και εγώ, ρε φίλε. Ενώ θέλω να τους μειώσω, αλλά έτσι καταντάει όλη η διαδικασία και η ιστορία.
1: Το λοιπόν και μια τσέπια για την εθνική ρε φίλε, υπάρχει κάποιος λόγος που τα παιχνίδια τα εντός γίνονται ράσιμοι.
0: Ναι, από ό,τι ξέρω η κόπα αποφάσισε να πάει λίγο καιρό μπουλάκι πέρα.
1: Παιδιά, τώρα το ράσιμοι θέλουμε να κάνουμε και υπέρβαση, μα πρέπει να βοηθήσεις σε λίγο την ομάδα. Τώρα λέω σας πιάμε αποτελέσματα εκτός έδρας. Πιάμε 3-4 βαθμούς που να μας βάλουμε στο παιχνίδι για το στόχο που θέσαμε να βγούμε κατηγορία κλπ. Εν ήταν πιο νούσιμο να έρθουν Κύπρο, να τους βάλεις μέσα στο αρφαμέγα, να έχει 6-7 χιλιάδες, που είναι εφικτό να πας 6-7 χιλιάδες, και έναν έδρα. Άμα πας 6-7 χιλιάδες στο βάζει, αφού είναι έναν οφκέρο.
0: Εντάξει, τούτο είναι ένα αυταπόδειχτο που παραθέτεις. Είναι γεγονός.
1: Είναι λογικό ρε φίλε, είναι λογικό το πράγμα που κάνει η κόπα.
0: Και καθαρά θέμα είναι θέμα θέσεων γηπέδου, όχι ότι το να λέμε στον άλλο Λευκός. Αν ήταν ανάποδα το ίδιο θα λέγαμε.
1: Ακριβώς, θέμα είναι ότι το έφυγε κάμα ένα γήπεδο που άμα μπουν 7.000 κόσμο μέσα είναι έδρα.
0: Παράγαση βίβλου.
1: Ή το αρένα, βάρτος
0: στο αρένα, ναι. Και αρένα το ίδιο είναι πάνω κάτω με το αλφαμέγα.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, έχει λογική είναι αυτό που λες, καταλάβω το.
1: Τέλος πάντων, καλά.
0: Εντάξει, να σε καλά, κοτσό μου, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, εντάξει, εγώ αν 32 ξέρω το μηνύμα του, δεν διαβάζεται. Είναι κάτι για την εθνική, όταν παίξει με την Αρμενία, να ακουστεί ένα σύστημα, επειδή υπάρχει υβριστικό περιεχόμενο, δεν το μεταφέρουμε. Πάμε στο επόμενο. Πάμε σε διάλειμμα. Ωραίος. Time out. Επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
7: Με 39,99 ευρώ.
6: Το Epic One είναι και ευθυνοπορημένο.

0: μεγάλος έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great network, great value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
5: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
5: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
1: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελαλάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
7: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
1: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
7: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου. All right, you're ready for this, man.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισό της πρώτης ώρας εκπομπής Game Time Super Sport 14. Ευχαριστίες σε Echo, Cablenet και McDonald's, χορηγούς της εκπομπής. Έχετε κατεβάσει το McDonald's app, συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία, κάνετε tap στα rewards και μετά σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο και κερδίζετε βαθμούς. Μιλάμε, φεύγετε χορτάτη, χαρούμενοι, κερδισμένοι, κερδίστε βαθμούς με κάθε σκάν και στη συνέχεια εξαργυρώστε τους με αγαπημένα προϊόντα. McDonald's, και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το McDonald's Rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Scan in enjoy μόνο μέσω του McDonald's app. Σας συστήνω και εγώ ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, έχουμε ενό διαγωνισμό από τους πολλούς, θα τους δώσουμε τώρα όλους. Ο αγαπημένος μας Χρήστος Αντωνιάδης έρχεται στο Σταυρό της Ασίνου, τη διάσημη ταβέρνα που βρίσκεται 35 μόλις λεπτό μακριά από τη Λευκοσία και 45 από τη Λεμεσόν, δίπλα ακριβώς από το μόνιμο γραφικό εκκλησάκι για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με 30 ευρώ το άτομο ετοιμαστείτε να απολαύσετε πλούσιο μπουφέ παρέα με ζωντανή μουσική, μεγάλες επιτυχίες και πολύ κέφι. Ο Super Sport 14 και εκπομπή Game Time κληρώνουν δύο διπλές προσκλήσεις. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία από αυτές, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Αντωνιάδης για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Επίσης 25 Σεπτεμβρίου τελειώνει και ο διαγωνισμός για το ξενοδοχείο Βρυσάκι στον Πρωταρά. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Μπαίνετε στο Instagram του Super Sport 14 και είναι καρφίτσομένο να έρθει πάνω. Να τη δείτε, να ακολουθήσετε τα βήματα για follow Super Sport 14 Βρυσάκι, like στο post και tag ένα φίλο. Κλήρωση θα γίνει από εφαρμογή και θα ανέβει ο νικητής με story, Instagram story, να υπάρχει διαφάνεια. Για το Σταμάτη Γονίδη που είναι 30 Σεπτεμβρίου βραδιά στο Venue City, στέλνετε στο 2324 την ένδειξη Γονίδης. Και το πακέτο περιλαμβάνει έναν τραπέζι με εισιτήρια εισόδου, μία απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Έτσι, και θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ με Αρκιμπό του Ανδρέα Μποιατζή. Και επέμβαση για το Χατζού, κύριε Αλεξάνδρου, σε παρακαλώ.
1: Πρέπει.
0: Αν θέλεις.
1: Λοιπόν, το Super Sport σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζικυράκο σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε μια Broil King Gas Barbecue Signet 320 Shadow αξίας 999 ευρώ. Μπείτε τώρα στο Facebook του Super Sport, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής για να μπείτε στην κλήρωση και να την κάνετε δική σας. Super Sport 104 και Χατζικυράκο κάνουν την εμπειρία του ψησίματος επαγγελματική. Τώρα, θα δώσουμε και πέντε νικητές μάλλον θα κερδίσουν από δύο εισιτήρια που αφορούν τους αγώνες της εθνικής μας με Αρμενία στις 2 Οκτωβρίου και Λετωνία στις 5 Οκτωβρίου στο Γάσιμι. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη εθνική και τον αριθμό της κάρτας φιλάθλου. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας την Δευτέρα 28 του μήνα.
0: Εντάξει, συνέχεια βάλουν events 30 του μήνα. Τώρα έκανα κλικ ότι πρώτη του μήνα αργία. Ποιο θα έρθουμε δουλειά. Τώρα κλαίω γιατί μου λένε να πάνε έξω 30 του μήνα. Δεν που γίνεται. Αλλά πρώτη του μήνα είναι αργία. Δεν θα πάει δουλειά. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Σας προκαλώ να δείτε το πέναλτι στο παιχνίδι της Σαλαμίνα και να μας πείτε γιατί δεν έδωσε επαναλήψη το VAR. Το πέναλτι της Σαλαμίνας λέει 9-74. Είναι φάση όπου ο Ιούσης εκτελεί. Ο Καπίνο όντως φαίνεται να μην πατά γραμμή, αλλά δεν έχει επαφή με την μπάλα ο Καπίνο, οπότε νομίζω δεν συνιστά επανάληψη αυτό. Η μπάλα πάει απευθείας έξω, χωρίς να την αγγίξει ο Καπίνο. Νομίζω ότι φαίνεται από τα
1: πράγματα. Ξέρεις πόσες από αυτά που βάλες τώρα, πόσοι τερματοφύλακες φεύγουν που
0: τίχνουν. Μα αν αποκρούσεις την μπάλα, υπάρχει το βάρτσο θα δω και επανάληψη. Δεν ξέρω, μάλλον ο 9-4 λέει ότι πρέπει να δοθεί επειδή ευκήγε μου η γραμμή του.
1: Πάνω στην
0: ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν παίζει ρολό, αλλά με το νομίζω δεν παίχα. Πάμε να ρωτήσουμε τι να μας πει, να το διασταυρώσουμε. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Hello.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε, γεια.
1: Γεια σας.
2: Να λεπτό, σε παρακαλώ.
0: Ναι, καλό.
2: Μιλούμε για τη διαιτησία μας εμάς. Δεν ξέρω αν είδε το 50 της Ρεάλ προχτές.
0: Ω, αλλά ξέρω ότι έχει πάρα πολλά παράπονα.
2: Παράπονα, φίλε, άμα τα δεις να πεις, θα πιστεύεις. Ήταν μια σφαγή της Ρεάλ. Μια σφαγή ολοκληρωτική. Είδα το παιχνίδι, άμα το δεις ένα...
0: Είδα δύο φάσεις, κύριε. Την κίτρινη στον Μπέλιχαμ μέσω VAR, που δεν καταλαβαίνω γιατί δόθηκε κίτρινη στον Μπέλιχαμ και αλήθεια.
2: Η κόκκινη καθαρή και κάστα.
0: Είδα μια κόκκινη που δέχτηκε η Ρεάλ για το πέναλτι που λέτε.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Το πέναλτι, το άλλο.
0: Το άλλο είναι το είδα. Η κόκκινη που δέχεται Ρεάλ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος να ξαναδώ, νομίζω σωστή.
2: Όχι, εσύ είναι άλλη μια, όχι το πέναλτι.
0: Μιλάτε για πέναλτι που θέλει η Ρεάλ από ό,τι κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Εν το είδα, Τσίνο. Κάποια στιγμή ότι είπα στο Twitter. Εντάξει, εν το είδα.
2: Αλλά απλώς έτσι, γιατί μιλούσε για οτι.
0: Άρα που καταλήγουμε. Βάλτε ρομπότ.
2: Ορίστε.
1: Πού καταλήγουμε, το συμπέρασμα ποιο είναι?
2: Το συμπέρασμα που είναι, φίλε μου, εμείς έχουμε και την εγκαταλή της εμπαθουσίδης μας. Εντάξει, τάτη κάμνουση, αλλά έφτασε, έμεινε τούτη η τάτσα, γιατί μας ήταν και κομματικά τα μέσα ούλα, μήνα συντούτα πράγματα, δυστυχώς. Με το πανικό λάθος, κάμνουν λάθη, ούλε είναι γαμάνα, τούτη η θυσία τούτον το ποτάστημα να γίνονται στις φαγές. Δεν θα πούμε μιλούμε για όσους μας, για να μην κάνουμε λάθη, εμάς είναι αλάθαστοι. Αλλά άμα να κάνουμε ένα λάθος, έτσι έχουν απέναντι να τους φάμε όλοι μας, όλες τις ομάδες. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω ότι γίνονται σκόπιμα λάθη. Αλλά άμα δείτε να ζούτε σφαζίδες, είναι το παιχνίδι όλο, αν μπορείτε να το δείτε, να καταλάβεις να που γίνεται, θα πιστεύω.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά.
2: Να μιλήσουν κι άλλοι.
0: Χαρά μας πως ακούσαμε, να είστε καλά. Πάμε στο επόμενο.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Παναγιώτης Ομόνια.
0: Γεια σου κύριε Παναγιώτη.
3: Να μου κάνετε δε,
0: είμαστε καλά, εσύ.
3: Στον συντονιστή.
0: Το Στέφανο Στεφάνο.
3: Στέφανο Στεφάνο. Φίλε μου, το πρόβλημα είναι ότι ανέβαινε προχτές στην Ομόνια με τη Στελτά, ο διατητής δεν σταμάταν το παιχνίδι.
0: Ναι, είναι σφύραν εύκολα.
3: Είναι σφύραν εύκολα, εμάς φοβούνται ρε κουμπάρες, φοβούνται. Με ο παραμικρός το... Πάουν, άις τώρα το ευλαϊμένο το παιχνίδι. Ας φωνάξουν που την Κερκίδα. Εμάς μόλις φωνάξουν που την Κερκίδα σταματούν, παθαίνουν ποντό, σαν τους φοβούν τσαμένο ρε.
1: Κύριε Παναγιώτη μου, πόσα χρόνια παρακολουθείς ποδόσφαιρο?
3: Είμαι 54 χρόνο.
1: Ωραία. Έφερε το παράδειγμα του διαιτητή, Βέλγος που ήταν, αν δεν κάνω
0: λάθος,
1: Ούγγρος. Του Ούγγρου που ήταν προχτές το παιχνίδι με τη Θέλτα.
3: Θα σας ακούσω από το ράδιο.
1: Ωραία. Όχι, θέλω να μου απαντήσεις. Θέλω να μου απαντήσεις. Μείνε μισό λεπτό παρά να απαντήσεις. Εάν τούτος ο Ούγγρος μείνει ένα χρόνο στο Κυπριακό πρωτάθλημα και κάνει παιχνίδια, πόσον καιρόν του διάς να αρκέψουν τα παράπονα για τον Ούγγρο?
3: Έφταντεξη, φίλε μου. Γιατί είμαστε μια μικρά κοινωνία που να αρκέψουν, να πέσουν τηλέφωνα. Ένα, είναι στην Κύπρο που ζούμε, φίλε, συγγνώμη που μιλώ, αλλά είναι.
0: Εκτός, κύριε Παναγιώτη, αν μηνύς και Βουδαπέστη και διευθύνει με την εργασία που τσιπάνε.
3: Ναι ρε φίλε, αλλά γίνεται ρε κομπάρε με ο παράδειγμα, σαν που και ξεκινούν καλά και σαν που και σταματά ο νους τους, άμα τους φωνάξει ο κόσμος, δεν ξέρω να πούν να δω.
1: Μα ο κόσμος που τους φωνάζει. Αν ήταν από τον κόσμο, δεν θα βάλασαι.
0: Όλοι φωνάζουν τους, δεν νομίζεις.
3: Εντάξει. Και το άλλον είναι αρέσκει του να του ξετοιμάζω ρε κουμπάρι.
0: Δεν νομίζω, και κάνουν που του αρέσκει.
3: Ε, μάτε, έχει που τους αρέσκουν. Άντε, να το πούμε και το, sorry που μιλώ έτσι, αλλά άνθρωποι. Άντε,
0: να σε καλά, κύριε Παναγιώτη, να σε καλά. Στον επόμενο.
4: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, κύριε Μάριε, έμαθες με ποιον κάνουν εκπομπή?
4: Γεια σου, Πολύβιε.
0: Μπράβο, κύριε Μάριε.
4: Στέφανε.
0: Στέφανε.
4: Εγώ να πω η διαδικασία που έκανε με τη χέφτα, ο Ιαϊνίς και σφυράν εύκολα σφυρίσματα και φάου. Και οι δικοί μας έτσι το μαχαιμάτι, οι δικοί μας τώρα. Δεν σφυρούν συνέχεια.
0: Άρεσε στο διαδικασία.
4: Δεν έχουμε καλή διαδικασία.
0: Ναι, δεν έχουμε. Ναι.
4: Θα φέρουμε ξέρους διαδικητές.
0: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Μαρέ, μα φέρουμε.
4: Άντε, καλά σας φύγω. Γεια σας.
0: Γεια σου κύριε Μαρέ μου, γεια σου. Λοιπόν, εντάξει, δεν και θεωρώ ότι αργά ή γλύωρα να έρθουν, είτε το θέλει κάποιος είτε όχι, είναι θέμα χρόνου τώρα.
1: Μετά τα Χριστουγέννα.
0: Εσύ είπες Δεκέμβρη, μα ποιο Δεκέμβρη ρε πως. Ποιο Δεκέμβρη ρε πες τι μου, να αντέξουν στον Δεκέμβρη.
1: Γιατί αν έρθουν ποτέ, εν και μιλώ για VAR, μιλώ για διαιτητές, εντός αγωνιστικού χώρου.
0: Γιατί στο βάρ είναι εξωγήνος, είναι
1: διαιτητής. Εγώ διαιτητή, λέω το διαιτητή.
0: Ψάλτης μες στο βάρ. Ποιος μες στο βάρ είναι το δουλειά κάνουμε.
1: Ποιος που σφυρίζει, ποιος που βλέπεις.
0: Τον που λαλούμε, είχε ως τερμαφυλάκες κάποτε λαλούμε τους ποδοσφαιριστές. Καλά, ο πορτάρις είναι παίχτης, να μου. Δεν καταλάβα. Και ο διαιτητής του βάρ είναι διαιτητής.
1: Εντάξει ρε, εγώ σου λέω για τους διαιτητές.
0: Για εντός αγωνιστικού χώρου, εγώ τα σου κάμα να την μάντε πιάνω ότι θα αντέξω στο Δεκέμβρη, να για το βάρ, όχι για μέσα. Γιατί για μέσα δεν ξέρω.
1: Είναι διευκρινίσεις όμως.
0: Άτε ρε πολύ κανή. Λοιπόν, υπάρχει δημοσίευμα του Κερκίδανετ. Στην παρουσία ξενοδύρη εδώ στο ΒΑΡ συγκλίνουν προβλήματα ενδεχομένως ακόμη και από την πρώτη αγωνιστική μετά την επανέναρξη. Κύριε Πολύβιε, μάε Σεπτέμβρης.
1: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί είδες εντός του αγωνιστικού χώρου.
0: Λοιπόν, και οι συναδέλφοι του Κερκίδα γράφουν για αυστηρές υποδείξεις προς την Επιτροπή Διαιτησίας. Ζήτησαν καλύτερη διαχείριση των αγώνων.
1: Ποιος,
0: και προετοιμασία
1: ο Χάρης
0: Ολοϊζήτης. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μέα κούλπα. Λοιπόν, και αναμένεται να παραστεί και ο κύριος Λοϊζήτης στο επόμενο σεμινάριο του Διαιτητών για να συζητήσει απευθείας μαζί τους. Μάλιστα. Θα δούμε. Εντάξει, άρα η κοπάρει την εμπιστοσύνη προς τους βαρίστες.
1: Έρει την εμπιστοσύνη προς τους βαρίστες. Αλλά να σου πω κάτι. Τούν το πράγμα που κάνουν τώρα ουσιαστικά κέις τους. Τους κέις, εν τους κέις.
0: Παραδέχεις ότι μπορούν να βγάλουν το πρωτάθλημα.
1: Άρα, άρα ποιος έχει την ευθύνη που μπορούν να βγάλουν το πρωτάθλημα. Φέρνουμε ένα αρχιδιαιτητές εσύ τόσα χρόνια. Διούμε έναν κάρο λεφτά. Τι είναι που κάνουν εσύ δηλαδή. Φέρνουμε διαιτητές που τον πρώτο μήνα. Βαρίστες. Ως τα Χριστούγεννα να έρχονται και ξένοι.
0: Ξένοι γιατί τι βουρκούνται τώρα ξεκόλα. Δεκέμβρη να του ξαναέρθει ένας Πολωνός τέλευτο μάνα μου να του πεις Κυπρέος.
1: Πέ μου, τι είναι να κάνουμε τους δικούς μας.
0: Τίποτε ρε φίλε, να
1: πέσουν. Πώς θα διοπορίζονται
0: οι άνθρωποι. Θα πέσουν παιχνίδια που δεν υπάρχει πίεση από τις κερκίδες. Παιχνίδια που δεν συγκεντρώνουν μάζα φιλάθλων. Ξεκάθαρο. Α, και μπορεί να έρθουν, συγγνώμη και για το επιφώνημα, αλλά είστε μου επιφύτηση τώρα, φωτίς του Άγιου Πνεύματος, ότι θα έρθουν και στα χαμηλά στρώματα το δεύτερο γύρο, στα play-off.
1: Θα σφυρά Κυπρέος.
0: Να βρούμε τη λύση. Ωστόσο δεν μπορεί να υπάρχουν παιχνίδια που έχουν παθμολογικό
1: ενδιαφέρον. Μικρές κατηγορίες.
0: Εντάξει, να μου να σου κάνω. Στην Ελλάδα είναι χειρότερη, λέει, οι διαιτητές τους.
1: Ναι, αλλά δεν φέρνουν ξένους όμως που τα τώρα.
0: Φέρνουν.
1: Που τα τώρα.
0: Ναι, φέρνουν νομίζω. Τώρα θα σου πω. Νομίζω.
1: Στο VAR.
0: Νομίζω. Πάμε στον επόμενο γιατί έχουμε
1: άλλο. Και σε ρε κουμπάρε το πρωτάθλημα, τζεμπέ. Ξένοι στο VAR και Κύπρη στον αγωνιστικό χώρο. Και αμένα σε πιο δίκαιο. Όχι στην τέταρτη αγωνιστική γυάλα. Έκαμε διαιτητές μόνο VAR. Πούντους.
0: Χαίρετε.
1: Που μας επέλανες κύριε Λεόνι.
0: Εγώ σε επέλανα, εγώ να μάθω.
1: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Ο Πόλης να με βγάλει από μέσα του.
3: Τελειώσετε να μιλήσουμε κι εμείς.
0: Ναι, είμαστε
1: έτοιμοι. Άντε, μίλα να δούμε.
3: Ναι, εντάξει. Ο Θεός που θα σε βοήθησε ρε.
1: Ποιος.
3: Λοιπόν. Πολλή κουβέντα κάνετε μεταξύ σας και εγώ δώσ' καρτερά. Εγώ συνέχεια τώρα μου προσπαθώ να πιάσω τηλέφωνο ρε παιδιά.
1: Ναι, μα πρέπει να κάνουμε και λίγο κουβέντα μαζί μας, να κάνουμε τις μήνες.
3: Είναι πολύ που κάνετε.
1: Το όνομα σου.
3: Δεν προσπάθω. Γιώργος τώρα, οπαδός του Ολυμπιακού. Λοιπόν αγαπητοί, ακούω σας που συζητάτε για το ΒΑΡ και λοιπά, για ξένους διαιτητές και λοιπά. Δηλαδή, αθάρτου βαρίστες. Εγώ είμαι υπέρ του να έρθουν βαρίστες. Για ποια παιχνίδια να έρθουν.
0: Αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς.
3: Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπετε προηγουμένως οι τελευταίες κουβέντες που είπετε για παιχνίδια που έχουν την πίεση του κόσμου.
0: Ναι.
3: Δεν θα έρθουν για παιχνίδια που έχουν την πίεση του κόσμου.
0: Είναι η κασία δική μου σύμφωνα με το προηγούμενο
3: λοιπόν,
0: που υπάρχει.
3: Εσύ πιστεύεις αγαπητέ Λεωνίδου ότι το πράγμα είναι ισόνομη κατανομή?
0: Όχι, που δεν είναι.
3: Κατανέμεται δικαιοσύνη επί ίσης όρης?
0: Το είπαμε. Όχι, όχι.
3: Περίμενε, όχι. Αν παίζει Καρμιώτης σαν με τον Ήψονα, ο Ολυμπιακός με την Αραδίπου, ο Ολυμπιακός εντός έδρας με την ΑΕΛ κλπ. Κλπ. Ή Καρμιώτης σαν με την ΑΕΛ. Σε δουν τα παιχνίκια έπρεπε να σιβάρ. Και στα παιχνίκια παίζει Απόλλωνας Ομόνοια να σιβάρ ξένο.
1: Είδες τα προβλήματα τώρα που
0: δημιουργούνται. Απάντησα, όχι.
3: Κοιτάξτε, ας θα φέρουμε βαρίστες αγαπητέ ξένους, να τους φέρουμε για όλα τα παιχνίκια. Όχι τα παιχνίκια που συγκεντρώνουν κόσμο μόνο μιας. Γιατί και οι ομάδες που έχουν κόσμο, okay, που παίρνουν κόσμο στο γήπεδο, και εκείνες έχουν έξοδα και εκείνες θέλουν ισόνομη κατανομή των αποφάσεων. Mm-hmm. Και δεν αποφάσεις των διαιτητών που βγάλουν.
1: Έχεις απόλυτο
3: δίκιο. Να μου κάνουν οι διαιτητές, ένα λεπτό. Να μου κάνουν οι διαιτητές και βαρίστες ότι θέλουν στον Ολυμπιακό ή στην Καρνιώτης, σαν στον Ήψο, ή στην Αραδίπου π.χ. Και άμα να παίζει η ομάδα που έχει κόσμο και αν είναι εντάξει να έχουμε ξένους και να είναι εντάξει. Το πράγμα δεν είναι ισονομία. Και καταλαβαίνετε ότι ήδη. Ή θα φέρνουν βαρίστες ξένους για όλα τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας ή καθόλου. Εμένα τούτη είναι η άποψη.
1: Έχεις απόλυτο δίκαιο και όπως το ανέλησες εμπίπτεις το θέμα ισότητα πρωταθλήματος.
3: Βέβαια.
1: Όπως θέλουν κάποιοι να το αποκαλούν.
3: Γίνεται δηλαδή να παίζω εγώ και όποτε θέλει ο διαιτητής να σφυρά ό,τι θέλει και να με αφήνει εκτεθειμένος σαν ομάδα. Μπορεί να έχει μια συμπάθεια, οτιδήποτε. Ένα μάνα βαρύ, σας ξέρω τσαβέ, αν πάρει μια αποφασή σοβαρή
5: λασπασμένη να επέμβει ο ξύλος ο Μαρίς.
1: Ξέρεις όμως να μου να γίνει στο τέλος, ναι. Ένα σιωπήσουν όλοι έναν ανάμιση μήνα και ύστερα να αρκέψουν. Μα είναι να μοντούν οι βαρίστες που μας φέρνει και που είναι τα χώρες μας που τους φέρνει και να θυμηθούν τον προηγούμενο του Νταμάτο.
5: Εμπολί μου, άκου να σου πω. Εσύ φέρνει τους βαρίστες τους ξένους για όλα τα παιχνίδια να υπάρχει δικαιοσύνη και ως πάντων να μην είναι σε δεύτερη μοίρα ορισμένα η σωματεία που στο κάτω-κάτω και εκείνοι πληρώνουν τις υποχρεώσεις στην ΚΟΠ και λοιπά στην πολιτεία και τα άλλα όλα να δούμε να μπορεί να ακολουθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Στην Κύπρο γιατί, αφού ξέρουμε εκ των προτέρων ότι είναι.
0: Και ο βαρίστας ήταν ξένος, Μάρκον Τιμπέλο.
1: Εντάξει ρε, δεν αντιλέγω.
0: Και βοηθεί και ο Αβάρ.
1: Γιατί στην Κύπρο να αρκεύκουμε με Κύπριου και να τους δώκουμε και στην τέταρτη αγωνιστική, μετά ο πέρας τέταρτης αγωνιστικής βρίσκουμε το Ιντασινόπιτ. Ανακαλύψαμε την Ιντασινόπιτ τώρα, εν ξέραμε ότι να κάνουμε, να φτάσουμε σε όντο σημείο. Χαίρετε.
0: Δεν ξέρω αν έχει χαίρεται, μα έχω άρθει
1: τον Νικολίπτη.
0: Ρωτώ τον Νικολίπτη αν έχει χαίρεται. Άι στη σχέση που έχω εγώ με τον Νικολίπτη, προσπαθώ να εξηγηθώ. Τώρα έχει χαίρεται, γεια σας.
6: Χαίρετε κύριε Πόλη και κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
6: Λοιπόν, Πολύβιε μου και Γιώργο μου.
0: Ανδρέας.
6: Δεν είναι καλύτερα ρε παιδιά να πάμε όπως είμαστε πριν χρόνια πολλά που παίζαμε μόνοι μας μάπα. Κι άμα έφτιανε η μάπα έξω ή έκαναμε φάουλ ο ένας του άλλου. Πιάναμε την με το χέρι και ζούσαμε φάουλ. Αμέσως όπως έπαιζαν μου άστε μισό, με διαιτητές είχαμε με τίποτα. Έφτιανε η μάπα έξω και αν να μην μιλούσαν φάτσις εμπάνω σου, ναι. Τώρα, να με τούτο να φέρουμε τον βαρίστα. Αν ο διαιτητής κάνει τα θάλασσα μες στο παιχνίδι, αφού ο βαρίστας δεν θα μπορεί να παρέμβει στα φάου. Που σημαίνει ότι ύστερα να μας φτιάξει η διαιτησία. Μετά να πούμε ότι αφαιρούμε διαιτητές, να ξαβάλουμε βαρίστες δικές μας, να κάνει ένα λάθος ο βαρίστας, όχι, θέλουμε βαρίστα. Ο νουρός μας εμάς είναι η σόνη.
1: Ήως που να βάλουμε μέσα στα δυο ξένους, δεν ήταν το πρόβλημα.
6: Το μόνο πράγμα είναι τούτο. Το να φέρω βαρίσταν τώρα, αφού είμαι ένας διαιτητής, έκαμε σφύρισε πέντε φάουλ που πες ότι είναι είδα. Αφού μπορεί να παρέμβει ο βαρίστας. Για να του πήρε κουμπάρε φάουλ και αμέ και έπρεπε να το δω και δώσω και ξέρω. Τώρα είναι να μου συζητούμε την άκτη το βάρ να κάνει τι. Για τα πέναρτι, για τις κότσινες μόνο. Και τα υπόλοιπα άλλα που παίζεται 90 λεφτά το παιχνίδι, ποιος είναι να τον ελέξει τον διαιτητή. Αν κάνει λάθη...
1: Τούτα είναι ερωτήματα που πρέπει να μας τα απαντήσει όντα μάτια.
0: Ξηλαλή σου κάποιος ένας σωστός και καλός βαρίστας μπορεί να σώσει ένα ολόκληρο παιχνίδι.
6: Οκ. Εποφύγαμε να μια έτσι στα γρήγορα, εποφύγαμε γίνει το θεατρικό των παιχτών. Δηλαδή που πέφτασε χαμέ και βακούσαν 100 κουντρουμπέλες και μονταρίζαν πάντα και κόψαν τους τα πόκια τους
0: ναι, μιλάς...
6: και σηκωνούνταν πάνω και τα ποσούσα πάνω.
0: Εντάξει, μιλάς για τους νέους κανονισμούς που υπάρχουν.
6: Ναι, υποφύγαμε τα
0: κίνα. Ναι, νέοι κανονισμοί που καθιστούν το έργο το θεατρίνο δύσκολο όσοι θέλουν να κάνουν θέατρο.
6: Όχι, υποφύγαμε το κίνο. Το μόνο πράγμα που δεν υποφύγαμε μέχρι στιγμή και για τούτον που αντιδράζει ο κόσμος. Εν τίνει το πράγμα που έχω και εγώ απορία. Έσπρωξεν τον, αλλά δεν ξέρουμε αν τον έσπρωξεν δυνατά ή με πόση φορά τον έσπρωξεν που πίσω και να κάνουμε. Είδαμε πολλές φορές ότι τσαρτσαρίσκουν να το πω στα Κυπριακά έναν παίχτη από τούτο. Άμα δεν ξέρει να μου να κάνει την μάπα, προμουτίζεται που πάνω από την μάπα, shit, σειρά εναντίον του φάουλ υποτίθεται υπέρ του φάουλ. Άμα γίνεται το πράγμα μέσα στην επαρθωτική και να κουρίνε έτσι από τούτο, δεν ισχυρίζουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο κόσμος και οι παίκτες θα καταλάβουν. Εγώ έμαθα από τον αείμνη στον προμονητή μου, τον κύριο Θωμά, όταν αρκέψαμε, ελάλε. Αν δεν είσαι ηθοποιός στο ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να γίνεις ποδοσφαιριστής. Δηλαδή μόλις νιώθεις το pressing, πας στο εργάζι σου, πρέπει να πέφτεις. Μόνο μιας είσαι φακιάνης φάουτ. Ετούν το πράγμα δεν το θεωρούσαν ότι, όπως είπε και ο προηγούμενος ο άλλος, ότι ο Πούρτασιν και Σφυρίθασιν με την Ομόνια ένε σφύραν το πράγμα ότι μόλις του γκίζει να έχουν με τα χέρια από πίσω και πέφτει ένε δίαν τίποτε. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι τα μόλις του γκίζει να έχουν πέφτει στα σου δύο φάουλ.
0: Μάλιστα.
6: Άλλον τούτο είναι που γίνεις και να το δούμε και παρακάτω που να φέρουν βαρίστες ότι είναι να φταίξουν οι διαιτητές ύστερα Και όπως είναι και ο Πολύβιος, να πρέπει να φέρουμε και που τα σκιώ. Και ο αρίστας και διαιτητές για να πνάσουμε και που τζαμίζει και είναι πολύ τζαμίζει να πνάσουμε. Γιατί κάτι είναι να βρούμε που μας εξέξει.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά.
6: Να σου
0: λέει επίσης, πάμε σε αθλητικό
1: δελτίο. Περίμενε, πριν να πάμε σε αθλητικό δελτίο, να πω ότι λόγω ηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων εγώ θα αποχωρήσω.
0: Να φύγεις, ναι.
1: Θα απουσιάζω και αύριο, θα τα πούμε την Παρασκευή, κύριε Λεόνι.
0: Και πάει να βρεις το αντικαταστάτη μου, ναι.
1: Όχι, είναι το δικό μου που πάω να
0: βρω. Μα είναι τα κριτήρια.
1: Έχω interview να κάνω για να βρω τον αντικαταστάτη.
0: Προσπάθα λίγο.
1: Λοιπόν, γεια σας.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Fall into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θυρεοειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
11: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
12: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα: γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
14: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
15: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
16: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια?
13: Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
16: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
17: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
18: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
19: Παραπαπα.
20: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
21: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 3.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
3: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή Διαιτησίας απέστειλε η ΑΕΛ, η οποία ζητά την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία του VAR στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Η έφεση για την ποινή του Καφού θα εξεταστεί στις 5 Οκτωβρίου και ώρα 4. 1.650 εισιτήρια έχει στη διάθεσή της η Ομόνια για τον αγώνα με την Τσέλιε. Από εβδομάδας επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων πλην των 12 διεθνών. Μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ. Κερδίζει χρόνο ο Μαρκίνιος. Καμία ανησυχία για Τόσιτς στην ανόρθωση. Ανεβάζει ρυθμούς ο Μπέργκστρομ. Έτοιμοι με την επανέναρξη η Αμίν και Σαμπορίτ στην ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα, στη διάθεση του Λοσάδα, αναμένεται να επιστρέψουν οι Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Ο Κορέγια στην ΠΑΦΟ ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος, ετοιμοπόλεμοι Μπρίτο και Μαμάντοφ με την επανέναρξη. Ο Άρης, κατά τη διάρκεια της διακοπής, θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με Ρίγα FC και Ομόνια 29 Μαΐου. Επιστρέφει στη διάθεση του Ράτσκοβ ο Χαραλαμπούς. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της εθνικής μας επί κυπριακού εδάφους για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο. Το απόγευμα στις 5.30 η αναχώρηση της αποστολής για Πονκόριτσα, μέσα ο Λαΐφης με νική προσέλης. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ Αθηνών με την Σακτάρ Ροβάρ. Κλειδική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στην εκπομπή Game Time Super Sport 24. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο. Πολύ λόγω λιμένης υποχρέωσης αποχώρησε. Και έτσι θα είμαστε μόνοι μας τη δεύτερη ώρα. Με ο Στέφανο Στεφάνου. Κύριε Στεφάνου, εμείνε μόνοι μας και βάλες τραγούδι εξάλλου. Ανεβήκαν οι τόνοι. Μπράβο, έτσι. Τούτους τους τόνους τους ανεβασμένους θέλουμε τους. Με Ιουλίαν Καλλιμάνη. Λοιπόν, για μένα αυτή ο κύριος που έκανε μαθήματα στους διδητές και εδώ και εντός και πως είναι έτοιμοι να κάνουν πρώην κατηγορά αγώνες λέγαμε 32 γύροντας σε μάνα εκπαίδευσης και ετοιμότητας προφανώς και ο 069 λέει γεια σας, η διαφορά του βαρίστα από το διδητή ότι αποφασίζει μόνο για τις σοβαρές φάσεις που κρίνουν ή και αλλοιώνουν αποτελέσματα, οπότε ποιος διαφορεί με τους ξένους βαρίστες με τα τράγια λαφικά που συμβαίνουν με τις πρωταγωνιστικές κάτι πάει πολλά ύποπτο μαζί του, δεν καταλαβα, λιώνεται λίγο το μήνυμα, έχει κάτι emojis μέσα αν τα καταλαβώ. Άρα ο 069 από τα γράβα λέει εχθές ξένους βαρίστες. Αυτόν καταλαβαίνω. Αν είναι λάθος, διόρθωσε το 69 μου. Απλά γιατί διαβάζω το μήνυμα ακριβώς όπως είναι, λίγο αλλοιωμένο. Λοιπόν, 77-77-10-20. Τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Και να πω ότι ευχαριστούμε την ΕΚΟ, την Κέβολ και τον Μακτόναλτς. Μα γιογιού. Με τι τραγούδια θέλεις να μιλήσω τώρα εγώ. Αποσυντονίζεις με. Προσπάθεις να βρεις το μέσο σημείο μου. Και βάλες το τραγούδι σαν μιλώ εγώ θέμα. Για σπίτι που νοικιάστηκε. Α, τώρα φύγω και πόσο όλα κάνουμε και εκπομπή να φταίω τώρα. Μάλιστα, θα το υποστώ και αυτό κύριε επαγγελματισμός πάνω απ' όλα. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Φίλε, ευχαριστώ που σταματάς τον το μαρτύριο.
1: Να μου πάθες.
0: Γιατί στα αυτιά μου έπαιζε το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Και ξύνει πληγές.
1: Εντάξει ρε φίλε, πού να γίνει το Final Four στο...
0: στο νέο σεφ.
1: Στην έδρα του Ολυμπιακού και να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός, να τον νοικιάσετε εσείς στο
0: σπίτι. Αν γίνει έτσι σενάριο πραγματικότητα, πέ του φίλου σου του πόλη που να οδείς να βάλει 2 μήνες άδεια.
1: Μα να είμαι εγώ συνταξιούχος και τον καιρό,
0: μάλιστα. Μάλιστα.
1: Φίλε, κοιτάξτε να σου πω, για τη συζήτηση που είσαι χτες, για τους διαιτητές, για το... συνεχίζεται και σήμερα από ό,τι κατάλαβα.
0: Στο επίκεντρο.
1: Φίλε, σκέφτηκα ότι η μοναδική λύση είναι το AI. Όμως, αφού και το AI, με δεδομένα που να βάλει κάποιος άνθρωπος που δουλεύει, κύριε φίλε, γιατί τα όλα που γίνονται τώρα, απλά σε κάποια φάση είναι να μας πούσει, να δικαιολογείται και να λέει το AI. Όχι ρε φίλε, τα δεδομένα στο AI ο άνθρωπος τα βάλει. Και εκείνη η κουβέντα που είπα πρόσφατα ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα γιατί σε μια κάτι που είχα μας συλλαλεί τα ρομπότ δεν είπα ακουάσει. Αφού έτρωγες στούντες οδηγίες. Είναι όπως την πυρηνική ενέργεια ρε φίλε. Δεν έγινε και για να σκοτώσει κόσμο η πυρηνική ενέργεια. Έγινε και για το καλό του ανθρώπου. Και όμως χρησιμοποιήθηκε με τον λάθος τρόπο. Επομένως και εδώ με τους διαιτητές φίλε. Γιατί αν πιο παράδειγμα, που είναι Κύπρο δεν είναι παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι που το εξωτερικό μου υποτίθεται είναι καλύτερη. Μα αφού και να μην κάνουν τα όπως να μην πω καμιά λέξη παραπάνω. Επομένως, αν φαίνεται ένα πράγμα ότι δεν πάει, όπου τι θέλουν κάνουν, να μπορούν να κάνουν.
0: Μάλιστα, Μιχαλή μου. Κατανοητό. Ναι, καλό.
1: Φίλε, έφτιαγε μια κουβέντα με έναν παιδί και έφτιαγε ο Τριανταφυλλίδης και είπε...
0: Ναι, ο Σταύρον τον Γαβριήλ, ναι.
1: Ποιος ο λόγος ρε φίλε, μα γιατί γίνεται εδώ το πράγμα.
0: Προφανώς ο κύριος Κρίστιαν Τριανταφυλλίδης έχει κάποια στοιχεία στη διάθεση του. Αντιλαμβάνομαι έτσι, δεν γνωρίζω. Και λέει ότι για άλλους λόγους που εγκαλείται ο Γαβρίλ. Εντάξει, που την κοπ το διέψευσε ο κύριος Σιαμπουλής. Λέει δεν υπάρχει κανένα θέμα, είναι καθαρά απόφαση του κυρίου Μάντζιου και δεν εξυπηρετεί τίποτα αυτή η ατμόσφαιρα που δημιουργείται.
1: Ποια είναι η αλήθεια.
0: Δεν τους ξέρω ρε φίλε, έτσι μου ο Κρίστιαν Τριανταφυλλίδης. Ας μας τους πει ο κύριος Τριανταφυλλίδης, να τους γνωστοποιήσει αν θέλει.
1: Κάτι με τηλεφωνά του κάνω το συγκλήσω δεν λέω να μας πει. Έτσι να φκένει, ναι ρε φίλε, αλλά έτσι να φκένει οποιοςδήποτε λαλή, μια ημέρα έχω στοιχεία. Καλά κύριε,
0: ναι ρε φίλε, ένα λεπτό, έτσι εμείς που έτσι συγκλήσαμε να γράψει ότι έχει στοιχεία. Όπως έγραψε ότι έχει στοιχεία, φαντάζομαι καταλαβαίνει ότι πρέπει να τα δημοσιεύσει για σκοπούς διαφάνειας.
1: Όχι, δεν το καταλαβαίνει το πράγμα. Εσείς ως δημοσιογράφοι οφείλετε κάτι με να το ρωτήσετε. Ξέρετε, είπετε κάποια πράγματα. Αφού ισχυρίζεται ο ίδιος ότι μιλά και έχει ευθυξία και ξέρω εγώ, πείτε μας τα πράγματα
0: που... Αν καλέσουμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη να μας πει σε μια εκπομπή που βγάλει καλεσμένους ενώ είτε το πρωί το μεσημέρι να μας πει.
1: Ρε φίλε μας, και τώρα φάγε μου πάρουν πολλά παράξενο γιατί εντάξει, ένας άνθρωπος με... Περγαμινές, ενώ δεν είναι ο πιο τσόπιος. Να πει τώρα ότι εγκαλούσε ένα παιδί στην Εθνική. Εμένα είναι οι λόγοι που μου κινήσαν την περιέργεια.
0: Εντάξει. Αγαπούμε και εμείς τα διαβήματα μας για να τους γνωστοποιήσει αν είναι, να αξιολογηθούν.
1: Ναι ρε φίλε, γιατί εγώ μανιφκάω την γλωσσά μου περίπατον, ο άλλος να με βάλει στη θέση μου με τον οποιοδήποτε τρόπο.
0: Εντάξει, μα δεδομένα αν την ευκάλεις περίπατον πρέπει να βρεις τα αποδεικτικά στοιχεία πρώτα, ναι.
1: Ακριβώς. Εφόσον δημιουργάς κάποιες εντυπώσεις, φίλε μου κάτι πρέπει να πεις μετά.
0: Μάλιστα. Να σε καλά Μιχαλή μου, να σε καλά, καλό υπόλοιπο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδου.
0: Καλησπέρα κύριε Καντεμόγλου.
2: Καλησπέριζω τον κύριο Στέφανο.
0: Σε καλησπέριζε επίσης.
2: Μα κάμετε διαβήματα εσύ ο Στέφανος και το γούστο της μουσικής σας δεν κάμετε με ο ένας, δεν κάμετε με ο άλλος.
0: Είναι που θέλετε να παίξουμε κύριε Καντεμόγλου.
2: Καντεμόγλου original, λαλεί το καθαρά, δεν ξέρω, είσαστε πολλά λίγη στη μουσική.
0: Μάλιστα, πέρα μας εσύ που είσαι πολλής.
2: Προχωρούμε, είμαι πολλής σε όλους τους το πείτε ωραία. Κροκόδιλε. Έλα να σου πω, να ρωτήσω κάτι άλλο ωραία φίλε. Οι διαιτητές οι ξένοι έρχονται ποτά. Δεν είναι. Μέσον της UEFA, τα διαδήματα γίνονται δηλαδή.
0: Ο κύριος Νταμάτο απευθύνεται φαντάζομαι στην UEFA και είναι διαθέσιμοι και έρχονται ποτά.
2: Ο κύριος Ντομάτας. Γιατί ήταν διαδήματα.
0: Ντομάτας. Ήταν που σου κάνουμε Ντομάτο. Πέ μας.
2: Λοιπόν, γιατί δεν κάνουμε διαδήματα να πέμπουμε εμείς τους Κυπρέους έξω. Και να φέρνουν παράνομα ανταλλαγή προϊόντων.
0: Ναι, μέχρι πρόσφατα γινόταν, δεν ξέρω αν είναι από τον κύριο Νταμάτο, αλλά υπήρχε ανταλλαγή διαιτητών, με δανεία θυμούμενα
2: χρόνια. Άμα δεν τους θέλουν την έξω, ήταν που να λύσει. Αν το κάνουν έτσι, φίλε, να μην τα γίνει.
0: Πάντως να σου πω κάτι, νομίζω ότι οι διαιτητές μας που πάνε έξω είτε σε επίπεδα ανταλλαγής διαιτητών είτε για ευρωπαϊκά, πάνε καλά.
2: Εντάξει.
0: Νομίζω, έχω τις εκθέσεις μπροστά μου, αλλά ξέρεις, το νομίζω συμβαίνει γιατί και αν έχουν καθόλου πίεση. Να όπισαν δεν την αντέχουν, ας μένει δε ιδέες, αλλά έτερον εκάτερον. Απαντώ ότι έξω που πας συνήθως κάνουν καλές διαιτησίες.
2: Εντάξει, φίλε, αλλά είπαμε, κάνουμε και εμείς και πυροδοτούμε και εμείς σαν τώρα κουβέντα και έχω τίποτε με την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ καλά κάνει, αλλά τούν το πράγμα τώρα που πυροδοτήθηκε και τέλειωσε. Φίλε, μπουρλότσο.
0: Φίλε, κάθε ομάδα... Κάθε ομάδα προσπίζει τα συμφέροντα της με τον τρόπο που πιστεύει.
2: Έτσι είπα τίποτε, καλά έκανε λαλός. Από τη στιγμή που πιστεύει και έχω κάνει. Αλλά τώρα τελειώσαν όλα. Ό,τι γίνεται να πιένει πίσω του.
0: Μακάρι ρε φίλε να σάσουν τα πράγματα να μην προσευχεί.
2: Λοιπόν κύριε Λεωνίδου, χαιρετώ σε, αν και βγάλεις τις κακές σου, αλλά να τιμωρηθείς παραδειγματικά.
0: Γεια σου Καντεμόγλου. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
3: Ελά ρε μα είμαι ο επόμενος.
0: Εσύ είσαι ο επόμενος κύριε Παγκ.
3: Πόση ώρα να περιμένω. Ρε μα δεν παγκούσα τέλος Στέφανος δουλειά.
0: Ναι, γιατί συνήθως σε δουλευκή.
3: Είναι μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Μάλιστα.
3: Άμα έτυχε να δουλεύετε την ίδια ημέρα με εσύ και ο Στέφανος, είναι μεγάλη μέρα.
0: Μπορούμε να την οθετήσουμε όσον είναι μια δημόσια αργία.
3: Ακριβώς.
0: Εθνική γιορτή.
3: Έτσι είναι ο επόμενος λόγος που είχα να σου πω. Ήταν η επόμενη πρόταση.
0: Πώς είσαι κύριε Παγκ.
3: Είμαι καλά ρε φίλε, είμαι καλά, δόξα σου Θεός. Μα είναι που θέλει ο Καντεμόγλου ρε.
0: Ποιοτική μουσική.
3: Ποιοτική μουσική ρε, ο Καντεμόγλου είναι ένα χαντεκατόντε ρε. Δεν θέλει τίποτε.
0: Φκένει να λες καζίες του και κλείρε φίλε.
3: Είναι μόνο και μόνο για ένα χαντεκατόν.
0: Μάλιστα, πειράζει ρε φίλε. Φτάνει μου ας πιάνε.
3: Να πάμε και στα σοβαρά. Με την Ευρωλίγκα.
0: Αύριο ξεκινούμε.
3: Ακριβώς.
0: Μπράβο ρε Πάρη ρε, έδειξες ένα... Μπράβο ρε Πάρη ρε.
3: Ξέρετε, μόνο παράπονα και παράπονα, εγώ είδα λάθος να κάνει διαιτητής λάθος ρε.
0: Α, εις τους διαιτητές, τώρα πέμουν για Ευρωλίγκα.
3: Τι να μου πείτε ρε φίλε, αύριο μπέζουμε, πού πάμε, ταξιδεύουμε...
0: Πάω, όχι, θα πάω, φίλε, γιατί γεννούμε σε λίγες ώρες ημέρες.
3: Όχι,
0: αλλά, α,
3: φίλε μου, καλή ελευθερία.
0: Να σε καλά, φίλε, εγώ παίζω με την Παρί. Απλά, όχι, Ραφαέλα μου, έννοια και καρτών αύριο, γιατί παίζεις ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, να
0: περίμενε. Κάμε κάτι. Άλλο να βρει τον παίζει μαζί μα. Έντεκα κάρτο να δέρουμε, γεννούμε. Δεν έχει πρόβλημα.
3: Υπόψη σου ότι έναν τον μάτσο το επόμενο είναι μέσα στην μάτσο.
0: 30 του μήνα παίζουμε με Βιλερμπάν. Πάλι 9 κάρτο γιατί εντός έδρας λίγο οριοθετημένες οι ώρες που πριν. Ολυμπιακός παίζει 9.30 με την Πασκόνια εκτός έδρας και 29 με τη Ζαλκύρης εκτός. Μα έχει 3 μάτσες συνεχόμενα εκτός Ολυμπιακός. Πασκόνια, Ζαλκύρης, Μπολόνια.
3: Νομίζω είναι παραπάνω.
0: Και εμείς πράγουμε πολλά εντός, το Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι εντός.
3: Εντούτον που σημαίνουμε, ναι.
0: Ως τι
3: σκοτώσουμε. Να ευχηθούμε μια καλή αρχή για την Ευρωλίγκα, για όλες τις ομάδες.
0: Σωστό.
3: Να δέρνει η ομάδα μου πάντα και να δέρνουν και οι υπόλοιποι να κάνουν ένα μάτσο κέλα.
0: Ναι, ένα πιο λίγο που μας.
3: Ένα πιο λίγο που μας και να όλοι καλά.
0: Να δούμε αύριο, ξέρεις, είναι πολλά σημαντικό παιχνίδι και πολλά σημαντικό γιατί είναι η επιστροφή του Ζέλιγκο Μπράντοβιτς σε μάτσο Ευρωλίγκας μετά από 14 χρόνια.
3: Είναι και πρεμιέρα.
0: Ναι, πρεμιέρα, αλλά είναι και πρεμιέρα ο Ζέλιγκο, ρε φίλε, λίγο πολλά τσιμέτα να πέσουν.
3: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μακάρι να πάρουν τα καλά για όλους. Να τα πούμε, να βλέπουμε τους αγώνες να ευχαριστιόμαστε.
0: Σωστό, σωστό.
3: Τίποτε άλλο. Τα άλλα ούλα εμπελάρες. Τώρα φέρω την Ουγγαρία από την Αμερική και από την Λακωνία. Ας φέρουν και από τσι κουτί. Είναι μου να κάνουμε.
0: Άριστα, Πάρη μου. Να σε καλά, Πάρη μου. Να σε καλά. Πάει στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Δωρό.
4: Εγώ έχω το πρόγραμμα της Καλαθόσφαιρας εδώ και έχει Ολυμπιακό συνεχόμενα 3-4 και μετά και οι άλλες ομάδες έχουν το ίδιο, αλλά ξεκινά ο Ολυμπιακός ακόμα μια ομάδα νομίζω ξεκινά έτσι σχέδιο.
0: Ο Ολυμπιακός έχει 3 στη σειρά εκτός, ο Παναθηναϊκός 4 στη σειρά εντός.
4: Ναι, το ίδιο. Λοιπόν, εγώ θα δώσω εσύ χαρακτήρα στην αέρια την νίκη της. Καλώς έπραξε γιατί ο θέμα κοινού που δημιουργήθηκε και όταν θα λήξει ο πρώτος γύρος θα σου έχω μια στατιστική την οποία έχω κάνει πια 5 χρόνια πίσω και έβγαλα για κάθε μια στατιστική για κάθε ομάδα τον πρώτο γύρο τι κάνει.
0: Εδώ ρω, είσαι καλός στα στατιστικά.
4: Υπάρχει κάθε μια ομάδα ξεχωριστά.
0: Ξέρεις ποια είναι η πιο γερασμένη ομάδα του Κυπριακού Πρωταθλήματος σε μέσον όρων ηλικίας?
4: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
4: Όχι, κοίταξα η ηλικία.
0: Η Νέα Σαλαμίνα, δώρο.
4: Η Νέα Σαλαμίνα.
0: Ναι. Και η πιο νεανική ομάδα?
4: Είναι ο Άρης.
0: Ο Άρης, έπαιζες μέσα.
4: Καλά, ξέρουμε το τέμα. που λες, έχω κάνει για 4 χρόνια, έμεινε μου ένας φορός το 21.
0: Μπορεί να μας πεις περί τίνος πρόκειται αυτή η στατιστική έρευνα?
4: Θα είναι ο πρωταθλητής, θα σου πω ο πρωταθλητής.
0: Και θα δικαιολογήσεις με κάποια στοιχεία δηλαδή?
4: Ναι, για τον πρόγειο.
0: Μάλιστα.
4: Τον πρόγειο, γιατί έχω μελετήσει για κάθε ομάδα πόσους βαθμούς έχει πάρει σε κάθε γύρο.
0: Εντάξει, τώρα περιμένουμε να μας την πεις με το τέλος του πρώτου γύρου.
4: Αλλά για το πρώτο γύρο να σου πω, εγώ είπα του Παπα Μωυσέως ότι είπε μου τη σειρά. Θυμάσαι που έβαλε...
0: Με βάλε για τετράδα.
4: Ναι, τετράδα. Και είπα του η σειρά, είπα του Ομόνια Απόλλω, ΑΕΚ και
0: Πάφο. Εντάξει, μάλιστα, δρόμο.
4: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. 8-9 λέει τα βαζελάκια να αρχίσουν να μετρούν πολλές. Ένα μέσα στις δύο, κύριε, μην τις μετρούμε. Αν μας πάζεις το ρεκόρ κάθε εβδομάδα, να τις μετρούμε. Στον επόμενο, χαίρετε.
5: Γεια σου κύριε Λεωνίδου.
0: Γεια σου κύριε Ρένο.
5: Τι κάνουμε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
5: Να πεις του Δόρου ότι να φτιάχνει κάθε εβδομάδα και εκείνη η ομάδα που να κερδίζει την Παφάρα να λύσει χαρητήρια στην άλλη.
0: Η Παφάρα πώς τη βλέπετε?
5: Η Παφάρα?
0: Ναι.
5: Το πρωτάθλημα είναι στο λιμάνι στην κάτω Παφό.
0: Είστε Μπατορά?
5: Όχι, είστε Μπατορά. Μα κάνει πιο ανάμιση με του εγκαταλάβει που μάπα.
0: Ποιο θεωρείτε τον κυριότερο ανταγωνιστή σας για πρωτάθλημα?
5: Την ΑΕΚ Λάρνακος.
0: Α, όχι την Ομόνια.
5: Μα ποια Ομόνια?
0: Εντάξει κύριε, όχι ποια Ομόνια, είναι καλή ομάδα.
5: Είναι καλή ομάδα, αλλά όχι να μου κάνει τη σούπερσταρ του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Εδώ να σε προσθένα δεν είναι η Τρασιπέγουλα.
0: Τον Ήψωνα, ναι, αλλά τέλος πάντων, άσε την Τρασιπέλα τον Ήψωνα. Ο άνθρωπος δεν είπε τώρα για την Ομόνια όμως, απλά βάλε την πρώτη στην μάντεψιά του, έτσι απαγορεύεται.
5: Όχι, όχι, όχι. Η πρώτη του λέξη είπε και λαλεί το κάθε ημέρα έτσι που την Παρασκευή συγχαρητήρια στην ΑΕΛ.
0: Α, ναι, είπε συγχαρητήρια στην ΑΕΛ.
5: Να γεννή με την ΑΕΛ.
0: Αν πας είναι αντιπαθή της κύριε Ρενό.
5: Αντιπαθή της?
0: Ναι, όχι εσύ, ο δώρο λαλό. Αν πας για συμπαθή την Πάφο.
5: Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ.
0: Α, ναι, είπε συγχαρητήρια στην ΑΕΛ.
5: Να γεννή με την ΑΕΛ.

0: Λόγω γι' αυτό Νίκο να μην προσπαθεί να καλύψει ο άνθρωπος που έβαλε το χέρι του. Εντάξει, γράφει και δύο αρχικά εδώ. Δεν ξέρω, αλφαβήτα λέει. Θα μου βγάλει την τέτοια να σκεφτώ ποιο είναι. Ο 452 το λέει. Εντάξει, κύριε ο Τριανταφυλλίδης, ο κύριος Κρίστος Τριανταφυλλίδης, αν έχει στοιχεία να μας τα πει. Έτσι. Αν και αν καλέσουμε να στα γράψει, για που έγραψε και την πρώτη του καταγγελία. Είναι δύο λόγια ότι είναι μεγάλη δημοσιογραφία τα πω. Ούτε τον έκαλεσαν οι δημοσιογράφοι να τα γράψει την πρώτη φορά. Μπορεί να θέλει στο μέσο κοινωνική δικτύωση που έγραψε την πρώτη φορά να παραθέσει τα στοιχεία που έχει. Δεν ξέρω αν δεν κάποιο έχει στοιχεία. Γκαντέμογλου, εσύ κύριε Ρένο, Superstar, 253 και 545, φέτο δικό μα. Οι άλλοι ούλοι ασκούν κουρτουνιά, Ραφαέλο Σαϊκάρα. Α, θέλουν πολύ ο πρόθυμα. Για να ξέρω, να έχει πολλέ απογοητεύσει. Ένα το πιάνει, οι άλλοι απογοητεύονται. Πού θα καταλήξει ο φετινό πρωτάθλημα, κύριε Στεφάνου? Ποιο σώπ πιάει φέτος?
1: Διάλειμμα.
0: Διάλειμμα. Μπράβο, ρε, πολλά ωραία λύση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737. Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
5: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
4: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
4: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
5: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
4: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
7: Τι λες παραμιλάς?
6: Πέψι.
7: Θέλεις ένα ψυχτικό?
6: Πέψι.
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής.

0: Office Advances Essential Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας, Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
5: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου. Η ώρα είναι 3:30.
6: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στις 7 το απόγευμα ώρα Κύπρου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η ομιλία του αναμένεται να επικεντρωθεί στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζουν τις προσπάθειες σε σχέση με το Κυπριακό, διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Νέο επεισόδιο ένταση σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι στην νεκρή ζώνη στη Δένια, όταν Τούρκοι προσέγγισαν γεωργούς που έκαναν εργασίες στην περιοχή και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν. Το περιστατικό έληξε όταν στο σημείο κλήθηκαν και τα Ηνωμένα Έθνη. 5 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν σε άλογα από το ίδιο υποστατικό στην περιοχή Παραλιμνίου. Σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, εφαρμόζονται μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών, ενώ διευκρινίζεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από τα άλογα στον άνθρωπο. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ επέβαλε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Φιδία Παναγιώτου για παραβάσεις σχετικά με την εφαρμογή αγορά. Νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη με τις συνομιλίες που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εξάμεινο σχέδιο ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα πρώτα βήματα ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης της Γάζας αναμένεται να παρουσιάσει το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά σε περιοχές του εσωτερικού ή και στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
14: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
16: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
15: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
16: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
17: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Επιστρέφουμε και το τελευταίο μισάωρο παρακάτω. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Cable. Ναι, ξέρεις ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Cable να σου δίνει απερόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε στο 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα Cablenet. Να πω ότι η Φόρμουλα 1 μεταφέρεται στη γη της φωτιάς στον Πακού για το επόμενο αγωνιστικό διήμερο. Με τον Πακού City Circuit να υπόσχεται μια ακόμη φορά ταχύτητα, στρατηγική και ένταση. Η δράση κορυφώνεται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 2:45 με τις κατατακτήρες δοκιμές που θα καθορίσουν τη σειρά κίνησης για τον Grand Prix. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 η Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκαση υποδέχονται τους τηλεθεατές στο Φόρμουλα 1 Pre-Race Show. Με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την εκκίνηση. 1:45 το Mega Channel μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά του Αζερβαϊτζάν Grand Prix. Από τους στενούς δρόμους της παγιάς πόλης μέχρι τη μεγάλη ευθεία του Μπακού, κάθε στροφή μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Όλη η δράση της Φόρμουλα 1 ζωντανά και αποκλειστικά στο Mega Channel. Ευχαριστώ σε ακόμα και εγώ που σα είπα. Τους διαγωνισμούς τους είπαμε και πριν. Να τους πω εκνεύτηση πολύ σύντομα στο Facebook. Τρέχει διαγωνισμός σε συνεργασία με την εταιρεία Χατζή Κυριάκος για μια Broil King Gas Barbecue Signet 320 σάτου αξίας 999 ευρώ. Μπείτε στο Facebook, βρείτε τα βήματα. Είναι καρφιτσωμένη ανάρτηση. Επίσης καρφιτσωμένη ανάρτηση, αλλά στο Instagram αφορά το διαγωνισμό με το ξοχείο Βρυσάκι. Ένας τυχερός νικητής κερδίζει διαμονή για δύο άτομα για δύο βράδια. Και αυτός ο διαγωνισμός λήγει 25 Σεπτεμβρίου, άρα φτάνεται, δεν φτάνεται, είμαστε τελευταίες μέρες. Και θα γίνει διαδικτυακά κλήρωση και θα ανέβει σε story ο νικητής με πλήρη διαφάνεια. Και για το γονίδι στέλνετε στο 23-24 την ένδειξη γονίδης για να διεκδικήσετε έναν τραπέζι με εισιτήριον εισόδου, απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, λαντικά, τυριά στην πολύ όμορφη βραδιά που θα γίνει 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Είναι ένα τραπέζι αξίας 250 ευρώ. Και έχουμε και τραπέζι για τον Χρήστο Αντωνιάδη στο Σταυρό της Ασίνου, τη διάσημη ταβέρνα που βρίσκεται 35 μόλις λεπτά μακριά από τη Λευκοσία και 45 από τη Λεμεσό, δίπλα ακριβώς από το μόνιμο γραφικό εκκλησάκι, για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. 30 Σεπτεμβρίου είναι με 30 ευρώ το άτομο. Ετοιμαστείτε να απολαύσετε πλούσιο μπουφέ παρέα με ζωντανή μουσική, μεγάλες επιτυχίες και κέφι. Όσοι είπες προεγαντές θα έχει από Game Time, κληρώνω δύο διπλές προσκλήσεις. Όσοι θέλετε να τις διεκδικήσετε, στέλνετε στο 23-24 να δείξει Αντωνιάδης για να μπει στην γλώσσα που θα γίνει 25 Σεπτεμβρίου. Και επειδή είμαι πολλά σίγουρος, έβαλες Αντωνιάδη. Ξέρω σε, έμαθα σε πόξο. Είμαι σίγουρος.

0: Λοιπόν, πήρατε μια γεσίνα από Χριστό Αντωνιάδη. Από γονίδι δεν χρειάζεται να πάρετε, γιατί βάλαμε και τις προάλλες. Δεν ξέρω αν έβρισε τώρα κάτι έτοιμο του γονίδι, αλλά εντάξει, ναι, βάλουμε γενικά όταν όλα καλά. Πάντως, ένας φίλος στο ποδόσφαιρο στείλε μου ένα μήνυμα. Λέει, θέλουμε να έρχονται ξένοι στο ΒΑΡ. Ξεχνούμε όμως, χωρίς να τα σέτω άνθρωπος εναντίον, απλά παραθέτει ένα στοιχείο το οποίο έχει μια βάση. Ξεχνούμε, λέει, ότι παρόλο που τους έχουμε ανάγκη παραπάνω από άλλες χώρες, μπορούμε κάθε εβδομάδα να βρίσκουμε ξένους και να φέρνουμε στην Κύπρο. Δεν τους θέλουν ή δεν τους έχουν ανάγκη στις χώρες τους. Σημαίνει ότι είναι να αναγκαστούν οι ηθήνοντες εδώ στην Κύπρο να φέρνουν πιο αδύνατους ξένους, οι οποίοι δεν είναι τόσο ανάγκη στα δικά τους πρωταθλήματα, και ίσως θα είναι μια τρύπα στο νερό, έτσι. Και δεν είναι έτσι απλό να φέρουμε ξένους Έλληνες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είναι θέμα διασυνδέσεων μόνο Νταμάτου, αλλά του Νταμάτου ή του εκάστοτε αρχιδιετή όμως έχει βάση αυτό που λέει ο φίλος, γιατί σκεφτεί ότι θα έρθει ο καλός μιας χώρας εδώ, αφού το θέλουν για τα δικά τους σημαντικά παιχνίδια. Έξω να γίνει σε επίπεδο ανταλλαγής, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, επειδή αύριο ξεκινά η Ευρωλίγκα, ένας φίλος μου θυμίζει την πρωινή μου δήλωση στον Άλκιν Πότσον και Ανδρέα Μποιαζίν ότι δεν ξεκινά η Ευρωλίγκα, αύριο ξεκινά το ράψιμο για το 8ο. Έτσι, έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Οπότε ελπίζω φέτος να είμαστε γουρλίδες. Γεια σου Γιώργα ρε μου, εβίβα Λάρα Κότσος. Γεια σου 005 μου που είσαι με την ΑΕΛ. Έτσι, πορωμένος εκεί στη Λεμεσόν. Παρακολουθείς τα καθέκαστα και είσαι και φαν της εκπομπής. Σε ευχαριστούμε. Το ΑΠΟΕΛ θα το πάρει ίσως με άλλον προπονητή, λέω 307. Εντάξει, διαφωνώ λίγο στο προπονητή, γιατί ο κ. Παπαδόπουλος σε μένα μου αρέσει. Αναλαμβάνω και παίρνω το ρίσκο που μου αναλογεί, να το πω. Παρά το ότι συγκομιδιών πρώτων αγώνων δεν ικανοποιεί κανέναν, βλέπω να έχει προπτυχές ο ΑΠΟΕΛ και η διακοπή είναι πολύ κομβική, είναι ζωτικής σημασίας για να μπουν τα κομμάτια στις θέσεις τους, να ετοιμαστούν άπαντες και να είναι έτοιμοι την επανέναξη για να μπορέσουν να προσθέσουν ακόμα έναν καλύτερο πρόσωπο. Προφανώς το ΑΠΟΕΛ έχει θέμα αμυντικών το οποίο καλείται να λύσει. Πιστεύω ότι ο Μπαγκαστάς είναι ακόμα πιο ανεβασμένος, ο Μπαράκ πιο έτοιμος. Και θέλω να δω λίγο ποιες λύσεις θα υπάρχουν στο κομμάτι του Σέντερφορ, γιατί είναι ο Πεδρόσο, είναι και ο Σταύρος Γεωργίου. Ο Σταύρος Γεωργίου παίζει αριστερά για την ώρα. Μην άκουγε έναν ημίχρονο. Βασικός με τον Απόλλωνα να παίξει αριστερά, μετά μετατοπίστηκε δεξιά και άλλαξε πλευρές με τον Μαϊόλη που ήταν βασικός. Θα δούμε. Πάντως συμφωνώ με τον Παπαδόπουλο που βάλε Μαϊόλη Γεωργίου και όχι Λιμνιόν και Τζούρισιτς, γιατί ο Γεωργίου πήγε καλά αριστερό γουίνγκερ με η ΝΑΕΚ. Δικαιούται την ευκαιρία του και να παίξει και το κάνει και την ασίστ. Ο Γονίδης λέει, σκούτε με μια γονίδη, ο Μαϊόλη. Έχω με τον Γονίδη τον Μαϊόλη. Ο Βραζιλιάνος σε δικαιούται την ευκαιρία του, γιατί δεν επάταν καλά ο Λιμνιός μέχρι τώρα. Και σου λέει, θα δοκιμάσω, θα δώσω την ευκαιρία του Μαϊόλη. Εγώ έστω και εκ των υστέρων, παρά το ότι δεν κέρδισε, θα σας πω ότι συμφωνώ. Εν τζάγκι να κάνουν τους μεταχρηστών προφήτες πάντα. Έτσι, συμφωνώ με λογική του, αν εν τούτη, που μάλλον αυτή θα είναι, πιστεύω. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κύριε Μάριε.
1: Η Ομόνια να οκιάει με 15 μπάσκες προδιαφορά.
0: Είναι πολλές, θα βαρεθούμε.
1: Όχι, δεν θα βαριχούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να πιάει με 15 μάρκες η Μπεχταράε.
0: Μάλιστα.
1: Πιάει Μπεχταράε.
0: Εντάξει κύριε Μάριο.
1: Εντάξει κύριε Μάριο.
0: Ναι, να είσαι καλά κύριε Μάριο.
1: Εντάξει Γιώργο.
0: Ο 508 λέει, θέλω εκπομπή με δώρο για να γίνει Παντελήν Καντέμογλου και Ρένο με τσούπαρον παρουσιαστή αγοράζω τους σίταρους. Αν μου βρει χώρο εγώ χτίζω την εκπομπή. Όχι αγοράζει σίταρους. Έβρε χώρο εγώ και να την κάνω πάρει αρκαγιώστα. Πάμε στον επόμενο.
2: Έλα μάγκα μου.
0: Έλα άρχοντα μου. Ο άρχοντας των φιλιών. Ναι, κατάλαβα σε,
2: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, εσύ.
2: Καλά. Έλα σου πω, μα παλιά που δημιουργήθηκε ο Ντελούκα, έχω 10 αγωνιστικές, θυμάσαι που παίζεις στην ΑΕΛ.
0: Ναι, μα δεν μπορούσαμε μες στο Αλφαμέγα που ήταν το παιχνίδι εκείνο.
2: Ένα θυμό που ήταν, νομίζω ήταν Τσίριο.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Ήταν στην ΑΕΛ τώρα.
2: Και η ΑΕΛ έκαμε εφεσί, γιατί ήταν πολλές αγωνιστικές. Αλλά νομίζω εδικαιούνται να παίξουν.
0: Α, ήταν με τον Απόλλωνα, ήταν με τον Πέρετς.
2: Ναι. Αλλά εδικαιούνται να παίξει ώσπου να γίνει η εφεσία, ναι.
0: Όχι, πρώτα ο Καφού τώρα έχει τις δύο αγωνιστικές που εκτύπουν την απευθείας κόκκινη. Έχασε την Πάφο, χάνει και το επόμενο.
2: Έχασε
0: τη Σαλαμίνα και την Πάφο. Ωραία, η έφεση οριστήκε για 5 Οκτωβρίου.
2: Ναι, τώρα δικαιούνται, αν είχε ένα αγωνιστική, μα θα δικαιούνται να παίξει.
0: Καλή απορία, αν είμαι σίγουρος.
2: Διότι αυτοί ο Ντελούκας έπαιζε ως που να κάνει.
0: Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να σου απαντήσω με απόλυτη βεβαιότητα. Αλλά τα μέσα στην περίπτωση είναι επειδή δεν έχει αγωνιστική και 10-11 του μήνα ξεκινά. Έστε και τον που λες, αλλά μια καλή απορία να μας τη διευκρινίσουν. Δεν την ήξερα την απάντηση.
2: Διότι αυτοί ο Ντελούκας έπαιζε. Έπαιζε ως που να γίνει έπαιζε. Έκαψε τις πιο αγωνιστικές που πάνε κοτσινή.
0: Ναι.
2: Και μετά έπαιζε.
0: Με Σαλαμίνα Μπάφο, έχεις δίκιο, 2 μάτσο, κέρδισε 2-1 τη Σαλαμίνα και 2-0 την Μπάφο.
2: Και το τελευταίο μου χάρισε μου πολλά.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ήταν καλή η Ελμίν Πάφο, ήταν καλή.
2: Ήταν καλή,
0: ήταν και
2: καλή.
0: Να σου πω κάτι, οι τρεις που τέσσερις αμυντικούς ήταν Κυπρέοι. Ο Παπαγεωργίου, ο Αγόρας Αντωνίου και ο Κύπρος Νεοφύτου.
2: Ναι, ναι, και μπήκε και ο Καρό μετά.
0: Ναι, ναι, μπράβο στην ΑΕΛ που και με Κύπρους παίχτες και με κάποιες αλλαγές που έκαμε σε θέμα στρατηγικής, μπράβο της ενώ που κατάφερε να βελτιωθεί.
2: Ο Μάρτιν, ο προέμας είμαι θα παίζω όσοι είναι Νίκλου.
0: Κάτι άλλο που υπάρχει είναι ότι δεν γίνεται να είσαι την Κυριακή να χάπαρος και την Παρασκευή προπονηταράς.
2: Βέβαια,
0: η κουβέντα είναι μέσα στη μέση. Κάμε κριτική, αλλά με μέτρον, όχι ακραία. Γιατί βλέπεις τώρα ένας που τον έθαψε την Κυριακή μέσα Σαλαμίνα, Σάββατο, είναι μου λέει σήμερα που δεν είναι την Πάφο.
2: Μπράβο,
0: ότι είναι κατά λάθος.
2: Γιατί ο Ντέσγουι υπολογίζει καλά το αφήγη πάνω με την Πάφο.
0: Μα ρε φίλε, εντάξει, τα συμβόλαια και τα ονόματα δεν παίζουν ποδόσφαιρο.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Προσπαθώ να βρω εισιτήριο ρε φίλε, γιατί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πάω Ελλάδα τις 5 του μηνό, τις 8 του μηνό και δεν βρίσκω.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τι, πού δεν και παίζουν, α. Μα από ποδόσφαιρο εννοείς, ναι, στο Καρεσκάκι.
2: 10-18
0: μηνό. Α, είσαι sold out.
2: Ακόμα είναι τα αυκάλα, εσύ δεν βρίσκω.
0: Αν ήθελες να πάεις Παναθηναϊκό, να σε κανονίσει ο φίλος.
2: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν έχω άκρες ποσί.
2: Ευχαριστώ
0: Σταυρό. Μόνο Ολυμπιακάρα. Να σε καλά, δεν μου, να σε καλά.
2: Μόνο Ολυμπιακάρα για Ελλάδα.
0: Να σε καλά, έρχονται ο Φιδιό, γεια σου.
2: Έγινε,
0: και ρετώ. Διότι αν και καλό το μήνυμα σου, δέχουμε το χιουμόρ, έμπορο θα βάσω. Εντάξει, λίγο γκρίζα ζώνη, αλλά εντάξει, να ξέρεις ότι το χιουμόρ δέχουμε το. Εν εντάξει, σου κρατώ κάκαμα. Πού πάμε κύριε Στεφάνες, έχουμε επόμενο. Να πάμε, χαίρετε. Εγώ ντε. Νομίζω παρεχτρέπεσαι μου, καλημέρα. Θα είμαι πολλά επικίνδυνο μαζί σου. Συμμαζέψου. Έφυγε γιατί έπιεν να κάνει μια δουλειά.
3: Έστε άντεξε και έφυγε και παίρνει στον αέρα ότι έχει δουλειά.
0: Για να το καλύψει.
3: Να σου επιβεβαιώσω εγώ ότι από τη στιγμή που μια ομάδα κάνει έφεση για μια ποινή μέχρι την απόφαση της έφεσης δικαιοτάπης.
0: Εντάξει, οκ. Δεν υπάρχει λόγος να το ψάξουν και ιδιαίτερα δεδομένο ότι είναι απασχολεί επί της ουσίας, αλλά αν το ξέρεις ότι έτσι είναι για μελλοντική χρήση
3: καμνή μας. Μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, οι πρώτες, οι δύο ας πούμε που έφαγαν την κατευθεία μετρούν που την επόμενη αγωνιστική, αλλά όταν μπει η έφεση, όταν γίνει έφεση, μέχρι να εκδικαστεί δικαιοτέ να παίζει ο παίχτης. Διότι γίνεται έφεση, δεν μετράει ποινή που του εμπήκε, μέχρι να αποφασίσει το εφετείο.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά είναι ο λίγης.
0: Μάλιστα κύριε Κωστά.
3: Και όσοι επιθυμούν να μας δούσει live απόψε στο TikTok και ώρα 8 στο κανάλι του Blue Zone.
0: Να σας ζω φίλε μου.
3: Εσύ να με ελευθείς ότι μπα πέσει το
0: εξή. Να δω και εγώ ρε Κωστά που σπίτι είναι να μου να πει τα πελάρες να πεις του κόσμου.
3: Εσένα δεν σε θέλουμε.
0: Φτυχώς ενώ συμπαρουσιαστής σου Αγύρη και σας ζηλίων την κατάσταση να γιώσεις σου για κλείσιμο μόνος σου. Γι' αυτό για κλείσιμο είσαι και τώρα, bye bye. Γεια σου Κώστα, γεια σου. Έστειλε ένας φίλος μήνυμα εδώ λέει, γεια σας παιδιά, το ότι κάποιοι διαιτητές κάποτε τα φιλάθλοι και θέμα στη θύρα φανατικοί, δεν είναι λάθος να διορίζουν διαιτητές. Να το απαντήσω του φιλού, νομίζω όχι υπό ποιαν εννοία, ότι όλοι είχαμε ομάδα ρε φίλε, διαιτητές, δημοσιογράφοι, και μας τρώνε κάτι, γιατί και εγώ μου στην Κερκιά της ΑΕΚ πριν γίνω δημοσιογράφος, απαγορεύεται με δημοσιογράφος. Κρίνουμε που τα λεγόμενα μου, είτε κάποιοι μπορεί να με αντιμετωπίζουν με καχυποψία, κάποιοι όχι. Γι' αυτό δεν μπορώ πολλές φορές κάτι την ποθόρμα του μάιντο μα δάει σε λάλη μου ενεχώ. Απορώ γιατί λάλη μου λένε έχω. Καταλάβω τους που φοβούνται την προκατάληψη, αλλά έτσι να κάνουμε το δάχτυλο μας και χωνούμαστε που πίσω ρε φίλε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Αλλά όχι, δεν θέλω λάθος να ορίζονται από την έννοια ότι κρίνονται από τα σφυρίματα, όχι από την οπαδική προτίμηση, η οποία δικαιούνται την έχουν, αλλά έξω από το γήπεδο. Τώρα που πάει γήπεδο να την αφήνουν σπίτι. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
4: Χαιρετίζω τον Παπαγελάντη σε Κύπρο.
0: Γεια σου, νομίζω ξέρω ποιος είναι. Είναι μόνο να βγεις του κόσμου που σε καρτερά νύχτα μέρα να βγεις.
4: Με ποιον παίζει το από εκεί που είναι αγωνιστική.
0: Με Σαλαμίνα στο Γασιπί.
4: Πέναρτι
0: το από ελ. Μάλιστα. Για όσους δεν ξέρουν είναι ο ανώνυμος πεναλτάγιας. Φκάρτε τα στυλοπάνω, τις παίρνες τις κόλλες γιατί ρωτάτε μας συνέχεια ποτέ να βγει. Το ευκεί και τρίτσιο 50 και λέει πέναρτι το από ελ. Μα είναι ανοιχτό ρε φίλε, σε δύο εβδομάδες το παιχνίδι. Δεν ήξερα αν είναι ανοιχτό να ψάξω, αλλά νομίζω δεν θα είσαι ακόμα πάνω. Έλα να σου πω, πέρσι εδώ και τσε προαθλήτρια που σχετικά γλύωρα, είσαι σε θέση να δω και τσε φέτος.
4: Φίλε, η είναι ερωτηματικό η ΑΕΛ, για εξάδα μιλώ, διότι να έχει υπόψη στο ότι ο 5-6 που να δείξει σημαντικό ρόλο για ποιος είναι αυτό που έχει της παιδός, γιατί ακόμα και ελεύθερη που δίνει Champions League. Να σου πω τι να πάμε στην τέλουσα, ας πούμε έτσι, στις ομάδες.
0: Δικαιούσε.
4: Μάλιστα. Επιμένω ότι θα είναι για μένα και μπορώ να γυράσω πια ή αν δεν μείνει η παιδίνα στο τέλος. Εντάξει.
0: Ναι.
4: Και να παλέψεις με την Πάθο, πιστεύω, ρε φίλε.
0: Ελά σου πω, μα το από Ελ Σαλαμίνα ευκήκε πάνω στις στοιχηματικές, δεν ξέρω τι μέσα νύχτες, αλλά για πέναρτη δεν βρίσκω καμιά επιλογή. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει πιο μετά. Μπορεί τώρα που μίλησες να μην ανοίξει.
4: Επειδή είμαι στα ειδικά.
0: Είμαι στα ειδικά και δεν βρίσκω τίποτα και στα όλα και ξέρω εγώ έχει τίποτα. Εντάξει. Μπορώ να βάλουμε πιο μετά ρε πέναρτα για μένα. Μπορώ να βάλουμε πιο μετά. Εσύ έκαμε στο καθήκον σου φίλε. Όμορφα, ωραία. Εσύ είδαμε, εσύ ακούσαμε. Καλώς σου υπολείπω. Επειδή έχει μια δουλειά να λείπει και αύριο Παρασκευή είναι να έρθει. Φκήκες που έλειπε να προβληματίσει τούτο. Να σε καλά ρε Περαρτάγια μου, να σε καλά, γεια σου φίλε. Λοιπόν, Αγγλία είναι ιδέες δηλώνουν ομάδα που υποστηρίζουν 782. Με εντάξει και οι δημοσιογράφοι και οι ιδέες πρέπει να δηλώνουν, δεν με ενοχλεί εμένα. Εξού γι' αυτόν την είπα και εγώ δική μου. Είναι κακό, δεν καταλαβαίνω, έχουν λίγο μια ομάδα. Αν και ρωτούμε, ο Στέφανος είναι το ομάδα, ο Λεωνίδου είναι το ομάδα, είναι μα εμέ είναι αλφα, ο εμέ βήτα, άμα που ήταν μητσίσα στην κερκιά της γάμμα ομάδας. Νομίζω δεν εξυπηρετεί κάτι. Ευτυχώς που δεν είπαν τη Σιλάκκαν και πέρσι την ΑΕΚ, αλλά λούσε σιωνοτύπου νόπ και άμε λέω 542. Δεν όντως, ο Πεαρτάκιας πέρσι έλεγε ΑΕΚ, αλλά εντάξει θα δούμε φέτος τι θα συμβεί. Φέτος είδες είναι εδώ και την ΑΕΚ λάμπα. Παίζει αμήνα. Δικαιούται όμως ρε φίλε, τέσσερις αγωνιστικές επέξαμε, και μπορεί ασύρος πάω τώρα. Κάποια στιγμή θα έχουμε και δηλώσεις από τον Κωνσταντίνο Σιαμπουλίν. Ο Θεοδόρος Τσολάκης είναι στο αεροδρόμιο και θα είναι στην αποστολή. Ο 176 λέει Γιώργο Κύρος έβλεπε την ομόνα μέχρι τέλους εμπολίσει ο πόνος του πέτου περαστικά. Αλλά να σου πω ρε 176, μεν το παίρνεις έτσι. Για άιστο το πέναρταγια. Εν και σημαίνει ότι κάποιος που θα πει, ας σου πω την ΑΕΚ, που να μην πω άλλη ομάδα να παρεξηγηθώ. Κάποιος που θα πει την ΑΕΚ. Εν και σημαίνει ότι έχει πρόβλημα με την άκρη, φίλε. Μπορεί έτσι να είναι η κρίση του ποδοσφαιρικά. Εν τόλα λόγια σημαίνει, τόλα λόγια γενικά ότι πίσω από μια άποψη είναι ανάγκη να κρύφεται κάποιος πόνος ή κάποιο μίσος για κάτι. Μπορεί ο άνθρωπος να με θέλει μόνο και ο δικό του λόγο και ρώτησα να μου πει. Μπορεί να θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι πρόβλημα. Όπως και να έχει. Απλά τώρα που είναι και ομόνια, καλή ώρα που συζητούμε και ομάδες όπως είπα και πριν και όλα που έλτσι, ομόνια για μένα είναι πιο γεμάτη που πέρσι. Μπορεί να φύγει αν παίχτες σημαντικοί, ο καθένας θυμάται ποιοι εφίαν και τι προσφέραν, αλλά ποιοτικά εθόκρινο, ποσοτικά πιο γεμάτη με αξιόπιστες λύσεις. Αυτό πιστεύω εγώ. Έτσι, Μπράουερ, Στανάση ανεβάσαν τις επιλογές. Πραφείο. Τελευταίο μήνυμα, τα 50. Διαφωνώ με Πεναλτάγια. Το πρόθυμο θα εκδικήσουν από Ελ και Πάφος. Με αυτό το μήνυμα του 750, 4 πήγαν. Όπως λέει και ο αείμνηστος Γιώργος Μαζονάκης, αιώνια του η μνήμη και αιώνια τη μνήμη όσων έφυγαν από αυτήν τη ζωή. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, εκπομπή Game Time. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με Αναστασία Πέτρου, η ώρα 4, όπως φυσικά και 5 και 6 έχουμε αθλητική ενημέρωση το δελτίο μας με Αναστασία Πέτρου. Και η εκπομπή δώσε πάσαμε στο γεμάτο μεσούς από τις 4 μέχρι τις 7. Να πούμε ότι θα μεταδώσουμε όλες τις υποδρομιακές κούρσες και τη σημερινή συνάντηση, εννοείται, που θα γίνει στο Άγιο Δομήτρο, απευθείας από το Super Sport 14. Από τον Γιώργο Λεωνίδου και από τον Στέφανο Στεφάνο που ήταν στη Ροντίχου, ευχές για καλό υπόλοιπο.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
8: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
11: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
15: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
16: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
18: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's app και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's app. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασεκάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
20: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
21: Η ώρα είναι 4.
20: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
1: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της εθνικής μας επικυπριακού εδάφους για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο στις 5:30 για αναχώρηση της αποστολής για την Πονκόριτσα μέσα ο Λαΐφης Μένη Κύπρος Έλης. 1.650 εισιτήρια έχει στη διάθεσή της η Ομόνια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλιε. Από εβδομάδας επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων πλην των 12 διεθνών. Επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή Διαιτησίας απέστειλε η ΑΕΛ, η οποία ζητά την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία του VAR. Η έφεση για την ποινή του Καφού θα εξεταστεί στις 5 Οκτωβρίου και ώρα 4. Μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ, κερδίζει χρόνο ο Μαρκίνιος. Καμία ανησυχία για Τόσιτς, στην ανόρθωση ανεβάζει ρυθμούς ο Μπέρκστρομ. Έτοιμοι με την επανέναρξη η Αμίν και Σαμπορίτ στην ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα, στη διάθεση του Λοσάδα, αναμένεται να επιστρέψουν οι Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Ο Κορέιας στην Πάφο ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος, ετοιμοπόλεμοι Μπρίτο και Μαμάντοφ με την επανέναρξη. Νέα προσθήκη στην Ομόνια 29 Μαΐου με τον Σλοβαίνο διεθνή μέσο Ντομέν Τσερνικόη. Ο Άρης κατά τη διάρκεια της διακοπής θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με Ρίγα FC και Ομόνια 29 Μαΐου. Πάτησε Βελιγράδι αποστολή της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ Αθηνών με την Σακτάρο Βάρκα. Ενδιαφέρον της Ρώμα Γιανγκερέιρο που απασχολεί και τον Ολυμπιακό Πειραιός. Κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τον Χαβιέ Αγκύρε η Βαλένθια για την άκρη του πάγκου της. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
24: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Supersport 104. Μένεις εδώ.
25: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
26: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κατ!
27: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
28: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
29: Παραπαπαπ.
11: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
30: Super Sport 104.
31: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: θέση με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί
1: πάμε
0: με
1: όλες τις...
2: Βελτιώνει θέση, ενώ πιο πίσω προσπαθεί να βελτιώσει θέση και δρόσο στα γιάου. Με την Τσαρκώδη Ελεκτρά σταθερά στην πρωτοπορία. Just Aaron είναι σε καλή θέση, είναι στην δεύτερη και θέλει να πλησιάσει την Τσαρκώδη Ελεκτρά. Μπέλαμι πιο πίσω, κάνει επίθεση ο Just Aaron. Τσαρκώδη Ελεκτρά παραμένει στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο Μπέλαμι και η δρόσο στα γιάου. Just Aaron, Τσαρκώδη Ελεκτρά και Μπέλαμι. Just Aaron στα δύο μήκη τώρα από Τσερκώδη Ελεκτρά που προσπαθεί στην ιστορική να επανέλθει τώρα μαζί με τον Μπελαμί, Just Aaron, Τσερκώδη Ελεκτρά και Μπελαμί που επιστρέφουν. Και όποιο είναι κίνδυνο στα γιά μου, με Τσερκώδη Ελεκτρά να επιστρέφει τώρα στην πρωτοπορία παλεύοντα με τον Μπελαμί, Just Aaron μένει τρίτο απ' έξω, προσπαθεί κίνδυνο στα γιά μου. Τσερκώδη Ελεκτρά και Μπελαμί στην μάχη για την νίκη. Τσερκώδη Ελεκτρά και Μπελαμί συνεχίζουν. Τσερκώδη Ελεκτρά έχει το πλεονέκτημα το οποίο το ανοίγει τώρα στο μισό μήκο. Επιστρέφει όμω και ο Μπελαμί εξωτερικά τώρα. Τσερκώδη Ελεκτρά και Μπελαμί, Μπελαμί και Τσερκώδη Ελεκτρά. Και ο πίσω δροσό στα γιά μου και Βέντο Ειρήνη.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σα η Papa George. Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Δώσε πάσα.
1: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Στέφανος Στεφανόλινος Σωράς. Και σήμερα Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη του 26. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα Βίγιον και την Papa John's. Αύριο λογικά να έχουμε και ρετρό 364 και ευχαριστούμε προκαταβολικά τον Μάγκα κύριε Στέφανε. Έτσι είναι. Σεβόμαστε και τους ακροατές και τους χορηγούς μας και όλους. Ναι. Μα να μου κάνει και μου διασημασία. Είναι λάθο σου, ναι, είπε μου ναι. Α, είπε μου ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επικαιρότητα δοσμένη, σιγά σιγά πάμε σε φιρτά του. Χτε ήταν χαμό παλέ, ναι. Χαμό. Ναι, το 1, 2, 3, 4. Δηλαδή, στη ωραία πράγμα. Πάμε σε φιρτά του, φιρτάτε να δούμε τι γίνεται και μιλούμε σε λίγο. Ναι, καλησπέρα.
4: Κύριε μου, καλησπέρα.
1: Ναι, Αντώνη.
4: Πριν να πούμε για τη συγκεντρώση της μέρας 13 του Οκτώβρη στην Καρανακάν, έχω να κάνω μια εισήγηση όσον αφορά την Επιτροπή Διαιτησίας. Αν μπορεί να ακουστεί έτσι μια άποψη, να απαρτίζεται η Επιτροπή Διαιτησίας που έξι παρέμαχους ποδοσφαιριστές των πιο δυνατών ομάδων τουλάχιστον όσον αφορά τους φιλάθλους, και κάθε χρόνο του η Επιτροπή να αλλάξει, να βάλουμε άλλους, πάλι παρέμαχους ποδοσφαιριστές, και οποίοι τους διαθέτουν να κάνουν συνεδρίαση μια φορά ή την εβδομάδα ή τον μήνα, να διορίζουν και ως διαιτητές που πιστεύω ότι επειδή είναι έξι ομάδες αντίποδος φίλος που τους διορίζουν δεν θα υπάρχει τίποτε μεπτόν στη σκέψη του οποιοδήποτε φυλαθρού και έτσι να φύγει τον το κακό αίσθημα που υπάρχει στο φυλαθρό ότι κάποιοι διορίζουν τους διαιτητές κατά το δοκούν και κάτι που θέλουν που με τους παρέμβαλους προσφαιριστές οι οποίοι να θέλουν να ανακατωθούν και να μπούμε στην Επιτροπή Διαιτησίας νομίζω ότι είναι να φύγει το αίσθημα το ότι διορίζονται κάποιοι διαιτητές για να βοηθήσουν κάποιες ομάδες και έτσι να εξαλείψουν έτσι λίγο την προκατάληψη. Αυτό είναι μια θήκη δική μου. Τώρα λοιπόν, όσον αφορά...
1: Θεωρείς ένα καμά σχόλιο γιατί έμεινες στο 1938, εν πάση περιπτώσει, ναι.
4: Έτσι, παράγματος
1: το 1906. Να δω που σημασία τους αυτούς και να αλλάξουν τις καρέκλες και να κάνουν... Με μάχες ρε Γιώργα, δεν σπάνω.
4: Παράγματος το 1906 για να αυτήνουν και οι κατσέλες, δεν καλύτερα να νομίζω. Γιατί θα πάμε στο 80. Η συγκέντρωσή μας κοντεύουμε μέχρι στιγμής κοντά στους 50. Έχουμε ακόμα σχεδόν 20 μέρες. Οι μέρες που να δηλωθούν θα είναι τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν για να προοδοτήσουν τον άνθρωπο. Δηλαδή μην σκουμάστε κοντά σε 2-3 εβδομάδες.
1: Ναι.
4: 13 του Οκτώβρη, ώρα 8.30 θα είμαστε στη Λέρνακα.
1: Όχι 8.30, 8.
4: 8. Που για μένα και οι φίλοι μου να έχουμε όπως είπαμε πολλά πολλά καλούς παρέμαχους ποδοσφαιριστές της ΕΠΑ, του πεζοπορικού, της Αρκής. Να έχουμε και έναν παράγοντα Λαρνακαίων, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος γνωστός και να είναι η έκπληξη της νύχτας. Και που για μένα και ο Θεός βοηθούν να είμαστε καλά στην υγεία μας τέτοια για να βρεθούμε. Οι δηλώσεις θα είναι στο 96-23-49-70 και που για μένα και να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια φίλε μου.
1: Καλά ρε. Έρθα πεις καμιά κουβέντα για πάθο μεριά ρε.
4: Να πούνε από κάποια άλλη μετά.
1: Οκ.
4: Για ευνός τους λόγους.
1: Εντάξει. Χαίρετο.
4: Καλά να πούμε. Έγινε. Γεια.
1: Λοιπόν πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία καλησπέρα.
3: καλό απόγευμα κύριε Στυλιανέ, την ευλογία του Κυρίου, υγεία και χαρά σε όλων των καλών κόσμων και σε όλη την Κύπρο μας.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, της Αγίας Θέκλας, η Μοσφιλωτή εορτάζει.
1: Έτσι πολλά και ευλογημένα.
3: Και θα εορταστεί και η Αγία Ξαρτήπη και η αδερφή της η Πολυξένη.
1: Μάλιστα.
3: Οι δύο αυταδερφοί.
1: Λοιπόν, μα σήμερα ή αύριο.
3: Σήμερα εμείς κάνουμε το πόψε και αύριο για να μην κάνουμε διπλή επί τη ευκαιρία λόγω τη καθημερινή και λόγω της εργάσιμης που έχει ημέρα και από το λίπο. Εγώ ήταν να ρωτήσω αν αυτήν τη στιγμή και να στείλω και τους καλούς μου χαιρετισμούς στον κύριο Γεώργιο Αντωνίου. Εκεί κάτω που θα γίνει συγκέντρωση 13 το Οκτώβριο θα έχει και λίγη μουσικούλα.
1: Βέβαια.
3: Αν να έχει μουσικούλα.
1: Βέβαια, να πάμε να δούμε τον χώρο και να έχουμε και μουσικούς και μια χαρά.
3: Εντάξει, γράψε μου ότι ερχόμενος και κάτω θέλω να αφιερώσω έναν τραγουδάκι, ειδικά στο φίλο μου το Στυλιανό. Ας σου αφιερώσω έναν τραγούδι. Το ποιον
1: εμένα,
3: τραγουδό.
1: Του ασπέθαινα να γλίτωνα, τα βάσανα τα μύρια.
3: Όχι, το Πετραλάκι.
1: Το Πετραλάκι.
3: Αν δεν με ακούσες Στυλιανέ, εδώ και 20 χρόνια από την Πλάκα στην Αθήνα και στην Κύπρο και να ακούσεις το φίλο σου τον πάτερ και να δεις πως τραγουδά ο Ξαθόπουλος ο Μενιδιάδης και πως τραγουδά και ο Χρήστος ο πάτερ.
1: Εσύ ξέρεις
3: και είναι αφιερωμένο αποκλειστικά για σένα, σου το λέω, εκτιμώντας τις φιλίες 30 χρονών θα σου το αφιερώσω και να μου πεις ύστερα αυτήν τη στιγμή, εντάξει.
1: Εντάξει, έγινε.
3: Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο σιγά σιγά, μα φύρτα το φυρτάτι στο 77-77-10-20, ακούω στον πατέρα, άρα έχετε 9, να πρέπει να πάμε το χώρο μαλλό, στη Γιωβοζίνο. Έναν και ο 007 μπορεί να έχει την ευθύνη της όλης κατάστασης για να σε ενημερώσει, να μιλήσετε εκτός αέρα, να κάνετε τα δικά σας, εντάξει. Θυμί το Πετραδάκι του πάτε, να μην προσβαρτούμε. Δηλαδή ότι είναι ο Ξαθόπουλος και ο Μενιδιάδης. Όχι ο γιος του, ο πατέρας. Ο πατέρας Μενιδιάδης ρε. Ναι, ναι. Α, εντάξει, μάλιστα. Εμπαλιόν τραγούδι. Εμπαλιόν τραγούδι, είχαμε του μπράδι δεκαετίας του 50, αρχές της δεκαετίας του 60. Πετραδάκι με Πετραδάκι. Ήταν το καιρό του στη Λαρίση στο ποτάμι, που το λένε ποινιό. Να τα ακούσεις. Έτσι απλώς θα το θυμηθούμε, ναι.

0: Σήμαν κατά δεν στα παλιά τραγουδιά. Χειράνο Καζανγίδη στο πόδι μου ζήτω σαν τον Απούλο, ξέρω, έφυγε. Έφυγε, την έχω χάσει. Α? Έφυγε, την έχω χάσει. Και γυρνώ και ρωτώ και τους δρόμους έχω πιάσει. Ένα σίδερο αναμένο, ναι. Φοβερόν τραγούδι. Βάλεις μετά του, επειδή μην ζάτε. Και χρόνια θα ακούσω. Φοβερόν τραγούδι ρε φίλα. Ένα σίδερο αναμένο έχω μέσα στην καρδιά ρε. Άκου ρε στίχους.
1: Ένα σίδερο αναμένο έχω στην καρδιά.
0: Άκου στίχους ρε. Άντε, έλα, μην το κάνουμε το αυτό. Νωρά, γιατί τούτοι αυτιανοί τώρα, να κάτσουν να ακούσουν παραγγέλλον τώρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επειδή η πρώτη που πόσες κούρσες έχει ρε Στεφάνε. 7, είσαι τυχερός. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μεταξύ, εχθές που στείλαμε, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Τα όπως πάει, να θέλουμε και μια μπότσα να πίνουμε εσύ.
0: Ναι, αλλά δεν δήλωσες ακόμα από τον το αυτό να επιβεβαιώσεις όμορφα περιποιημένο.
2: Όπως είπε και ο Φίλταδος, υπάρχουν ακόμα 2 με 3 εβδομάδες.
0: Ναι, αλλά όσοι προηγούνται φτιάχνουν και θέσεις καλές.
2: Εν μάτια να πάμε στο θεωρείο του θεάτρου. Θα είναι έτσι. Το θέμα είναι να είμαστε τα εγκόσμια δαμέ με τους ζωντανούς, να έχουμε την υγεία μας και να μπορέσουμε να έρθουμε.
0: Μάλιστα.
2: Να κοντεύσουν οι μέρες και θα σου υπό.
0: Μάλιστα.
2: Είδες είναι το ωραίο που τα μιλώ.
0: Ναι, βέβαια ρε. Βέβαια ρε. Σπουδασμένος της Αθήνας.
2: Στα Αθήνε.
0: Εν Αθήνε.
2: Εν Αθήνε.
0: Με αλφα ιώτα.
2: Να μου γαμνούμε.
0: Είμαστε στην καλαδόξα ο Θεός. Έχει τίποτε.
2: Α, για να σας πω την καλησπέρα μου, το γεια μου, το χαρά μου.
0: Μια νορθοζάκα,
2: όπως όλες οι ομάδες τώρα κάνουν διάλειμμα και ελπίζω να φέρουμε τα μήκια μας.
0: Άρεσε μου, κάνουμε διάλειμμα.
2: Να πιάμε ένα μονοπάτι, διότι η ανορθοζάκα μας ως τώρα 4 παιχνίδια έπαιξε που το top που μπορεί να παίξει μέχρι το χειρότερο που μπορεί να παίξει. Πρέπει να σταθεροποιηθούμε.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν ήταν προοδευτικά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έφτασε στην τρίτη αγωνιστική στο top, μετά έπαιζε το πρώτο ημίχρον είμαστε στο semi top και στο δεύτερο ημίχρον είμαστε στο higher top.
0: Μάλιστα.
2: Κατάλαβε, θέλει σταθεροποίηση, θέλει. Είπαμε του μαέστρου μας μια κούλπα διότι κατάφερε τα τσέστησε την ομάδα σωστά, έπαιξε με πάθος, έπαιξε όπως θέλουμε να δούμε το μάνα. Και γύρισε το μάγα ένα μούρι στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Πρέπει να βρεις Σολομονική.
0: Βέβαια. Το θέλει ο Γιώργκας να δει τον αυτό και μουρμουρά. Προχτές έδερε λαλό να πήγαν καλή την κουβέντα. Ένα γύρισε ρε γλώσσα του Γιώργκας να πήγαν καλή την κουβέντα. Ρα όχι να βγει ο Ελκαταστρόφα, να βγει ο Ελκαταστρόφα. Άσε.
2: Είναι δουλειά δική μας.
0: Α, μου πήρε ο Γιώργκας αγαπώ τον όμως. Δεν μπορώ να του πω εν τον αγαπώ.
2: Ναι, είναι δουλειά δική μας. Μπορεί εμένα να μ' αρέσει και εσένα να μέσα.
0: Ναι.
2: Και το αντίθετο. Είναι δουλειά της διοίκησης να πράξουν το καλύτερο που μπορούν να πράξουν στο αγωνιστικό, διότι τα υπόλοιπα ούλα, τα γύρω-γύρω χτίζουν μια ατσαλένια ανορθωσή. Τα γύρω-γύρω.
0: Ένα άτομα που ξέρουν τη γεστία ανόρθωση ρε, ζήσαν την ανόρθωση
2: και λοιπά,
0: αλλά να τους δώκουν και παίχτες και ο προπονητής την ευκαιρία να ανασάνουν ρε, λίγο ρε. Δεν και να έχουμε μια την έννοια να έχουν πληρώσει 2 εκατομμύρια για να προχωρήσουν ή να ανασάσουν τις οθόνες, να ανασάσουν τα γήπεδα, να κάνουν και έχουν και έννοια της ομάδα ρε φίλε. Ας δουλέψουν λίγο, και είναι που πρέπει να δουλέψουν.
2: Στήζονται σωστά οι υποδομές για την αμέσως επόμενη χρονιά γεντεύτε.
0: Άντε να δούμε.
2: Φτάνει να πάμε καλά, να μαζέψουμε τους βαθμούς μας, τα δεγιώνει του την παγιοχρονιά και μετά έρχεται η ανόρθωση που ξέρετε.
0: Τώρα παίζει με μπάφο τώρα, ναι.
2: Είναι εντάξει.
0: Όχι, έχω το πρόγραμμα, ρε. Ξεκινά Παρασκευή και έχει μέχρι Δευτέρα το Καρνιώτης της Ομόνια, πάει ύψωνας, τώρα αν έχει ύψωνας από όλων, από τη Σαλαμής. Αν όρθω εις πάφος, αν λέει Ομόνια 29 και Ολυμπιακός Άρης και ΑΕΚ,
2: αλλά... Ναι, μα έρθε και να σου πω, μα όπως έγινε και το πράγμα, δεν έχει παιχνίδι μόνο εντέρπι. Όχι για μας, για όλες τις ομάδες.
0: Ναι, ρε, εντάξει, είπα, μέχρι το τέλος του Οκτώβρη, τουλάχιστον είναι να έχει ανακατοχές πολλές.
2: Αν βάλεις ότι έχει 8 ομάδες που ρίζουν για να μπουν εξάρα. Εντάξει, βάζει το ρόστερ πάντα να πείτουμε. Και οι υπόλοιπες ομάδες, εγκαλές, δεν εμποτζίνες που λαλείς, εν ήδη διαβάθμιση. Εγκαλές, παίζουν ωραία μάπα. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει παιχνίδι.
0: Να γύρει, ο Νιόβρης σιγά σιγά για να φανεί που πας είναι οι ομάδες. Αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Χαιρετώ.
2: Χαιρετίζω.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία, καλησπέρα.
3: Έλα ρε φίλουι.
0: Επαράτησε, πιάσε τηλέφωνο.
3: Ναι.
0: Επιάσε ο Αντωνίου.
3: Ναι.
0: Ένα που είπες εσύ, ναι ή όχι.
3: Ναι.
0: Άκου.
3: Είπα ποτέ μου όχι εγώ ρε φίλε.
0: Πε μου.
3: Είπα ποτέ μου όχι.
0: Νέβα.
3: Είπα του ρε φίλε να τσεκάρω την καρνέτα μου για αύριο να δω σε ένα λεπτό.
0: Τούν τα χιουμοράκια του συνεχίζονται και Δευτέρα και καθημερινέ και Σαββατοκύριακο ρε Στεφανέ.
3: Είμαι χαρούμενος για δύο λόγους. Ο ένας ο λόγος είναι ότι βάλες κάτι τράγους και έτσι έχω σου μια ανησύγηση να βάλεις όπως κάνουμε το ρετρό, να βάλεις και μια ώρα τις εκπομπές τούτες, να ξέρουμε τις ημέρες, να παγώνουμε τις ζιβανίες μας μέσα στο τούτο, τις γυρούες μας και να μας τα βάλεις και τα τραγούδια.
0: Να χειμωνιάς απ' ένα ζιβάνα ρε.
3: Μπράβο, έτσι προς το τέλος.
0: Και το κρασού είναι έτσι και μπήρα ή παωμένη.
3: Πού να σου ρουπώνει. Τα μετιά μου να σου ρουπώνει. Να φορά μια στομά.
0: Μάλιστα.
3: Να σε ξεκουράζουμε κιόλα.
0: Μάλιστα.
3: Και το άλλο είναι ότι...
0: Καλά να με βρεθεί, καλά να με βρει ασύντημα μόνο να παίζει κανένα λόγια μου. Στην είναι ένα καλό τραγούδι. Και εγώ διακόψω. Κάποιος είναι να βρεθεί.
3: Σίγουρα, εντάξει, έχουμε και κοτσίνες κάποιος. Το άλλο είναι το... Είναι χαρούμενο που άκουσα το φίλο μας τον Μπούφο.
0: Ναι, ανακατώθη.
3: Επιστροφή ζωρό να τον ακούσεις.
0: Όχι ρε, ήταν και προχτές ρε, ξεβγαίνει προχτές, δεν μπορεί να τον ακούσεις.
3: Ναι, μα το καλοκαίρι ήταν μεγάλο.
0: Ναι, το καλοκαίρι είναι κάποιον πως ήταν από τον business.
3: Το καλοκαίρι ήταν μεγάλο,
0: ναι. Ναι, είχε δουλειές.
3: Τώρα που τον ερώτησες για το τραπέζι, για η γιορτή, ο φίλος μας έπιαμε ψιλόγαζι.
0: Ναι,
3: έπιαμε ψιλόγαζι, να μην πω τις δικαιολογίες, γιατί δεν πειράζει, άδει, άιστον, δεν πειράζει, φίλος μας.
0: Μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, φίλοι μου. Να τα πούμε καλή συνέχεια, αν έχουμε εθνικές είπαμε, ναι.
0: Ναι, κανονιστείτε αύριο με το ενάρτη και ο άρχοντας της περιοχής, ο Κακουλή, να ασκάσει, ναι.
3: Ναι.
0: Παναγία μου, πάντα και το ρόζαμε να μου μια μουλιά μες στο αυτοκίνητο να ακούτε εσύ να μου λαρούσε ψεύκες, και χιουμοράκια.
3: Χιουμοράκια, ναι.
0: Μα το ψευκές που λέω καλό, ψευκές ρε, χουμίσια ρε, ανακατοχές ρε. Έγιεν κακά τούτα να τα λάλλει κανέναν μπροστά σας ρε.
3: Εμάς να μείνουμε και άνεργοι ρε φίλε, έχουμε και εμείς έναν επάγγελμα εξασφάλιση.
0: Α, αυτόν εννοώ.
3: Να μείνουμε
0: και άνεργοι. Και χτίζετε πολυκατοικίες και σας την καλύτερη κασάπη και έχετε καλύτερα καφέ και τώρα δεν θα έρθουμε. Χαιρετώ.
3: Όχι ποτούτα, αν είμαι ποτούτα.
0: Ναι ρε, χαιρετώ. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Παπαμουσίος.
0: Έλα ρε Γιάννα και Παντελήμα. Χτες είναι η υπερεσγραμμένα και σπρογνωστικά. Ήταν που γίνεται. Κύριο κυρία καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Παπαμουσίος.
0: Έλα ρε Γιάννα και Παντελήμα. Χτες είναι η υπερεσγραμμένα και σπρογνωστικά. Ήταν που γίνεται.

0: τσόν πες την ομπολίσιο πολλά εκατομμύρια γίνον πες.
1: Άσυλ. Να ζάζουμε τις δουλειές μας.
0: Και πες την ανώθω ότι παίρνουμε την Πάφο.
1: Να ζει καλά. Την
0: κυρία 11 του μήνα.
1: Οκ.
0: Bye
1: bye. Ο φίλος περίμενε ρε Στεφάνη, ο φίλος μου 68, καλησπέρα φίλτα Δεστέγιο Γιώργος από την Ρινιά, είναι προσεκτικά. Βέβαια, δήλωσε όμως, είναι έναν 25 μόνο με απεριόριστο ποδό και με ωραίο μπουφέ περιποιημένο, αλλά δήλωσε άτομα, πέ μου, στείλ μου μήνυμα, πως άτομα να σε δηλώσω τώρα Αντωνίου. Εντάξει Γιώργο, αναμένουμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στεφάνη.
1: Ποιος?
2: Σαλαμιά Καϊσίνα ρε, ποιος?
1: Σαλαμί ρε κοπίτσι.
2: Κουκό, παπα μου μισό ρε πέτου ρε, άντε πέτουκα αμέσως να κάνω παστακάρβουνα τώρα από να πτούμε ρε. Α, έλεγες, πέτω ρε, τώρα δεν να σε κάνω παστακάρβουνα.
1: Ναι, να κάνεις παστακάρβουνα.
2: Πέτου, για να γυρμάτε ρε, να αγοράσεις σαρά μήνα.
1: Ο κόκος, άνε, ο κόκος σου τώρα να σταματήσω προάθεια, μάει κάποιος ρυφιάς με το ξέρεις.
2: Α,
1: μέν και πήρε χαπαρίνο. Αν σταματήσει ο πρωτάθλημα, η ομάδα του Κόκου πάει ποτέ το Champions League. Ένα θέλει και συντήρω να πανάει δει στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς ρε.
1: Τέλος πάντων. Καλά καλά ρε κοτσο.
2: Αλλά φυσικά πολλά αγαπάτε τα μνήμα κοινά τον δωράριο. Τέλος πάντων. Να μου να πούμε.
1: Τίποτε, να σας στείλει 13 του μηνών να είσαι εντάξει ο Θεός μαζί μας και τίποτε.
2: Είμαι πάντα έτοιμος εγώ.
1: Εντάξει.
2: Άλλο ρε περίμενε ρε, τέλος με βιάζεσαι, άλλοι κάνουν μια ώρα και μένει και όλο πια να
1: με κλείσει. Μα συγχύζεις εκπομπές ρε, σε όντι εκπομπή και κάνουν πάνω από 3 λεπτά ρε. Επιένουν 125-130 άτομα στην εκπομπή 2,5 ώρες. Αφού ξέρεις αρέσκει μου να μιλάτε μπαμ μπαμ μπαμ.
2: Άτε τα ρε, άτε τα ρε, με πάει.
1: Πάει. Κότσο μου. Πάμε διάρρημα και επιστρέφουμε.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήτα τα Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
3: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
4: Hopi October Street Fest στο Moondox Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
5: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα.

0: Επιλέγε εσύ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238 2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Η ώρα είναι 4:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
13: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
12: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
13: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
14: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Cita Vision και την Papa John's. Να είναι καλά, πλέον έχουμε το Retro 364. Αρτέμις Αντρέου, Νέα Σαλαμής. Αμογόστου, αυτά. Λοιπόν, μίλησε ο Σαμπολί λίγο πριν πετάξει η Εθνική για το Μαυροβούνιο και στη συνέχεια η Λετωνία. Να τον ακούσουμε, μάνι μάνι.
1: Ιδιαίτερη μέρα, ένα σημαντικό ξεκίνημα, είναι η πρώτη μας αποστολή στο Nations League. Μια διοργάνωση από την οποία έχουμε προσδοκίες, έχουμε απαιτήσεις. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ξεκινάμε με τον θεωρητικά πιο δύσκολο αντίπαλο, το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ακολουθούν άλλοι τρεις αγώνες όμως. Η προσδοκή είναι στον αγώνα της Παρασκευής, να ξεκινήσουμε με το καλό και στη συνέχεια να δούμε τους υπόλοιπους αγώνες.
2: Και με την ιδιότητα,
1: τέσσερις αγωνιστικές, ένα μίνι πρωτάθλημα σε 11 μέρες από τις 26 που είναι το πρώτο παιχνίδι του Σεπτέμβρη μέχρι τις 5 του Οκτώβρη. Είναι σύντομο το χρονικό διάστημα, χρειάζεται διαχείριση του ρόστερ, χρειάζεται προσοχή, θα χρειαστούν όλοι. Και ελπίζουμε να αντεπεξέλθουμε. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλες τις εθνικές δημοσιογραφίες μας. Και μάλιστα σε μια περίοδο που κάναμε δύο φουλ προπονήσεις και καθόμαστε να πάμε να παίξουμε τόσα μας ημέρα παιχνίδια.
2: Όλα η φύση συμπερίληψη του σημαίνει και ετοιμότητα ή
1: βλέπουμε. Κοίτα, αν λέγαμε ότι είναι ετοιμός 100% δεν θα λέγαμε την αλήθεια. Όμως έχουμε δύο παιχνίδια. Η σημαντική μέρα για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο είναι αύριο. Δεν είναι υπέρ του πιθανότητες. Έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με την Λετωνία να προλάβει να αγωνιστεί. Όμως είναι μέρα με τη μέρα που θα γίνεται η αξιολόγηση και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Ο Σέλης προτιμήθηκε να μείνει πίσω, να συνεχίσει τις θεραπείες και να επαναξιολογηθεί την τελική κατάσταση.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Κωνσταντίνο τον Σαμπουλή. Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τι να σου πω κάτι για την εθνική, μια φοβερή μου την εμπειρία που τα ταξίδια τα πολλά. Εντάξει, να τελειώσει. Ναι, να τελειώσει. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος έχει στήριγμα. Γιώργο, αν ενδιαφέρεσαι, δεν νιώθει ο στήρι αριθμό για να ξέρουμε, είπαμε. Να με σε γυρεύουμε. Έχω ώρα νιώθει. Ήθελε να πάμε σε κόσμο, τι θέλει να κάνω. Να πάμε να πούμε 77-77-10-20 να πάει η δεύτερη κούρσα και να σου πούμε την ησυχία μας. Εντάξει, χωρίς ένα νι λάθος.
3: Έχω και εγώ να σου βάλω ένα quiz.
0: Εμένα προσωπικά.
3: Όχι εσένα, στην εκπομπή.
0: Από γίνοντα...
3: αφορά την εθνική.
0: Να βάλεις quiz για την εθνική. Mm-hmm. Με ποιον μιλάσαι ψέχει έκαμε σπουδούν το...
3: Με πολλούς.
0: Με πολλούς. Κι αν οφέλους ή είχε και οφέλεια μέσα.
3: Όχι, μόνον οφέλεια είχε.
0: Μόνον οφέλεια είχε. Μάλιστα. Τώρα σαν να με μας ταλαρίσεις. Καλά, εμάς σε περίπτωση. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο για 520. Νομίζω κοντά σε δυο και κάτι ρε φίλε. Δυο και κάτι να το επιβεβαιώσω. Εντάξει. Να μου είπεν τούτος ο φίλος μου κάτω. Ναι, το Κύπρος Ισπανία, ναι, είπε για ρεθιά να πούμε μετά, ένα φορά το Κύπρος Ισπανία, το 3-2 του Ρεσέπτερ, του 98. Τώρα τελειώσει η δεύτερη κούρσα και να μας βάλει το quiz ο κύριος Στέφανος, αναμένουμε με ιδιαίτερη αγωνία και να πούμε και την μια εμπειρία έτσι ωραία, που δες πολλές. Εντάξει. Έκαναμε και νίκες εκτός έδρας, α. Πότε.
3: Ναι, κάμαμε.
0: Εντάξει, ναι, είμαστε ναι. Παρόντες ενώ και σε νίκες, όχι μόνο σίτης. Και είσαι και ο τρεις σφαγές. Είναι ρε, είχε.
3: Τι εννοείς. Σφαγές τι εννοείς.
0: Είχαμε μας και ο τρεις ψευκές έκαμε.
3: Παγιά.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Πολενίσκουν οι φαν του Στέφανου και κατέχει πολλά λίγο Γκαντεμούρ. Μα ποιοι είναι οι φαν του Στέφανου ρε Γκαντεμούρ. Κάτι που τον τους, τέλος πάντων, να μην τους χαρακτηρίζω τώρα. Μην το συζητάς. Αυτά. Λοιπόν, περιμένουμε να αποστημίσεις στη μήνυ δευτερή νεκούσα και συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα. πάντα από τον Super Sport στους 104, κυρία Στέφανε. Α, θυμίζω να στείλω μήνυμα στο Ζήνο. Εντάξει, για ταξιδούμε, για αύριο. Λοιπόν, η χειρογυρία καρισφαιρίζει και είναι ο Αμερικάνος. Ο Αμερικάνος ήταν που στέλνει γεια σου, με τρία σίγμα. Γεια σου. Ο φίλος μου, ρε. Λοιπόν, α, έχει γενέθλια ο Δήμος Σένης σήμερα, ναι, μπράβο. Έχει ο φίλος μας ο Δήμος, ο Κωνσταντίνος, ο κύπερ της Ενώσης Νέων Παραλμίου, ακροατής μας καθημερινός. Έτσι πολλά και ευλογημένα Δήμος Σένη, έγραψα του γελά, είπα του γελά, αλλά να το ξαναπούμε. Εντάξει, το 75 δέχτηκε 11 γκολ σε 26 αγώνες. Τη δεύτερη Ενώση Νέων Παραλμίου, πίσω από την Ομόνια. 11 γκολ σε 26 αγώνες. Αλλά πάνε τους δυο γκολ ο Γκρέγορη της Ομόνιας καθοριστικά στο Κασίπιο στο Παραλίμνη, 1-0, 1-0 και τέλειωσε. Απαναία μου τώρα ο διαβάσουμε. Ενώ φίλε μας ο 494. Λοιπόν, φίλες, τέλειωσε, χαιρετώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά την εκπομπή σας για την ευκαιρία που μας δώσετε ψες να επισκεφτούμε για να απολαύσουμε 4 άτομα την καταπληκτική ταβέρνα στην Πάφον τα Κονιά του κυρίου με κάπα κεφαλαίο Μιχάλη. Απαναία μου. Ο οποίος μας περιποιήθηκε στο Ακέραιο, απίστευτο ωραίο φαγητό, φιλόξενο και ευγενικό προσωπικό και μαγευτικό περιβάλλον. Είναι. Πάμε δεύτερη κούστα για να συνεχίσω.
4: Δεν ήταν στη θέση τους. Κουίν Κολοκασού και η Γκρέιν. Και έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Και μένουν και πίσω κάποια άλογα. Εντάξει, εμείς θα κάνουμε την περιγραφή. Μένουν πίσω και το φαβορί. Σταματάνε. Συνεχίζεται όμως η υποδρομία. Κανονικά. Με τη Λέτη Χρήσο να είναι μπροστά. Μαρία Διπές, King John, Ferrari Power, τα υπόλοιπα άλογα είναι πίσω και έχουν σταματήσει κιόλας κάποια. Lady Χρήσο στην πρωτοπορία, Μαρία Διπές, King John στην τρίτη θέση, Ferrari Power πιο πίσω. Και τα υπόλοιπα άλογα είναι ουσιαστικά εκτός διαδρομής. Πάντα μπροστά η Lady Χρήσο, Μαρία Διπές, ο King John στην εσωτερική, Ferrari Power πιο πίσω. Μαρία Διπές θέλει να κάνει επίθεση τώρα στην Lady Χρήσο, είναι και ο King John κάπου εκεί κοντά. Μαρία Διπές κάνει την επίθεσή της, Lady Χρήσο και King John που πίσω Ferrari Power. Μαρία Διπές, ο King John θέλει να ακολουθήσει πλέον στη δεύτερη θέση και ακολουθεί. Πιο πίσω προσπαθεί και κάνει finish η Ferrari Power. Μαρία Διπές στην πρωτοπορία, King John στη δεύτερη θέση, πιο πίσω Lady Χρήσο. Μαρία Διπές έχει το πλεονέκτημα από τον King John στη δεύτερη θέση. Μαρία Διπές, King John και Ferrari Power. Μαρία Διπές θα ανοίγει τη διαφορά. King John και ο πίσω είναι η Ferrari Power και Lady Χρήσο. Όμως θα πρέπει να κρατήσετε τα εισιτήριά σας γιατί έχουμε κάποιο θέμα στην εκκίνηση, οπότε περιμένουμε επιβεβαίωση ότι η υποδρομή αυτή θα είναι εγκυρή.
0: Ακούτε κύριε Φίλιππη, ναι, για τα εισιτήριά σας. Αυτά, δεύτερη κούρση. Λοιπόν, ένα είναι σίγουρο, λέει, μας κέρδισε η συγκεκριμένη ταβέρνα και σίγουρα θα την επισκεφτούμε και θα τη συστήνουμε με τη σειρά μας σε φίλους. Και πάλι σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε στην εκπομπή σας πάντα πρώτη Χριστόδουλος. Μάλιστα, α, ορίστε κύριε. Παραγεμώσαμε να πιω ο Μιχαλιό. Πρέπει να ακούει ο Μιχαλιό, αλλά να το στείλουμε το μήνυμα. Μάλιστα. 4-4 στείλτου το στο 99-622-705. Όπω το έστειλε, στείλτου το λόγια του Μιχαλιού. Να μένω μια τηλέφωνο, να μην πάει να ξεχάσω κάτι. Εντάξει. Πέμου ρε Στέφανε το κουίσου για να πάμε σε κόσμο για να σου πω και για την εθνική.
3: Προτιμά έναν εύκολο ή έναν δύσκολο.
0: Ένα δυσκολάκι, ρε. Ένα δυσκολάκι. Πέμα ρε Στέφανε, ένα δυσκολάκι. Ακούτε. Ένα λεπτό να πάρουμε την μουσική υπόκριση. Ακούτε, έρχεται ένα δυσκολάκι quiz από τον Στέφανο που αφορά την Εθνική Κύπρου. Παρακαλώ.
3: Η πρώτη επίσημη νίκη της Εθνικής.
0: Εμένα που λαλείς.
3: Στους ακροατές μιλώ.
0: Α.
3: Εσύ φαντάζομαι πρώτα ξέρεις, μπορεί να με θυμάσαι ακριβώς τη χρονιά.
0: Μπορεί να θυμούμε και την ημερομηνία θεωγείο σκόρερ.
3: Και του σκόρερ.
0: Και του σκόρερ βέβαια.
3: Εντάξει, το ξεπερνά, αλλά ναι. Οπότε ήταν η πρώτη επίσημη νίκη.
0: Ας ναι. Σου πω απλά το σκόρερ, ας πούμε. Χωρίς να πω δείγμα.
3: Πέμου, θα το ψάξω, διότι δεν το ξέρω.
0: Παμπουλής και Μελής.
3: Θα το ψάξω.
0: Παμπουλής έπαιζε στην ΑΕΛ και ο Μελής στην Ομονία. Μελής Άσπρου. Και Πάμπος Παπαδόπουλος, άλλος Παμπουλής. Εντάξει. Επέθηκε αγάπη, μήπως την ψάχνει. Όχι. Όχι.
3: Ψάχνω, εννοείται ότι ψάχνω αυτό το πράγμα.
0: Το ότι είπε δημοσιότητα ότι ψάχνει κάτι που σου είπα για την Εθνική Κύπρου, ξεπερνά του ακροατέ ούλου. Ρε, είναι ερωσιλία από το σφαιρικό, είναι το πράγμα που κάνει τώρα. Ψάχνει κάτι που σου είπα.
3: Ένα μεν το ψάχνει.
0: Όχι. Νέβα. Άτε, ψάξε. Πάρε, γίνει το παινί σκορ. Κι αμένα είναι ο Παμπούλη και ο Μελής, που μπορεί να δεις Παπαδόπουλος και ο Μελής, ενώ είναι το ίδιο. Είναι να πουλάλει.
3: Ήταν να πεις μια ιστορία, πέντε ιστορία, ενώ σου πού να το βρω.
0: Α, ήταν και Φεβρουάριος, 17 του μηνός, η μέρα που παντρεύτηκα μετά από κάμποσα χρόνια.
3: Όχι, δεν ήταν Φεβρουάριος.
0: Δεν ήταν.
3: Όχι.
0: Εμπάγε λάθος που είναι το ομάδα που...
3: Μπορεί να θυμάσαι κάτι άλλο. Μιλούμε για παγιά.
0: Ναι, παλιά. Επίσημη.
3: Επίσημη νίκη.
0: Μετά την Κυπριακή Δημοκρατία.
3: Η πρώτη επίσημη.
0: Πρώτη επίσημη νίκη. Μπάει σε χίστη για τώρα.
3: Ένα λεπτό να το βρούμε.
0: Α, ναι. Ως που να το βρεις. Ακούεις. Αλλά αν γυρίσω με τσίς. Πάμε Σκόπια. Χειμώνα. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Μπράβο ρε Αλεξάνδρε. Μπράβο Αλεξάνδρε μου. Γιάζεις το Στέφανο. Ο Στέφανος όχι λάθη. Και βάζει κάμνη λάθη.
3: Λοιπόν, το βρήκα. Έχεις δίκαιο.
0: Απάνω
3: για τους δύο σκορέρ. Όμως νομίζω θυμάσαι λάθος ημερομηνία. Νομίζω. Γιατί ήταν Φεβρουάριος. Να, ήταν, είναι μόνο σίγουρο.
0: Ήταν Μάρτιος.
3: Όχι.
0: Να μπούτε.
3: Νοέμβρης.
0: Α?
3: Νοέμβρης.
0: Ούτε να το συζητάς. Εάν ήταν Νιόβριτς το παιχνίδι, δεν ξανάρκουμε δούκε. Αν δεν ήταν 17 του Φεβράρι, δεν ξανάρκουμε δούκε. Ή τουλάχιστον Φεβράρι 16-18 κάτι τέτοιο. Στέφανε, για όνομα του Θεού τώρα. Να σε παραλάβει κανένας ακροατή και ενώθηκε βάζω το μήνυμα του. Ήβρα το σκορ, μάλιστα. Χειμώνας βαρετός. Ακούεις με. Εποχή που ήταν το θυμάσαι, δεν μπορεί να σε πω θυμάσαι. Ήταν το πρόβλημα με τον ήλιο της Βεργίνας τότε, ξέρω εγώ, ιστορίες καταστάσεις, το Σκοπιανόν και λοιπά τότε, πριν 30 χρόνια. Πάμε στο γήπεδο. Εχθρικών περιβάλλων, ιστορίες καταστάσεις. Σε μια κερκίδα που για να καταλάβεις το γάσι ζει, θυμάσαι το παλιό που ήταν πολύ ψηλά κερκίδα. Ανάμιση φορά πιο ψηλή. Και είμαστε για μένα, γεμάτη και είναι η κερκίδα. Ένα άκουσα με θυγόνι μου με τίποτε. Είδα στην φόρουν, πήγαν παγωνιά πολλά, έπιασα τον μπουφάν του ή του Σαββίδη ή του Ράμπο, του Γιώργου του Χριστοδούρου. Ένα ας πούς κιό, εδώ και μου τον της Εθνικής, να το βάλω πάνω από εσπόρμεν για να κατέταν, πλην πάθμι. Δεκέμβριος, 17 του Δεκέμβρη, κάτι τέτοιο. Πάς στην Κερκίδα. Έβαλα μας και 3-4 αστυνομικούς να μας προσέχουν 3-4 δημοσιογράφους. Υποτιθέτε. Γιατί είμαστε μέσα στον κόσμο. Βάλουν μας το πρώτο γκουλ και λέω οι Σκοπιανοί προηγούνται 1-0. Έρχονται τρεις μέσα στο φτύ μου που τότε, που το 94 Μακεδονία. Οι Σκοπιανοί, Μακεδονία, στα Σκόπια, Μακεδονία, σε αυτό. Έρχεται ένας πίσω μια και μπορούν την καραμπίνα να μου λέει σε αυτό. Μπει μια έτσι στον αέρα, μπήκε μια δίπλα από τα πόθια μου για να μ' ακόψει. Εντάξει, σκροτίδα ρε, που είχε μου σύμνη σκροτίδα. Όπως θα βάσει το τηλέφωνο, μας σκοτώσουν τα μέσα ρε. Μείναν και πάω μου ισούθηκια, ορφανά. Γύρισα πάω στον αστυνομικό. Τι είπα, απέναντι, από στέγουν τον νιαγάς, προσέχουν μίχι. Και λέω, δεν μπήνε, δεν έχουν πέρα. Γύρισε μου είναι άλλη. Ρε, γύρισε μου την άλλη. Στο διάλειμμα ήταν τρεις οι συγγραφείς, ώσπου να πούσε να κάνουμε, ξαπανιστήκασαι. Εντάξει. Η τύχη μου μεγάλη διήτ. Εγώ να κάνω και από τον την στο ράδιο πρώτο τότε. Να κάνω και ανακεφαλαίως τον πρώτο μικρό. Την ώρα μου πέναξε ο πάνω από διέτε. Έρχεται ένα μπουλούκι μάνα από 100 άτομα. Ήταν έτοιμοι να με συντρίψουν. Ήταν έτοιμοι ρε κομμάρα. Να είσαι άμα έχεις τύχη διάβαινε. Την προηγούμενη ημέρα μέσα στο ξενοδοχείο εγνωριστήκαμε με ένα, πρέπει να ήταν τούτος ο Σκοπιανός πρέπει να ήταν μάθαιναν ίσως έξερε και ελληνικά και μάθαιναν πληροφορία ξέρετε που είναι αυτά και ιστορίες καταστάσεις ήταν που γίνεται με την ομάδα, μην να παίξω, ήταν που να κάνω ένα ρόβος και όπως επίεν να πάνω εξέραν το σίγουρο ανέβηκα ο Σκαρί, ήταν έτοιμη να με ριτσάρω και έρχεται απέναντι μου λαρί μου, τερικά λαρί μου, ψες, ξέρω εγώ, περάσετε καλά, ιστορίες έμεινα όλο είναι δόξα σε ο Θεός, εντάξει, έπιαμε και σε μια ταβέρνα κάτω, ξέρω εγώ, ιστορίες καταστάσεις και γυρίσαμε πίσω και φιάσει. Εντάξει, εγκριτώσαμε. Ναι, μεταξύ έγινε καταγγελία μεγάλη, διότι είχε πρόβλημα επέξαν τον, ήταν στην αποστολή και ο Σπύρος ο Μαραγκός, ο πατέρας του Χριστού του Μαραγκού, του πρόεδρου της Ανόρθωσης τώρα, κουφάναν τώρα. Και είναι μια εφαντήν. Πέρασε μου το φτύν, έσκασε κοντά στο φτύν του και έσκασε την πλάβο που έμω. Για να το κάνω ένα 10 πόντους, ήταν να φάει το πόδι. Ακροτίδα ρε, επέξαν μας. Και καλέσαμε να πάμε στην, να δούμε κατάθεση στην Ελβετία, στην ΟΕΦΑ και τιμωρήθηκε η έδρα τους, του Σκοπιάνους. Με, ιστορία, μια από τις ιστορίες τις πολλές. Καλησπέρα. Τσούπαρο στρατάρχη Λεμεσού περιχώροντα και συνηγισμό να πάνω. Πού ανακατώνεσαι αυτήν τάπτην τη στιγμή.
5: Είμαι να μέσω στον Ενάριο, κοντά στο ΣΥΦΑΕ, ο μεγάλος Ζινετής Ζιτάν, έπιαν το στρικολό, τη Γαλλία και θα πάει μακριά, Euro το 28, Μουντιάλ το 30, έπιαν παγκόσμιο κύπελλο με τη Γαλλία το 98 στο Παρίσι, Stade de France 3-0, τη Βραζιλία του Ρονάστο, δύο γκολ ο Ζιζού και ο Εμμανουέλ Πετί, το 2000 κέρδισε στη ξαφνικό θάνατο τη Σκουάντρα Ζούρα, πέταμα του Τρεζεγκέ 2-1, και το 6 έχασε από τη Σκουάντρα Ζούρα στη Γερμανία στα πέναλτι που εκουτούλησε εψυχρό στο 107 τον Ματεράτσι. Μέσα στη Ρεάλ Μαδρίτης με Ρέγκε γαλάκτικος ο Ζιζού έπιαν 3 συνεχόμενα Champions League. Είναι ηγέτης, είναι παιχτεράς και ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο μετά τον Πελέ, Μαραντόνα και Κρόιφ.
0: Μάλιστα.
5: Nice. Και η Κύπρος πρέπει να κερδίσει Μαυροβούνιο, Λετωνία, τώρα τα δύο μας εκτός έδρας, η ισοπαλία, διότι η καλύτερη Κύπρος ήταν το 83 στο Τσίριο που έφερε ισοπαλία 12 του Φλεβάρι το 83 με τη Σκουάντρα Ζούρα 6 μήνες μετά που η Ιταλία στην Ισπανία έπιανε το παγκόσμιο κύπελλο με γκολάρα του Χριστάκη Μαυρή και έχασε κλασική ευκαιρία ο Γιώργος Σαββίδης στο 87 τέτα-τέτ με τον Τίνο Τζοπ εξεπαθής και το βάλε και πιάσει που τον τότε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού 1.200 λίρες.
0: 1.000 λίρες ακριβώς.
5: 1.000 λίρες. Ένα τσιμούμε. Στις 44 χρόνια.
0: Ναι.
5: 43. Και έχουμε και αγώνα φωσιά την Κυριακή Γερμανία Ελλάδα. Στη Γερμανία. Ευπίζω ο Ιβάη Γιωβάνομις να πάει καλά να πιάσει ο Μαρία.
0: Μάλιστα.
5: Και περιμένω τον Καγκουλή αμόκητα 76 ευρώ.
0: Ένα τα κανένα πρωθόπρο μου Κακουλέ, να τα κανονίσουμε ρε στραταρχέ, να μένα έχεις έννοια. Εντεκάδα.
5: Είναι αφιερωμένη στον Δημήτρη απάντηση λαγαδάμια του Καμερού του 90.
0: Μάλιστα, στον αδερφό Δημήτρη απάντηση κορυφή λαγαδάμια.
5: Τον καλύτερο σερπ εμάιραν εστιατόριο του καλύτερο σουβλάκι όλων των εποχών, αλλά πανκύπρια Δημήτρη απάντηση άρρωστον Ομονιάτη.
0: Μάλιστα. Εντεκάδα.
5: Η Εθνική Καμερού έχασε από την Αγγλία 3-2 το 90 στο Σαν Πάολο την Νάπολη. Τώρα Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα 3-2 χατρίκο δίνηκε ο μεγάλος κοτσής της δεκαετίας του 90 Σπέρς Πετινούς Τότενα και Εθνικής Αγγλίας. Τα τρία λιοντάρια, Γκάρι Λίνικε και τα γκολ του Καμερού, ο Μακενάκη και ο Ροζέ Μιλά. Ο προπονητής του Καμερού, ο Ρώσος Βαλέρη Νεποσιάση, έπαιξε το Καμερού με τη Σούπερσταρ Ιδανική Εντεκάδα. Εκόνο, Εμέλ, Εκέκε, Ονανά, Κούντε, Τατάου, Μακενάκη, Φρανσουά Ναμπηγή, αντρέκα να πηγεί, αρφού εζήτημη, φούρκε σαργίντομη, σοκέτη, εμποέλε, πασκιά φρέντε και πρώτη αλλαγή, ο Ιερόλυκος Ροζέ Μιλά. Καλό απόγευμα, αύριο, η Κορέα, η Αργεντινή.
0: Κορέα και την Παρασκευή είναι η Ιαπωνία.
5: Η Ιαπωνία, ό,τι να πω την Κύπρο, το 83.
0: Θα την πει στην Κύπρο μαζί με την Ιαπωνία την Παρασκευή.
5: Εντάξει, καλό απόγευμα.
0: Χαίρετο. Τι να βάλω σε ακόμα έναν κύριο. Πάντη αλήμα. Εθιάβασε το πρώτο μήνυμα μου ζήτησε 4-23, ρε.
3: Το ίντερνετ κάνει λάθος, ο Στέγιος ποτέ.
0: Συνέχισε.
3: Το αντιάρσενα, εντάξει.
0: Εθιάβασε το ρε φίλε.
3: Μα αφού είναι λάθος το. Δεν είναι.
0: Καλά, εθιάβασε το μήνυμα όμως.
3: Κύριε Στέφανε, αντιάρσενα.
0: Κύριε Στέφανε, αντιάρσενα.
3: Δεν είμαι αντιάρσενα.
0: Πάω σε ένδειξη διαμαρτυρίας διάλειμμα και επιστρέφω.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: εκπληκτικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η Primetel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
7: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θυρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θυρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
8: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενη αερόθερμη φούρνη από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
10: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
14: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
16: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
15: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
16: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
15: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Η ώρα είναι 5.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
19: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
21: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
22: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στις 5.30 η αναχώρηση της αποστολής της εθνικής μας ομάδας των ανδρών και από Κόριτσα εν ώψη του αγώνα με το Μαυροβούνιο. Μέσα ο Λαΐφης μένει Κύπρος Έλλης. Είναι μια διοργάνωση στην οποία έχουμε προσδοκίες και απαιτήσεις και ελπίζουμε να πάμε καλά, ανέφερε λίγο πριν την αναχώρηση ο εκπρόσωπος τύπου της ΚΟΠ Κωνσταντίνος Σαμπουλής. Από εβδομάδας επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. 1.650 εισιτήρια έχουν στη διάθεσή τους οι πράσινοι για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Τσέλιε. Επίσημο αίτημα προς την Επιτροπή Διαιτησίας απέστειλε η ΑΕΛ, η οποία ζητά την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία του VAR. Η έφεση για την ποινή του Καφού θα εξεταστεί στις 5 Οκτωβρίου. Μετά τη διακοπή αναμένεται να επιστρέψουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ, κερδίζει χρόνο ο Μαρκίνιος. Καμία ανησυχία για Τόσιτς, την ανόρθωση ανεβάζει ρυθμούς ο Μπέρκστρομ. Έτοιμοι με την επανέναρξη η Αμίν και Σαμπορίτ στην ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα, στη διάθεση του Λοσάδα, αναμένεται να επιστρέψουν οι Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Ετοιμοπόλεμοι στην Πάφο, Ιμπρίτο και Μαμάντοβ με την επανέναρξη αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέια. Νέα προσθήκη στην Ομόνια 29 Μαΐου με τον Σλοβαίνο διεθνή μέσο Ντομέν Τσερνιγκόη. Ο Άρης κατά τη διάρκεια της διακοπής θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με Ρίγα και Ομόνια 29 Μαΐου. Πάτησε Βελιγράδι η αποστολή της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σερβία για το Nations League. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ Αθηνών με την Σακτάρο Βάρκα. Ενδιαφέρον της Ρώμα, Γιανγκερέιρο που απασχολεί και τον Ολυμπιακό Πειραιός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
23: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
25: Το κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στόκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
26: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
27: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπαπ.
2: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή Δώσε Πάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την CitaVision και την Papa John's. Να είναι καλά. Εγκρίτωσε και ο αδερφός ο Δημήτρης, εγκρίτωσε και ο Papa John's του Ντεσκάρα και αυτό μαζί δεν έχουμε νύχτερκα. Άρεσε μου χαμογελά. Όταν έχουμε όμως δίπλα μας. Να βάλεις κανένα άλλο quiz έτσι να χαμογελάσουμε για μην δύο, είναι πικραμμένοι. Να βρεις κανέναν, τούτο είναι το δύσκολο σου, πήγαινε τα μικρόφωνα. Έπρεπε κανέναν εύκολο ρε, δυσκόλεψε μας πολλά με τον το quiz.
1: Ήθελες το δύσκολο.
0: Του είναι το δύσκολο, έπρεπε μας κανέναν εύκολα και νόμε. Πότε ιδρύθηκε η ΚΟΠ? Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ρε.
1: Σήμερα.
0: 23 Σεπτέμβριου 34 ρε.
1: Σοβαρά που σου λέω. Σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, ναι. 8 ομάδες. Μπορεί να πεις 3-4, έτσι, να μέσα σου πω 8.
1: Μπορώ να σου πω όμως το 3-4.
0: Άντε, γιατί μας έβαλε
1: το
0: 38.
1: 34. Εντάξει, μια ήταν τα ΠΟΕΛ, η άλλη ήταν η Ανόρθωση. Η Σαλαμίνα. Τι να πω για την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ΑΕΚ εννοείς...
1: Όχι, ήταν ΑΕΚ τότε. Κάτι άλλο ήταν. Ήταν της Λάρνακας...
0: Ένωση Πεζοπορικού...
1: Πεζοπορικός, ναι.
0: Ένωση Πεζοπορικού Αμόλ. Η ΕΠΑ. Η ΕΠΑ. Ένωση Πεζοπορικού Αμόλ. ΕΠΑ. Σαλαμίνα που κουλά, ρε.
1: Είναι κουτσίσα.
0: Εντάξει, η Σαλαμίνα ιδρύθηκε το 1948.
1: Α. Λάθος.
0: ΑΕΛ. Άρης.
1: Η ΑΕΛ τότε ήταν...
0: Τεσσάροχρονο.
1: Ήταν τεσσάροχρονο.
0: Άρης. Ολυμπιακός. Τούρκη Γυρέσχη. Τραστ. Αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο κυρία Γκαρισπέ. Εμάγγινε το ρεάς σεμινέρια που κάνω. Θέλω κάποια, κάτι τι, διαίδα που πήρε, έχουμε ένα φραπέδι ότι σήμερα μάθω το τάρε. Μια πίτα σουλάει γιατί έμαθα δυο πράγματα. Ένα κομμάτι είναι αυτό που μπορεί να έχει γιατί έμαθα τέσσερα πράγματα.
1: Μου συμφέρει το πράγμα.
0: Έσου συμφέρει.
1: Μου συμφέρει.
0: Γι' αυτό που πάλι σκουρίς. Βάλε μας εύκολα, διάλυσες μας προηγούμενος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Μάνα που σου καμνεί βασανίδι, σε βάλε.
0: Το φίλο μας έπιανε να μας βάλει δυσκολά και εμείς υποδούν το quiz και ήταν και λάθος μες στα ίντερνετ και τελικά διορθωσά και το ίντερνετ να μας κάνει.
2: Κοιτάξω, Στεφάνε μου, sorry. Πιάστηκε αυκεύαστος.
1: Εντσι πέζα το αυκεύασμένος η αλήθεια.
0: Επιέν να μας το παίξει αφιψηλού. Μιχαλιό, αύριο 7.30 με 8 παρατέταρτον θα βρεθούμε.
2: Οκ.
0: Εντάξει, κορφέρμ.
2: Οκ,
0: έγινε. Να έρθουν και τα λεμεσιά, τα λεμεσιά να έρθουν ώρα 8, που να έρθουν τα λεμεσιά, να πιω έγκιον πήρες παραμένες εμείς.
2: Ναι, να προλάβουμε.
0: Γιατί?
2: Να κάνουμε προθέρμανση.
0: Ναι.
2: Έντος.
0: Άριστο.
2: Ώσπου να
0: βράσουν, να βράσουν οι μπύρες πέτους. Ένα σε πιάσω που να είμαι κοντά στο...
2: Εντάξει,
0: ένα σου χτυπήσω. Κάνα πεντά λεπτό προηγούμενος. Εντάξει.
2: Έγινε.
0: Bye. Εντάξει, κανονίσαμε και ραντεβού μας. Πάμε σε επόμενο κύριο. Ο Φίλιππος, να σου βάλω ένα quiz τώρα, να βρεις τίποτε. Να βάλω έναν έτσι ευκολάκι. Να βάλω έναν ευκολάκι. Σου βάλω.
1: Εμένα να βάλεις.
0: Ναι.
1: Βάρμο, να το δοκιμάσουμε.
0: Εγώ ένα μήνες στα internet πάρε και ιστορίες. Πρώτον επίσημο παιχνίδι είναι Κύπρου με χώρα. Και πόσα.
1: Ξαναπες το τούτο.
0: Πρώτον επίσημο παιχνίδι της νεοσύστατης ομάδος της Μπιχτής Κύπρου αμέσως μετά την ανεξαρτησία του 60 Πόσα ποσά για με ποια χώρα.
1: Περίμενε. Περίμενε. Όντως.
0: Ναι, τώρα καλέ τώρα.
1: Νομίζω, αν ήταν με Γαλλία.
0: Με τι?
1: Με τη Γαλλία. Όχι.
0: Μπορεί να πέσει για 3.000 χιλιόμετρα η Γαλλία από την χώρα. Με λογικά ναι.
1: Καμιά Ισπανία.
0: Α?
1: Ισπανία.
0: Είχε να πέσει 3.000.
1: Από την κοντά κοντά. Κοντά. Ναι, κοντά.
0: Αφού Γαλλία και Ισπανία έχουν, το... έχουν την Ανδόρα που μισήν υποτιθέτει έξι από 6 μήνες καθεστώς ειδικό. Παρότι οι κύριοι στην Ανδόρα θεωρούνται ότι είναι η πλήστη είναι Ισπανόφιλοι, Ισπανό... εντάξει, τέλος πάντων. Θα μας τα κουνούπια εν τω μεταξύ και να πηδήσα σήμερα. Μας έχω στο αφείο, α. Για σοβαρά που σου λέω. Μπέ μου. Κόντε πέμε μου μια χώρα και πάω σε επόμενη.
1: Είπα σου Γαλλία, αλλά προφανώς δεν την ήβρα. Ναι. Άστο να... για τους ακροατές. Μπορεί να το ξέρουν ακροατές, να σου πάμε στείλουν ένα μήνυμα.
0: Μπορεί να το ξέρουν ακροατές, εντάξει. Ας σε προσβάλλουν οι ακροατές. Με την έννοια να κατάλαβες ποια έννοια θα σε προσβάλλουν, ρε. Όχι, κατάλαβες. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Καλό απόγευμα, μα.
0: Ναι.
3: Είναι η Ελβετία.
0: Το 60.
3: Έτσι, ας θυμούμε να σου πω, απλώς είπα έτσι ένα όνομα σπιντή.
0: Ωε ρε, πρώτη νίκη, η πρώτη νίκη του Ομπεζή ήταν η Ελβετία το Φεβράριο του 68.
3: Η πρώτη νίκη,
0: επίσημη
3: μα για την
0: νίκη.
3: Κύπρο,
0: ναι.
3: Που κερδίσαμε.
0: Ναι.
3: Α, η πρώτη νίκη. Η...
0: Μαθιά... ναι, αλλά ο πρώτος αγώνας δεν είναι με την Ελβετία του 60.
3: Ναι.
1: Φιλικός αγώνας.
0: Επίσημος αγώνας.
3: Επίσημος αγώνας.
0: Ναι.
3: Τα...
0: και πώς από πώς.
3: Να σκεφτώ.
0: Να τα κάνεις σιόνι, χαιρετώ.
3: Ευχαριστώ για.
0: Άντε πάει. Να σκεφτεί.
3: Ναι.
0: Ποιος?
3: Μιχάλης Μουζουλίδα.
0: Μάλιστα.
3: Ο πρώτος αγώνας ήταν η φιλική φράση «Σαρόμ, σαρόμ» με το Ισραήλ.
0: Είσαι ένας γίγαντα ρε. Κι άρεσε του να μάχονται να σκέφτονται.
3: Είπε το «Σαρόμ, σαρόμ» ο Μακαρίδης ο Πάμπος Αβραβίδη.
0: Είπε το που επιάμενε στο Ισραήλ όμως όχι στην Κύπρο.
3: Στην α, απολογούμε.
0: Όχι, όχι, όχι, με το Ισραήλ. Ναι, οι δύο αγώνες. Και φέραμε η σοπαλιά στο Γάσι πιέναν έναν και τέρα μας που γίνει
3: ναι,
0: εξή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ξέρω.
0: Και που εκεί που το είπε το Σαλόμ, Σαλόμ.
3: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε που το Τελαβίβ.
3: Ναι,
0: άριστα.
3: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Έμαθα στο γεδούτο με το Ισραήλ, κομμάρε Στεφάν.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, ήταν το πρώτο μας παιχνίδι έναν ένα. Στο Γάσιμπι, γεμάτο γήπεδο και λοιπά.
1: Εγώ ξέρω για μια φιλική νίκη που κάναμε εναντίον της Ελλάδος. Ήταν πριν την Ελβετία.
0: Πριν
1: την νίκη της Ελβετίας ήταν, αλλά νομίζω ήταν φιλικό παιχνίδι.
0: Ήταν φιλικό, ναι, κερδίσαμε 3-1, ήταν το 63 με 64. Και φταίνει η Εθνική Ελλάδος, είχε καλούς παίκτες τότε, αλλά είχαμε και εμείς καλούς παίκτες, δράμεντος, 3-1 μέσα στο Γάσιμπι. Μια Ελλάδα έπαιξαμε όλα παιχνίδια, ρε, φιλικά και λοιπά, εντάξει. Και επίσημα έπαιξαμε. Και επίσημα.
1: Φαντάζομαι υπερτερούν.
0: Όχι τα τελευταία που έπαιξαμε επίσημα, έπαιξαμε και τότε το... θυμούμαι που έπαιξα στο Μακάριο. Τότε... αλλά προκρίθηκε νομίζω στο τέλος η ενωμένη τότε Ιουγκοσλαβία, κάτι τέτοιο. Ήταν δεκαετία του 80. Γιατί έπαιζε ο Αποστολάκης, ο Σαρκάνης, ο Παπακούλας, τούτη. Ναι, προς το τέλος, προς το 90. Τέσσερα, ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος, δεν μου σημαίνει ότι ήταν στο νέο, πρέπει να ήταν, ναι, 4-2 κερδίσαμε μέσα. Στο Γάσιμπι, ναι. Γάσιμπι λέγω, Μακάριο. Πάμε σε επόμενο, ρε. Ρε Μαγκακόν πολύ, ρε. Σοβαρομιλός. Πάμε σε επόμενο, κύριο, κυρία, καλησπέρα. Καλά, γιατί τούτα όλα επειδή το δημαρχείο είναι επειδή αν είχα συμποδούν το πάγιο να κάπως ή να πητήσουν, να κάπου να πιάσουν, έχουμε μάρει. Και υπάρχονται τώρα. Να ψεκάσουν. Και είμαστε ο κόσμος με κουνούπια. Γιατί ενώ που λαλούμε ότι αποφεύγω, ξέρει μια να αποδούν την τριμπούα και την πίωση μέσα στη θάλασσα. Απίστευτη ρε, απίστευτη ρε. Είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Είναι η τρίτη του τι. Ποια είναι η κούρσα, κύριε? Η τρίτη κούρσα, μάλιστα. Να πάμε τώρα σε λίγο. Στο 77-77-10-23 γονική γραμμή, 24 μηνύματα. Ο επόμενος έχει αεροπορικό εισιτήριο για Las Vegas μετεπιστροφής με τη σύζυγο του, η οποία θα είναι στο ξενοδοχείο και ο ίδιος θα δικαιούται να γυρίζει 4 ημέρες. Εντάξει. Αν έχει απευθείας, αν έχει απευθείας, θα το να βαγεί.
1: Λίγο δύσκολο απευθείας.
0: Με μάχες.
1: Νομίζω δεν έχει.
0: Είναι δύσκολο θέλω να μείνει η κυρία, οποιαδήποτε κυρία στο ξενοδοχείο, παρά να βρεις πως είναι απευθείας για όλες βέγγα, ρε. Συζητάς τώρα. Πάμε στο επόμενο να δούμε. Καλησπέρα.
4: Buonasera.
0: Έκπληξη του μηνός Σεπτεμβρίου. Και όχι μόνο.
4: Δεν φταίει τρυπό, Χριστός, να ξέρεις.
0: Να μου γίνεται.
4: Όλα καλά, εσείς?
0: Ήταν να σε πιω τηλέφωνο, να πήρες χαμπάρι το 13 Οκτωβρίου, έχει σύναξη?
4: Όχι, δεν πήρα χαμπάρι μου.
0: Αφού είναι πίσω. Ζήνω Λαρνακά για να έρθουν και φίλοι σου Λαρνακής.
4: Ωραία.
0: Είναι τα ωραία, να πάει με τον κύριο σου.
4: Α? Σας και λίγο μακριά όμως.
0: Δεν κατάλαβα.
4: Έλα στις περιοχές μας.
0: Μα δηλώσω.
4: Βαρύ που φάσε, ναι.
0: Να, πέμω να δούμε.
4: Τίποτε, όλα καλά, έπρεπε να δω τι κάνετε.
0: Μπράβο, καλά έκαμες. Δεν το βάρτω μέσα στο πρόγραμμα σου και πιάσε ο Γιώργο Αντωνίου αν θέλεις ότι
4: τίποτα. Είχα δίκιο τώρα με κύριος μου στο ξενοδοχείο.
0: Άρεσε σου, ναι.
4: Θα γυρίσω εγώ.
0: Αφού είπα πιο εύκολο να βρεις για Las Vegas απευθείας ή που είπα φωνή που η Λάρνακα ή αλλά μα κυρία να μείνει στο ξενοδοχείο και ο κύριος να γυρίζει 4 μέρες στο Las Vegas, ειδικά Las Vegas, εν υπρίσκεις. Ούλα εντάξει, ναι.
4: Όλα καλά, να μένουμε.
0: Εντάξει, να μιλήσουμε εκτός.
4: Έγινε.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς, bye. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Βαμβούστερ.
0: Ποιος κύριος?
5: Πάμπος Αναστάση από την ωραία Ναχερίτη.
0: Μάλιστα, κύριε Πάμπο Αναστάση από την ωραία Ναχερίτη.
5: Τι κάνουν?
0: Δοξάζουμε το Θεό, την Παναγιά και πάντες τους Αγίους που το πρωί είναι στη νύχτα.
5: Όπως τη δοξάζουμε εγώ.
0: Μάλιστα.
5: Είμαστε καλά να χαίρουμε.
0: Λαλούμε, δεν τα μόνο ακόμα. Ξέρουμε, ήταν που έχουμε εσωτερικά.
5: Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Μπορεί να έχουμε και αυτά πληγές, ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
5: Εντάξει, δίνουν θείο τον κύριο μου.
0: Μάλιστα.
5: Έτσι, να πω έναν καλησπέρα.
0: Καλά έκαμε και σε ευχαριστούμε για το καλησπέρα σου και υγεία και χαρά και μακροημερεύση.
5: Γεια σας.
0: Γεια σου. Αρέσκομαι μου λέει ακροατές που πιάνουν να πω έναν καλησπέρα ρε κουμπάρα. Να μου κάνουμε δάμε. Μαλώνουμε, ναι μαλώνουμε, μιλούμε, ναι μιλούμε, ξέρουμε και τρία πράγματα, ναι ξέρουμε, εν καλόν τούτο. Πιάσε μικρόφωνο. Ίσως αυτά τα πράγματα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Στήλια, ναι.
0: Ποιος?
6: Ο Γρηγόριος είμαι.
0: Μα πού είσαι ρε Βεντόπεδο?
6: Να μην ακούσω τη φωνή σου, έντια γίνεται.
0: Μπράβο, πέντους το.
6: Έμα δεν τους το πω, ακούει το κανένα.
0: Α.
6: Έχει τόσα χρόνια μέσα στο ραδιόφωνο.
0: Έτη και έτη.
6: Έτη και έτη.
0: Μάλιστα.
6: Εποχές και εποχές και χρυσές εποχές.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Είπα να σου πω την καλησπέρα μου τώρα που είμαι αρχιάσιρος.
0: Να πάρουμε μια κάζα και την ύστερα επιθύμησα το γίνον το ένα σίδωρο αραγμένο.
6: Δικαίως.
0: Πολλά ωραία τραγούδι, πολλά ωραία τραγούδι.
6: Ναι, άσυλα,
0: γίνον ένα τραγούδι. Μάλιστα. Πάει
6: και μια πυρουά τσακρίλα
0: έτσι μπορεί. Άσυλα. Χαιρετίζω να
6: παιδείς.
0: Ευχαριστώ, καλό να πω. Εκόντεψε. Προλαβαίνω ακόμα έναν κύριο κυρία. Καλησπέρα. Εφιέ. Μάλιστα. Ο 613 αλλά λέει Ισραήλ. Μάλιστα κύριε. Θωρείς όλο εσύ. 471 ορθός ο κύριος 17 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Έτσι είναι. Καλησπέρα Στέλιο Άγιος Δομέτιος ο 008. Καλησπέρα Άγιε Δομέτιε. Ολόκληρε. Καλησπέρα στους φίλους μας. Να μου λέει, να μου είπαινε, τώρα που είπαινε το μέτρο, θυμήθηκα το Χριστόφορο, να μου γράφει Χριστόφορος ο Κατοφάς. Μάλιστα, καλησπέρα ρε Χριστόφορε. Και σε εσένα και στον κόσμο νουλο. Να είστε καλά. Πάμε Δευτέρα, κάτω Δευτέρα. Έπισε να σου πω καλησπέρα ρε. Να σου πούμε έναν καλησπέρα ρε. Άτε. Έμπειρασε. Μπορεί να μπιάνει ο ραδιό μάτια. Αλλά τσέρι μπιάνει.
1: Πιάνει, πιάνει και σε δεύτερο.
0: Και γέρι μπιάνει.
1: Παντού πιάνει.
0: Και λακατάμιαν και λοιπά. Πάμε τρίτη κούρση.
7: Η κίνηση τη τρίτη υποδρομία έχει καλή κίνηση. Ο Φερσούτ πάμε στα πάει στην πορεία. Περιπτέρα Άθο, Δούριο σε καλή θέση. Λίγο πίσω ο Μάρκ στο σημείο αυτό. Έμεινε πολύ πίσω. Θα λύσει και ο Σούτερ Σωτήριο. Φερσούτ στην πρωτοπορία. Δύο μήκη από τον Περιπτέρα Άθο που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Εσωτερικά ο Δούριο. Βέντο Στέγιο απ' έξω. Προσπαθεί τώρα ο Μάρκ να βελτιώσει την θέση του. Πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Φερσούτ 3 μήκη από το Δούριο τώρα που περνά στη δεύτερη θέση και θέλει να τον πλησιάσει κιόλας κοντά στο 400. Φερσούτ στην πρωτοπορία, ο Δούριος πιέζοντας πλησιάζει διαρκώς. Πιο πίσω προσπαθεί και ο Μάρκ τώρα. Φερσούτ είναι στην πρωτοπορία στο 1,5 μήκος. Ο Δούριος φαίνεται όμως ότι μπορεί να ακολουθήσει στο σημείο αυτό το ρυθμό. Φερσούτ στην πρωτοπορία. Ο Δούριος προσπαθεί να τον πιέσει στα τελευταία μέτρα. Πιο πίσω προσπαθεί ο μικρός Μάριος τώρα με φίνις. Φερσούτ εξακολουθεί, έχει πλεονέκτημα από το Δούριο που είναι στη δεύτερη θέση. Φερσούτ ανοίγει διαφορά στα δυο μήκη τώρα. First shoot. Πάει να κερδίσει καθαρά. Δούριος πιο πίσω είναι ο Μάρκ με το μικρό Μάριο για τρίτη αυτή θέση.
0: Λοιπόν, αυτά από τρίτη κούρσα. Πάμε διάλειμμα δελτίων ειδήσεων. Επιστρέφουμε με φιρτάτους και φιρτάτες στο 77-77-10-20. Θυμίζω αύριο Αρτέμης Ανδρέου της Νέας Σαλαμίνας στο Ρετρό τα 77-77-10-20. Θυμίζω αύριο Αρτέμης Ανδρέου της Νέας Σαλαμίνας στο

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα. ItaVision.
1: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
2: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
3: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
2: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
4: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
2: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
5: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
6: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
7: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
9: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
11: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.

0: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
0: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνει.
0: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
0: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
5: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
4: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
4: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
5: Majestic Gardens στην Τερσεφάνου.
4: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Η ώρα είναι 5:30.
9: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών θα βρεθεί στις 7 το απόγευμα ώρα Κύπρου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η ομιλία του αναμένεται να επικεντρωθεί στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού. Τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζουν τις προσπάθειες σε σχέση με το Κυπριακό, διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Νέο επεισόδιο ένταση σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι στην νεκρή ζώνη στη Δένια, όταν Τούρκοι προσέγγισαν γεωργούς που έκαναν εργασίες στην περιοχή και τους ανάγκασαν να αποχωρήσουν. Το περιστατικό έληξε όταν στο σημείο κλήθηκαν και τα Ηνωμένα Έθνη. 5 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου εντοπίστηκαν σε άλογα από το ίδιο υποστατικό στην περιοχή Παραλιμνίου. Σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, εφαρμόζονται μέτρα καταπολέμησης των κουνουπιών, ενώ διευκρινίζεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από τα άλογα στον άνθρωπο. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ επέβαλε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Φιδία Παναγιώτου για παραβάσεις σχετικά με την εφαρμογή αγορά. Νέα προσπάθεια για διπλωματική διέξοδο στην κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη με τις συνομιλίες που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εξάμηνο σχέδιο ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα πρώτα βήματα ανοικοδόμησης και διακυβέρνησης της Γάζας αναμένεται να παρουσιάσει το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τοπικά θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά σε περιοχές του εσωτερικού ή και στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 32 στα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους τρύπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
13: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
14: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
15: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
16: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
15: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
16: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Super Sport 104.
17: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μία χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα», πάντα από τον Super Sport στους 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα Βίζιον και την Παπαντζόγλου. Να είναι καλά. Τα μωρούθια μας, φορμαρισμένα έχτες τα μωρά μου, ρε. Τετράχρονος μου, λέει από την ήμου που πήγαινε γίνεται με Ρώμα, είναι η πρώτη που μου αρνήθηκε, ρε κόμμα. Έγραψε την ιστορία. Αλλά σε έναν και κοφτήσε. Πιθανόν είναι και συγγένεις σας ο άνθρωπος.
1: Γιατί τώρα λύσουμε.
0: Και για αποκρίνεται να έβαλες κανένα μωρό να πιάει τηλεφωνία και να πιέθει θα γίνομαι Ρώμη. Όχι, ο νους μου πάει πολλά.
1: Καλά, ήταν να σκεφτώ, θα ρωτήσεις το μωρό να θα με τη Ρώμα.
0: Υπολογίζεις ότι θα ρωτήσεις.
1: Είπες στο μωρό ξεκάθαρα όχι.
0: Είπαν όχι. Ήταν που είσαι όμως σαν gentleman.
1: Ότι πάλι αγαπάστη.
0: Πάλι αγαπάστη. Είναι, εντάξει. Εννοείται. Καλησπέρα μόνο νομόνια Αντώνης Αυγόρου. Και Άγιος Δομέτιος και χειροκητία. Ο πιστός ακροατής έχει θέμα με το τηλέφωνο του άνθρωπος. Εντάξει, μακάρι αν καλά. Ο Αδάμος έστειλε προχτές, εβιάστηκε ο ρυθροδονγιάτης. Ο Μαθιάτης εξαναχαιρέτησε. Καλησπέρα στον Μαθιάτη μας. Περίμενα ότι αν καλησπέρα, ξέρεις πότε θερέ. Ήρθε μου στο νου τώρα που είπα Μαθιάτη. Αναλιώντα ρε. Σε μια ώρα αν τα περνούν κάποτε για μένα. Ένα απάχικο ωραίο. Επιάμε την Συνομοσπονδία Λευκοσία, Συνδέσμου Γονέων, πρώτη. Μόνο αντιπρόεδρος κάποτε.
1: Συνδέσμου Γονέων.
0: Συνομοσπονδία Λευκοσία. Ήμουν πρόεδρος στο Λύκειο μου, για στο γυμνάσιο μου. Και είσαι αντιπρόεδρος στην επαρχία Λευκοσία και μέλος της Παγκυπρίας.
1: Ήμουν σίγουρος. Ναι, δεν είναι έκπληξη.
0: Μες στα κοινά ρε φίλε, εντάξει. Τι άκαμε, έτσι μάθαμε. Αυτά. Καλά ρε, 16 χρονιά συνεχόμενα μες στην ΕΑΚ, μες στο Συμπουλίο. Εν ήμουν. Το δημοσιογράφο. Εν ήμουν.
1: Ήσουν, εν ήσουν.
0: Ήμουν, ευχαριστώ. Είναι που δεν είσαι. Τώρα το φίλο μου ρε, βάρτε ένα χειροκρότημα ρε, καλησπέρα από Βρυσούλες πιστώ, ακροατής από 2017 ρε. Και μόνο μια είπε εγκαγία μου ότι έχει πρόβλημα το τηλέφωνο του. Καλησπέρα. Πρώτη του Μάρτη, καλό να είμαστε υποθυνό να ζούμε. Θα σε θέλω δαμέ για τα 10 έτη. Αν είμαστε δαμέ.
1: Τι εννοείς?
0: Μπορεί να μας κοιόξω ρε κομπάρε. Τι εννοώ. Πρέπει να γίνει καυκά να τραβηχτούν οι πάρες.
1: Ευκιόξασέ που πολλές δουλειές. Ευκιόξασέ
0: που
1: πολλές δουλειές.
0: Όχι που καμιά. Η αλήθεια λέγεται. Που καμιά. Έχω ένα άλλο λαλό.
1: Ευκιόξασέ πουθενά που κάπου. Όχι. Που κάνει ένα γήπεδο, που κάνει ένα, μια εκδήλωση.
0: Όχι ρε φίλε, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν ήθελα, όχι.
1: Σου είναι κανένας προπονητής, εσύ πέρασε έξω.
0: Όχι, με προπονητές.
1: Έστω.
0: Είχα και στον αέρα που δουν τα θέματα με κάποιους πρόεδρους που θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι ήταν περάνω αυτό και θεωρούσαν ότι να κάνω συν, ξέρεις, σιόου. Και διάκοψα του, είπα του, είπα σε μια λέξη νόη που με αφορούσε. Που αφορούσε ένα λόγιο, είπα σε ένα λόγιο. Όχι, μα έτσι, λαό το ανακαλύσει, φεύγει. Μπαμ και κάτω. Πρόεδρο, παρεδό. Μπαμ και κάτω. Ένεχι. Είχε ένα που ήταν μαθημένο εξ Ελλάδο που έκανε από δόντο, ξέρει κάτι αυτά τι ιστορίε. Και έφυγα μια ημέρα. Και μπαίνει να μου κάνει φάφλα τη λύκη. Να δω ρε, στον αέρα. Εν και μιλά. Σε άτομα, σε άτομο που ξέρεις ενογές μάνι οτιδήποτε. Ή να μιλάς και να ακούεις ή να πάει στο καλό. Και ήταν προβολή και μεγάλες ομάδες. Όχι ποδοσφαιρικά. Άκουσες. Έκλεισα. Αυτά.
1: Φαντάζομαι ότι ξαναμίλησες στο άνθρωπο Τσίνος.
0: Ούτε επιθύμησα να τον ξαναμίλησω μαζί. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Είναι.
0: Είναι και θέμα παλά μου εσύ ως και πυροξενούμενο ρε φίλε. Σέβομαι τους. Πάντα.
1: Ξέρω το.
0: Πρόσεξε.
1: Τι σου έκαμε.
0: Αλλά παραπάνω.
1: Τι σου έκαμε.
0: Η Ελλάδα πήγαινε να πει ψευκές.
1: Ποδοσφαιρικά μιλάς ψευκές.
0: Μπασκετικά. Πήγαινε να πει μπασκετικά ψευκές. Και δεν τον έκτηκα. Σέβομαι. Το Γιαννάρτια. Είτε τηλεόραση ήταν ρε φίλε. Είτε ράδιο ήταν. Και εφημερίδα που πιάναμε συνέντευξη πάνω τη μόδα που έκανα τόσο άλλο λίγο κάποτε με στη σημερινή δισέριδο και λοιπά. Παρπάτε συνέντευξη. Σέβομαι εσύ. Ένα αυτό που πιάνω συνέντευξη. Ένα ευχαριστώ στον αέρα. Ή στην τηλεόραση σε πυροξενούμενο. Και εδώ ξέρω ότι σε πολλά παραπάνω ονόματα σε πυροξενούμενο. Σέβουμε, σεβάστομαι, κυρίως όμως, κυρίως, σέβουμε τηλεθεατές και ακροατές. θα φύγω οποιοδήποτε να ρίψει πιέζει στον αέρα και να ακούει ακροατής μου.
1: Μάλιστα.
0: Και ο παγωμός να γυρίσει πίσω και να χάει δευκιά πια. Όποιος θέλει ας είναι. Εντάξει. Γιατί είναι σαν να υποτιμώ την νοημοσύνη του ακροατή μου ή του τηλεθεατή μου. Και όχι τους υποτιμώ.
1: Και τη δική σου.
0: Άιστο εμένα ρε φίλε. Εγώ μπορεί να το κάνω το απέξω καλό. Ναι φίλε και αυτόν. Και ξέρεις τι προσωπίες και ρίπα που μου πάει. Μπάς περίπτωση. Αλλά αν μέσα σεβαστώ σε ένα ακροατή σαν τηλεθεατή. Μια φορά, δυο φορές, ένα μέσα σεβαστείς 10. Εσύ. Σωστό. Να μονόθωρο. Το γιασμάν.
1: Πολύ σωστά.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Ανδρέας σου Πάφος.
0: Ανδρέας μου Πάφος. Εγάμα στο πεζοδρόμιο.
2: Σχεδόν πάνω πολύ καλά.
0: Α, είδες. Αυτές είναι οι αποστολές μας κύριε Στεφάνη.
2: Ευχαριστήσα τους όλους.
0: Μπράβο. Και ο Μιχαλιό μου, και ο Μιχαλιό μου στα γωνιά με τον αντιδήμαρχο.
2: Το Μιχαλιό δεν μπορώ να πω ότι πάρω είπες.
0: Όχι, είπε δημοσίως, εντάξει.
2: Όχι, δημοσίως, γιατί να μην τον ευχαριστήσουμε.
0: Είναι ένα λεβέντες ο Μιχαλιός μου.
2: Εγώ μαζί σου να είναι ο κακός.
0: Να μπω κάμα.
2: Τίποτε. Εγώ είχε από το 60 που είμαι στα γήπεδα.
0: Μάλιστα.
2: Okay. Δεν τσακώθηκα ποτέ μου με κανένα.
0: Ναι.
2: Και ακόμα και στην Ελλάδα. Είπα σας τι έπαθα στο Γαλαϊσκάκι
0: ναι.
2: το 67.
0: Μάλιστα.
2: Που επανηγύρισαν κόρτη ΣΑΕΚ και αρνούραμε οι Ολυμπιακοί αρνούραμε ένας διότι κρατούσαν ο Μπρεντάν.
0: Μα τότε ήσουν στο 4-1.
2: Με την Πορτογαλία, όχι, 3-2 κέρδισε η ΑΕΚ 3-2.
0: Σε γίνον το παιχνίδι.
2: Ναι, και έβαλε και έναν κόλπο Βαβιάνου.
0: Μάλιστα.
2: Και έπαιζε ο Λιαδέδης, νομίζω, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Έπαιζε ο Γιώργος Σιδέρης, πώς το λέει, ήταν...
0: Ένα λεπτό, εν τη χρονιά μου πιάνε το πρωτάθλημα.
2: Το 68 πιάνε το πρωτάθλημα.
0: 67-68.
2: Ναι, ναι, μπορεί να γίνει.
0: Και εν 4-1 που είδε, ρε.
2: Μα εγώ πήγα σε παιχνίδι, δεν ξέρω τι ήταν. Και δεν είχα νάιλον να μπω από κάτω και είδα με μια ομπρέλα και έτσι λέω του να μπω από κάτω και μου λέει στο Ολυμπιακό, λέω του ναι, τι θα του λέγα και έτσι να πανηγυρίσω, α, Παναγία
0: ναι.
2: Τι το θέλω.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Είπαμε, εγώ δεν είσαι, τσακώθηκα ποτέ μου
0: έτσι είναι έτσι
2: και στο Βασιλεπία και στη μόρφη πία και μόνο που δεν πήγα στην Κερίνια.
0: Ναι,
2: πήγα εκεί. Μέχρι και ο Απόστολος Ανδρέας έπαιξα πάντα.
0: Καλά έκανες.
2: Ήμουν φαντάρος το 65-66 εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα σχεδόν όλα καλά με το πεζοδρόμιο με όλα κύριε Ανδρέα.
2: Όχι, ήταν ας δύο κάθε μέρα. Πιάσε τον κύριο
0: Στέγκιο
2: για να τον ευχαριστήσω.
0: Όχι, όχι, όχι. Έκανα το καθήκον μου, κύριο μου, κύριο μου, ξέρεις πολύ καλά ότι άμα νιώσω πάνω σε θέματα υγείας ή οτιδήποτε άλλο έχει δίκιο ο άλλος, πάω μέχρι τον Γκραν Παπά και με ενδιαφέρει για να υπολογίζει το πλάσμα.
2: Και στα αποτελέσματα
0: εχθές
2: δεν τα κατάφερα.
0: Και όχι να τα καταφέρνεις στην ειρήνη, θέλω τις παρουσίες σου.
2: Από πρόβλεψη μου μες στη... το μάνα που ήμουν υποψήφιος.
0: Α. Okay.
2: Το 1-2-3-4, φέτος δεν τα καταφέρα πάρω.
0: Ναι.
2: Διότι δεν βρήκα γραμμή, να, έτσι.
0: Ξέρω το, αφού προλάβανε
2: 133 μαζί σας, ναι. Τους ανταποκριτές σας.
0: Μάλιστα.
2: Και τον κατέμειν το χάρη, πρόσεχε τον, α.
0: Μάρα μου το χαρούι μου, το καλό μου, το χαρούι μου, για ναι. Αγαπώ το πολλά.
2: Διαστημός ο Ζάζα έπεψε τον ιστοδιαρίστη,
0: επικώς τα ένα κόντεψε και λόγω, ένα το στην πάφο να παφάω με το χελουβαρούι μου και με το χαρούι μου και παφώ ο φίλος μας ο... Μιχαλιός στα κονιά και
2: πέχνω σαν τέτοιο. Ο Μιχαλιός, θέλω να πειράξει, ο κύριος Ανδρέας, να είσαι κατέμις πέστο.
0: Ναι, να το πω. Τώρα μπορεί να σ' ακούει, α.
2: Διότι είπες και εσύ πριν το παιχνίδι, μήνε ο Τσιαμέ.
0: Ναι.
2: Έτσι, ευτυχώς, μάντε, στο δύο σου λαμπέντες.
0: Άρεσε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, Ανδρέα, μου σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
2: Και να περάσεις καλά.
0: Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ, bye.
0: Καλησπέρα κύριε Στέλιο Ματάμος από Ορμίδια, μόνο Ομόνια, χαιρετώ και ο φίλο μου τον Αντώνη Ναυγόρου. Δεν το τρέπω, κάμπνες μόνο. Καλησπέρα πράσινος κάτω μήλος.
1: Κάτω μήλος.
0: Χαιρετίνα σε ολόκληρο τον κάτω μήλο. Από Μουχτάρι, Ναζάν, βοηθό Ναζάν, γραμματέα.
1: Νομίζω είπες στους ούλους.
0: Όχι, έχει ρε. Εν έχει.
1: Δεν ξέρω, καμιά κατοστή, πώς είναι.
0: 33.
1: Α,
0: 33 κατοίκοι.
1: Εξήγασες κάποιους πίσω σίγουρα.
0: Εξήγασα κάποιους. Εν έξι παρακάρτων, καλησπέρα για στην δύναμη της γειτόνισσας που κουτσομπολεύκουν. Να πούμε και εδώ στο καλό χωρκό της Κλήρου. Καλησπέρα Ρέντινα. Χαίστες ομοειδέα της στρατηγή που κάθε λαό. Ποιον κουτσομπολεύκεται που ούλος τώρα έχει σημασία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ποιος νομίζεις ότι είμαι?
0: Ο αρχικακούργος Λακατάμιας Τσερίου.
2: Βέβαια.
0: Ενός μέρους του Στροβόλου. Και σύνορα Λατσιών.
2: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
2: Και θέλω να σου πω καλησπέρα μου και να σου πω ότι αύριο έχω μια μικρή εκκίνηση στο μάτι για καταράκτη. Και ελπίζω να μένει στραωδό να έρθω στις 13 του μηνού να ζω.
0: Δεν θα στραωθεί, είσαι καλός. Δεν είναι τίποτα καταράκτη, δεν μας σου περάσει.
2: Νομίζω είναι εύκολη εκκίνηση.
0: Ναι. Δεν σου περάσει, με έφασε τίποτα. Με έφασε τίποτα.
2: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά και μιλούμε αύριο να μας πει ότι είσαι καλά.
2: Okay.
0: Έγινε.
2: Bye.
0: Πάμε να αρχικά κούρκο μου. Να μην κάνει η εγχείρηση και καταλάχτε να γλυκάνει λίγο. Να πει κακοί και τσάλες. Ξανεβάζεται και όσο κάνει καταλάχτε ανεβαίνουν οι αριθμοί των κακοίων που λαλεί.
1: Ένα φανεί
0: σύντο. Όσο μου πω. Ο κακούργο ρε. Γνωρίζεις τον κακούργο.
1: Ήταν στην πρώτη συνάντηση τότε. Θυμάσαι την πρώτη συνάντηση?
0: Στη Λακαταμιά.
1: Όχι. Η πρώτη συνάντηση που κάναμε ήταν μαζί που την έκαναμε.
0: Πού πήγαμε?
1: Μα ήταν σε ένα χωριό τώρα προσπαθώ.
0: Μα στη Λάρνακα ρε. Όχι.
1: Είναι Λάρνακα. Έχω και φωτογραφίες εδώ μεταξύ. Να σου τις δείξω. Έχω φωτογραφίες από την πρώτη συνάντηση. Πριν 5-4 χρόνια πότε ήταν.
0: Γιατί να θυμούμε.
1: Ήταν και ο 007, ήταν και ο Πάρης.
0: Ο Χάρης.
1: Ήταν και ο Πάτερ. Και φέρμα και κάτι εικόνες.
0: Α, μπράβο στην... Μπράβο ρε Στέφανε μου. Πάμε στην τέταρτη και να θυμηθώ το προκόλ.
3: Ο Ηρακλής, έχετε και ο Χαβάι Ρίβερ να θέλει να οδηγήσει αυτός. Και θα οδηγήσει ο Χαβάι Ρίβερ από την εξωτερική, ο Great Fly, και προωθηθεί δίπλα από το Χαβάι Ρίβερ και μάλιστα επιχειρεί να πάρει την πρωτοπορία, την οποία θα πάρει μάλιστα καθαρά και με υπεροχή ο Great Fly μπροστά από το Χαβάι Ρίβερ, ο οποίος πλέον είναι στη δεύτερη θέση, ο Σάντις Λέγκασι είναι στην τρίτη. Φτάνουμε το χιλιάρι, είναι ένα πολύ καλό ρυθμό στην πρωτοπορία, ο Great Fly είναι 5-6 μίγκη μπροστά από το Χαβάι Ρίβερ και το Σάντις Λέγκασι, συνέχεια είναι εξελογιάστρα, ακόμα πιο πίσω ο Ευκράτης, Ηρακλής και Αριστοκράτης πίσω του ομίλου. Στο 800 μειώνει τη διαφορά στο βήμα του. Φαίνεται ο Χαβάι Ρίβερ. Ετοιμάζεται να περάσει στην πρωτοπορία. Το ανεβάσμα ακολουθεί ο Σάντις Λέγκασι. Λίγο πιο πίσω είναι εξελογιάστρα με το Χαβάι Ρίβερ να είναι στην πρωτοπορία. Ο Σάντις Λέγκασι ακολουθεί από τη δεύτερη θέση στο μισό μήκος. Περνούμε το 500. Πάντα στην πρωτοπορία ο Χαβάι Ρίβερ έχει την πίεση του Σάντις Λέγκασι, ο οποίος φαίνεται έχει τις δυνάμεις, ξελογιάστρα είναι λίγο πιο πίσω, με τον Ευκράτη να είναι ακόμα πιο πίσω. Με τον Σάντις Λέγκασι να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να προηγείται, καλό ανέβασμα κάνει ξελογιάστρα, ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση, ενώ φινιστ κάνει τώρα ο Ευκράτης, τελευταία 150 μέτρα με τον Σάντις Λέγκασι να δέχεται την επίθεση της ξελογιάστρας τώρα, η οποία έχει τις δυνάμεις να περάσει ξελογιάστρα στην πρωτοπορία τώρα και να προηγηθεί ξελογιάστρα, να περάσει και να κερδίσει καθαρά Σάντις Λέγκασι, Ευκράτης και Χαβάι Ρίβερ.
0: Η τέταρτη κούρσα ήταν τούτη. Ευχαριστούμε 166 στο πεντάκομο, μπράβο.
1: Ναι, ήταν ναι. Και 166 α? Στο πεντάκομο.
0: Ναι, ναι, έγραψε, ναι, στείλε μήνυμα στο 100.
1: Ναι, αλλά ήταν όμως, ή απλά θυμάται.
0: Για να στείλει, ρε, θυμάται το...
1: μα ξέρω.
0: Αν μπορεί να είπαμε και να μένει, για να θυμάται, είχε ναι, για
1: πέντε χρόνια. Αφού είπαμε, το είπαμε, ναι.
0: Πρέπει να ήταν, πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, μαδάμος από Ορμίδια, μόνο νομόνια, χαιρετώ το φίλο μου τον Αντώνη, στο Αυγόρ. Μάλιστα. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο προγραμμένο.
1: Θυμάμαι, λέει, δυστυχώς δεν ήμουν.
0: Άτε ρε, έκπληξη. Απίστευτο τώρα. Εντάξει, θυμάται που δουλεύαμε τότε που βρεθήκαμε και λοιπά.
1: Εμείς που πήγαμε και να θυμόμαστε που πήγαμε.
0: Επίγαινε και ο Νίκας. Wait, συγχύζω το πολλές φορές το πεντάκομα με την εφτακόμη, κάτι τέτοιο, έτσι, όπως την τόχνη με την μπάχνα, ρε κουμπάρι.
1: Ναι,
0: έτσι, okay. έχω το απλώς μέσα στο... Εντάξει, συμβαίνουν τα πράγματα. Οκ. Ποιο είναι το καλύτερο γήπεδο που μεταδώσαμε, λέει ο φίλος σου, ο 312. Ποιον ήταν? Το παλιό το Κασιμπή, κουμπάρι.
1: Γιατί το παλιό το Κασιμπή?
0: Αρέσκει.
1: Είναι αναμνήσεις σου, γι' αυτό.
0: Είχαμε και μετάδοση, ρε.
1: Ναι.
0: Είχαμε και μετάδοση στο παλιό του Κασιμπή.
1: Ήταν καλύτερο γήπεδο σε θέμα μετάδοσης που το καινούριο το Κασιμπή.
0: Να το πω τούτο. Mm-hmm. Την πρώτη φορά που πήγα να κάνω μετάδοση, την πρώτη μου μετάδοση πάνω στο Κασιμπή, ήταν το πρώτο παιχνίδι που άνοιξε το Κασιμπή. Το 2000. Ναι. Συγγνώμη, 99.000. Και ο πρώτο παιχνίδι ήταν από τον Ολυμπιακό 8-2. Αν δεν κάνω λάθος, το αθυμητικό μου είναι καλό. Εντάξει, αν κάνω λάθος να μου πείτε, έτσι, έτσι. Πρέπει να έβαλε 3 γκολ ο Γιασεμάκης και 3 γκολ ο Γιάννος ο Ιωάννου. Ήταν πρεμιέρα για το Αποέλ, σίγουρα. Νομίζω έβαλε 3 γκολ ο Γιασεμάκης και ο Γιάννος ο Ιωάννου. Ήταν πριν να πάει, ήταν τη χρονιά που πριν να πάει η Ελλάδα ο Γιασεμάκης. Ο φίλος μου.
1: Βοηθήκασε, ρε.
0: Έβαλα.
1: Ήταν το 99.
0: Ναι.
1: Ήταν 8-2, ναι. 23 Δεκάτου.
0: Ήταν πρεμιέρα στο Κασιμπή. 8-2. Υπογράφει ο σκόρερ.
1: Ένα λεπτό.
0: Βάλε ο σκόρερ. Νομίζω βάλε μου. Χάτρικο ο Γιασεμάκης, χάτρικο ο Γιάννος Ιωάννου. Και ας σου πω παρακάτω. Με φοήθηκε με ρε κοπελιά, δηλαδή. Να μπορώ να το κάνω. Έσπασες με πέ μου. Τσουποδείχνεις ο λίγο τώρα, κατεβάζεις μου σαν μηγδαρές μου. Ήβρε σκόρερ. Α, θυμάται κάποιος, αν έβαλε τρία ο Γιάννος Ιωάννου για τρία ο Γιασεμάκης Γιασεμή. Αλλού θέλω να καταλήξω. Μαθημένοι με το Μακάριο. Κυρίως. Το οποίο ήταν 2,5 μέτρα πάνω από η γη. Κατάλαβες τέρνο. Πάμε πρώτη φορά να μεταδώσουμε πάνω στο Γασεμί. Επέλεπαμε τους όπως του Λίμπουργκ, ρε τους παίχτες. Που την εμπειρία μου, εμείς ο στυλ πάνω κάτω που υπολογίζαμε μη εμπόνε. Ξέρεις, ως φάση είναι δίσιο μάτι. Καταλαβες τι εννοώ. Ήταν μεγάλη διαφορά. Έβαλα τον παλιόν τον Κασιπί. Παλιόν τον Κασιπί ήταν
1: πιο χαμηλό.
0: Όχι, ήταν μια χαρά το παλιόν τον Κασιπί. Το Μπαγκάρο ήταν πιο χαμηλό που παλιόν τον Κασιπί. Οι κερκίδες του Μακαριού ξεκινούσαν από κάτω, ρε. Ρε, να ανοίξα λόγιο κεφαλαίο. Οι αποελίστες και οι ομονιάδες, κυρίως που ήταν γηπεδούχοι, ενώ και Ολυμπιακοί όσοι ήταν γηπεδούχοι, ακόμα και φιλοξενούμενοι, ξέρουν ότι αν ήταν στο σειρά 1, 2, 3, 4, εντάξει, ήταν από κάτω από εκεί, ρε, και ήταν κυπάνγκιο μπροστά και βλέπαν ποδόσφαιρο. Έπρεπε να στέκονται. Κατάλαβες σχεδιασμό. Κάτω από τον πάγκο των ομάδων οι πρώτες σειρές θέσεων του Μακαρίου σταδίου. Αυτά. Μάνα μου ρε, τον Αντώνη μου ρε. Καλύτερο γήπεδο κουμπάρε ο παλιό Κασιμπίλα διότι έβρισκε σάντουιχ και λοκμάδες Αντώνης. Έτσι είναι κουμπάρε μου, έτσι είναι. Και έρχε ο Γιωφίλος να μεγένω που είχε στο... Να μου λες πας στις Κερκίδες. Εγώ πήγαινα συνήθως πας στο... Όπως μένει στη δυτική νύπο διεπιάζει αριστερά κεντρική. Τα παραμάνε πήγαινα με στους στη δυτική. Και πήγαινε μια φορά στο πέταλο στο Κυριλή και μια φορά στο πέταλο του... πώς το λες, του Ιαπανά. Απλώς να δω ένα ρωσέ που δουλούν του πίσω από τις πόρτες. Δεν μπορούσα από τέμα πίσω από τις πόρτες. Και μια φορά μάλιστα ήταν τελικός ανόρθωσης παραλίμνη. Και οι άλλοι ήταν το Κύπρος Ελλάδα φιλικό. Πρώτα Απριλιά. Την ίδια χρόνια. Θα πω μόλις επειδή ένα γυμνάσιο στο Μαγκυπρίο. Αυτά. Ο φίλος με 170 στέλνει. Έχει δίκιο, έχει βάλει ο Γιασεμάκης και ο Ιάννος Ιωάννου από τρία, ο Γρηγόριος. Μάλιστα. Καλό να θυμίδιο μου, ρε Γρηγορή μου. Δόξα σε ο Θεός. Ήταν μεγάλη διαφορά. Ύψος και ρήπα. Εντάξει, ύστερα συνειδίζει ο Μάτης στο Κασιμπή. Επαναμιλούμε πόσα χρόνια, μέχρι πριν 2-3 χρόνια που βαρύθηκα και σταμάτησα να πάνω γήπεδο. Ενώ για μεταδόσεις. Μιλούμε από το 99 ως το 2020, κάπου για με κοντά. Μια 20 ετία για Μάτης στο Κασιμπή, μαθαίνεις. Μπορείς. Ναι. Συνηθίζει το μάτι. Και αν πάει αλλού, κακομάνεστε σου.
1: Ναι.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ποιο παιχνίδι θα ήθελες να ξανακάνεις μετάδοση?
0: Πού, κυπριακές ομάδες?
1: Αν είναι κυπριακές.
0: Είχαμε αρέσει όλο μέχρι το 20 σχεδόν όλους τους τελικούς καταρχάς και μπέλλον.
1: Καμιά ομάδα άλλη που είναι έκαμες?
0: Εξωτερικό.
1: Και να θέλεις να κάνεις?
0: Εξωτερικό.
1: Ε, ναι, αφού στο εξωτερικό δεν έχει κάτι που είναι έκαμες.
0: Όχι ρε φίλε, αν κάνεις δυο φορές τουλάχιστον τα πέλλον, ομονία που είναι.
1: Χορτάνιστο.
0: Και μετά γίνηκαν 4 και κάποτε 6.
1: Σωστά, ναι.
0: Έως πάντα. Να σου πω μια ιστορία μετά με το μόνο που μπορεί να φρυχτείς. Εκτός γηπέδου.
1: Εκτός αέρα.
0: Όχι, εκτός γηπέδου. Εκτός γηπέδου, είναι ωραίο. Μετά από ένα μόνο που μπορεί να θυμηθεί. Ρε φίλε, Μπαρσελόνα μετάδωσα, Ρεάλ Μαδρίτη σε μετάδωσα.
1: Στην Κύπρο.
0: Μπαρσελόνα στην Κύπρο είναι Ρεάλ και εντός και εκτός. Αλλά έπιαζε στο καμνό. Που έπαιζε τον Ισπανιόλ και λοιπά, τον Αντάλλο. Αρσέναλ μέσα έξω. Λίβερπουλ, Άμφιλντ Ρόουντ. Εθνική Γαλλία, Σάντερ Φρανς. Ολυμπιακό της Ρώμης. Ολυμπιακό Στάδιο Βερολίνου, Χερτά Πουέρ και λοιπά. Έμεινε κανένα γήπεδο μεγάλο μόνο πιαμε. Οάκα, Καραϊσκάκη, Μεάτσα.
1: Τράφορτ.
0: Δραγκάο.
1: Μάντσεστερ.
0: Α?
1: Μάντσεστερ.
0: Στο Μάντσεστερ, έπαιξα να πάω στο Μάντσεστερ. Έπαιξα μέσα στο Ολτράβο, ρε.
1: Τι εννοείς έπαιξες?
0: Ποδόσφαιρο, επισήμως. Και φωνάξα μπατσέρα, με εκπροσωπήσαμε την Κύπρο. Ήταν ο άνθρωπος της United πάνω, είχε τηλεοράσει παγκόσμιο.
1: Πότε ήταν εδώ? Πότε ήταν, θυμάσαι?
0: Το...
1: Τις πολλά χρόνια.
0: Όχι, το 2000... Μάλιστα, ξέρετε που θυμούμε χαρακτηριστικά. Ήρθα και ήταν η κυρία μου και πιάμε στο γάμο του Χρήστου του Μαραγκού στο Μισούρι. Ο Λόης. Αρρώσει τον πρώτο του αρρώσεις που είπαν τράφτη για ρε κομμάρα μας πει. Εντάξει, πρέπει να ήταν το... Ακούει ο Χρυσταράς τώρα, αγαπημένα ακούει να του πει κάποιος. Πρέπει να ήταν, ας σου πω περίμενε, πρέπει να ήταν το 8. Το 8, πρέπει να ήταν το 8.
1: Τότε που ήταν όρθος στα πάνω της.
0: Το 8 ρε, περίμενε ρε.
1: Νομίζω πιο μετά.
0: Όχι. Επέξαμε και ήταν με το Σαμπολίνο, Μανίκο ήταν η ομάδα μας που είχαμε το παγκόσμιο μου κύπελλον, η Τερβέτεν τότε. 16 ομάδες, χωριστήκαμε σε 4 ομάδες στο Old Trafford. Το επίσημο το κύπελλον. Κάναμε το φούτσα και επέξαμε και ήρθαμε από τους 16, νομίζω ήρθαμε ένα τη θέση. Κάναμε και νίκη, δυο νίκες.
1: Εντάξει.
0: Κάναμε δυο νίκες ρε. Τι θέλεις άλλο? Πρέπει να ήταν 89, 8, 9. Πρέπει να ήταν 8-9 ρε, κάπου και κοντά. Ναι, κάπου και κοντά. Αυτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε να σου θυμίσω άλλα πράγματα. Είναι η χαρά τους τώρα, είναι πιο τηλέφωνο. Αρέσκει τους τώρα να ακούσουν ιστορίες και λοιπά. Να έχει ωραίες ιστορίες και εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
7: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στο αεροπλάνο με προορισμό την Πονκόριτσα, η αποστολή της εθνικής μας ομάδας των ανδρών εν ώψη του αγώνα με το Μαυροβούνιο. Μέσα ο Λαΐφης μένει Κύπρος Έλλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΚΟΠ αποφάσισε την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR σε κάποιους αγώνες με την επανέναρξη. Από εβδομάδας επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. 1.650 εισιτήρια έχουν στη διάθεσή τους οι πράσινοι για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλιε. Η ΑΕΛ ζητά από την Επιτροπή Διαιτησίας την άμεση κοινοποίηση του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες σχετικά με την παρέμβαση τρίτου προσώπου στη διαδικασία του VAR στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Η έφεση για την ποινή του Καφού θα εξεταστεί στις 5 Οκτωβρίου. Κερδίζει χρόνο εν μέσω διακοπής ο Μαρκίνιος στον ΑΠΟΕΛ. Αναμένεται να επιστρέψουν με την επανέναρξη οι Καρίγιο και Μαντσίνη. Δεν αντιμετωπίζει κάτι το σοβαρό ο Τόσιτς στην ανόρθωση. Αξιοποιεί τη διακοπή για να καλύψει το χαμένο έδαφος ο Μπέρκστρομ. Έτοιμοι με την επανέναρξη οι Αμίν και Σαμπορίτ στην ΑΕΚ. Στον Απόλλωνα επιστρέφουν μετά τη διακοπή οι Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ στην Πάφο, αγώνα δρόμου κάνει ο Κορέια. Ο Άρης κατά τη διάρκεια της διακοπής θα δώσει δύο φιλικούς αγώνες με Ρίγα και Ομόνια 29 Μαΐου. Πάτησε Βελιγράδι, αποστολή της Εθνικής Ελλάδος εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σερβία για το Nations League. Τρέχει να προλάβει το παιχνίδι της ΑΕΚ Αθηνών με την Σακτάρο Βάρκα. Ενδιαφέρον της Ρώμα, Γιανγκερέιρο που απασχολεί και τον Ολυμπιακό Πειραιός. Παρελθόν από την Βόλσπουργκ ο Έριξεν. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Θες να συνεχίσεις αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Παρατηρείς αίμα όταν φουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active.
10: Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
11: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
12: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
11: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
12: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
13: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
14: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
15: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
16: Παραπαπα.
17: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
18: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
19: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
20: Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θυρεοειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
21: Allwin Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
22: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
23: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
22: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
24: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
25: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
26: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
27: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
28: Τι λες παραμιλάς.
27: Πέψη.
28: Θέλεις ένα ψυχτικό.
27: Πέψη.
28: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
27: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
28: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
27: Πέψη και Ιός Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
29: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές?
0: Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
6: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
29: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
30: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
31: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
33: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
34: Αρέσει σου το τράπορα. Πολλά, ναι. Ιστορία ναι, μεγαλεία. Ναι, μεγαλεία, ναι, μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ τον Μηδενικοσί. Είδε, είπα κοντά στο 2009. 2010 ο γάμος του Χριστού Μαρακού. Μάλιστα, 2010 ήταν, κύριε. Άρα ένα χρόνο διαφορά που σου είπα.
35: Απόλαυσε το.
34: Πολλά.
35: Τι είχε οπαδού, ναι.
34: Α?
35: Τι είχατε οπαδού.
34: Είχε.
35: Και ήταν οι οπαδοί. Τι ήταν?
34: Επίσης κάποια που ήταν συγγενείς παιχτών που πήγαν από Γερμανία.
35: Πού λες τις χώρες?
34: 16 χώρες. 4 ομίλες.
35: 16.
34: Ναι, χώρες. Στήκαμε σε 4 ομίλες. Είχαμε και νίκες.
35: Και είπες, αφού ένα τη θέση είπες.
34: Ναι, ήρθαμε νομίζω τρίτη στον ομίλο.
35: Ήταν.
34: Εδέραμε την Αγγλία, ρε.
35: Είχαμε και καλά μαρά, έτσι.
34: Ήταν και Ελλάδα. Κάπου για μένα κοντά μας ήταν και Ελλάδα.
8: Οκδοή.
34: Κάπου για μένα. Νομίζω ήταν η Ουκρανία, νομίζω ήταν η Ουκρανία. Που έπαιδαξα γάνια, έβαλα μαζί 7-8 γίνει.
8: 7-8?
34: Ναι ρε, κάθε γιούταν μέσα. Ήταν ο Μπομπιτσάρτο μετά τη νύχτα με το Πέρντινα και λοιπά στο δεξιοδίκα μας, γάμα στο VIP του Old Trafford. Αλλά σου είναι μπλακ. Αξίζει ο κόπο. Εν και περιμέναμε ότι έναν έτσι πράγματα εμείς. Και πήγαν στο ξενοδοχείο που ήταν όλες οι αποστολές. Και είχα σαν έρπιον τεμπύρο μας τη νύχτα. Και ήταν κάτι μικρή Γερμανή. Δεν θεωρούσαμε να πέστε με εδώ, πάει ρε εμείς και εγώ ιστορία. Ποια κουβέντα. Λέει, πώς θέλεις να στέλνει, όχι αν πολύ νομίζω πώς θέλει, πώς θέλεις να στέλνει, λέει του. Εκπροσωπούν τη Γερμανία. Είναι να που κάνετε και εκπροσωπείτε τη Γερμανία, ας πούμε, ξέρεις, πας την πράγμα.
8: Ναι.
34: Εγάναμε, είχε ένα τουρνουά ειδικών, 64 ομάδες σε όλη τη Γερμανία και ο νικητής ήταν να έρθει στο Old Trafford να αγωνιστεί. Α, και πια έδωσε, ναι, μάλιστα.
8: Πρέπει να μπω σπουδαίοι τούτοι.
34: Ναι. Δηλαδή το Μητσιάλη Γερμανού για μένα που λέω, σύρενε χουχιού, μπελάρες. Δηλαδή ο άλλος ο Γερμανού λέει, δουσιά πολύ. Εσείς να μου κάνετε το γύρτετε στο Μάτσεστερ, ξέρω. Δηλαδή το Σιαμπολής. Κάμε έναν τουρνουά 128, πάτε λέει. Παγκύπριο. Πέσαμε κάμπο στον καιρό, ξέρω εγώ ιστορίες καταστάσεις και πιάτε το εσείς. Λέει του, λέει του βέβαια. Λέει του, μα πόσο μπαχές ήταν οι άλλοι. Ωραία Γερμανοί. Μείναμε ρε κομπάρι. Αλλιώς να βάζω στα διμπύρα. Αλλά 8 βοηθητικού πέρκωσου.
8: 8?
34: Ναι, στο βοηθητικό ντόρτρα. Να κάνουμε προπόνηση χωρίς άμας. Ρε κομπάρι. Ήρθαν και άμπουλα, ήρθαν τα πάντα λέω. Εφήρεψα με γιον της άμπουλας.
8: Αν πάθω δίποτε συνάξε
34: με. Λοιπόν, είμαστε τιμόροποι. Κάναμε 5 λεπτά, μα προπόνησε 5 λεπτά, ξέρεις, πώς είναι ώρα ρε. Κάποια ώρα ευτυχώς πήγαμε να μπούμε στο γιον του Πούτσα, για γιον του Πούτσα. Κάτσαν όλοι για με. Εσύ νιαρέ, ήταν καλό ψυχοσιός αυτό. Κάθομαι για πρώτη θέση. Ήταν έτοιμη να ξεκινήσει η προπόνηση. Λέω του, επιτρέπετε ρώτα να πάω να κάνω ένα διάρρημα για τσιγάρο. Είδε με, λάνι μου ναι. Για ένα λάνι μου, για τέσσερι λέω του. Πήγαινε λέει μου, ένα ξαναμπήκα μέσα. Ευτυχώς.
8: Έφυγες. Ναι, και από ξέρω.
34: Όχι, λάδω την αλήθεια, ένα ξαναμπήκα. Από ούτε να αντέξει ρε. Αυτά. Ευχαριστώ 160. Μεν έχεις 9. Ας την καλά. Φίλοι με 199 δεν έπιζε να θυμίσει το παλιό κασιπίδερα στη Ελλάδα ο Αντώνης. Έτσι είναι. Λοιπόν, να μου λέει ο φίλος μου ήθελα να όρθωση από Γρηγόριο. Ναι ρε. Από τότε που σε γνώρισε λέει ο Γρηγόριος. Α, ήσουν στο Μεάτσα. Μάλιστα. Λοιπόν. Γάβρα Αντώνη, χαιρετώ σε. Α, το μήνυμα που έστειλε προηγουμένως ο φίλος μου. Α, λεπτό ρε φίλε, γιατί πρέπει να το διαβάσουμε, διότι νομίζω εμείς το διαβάσατε. Ο 494 είναι ο φίλος μας ο Χριστόδουλος που έψησε μια ακόμα τρία άτομα στο Ινταβέρνα κονιά του αδερφού του Μιχάλη που εγκέρδισε που το ανακοινώσαμε. Ήταν λέμε σανή. Και γράφει ο φίλος μου. Φίλε Στέλιο, σε χαιρετώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εκπομπή σας για την ευκαιρία που μας δώσατε ψες να επισκεφτούμε και να απολαύσουμε τέσσερα άτομα την καταπληκτική Ινταβέρνα στην Πάφο. Τα κονιά του κυρίου με κάπα κεφαλαίων Μιχάλη. Ο οποίος μας περιποιήθηκε στο Ακέραιο, απίστευτα ωραίο φαγητό, φιλόξενα και ευγενικό προσωπικό και μαγευτικό περιβάλλον. Έναν είναι σίγουρο, μας κέρδισε λαλή συγκεκριμένη ταβέρνα και σίγουρα θα την επισκεφτούμε και θα την συστήνουμε με την σειρά μας σε φίλους. Και πάλι σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε στην εκπομπή σας πάντα πρώτη, Χριστόδουλος. Να είσαι καλά, Χριστόδουλε. Αυτά. Πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
34: Επανήρθε ο Τάσος ρε, ο άσωτος ιός ρε.
8: Ε, Τάσο, μα πού είσαι?
34: Ε, Τάσος,
9: καλησπέρα Στεφάνε μου.
8: Μα πού είσαι?
9: Δύναμη, με φοβάσαι.
34: Στη Λάρνακα ενάρθει με τον...
9: Τον Βεντετίδη.
34: Ναι.
9: Να σου πω, ναι. Να θέλεις και στείλ μου το τηλέφωνο του. Στείλ μου το τηλέφωνο του.
34: Θέλεις το σήμερα, επίγον.
9: Όχι, αύριο. Στην μου λέω να τελειώσει την εκπομπή.
34: Εντάξει, ας ωστεί.
9: Ήταν να κάνω τον Γιώργο, αλλά εντάξει.
34: Εντάξει.
9: Πιστεύεις στα μάτι?
34: Πολλά.
9: Μπράβο, το ίδιο και εγώ.
34: Πιστεύει η θρησία μας το πιστεύει, βέβαια.
9: Θα σου πω, περαμένει την Τετάρτη, έφερα ένα συνάδελφο, χωριανό, να μην πετροβάμε για το σπίτι. Δεν μπορεί να ονομάσω, σε δικαιώ, ένα στόλο για σκάτω. Το λίγο, έρχεται ένα υδραυλικό να βάλει τη σωλή ένα κοντισόν κάτω, να λέει του, επώνησα κελέ μου σήμερα, ούλη μέρα ακούει τον Παπαγό Ιησιός. Επόμενη, έχεις τον λόγο τη στιγμή μου, έσπαγε το ράδιο, πέντε εβδομάδες ράδιο γιούρκο.
34: Μάλιστα.
9: Άρα όχι τον κανάλι βάλω αγάπης, ρε για όνομα του Θεού. Να του ρίγεις εδώ, πλάω τα ευλογημένα. Anyway, άκουσα που με γύρεψε και τη Δευτέρα και χτες, μετά τις πέντε, ακούω μου το αυτοκίνητο να έχω
34: πει. Μάλιστα.
9: Να είμαι δίκαιος. Το λοιπόν, άπρεπε να πάω να αγοράσω άλλο στην Αγιάνναπα.
34: Εντάξει.
9: Να ρωτήσω κάτι. Εν το υπολογίζεις έτσι σύντομα ο φούρνος κάνει την πύρα πιο γλυόρα?
34: Ποιο?
9: Ο φούρνος. Ύστερα φέρνει την πυρά. Εν το υπολογίσα όμως, να είμαι δίκαιος.
34: Ναι. Πού κολλά το το?
9: 3-0 η Άρσενα, 2-2 η Ίντερ, η Ρώμα, και λυπούμε τις ακροάτριες που έκαμε με τη Ρώμα και λυπούμε τις Ρωμαίες. Για τα 100 χρόνια που να κάνετε πρωτάθλημα του Λάλης. Και πιστεύκουση.
35: Εν του είπα τίποτε όμως.
34: Εν του είπες τίποτε.
35: Όχι.
34: Τσεκάλεψε.
35: Τίποτε, τίποτε, τίποτε.
34: Οπότε εννοώ να ρίξα, τσεκάλεψε.
35: Άκουεσαι.
34: Άκου κύριε Τάσο. Άκου κύριε Τάσο, Σώτηρ, κάτι μου.
9: Έλα, παιδί,
34: όσοι έγιναν με τη Ρώμα και η καταμορούθια μου τα καλά μου και συμπληρώνουμε 100 χρόνια του χρόνου και η ομάδα μας μέσα στο Champions League και η ομάδα μας είναι ένδοξη και εκπροσωπεί την αιώνια πόλη και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στοχεύουμε να παραμείνουμε εκεί μέχρι τέλους. Αυτά.
9: Οκ, δεν νομίζω όμως.
34: Οκ, καλά να μας υποθεί, χαιρετώ. Και θα σε λέω, θα σε λέω τον κακούργων κόκκινο κορκό. Είναι και κακό είναι το πράγμα. Έχω τον αρχικακούργο Λακατάμιας να κοκκιάνει σε κόκκινο κορκό.
9: Λέω καμιά μικρή αρχή, κύριε Στέλιο.
34: Είναι καλό, είναι καλά. Να είσαι καλά. Να σου στείλω το τηλέφωνο. Να σου στείλω.
9: Παπα, Στέφανη, εντάξει, να πω μικρή αρχή, κύριε
34: Στέλιο. Είναι καλό, είναι καλά.
9: Μάλιστα.
34: Να είσαι καλά. Να σου στείλω το τηλέφωνο. Να σου στείλω.
9: Παπα, Στέφανη, εντάξει, να

0: φίλος μου λογικάνο 6-5-6 δαμέ, γερημίες, ξημαρισές, τουαλέτες και λοιπά που πρέπει κάποιοι να κάμουσουν, να επιδιορθώσουν στα γήπεδα, αλλά μιλά για το Κασιμπή ειδικά που πάει ο άνθρωπος με το μωρό του, αν τρέπεσε να μπεις και λοιπά μέσα και ακριβές οι κατίνες και το θέμα που θίξαμε χίλιες φορές, απαγορεύεται να φέρνεις κάποια πράγματα μέσα, ένα chips, ένα οτιδήποτε άλλο να φάει το μωρό, εντάξει, ένα σάντουιτς να πάρει μέσα. Αλλά άμα θέλει να ζήτησε ένα σάντο και ένα μόνο τσίπς, κερώνεις το έναν και τα αλλόν και τα νερά σου και τα... έναν τροπή. Δέτε τα. Αν έψηλα τα ενίκια να τα χαμηλώσει λίγο τα γήπεδα, να χαμηλώσει λίγο οι τιμές, ο κόσμος δεν γεφτεί. Είπαμε το χίλιες φορές, αν θέλει να κάθεται του κάθε οικογενειάρχη, να ταΐσει ένα μωρό και μωρούθια, έναν κομμάτι που τον το τσίπιτος, ένα που πιάνουν και ένα σάντουιτς, με μια μπουκάλα νερό, έξτρα 20-25 ευρώ για να έρχεται εκτός πόλης, άλλα 25 βεζίνα και άλλα 50 που δουν το 40 που δουν το αυτό, έτσι είναι η Μπαρσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Μπερναμπέου που είναι. Για όνομα του Θεού. Αντροπή. Και καθαρίστε τα γήπεδα. Έγκανε που καιρώνουν 20 ευρώ, βάλετε επιδηλεκτή. Δικαιούστε 20 ευρώ, βάλετε 20 ευρώ. Αγώ βάλετε 20 ευρώ, κάνετε 20 ευρώ, καθαριότητα. Όχι 1,5 ευρώ. Ρε, είμαι πελάτης. Πάω γήπεδο. Δηλαδή μου θέλω 20 ευρώ. Εξυπηρέταμε για τα 20 ευρώ που σου δίνω. Τουλάχιστον τα ρολά σου είναι καθαρά. Υπάρχουν τουαλέτες αναπήρου. Να μην μπαίνουν.
1: Συζητάς το τώρα. Γίνεται το πράγμα.
0: Γίνεται
1: να μην είναι καθαρά.
0: Πέμου είσαι.
1: Οι τουαλέτες.
0: Για τα πάρκιν των δικαιούχων.
1: Δεν ξέρω.
0: Να γιατί λυμμένα.
1: Α, οκ.
0: Αυτά. Είπα να με νευριάσω, πάλι να νευριάσαμε πάλι.
1: Έχω την εντύπωση ότι στην υποδρομία.
0: Πέ μου, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, είναι η Πέμπτη.
1: Ναι, όχι, φαίνεται ένας αναβατής.
0: Πάμε τώρα για την Πέμπτη.
2: Χωρίς τον Βάμο Σαρίπα, λοιπόν, για την πρωτοπορία, η μικρή Σοφία προσπαθεί, Τσερκώτης Αμύρακο, αλλά και ο Αχερά τώρα, που προσπαθεί και αυτός, να είναι σε καλή θέση. Με την μικρή Σοφία στην πρωτοπορία, Τσερκώτης Αμύρακο, Αχερά. Θέλει να περάσει αυτό τώρα στη δεύτερη θέση και θα περάσει. Πιο πίσω προσπαθεί ο Στορμι Βίχτορ, εσωτερικά είναι την Κοντούκα Χάγκριτ. Με μικρή Σοφία μπροστά, Αχερά είναι στην δεύτερη θέση και είναι στο 1,5 μήκος. Πιο πίσω προσπαθεί Τσερκώτης Αμύρακο, κολλήνει την Κοντούκα και τα υπόλοιπα άλογα. Με τη μικρή Σοφία να έχει στο μισό μήκος τώρα τον Αχερά. Πιο πίσω Τσερκώτης Αμύρακο, Στορμι Βίχτορ, εσωτερικά είναι την Κοντούκα. Στροφή μικρή Σοφία πάντα στην πρωτοπορία. Ο Αχερά προσπαθεί να την πιέσει, προσπαθεί να κάνει ανέβασμα τώρα εξωτερικά ο Στορμι Βίχτορ. Με την μικρή Σοφία μπροστά, ο Αχερά πιέζει. Στορμι Βίχτορ προσπαθεί να κάνει φίνις. Μικρή Σοφία εξακολουθεί και έχει το πλεονέκτημα. Ο Αχερά προσπαθεί στα τελευταία μέτρα να την πλησιάσει. Μικρή Σοφία και Αχερά που πλησιάζει κάπως στα τελευταία μέτρα. Μικρή Σοφία όμως έχει δυνάμεις. Μικρή Σοφία θα κερδίσει τον Αχερά. Πιο πίσω Στόρμι Βίχτορ και Τσερκώτης Σαμύρακο.
0: Εντάξει. Απομένουν ακόμα δύο, κύριε Στεφανέ. Μάλιστα. Θέλεις με τίποτε. Να μου λέει ο φίλος μου, ο 594, τα γυαλιά στη δυτική πάνω στο Κασιμπή που το χώμα που έχουν πάνω λαρί χτίζει σπίτι. Εντάξει, προσεκτικά τα πουλά τα γήπεδα εννοείται ρε κουμάρα. Λίγα θα έρθει, λίγα παραπάνω, λίγος παραπάνω σε βαθμός γενικός στον κόσμο που πάει και εγκρίμα ο κόσμος. Ακριβά εισιτήρια, ακριβή και η βενζίνα. Άλλη κατάσταση τούτη, ακριβώνει και η βενζίνα και το πετρέλαιο, ακριβώνει τα εισιτήρια 20 ευρώ, ακριβώνει το σάντο και ακριβώνει τα αναψυκτικά, ακριβώνει το ένα, ακριβώνει το άλλο. Εκεί πρέπει να μαλλώνει Κύπρο. Ακριβότερα πρέπει να μεταλλούσει. Ακριβότερα μπανανία, τέλος. Πάω σε διάλειμμα, σε ένδειξη διαμαρτυρία και επιστρέφω.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
1: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
2: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
7: Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
11: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: επανήλθει ο Αταγαδόρο, ρε. Μετά από 2 μέρες απουσία, επανήλθει ο Αταγαδόρος. Ντουμπάι χωρίς ριαλιά Κύπρος, δηλαδή. Ωραίος. χρωστάμε έναν τραγούδι, πάμε σε φυρτάνο, πάμε μετά στο τέλος με τις διαφημίσεις. Πώς θέλω να θέλεις, γυαλό σου. Πάμε σε επόμενο κύριο, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την Citavision και την Παπαν Τζόουνς, τους φιλτάτους. Και αύριο Ρετρό 364, ευχαριστούμε και ο Μάγκα Αρτέμις Ανδρέου της Νέας Σαλαμίνος Αμμοχώστου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Α, Παναγία μου, Ιάκωβος, ο ταξιγής ο Απολλωνίστας, πώς να μεταφέρει το τσούπαρο τον στρατάρχη Λεμεσού, περιχωρώντα και συγκεκριμένα πάντα. Έλα,
1: το είπες το.
0: Είπα του, δεν να τον έβρουμε, να βρουν γιατί.
1: Να το βρουν, να τα πούμε που να έρθουν.
0: Καλά να μας συμποθεί.
1: Να έρθουμε να έρθουμε με τον γιο μου τον Κωνσταντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Γνώρισες τον κύριε Στέγιο.
0: Εγνώρισα τον, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το λοιπόν, να πω και για την ομάδα μου την Νάπολη, έπιαμε την κατηφόρα. Δεν κάνουμε τίποτε. Προχτές με τη Φιωρεντίνα έπαιζε μας έναν ημίχρονο. Και που ήταν 3-0 υπέρ τους, έδερνε με 1-0.
0: Έμπειρασε.
1: Το δεύτερο ημίχρονο, δεν αντέξαμε.
0: Να δέρετε την Ιντερ μες στο Ντιέγκο Μαραντόνα και είμαστε χαρπία
2: φέτος. Ιάκωβε μου, θα είσαι με την Ιντερ, θα είσαι με την Ιντερ για να είσαι πιο χαρούμενος.
1: Μα δεν μπορώ. Το Θεό Μαραντόνα δεν μπορώ να τον αρνηθώ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Δεν μπορώ. Είπα να υποσχέσεις στην απορρίπη, είπαμε να προσκυνούν πριν να μπαίνουμε στα ποτητήρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν... Είναι τα τραγούδι έχουμε κύριε Στέγιο.
0: Έχουμε ένα σίδερο να μένει έχουμε μέσα στην καρδιά.
1: Α, όχι πολλά.
0: Στυλιανός Καζαντζίδης. Ένας αρέσει.
1: Ναι, ναι. Ήταν να πω και κάτι άλλο τώρα για, το, και για τους δρόμους που συμβαίνει που βλέπω τακτικά κύριε Στέγιο στο παραλιακό.
0: Ναι.
1: Να το αφήσουμε για αύριο.
0: Να το αφήσουμε για αύριο να έχουμε έτσι έχει στα σπένς.
1: Ναι, ναι, το αφήσω για αύριο με πολλά σοβαρό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Με τους που διασταυρώνουν.
0: Οκ.
1: Εντάξει κύριε Στέγιο.
0: Έγινε Ιάκωβε μου, να σε καλά.
1: Άντε, γεια σας.
0: Bye. Μένα μου τούτο ρε, τους ωραίους μου ρε. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία να δούμε τι γίνεται.
2: Έχω και εγώ να σου θυμίσω κάτι, αλλά όχι σήμερα, θα τα φύγουμε για αύριο.
0: Και εσύ αύριο να με θυμίσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπολόγισε ότι αύριο πρέπει να πάω να ελέγξω την κατάσταση μου, να πας είναι ακροατές μου. Με μενευρίασετε, να πάω να πιω καμιά μπίρα να χαλαρώσω.
2: Να πάεις πριν την εκπομπή, ναι, ναι.
0: Όχι, μετά την εκπομπή που θα με ολόγησε.
2: Εντάξει, άρα θα έχει πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω, θα έχει πρόβλημα.
2: Και εμείς δεν θα έχουμε.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Λοιπόν. Καβραντώνη μου, ρε, από δερή, πόν το καρτάνο παδού, ρε, φίλε. Καλησπέρα.
3: Πείτε μου καλέ μου, μόλις σου άραψα ένα κεράκι να μες στην Αγιαθέκη.
0: Είσαι ένα Νίκος Μοσφυλιώτης Λεβέντης.
3: Ω, είμαι με κάτι φίλους να με, να μου κάτσε εσύ να ξεκουραστείς.
0: Ναι.
3: Κατσά και να μου θα πιάσει ο φίλος σου, ένα βιώτα του, άραψα ένα για τον Νίκο και ένα για τον κύριο Στέγιο.
0: Μάλιστα και... κύριε, εγκαλύφθηκες πλήρως.
3: Όχι πλήρω ρε φίλε μου, εγώ ξέρεις με και να μάθεις αλώνα. Δίπλα που μιλήσει μόλις η πιστή Αγιά Θέκλα.
0: Ναι.
3: Μιλήσει ο Μητροπολίτης για με, ναι.
0: Δεν ξέρω που μιλήσει, είναι την Αγιά Θέκλα μου να προσκυνήσει εγώ εδώ Μητροπολίτη.
3: Φίλε μου, ούτε, μπράβο. Μόλις κλώσεις που για με να πιστεί στην Αγιά Θέκλα, απέναντι δεν έχει ένα εκκλησάκι. Έπκα και βάσω το όνομά μου. Έκαμπα τη δεόση μεγαλύτητα η γενέκα μου.
0: Άτε ρε κομπά, δεν το ξέρω
3: τούτο. Η μνήμη του σε κάτω 21 που πέσα από το αεροπλάνο,
0: ναι.
3: Με κάποιον άλλο, τελικά ο άλλος έπαιξε μαζί τον έξυπνο, επειδή να φανεί ότι δεν είχαμε εκείνο και όχι πια διαχαστή που τον Ανδρέα τον Βοκά ξέρει στον παπά,
0: ναι.
3: Ήταν πολιτικό μηχανικό, ότι την έκανα εγώ. Έμπαρο στην εκκλησία να είσαι τι ξυλότυπο. Εγώ και μεγαλύτησα μου η ενέργεια δηλαδή μου στα αλήθεια. Ναι. Είχα φίλους που με δώσαν το πετό δωρεά, μου έδωσα το σίδερο δωρεά τα πάντα.
0: Μάλιστα.
3: Και άμα στην πλάκα με, ήταν που γράφει.
0: Μάλιστα.
3: Να μου κάνουμε να το, να το. Έχω κάνει φίλου να με, να μου θα πιάσει το στέλνιο. Εγώ, ενώ, να του πω. Μάνα μου,
0: ένα κροατές μας.
3: Δουλειά, να με, θα πιάσει, αφού μου ακούν κάθε ημέρα, ακούσαμε την εκτής.
0: Μάλιστα, καλά έκαναν οι άνθρωποι.
3: Αντρέ που δεν τεαρεί, που νου μου
0: το μέλη. Εμπειρατώ στους χαιρεμάτων μωρών, είμαστε μια χαρά είμαστε.
3: Ναι, εντάξει, άτο να πω.
0: Είμαστε καλά.
3: Αχού ξέρω την ώρα σου.
0: Ναι.
3: Εντάξει, σιγά έξω, αυτή σιγά τσι αρούια πεινείς. Αυτά.
0: Να σε καλά κύριε Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
3: Έγινε. Κόπιασε αύριο το πρωί.
0: Φίλε, έχω άλλε δουλειέ αύριο. Εγώ έρχομαι για μένα. Άμα είναι ησυχία, άμα είναι πολύ, δεν μπορώ να έρθω.
3: Ξέρω, είμαι εμποδιστή.
0: Ξέρει το πολύ καλά. Πιάνω κανένα και ο φίλο του παγόνου μου.
3: Μιλάει αν τον άκω.
0: Προσκυνούμε και φεύγουμε. Δεν έχει την πανοκρουσία.
3: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ.
3: Πάει, πάει.
0: Μπέμε, ρε Στέφανε.
2: Ανανέωσε.
0: Ποιο
2: έχει να κάνει με την ομάδα σου τη μια στην Αγγλία. Ανανέωσε ο προπονητής σας. Καλή επιτυχία.
0: Ναι. Από την σου.
2: Όχι, εντάξει, αλλά από ό,τι βλέπω πηγαίνει στου πιο ακριβοπληρωμένου στον κόσμο και αυτό.
0: Καλύτερο. Δεν θέλω να κάνω τον back to back ο άνθρωπο. Είχα χάλη δικαιούτη. Δεν το πιάσεις εδώ.
2: Εγώ έπιασα το.
0: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Και σημαίνει ότι πιστεύω το κιόλας.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Να δούμε και τα μηνύματα. Αν έφασε κάποιον πίσω, τα ελιά είπαμε το. Για τον αλληλοφοριακή μας είπαμε το. Τα χαιρετήμα και στον έμεινε ο φορτηγακής μας ευκήγεν χτες ο Ανδρέας ο Αεξής. Για τον 656 το είπαμε. Για τον Καβραντώνη το είπαμε, για τον Γάμον το είπαμε, το 10, για τον 199 το είπαμε, 160 να έρθω κάποια στιγμή, να δω την αγωνιστική ήταν ποχή. Μα περίμενε, πότε μου ξεκινά πρόθεα, 10 του μηνός μου ξεκινά ρε. Ναι. Αλλά μισά αυτό την άλλη κυρία Κινάρφος. Εντάξει, μπορεί να ξαναπάμε αρχίσει. Έχουμε την ημερομηνία 25, 2, 5. Ναι. Ναι, ναι. Καλό παιχνίδι. Να έρθω και κάτω ένα γύρο. Εκαλέσαμε μερικό, μερε φίλη μου.
2: Πού να πάει παλέ.
0: Λέμε σω. Το ήθελα να έρθω το είπαμε. Για το παλιό το Κασιπί το είπαμε. Για τον Γιάννο Ιωάννη και τον Γιασεμάκη, μάλιστα. Μάλιστα, οκ. Okay. Έτσι. Και δεν το πρώτο μήνυμα μπορώ να πω σου λέω. Διάβασε το.
2: Χειροκητία Γιώργος Αμερικάνος, γεια σου.
0: Πόσα σίγμα έχει, ποιο. Γεια σου. Γεια σου ρε Γιώργο Αμερικάνη. Καλησπέρα για στη χειροκητία μας, γιατί τιμά μας κάθε μέρα. Να είστε καλά. Δεν έχει πρόβλημα. Είχα δει γνώτα ξεκαλά μου όμως που είναι καλά βασό, ο Δημήτρη μου. Έχει λίγες μέρες εντάξει. Γυρίζει τα γήπεδα και θωρεί που δουν τα μάχη και λοιπά. Πάση περίπτωση. Προλαβαίνουμε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται.
2: Μια και αναφέρεις την Αγία Θέκλα.
0: Ναι.
2: Αύριο είναι γιορτή.
0: Ναι, της
2: Θέκλας. Γιορτάζει η Θέκλα αύριο. Η Μυρτώ, η Μυρσίνη.
0: Αύριο.
2: Περσεφόνη.
0: Αφού είπα αύριο γιορτάζει μου σήμερα.
2: Αύριο.
0: Α? Λοιπόν, πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιο Λεβέντης μου μιλά.
4: Αλέξανδρος από Ελ Ρώμα.
0: Αλέξανδρος από Ελ και Ρώμα. Μάλιστα, κύριε. Πού πάει, Αλέξανδρε μου, πάει προπόνηση ή είναι τέλειος προπόνηση, τίποτε.
4: Πιένω.
0: Εμπιένεις πού πάεις καμιά πόρτα τώρα έτσι να περάσεις την ώρα σου.
4: Ναι.
0: Καλά κάνε ρε φίλε μου. Τι τάξη είσαι.
4: Πρώτη γυμνασίου.
0: Είσαι καλό μαθητής, πέ μου είναι αλήθεια όμως.
4: Ναι.
0: Εντάξει, απλώς έτσι που περιεργεί. Πέ μου δύο μαθήματα που σου αρέσκουν. Παραπάνω.
4: Γυμναστική και μαθηματικά.
0: Γυμναστική και μαθηματικά. Μάλιστα. Μάλιστα, η γυμναστική και η μαθηματικά, ο Αλέξανδρος. Μάλιστα. Τι θέση θα, τι θέση θα πάρει το ΑΠΟΕΛ και τι θέση θα πάρει η Ρώμα φέτος.
4: Το ΑΠΟΕΛ να πάρει τρίτη, τέταρτη θέση.
0: Ναι.
4: Ναι. Ναι, η Ρώμα πρώτη.
0: Άνα μου το φίλο μου, ρε. Αλεξάνδρε. Είναι τα περίοχη μου, είσαι Αλεξάνδρε μου.
4: Πάφο.
0: Πάφο, ρε. Αλεξάνδρε, νομίζω χρωστό σου ένα βιβλίο.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Όταν έρθω Πάφο, εντάξει. Αλλά πού θα σε βρω. Μπορώ να πάω Πάφο, να έρθω μια νύχτα Πάφο, σύντομα. Και να πάω στα κονιά στον Μιχαλιό μου πάνω.
1: Ξέρουμε τον Μιχάλη, ξέρουμε τον.
0: Μάλιστα. Άκουμε. Θα τα φύγω για μέ στον Μιχάλη. Εντάξει, και θα το πω την επόμενη ημέρα ότι είναι για μένα πάνω το πιάτε αφαιρόμενο στον Αλέξανδρο, τον Αποελίσταν και τον Ρωμαίο. Για να θυμάται τον παππούν το Στέλιο.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε μου. Εντάξει.
4: Yeah.
0: Γεια σου, αγαπούλα μου.
4: Yeah.
0: Ισοπαίδες όσοι, Αλέξανδρο, θα το καταλάβεις τώρα.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ο ίσοπαιδος εσαι. Εκονιορτοποίησες. Που είναι πιο παρέτο που είναι ίσοπαιδος.
2: Μακάρι αν καλά, Αλέξανδρο.
0: Μάνα μου τώρα, τα μορφιά μου, ρε. Εν τα αγαπώ πολλά. Ναι, θύμισε με ότι σου πω η κονιά, έχουμε στο αυτοκίνητο με μήνα 5-6-7 κάτι τέτοιο ερμηνάση. Θα του πάρω το Αλέξανδρο μου για μόνο ο Μιχαλιός για πάντα παραλάβει. Υπογραμμένο. Άρα, εν το αρέσει σου που σου να θυμάσαι όμως που είναι το στέλιο.
2: Εντάξει, είναι. Μπορείς να θυμάται σαν τον παππούν το Στέγιο.
0: Τον παππούν το Στέγιο.
2: Είναι.
0: Μάλιστα. Άρα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα πίτα και κύριε Παμοησίος.
0: Που τον Αλέξανδρο τον Αθώο στον Σοκράτη μου μας τραμπάρει. Μάλιστα.
1: Κύριε Παμοησίος και στο συνεργάτη σου.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο αγαπητός Στέφανος.
0: Ο αγαπητός Στέφανος.
1: Γεια σου αγαπητέ Στέφανε.
2: Χαιρετώ.
1: Ετοιμαζόμαστε να
0: πάει προπόνηση, ετοιμαζόμαστε. Να πάει στο καλό,
1: ρε Σοκράτη. Έχω και προπόνηση, έχουμε και εκδηλώσεις, πέρα όσοι πάρα παπολιτούμενται.
0: Πέρατε εδώ, ρε Σοκράτη.
1: Επαιδιακές εκδηλώσεις αγωνιστικές, το Παρασκευή 25 υπάρχει στο Δήμο Στροβόλου Αθλητικών Κέντρο Γλάφος Κρυδίδης το παιδιακό, το αγωνιστικό μας πεάχτη, 5 χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο θα γίνει αυτό, μέσα στο γήπεδο, 14 στροφές, τώρα στις κατηγορίες, Δήμο Στροβόλου Περιβλήτη Μετρίου, η ώρα 7 το απόγευμα. Καλό μου να το δούμε να στην Αντρέσκα, κάνουμε γραφή στο Πεάστη, περί Δημητρίου. Πάμε μετά, στις 27, υπάρχει παιδιακό από τον Τίβονη στο Τσέρι για τους πεσόνες του Τσερίου. Αλλά πάμε και στο αγωνιστικό, Ολυμπιακή μέρα θα γίνει φέτος στην Πιτσιλιά, Άρης Γιάννης Αυρού Πιτσιλιά, Ολυμπιακή μέρα, 27 του μηνός, 11 η εκκήρυξη, 10 η παράδοση αριθμών, Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, Άρης Γιάννης Πιτσιλιά, Αυρού και περί Δημητρίου. Οι εγγραφές γίνονται στο Olympic Day Run, έτσι ονομάζεται το σύστημα, εκεί στο link, και παρακαλώ να κάνουν τις εγγραφές τους όλοι, να πάρουν τα... Είναι δωρεάν οι αγώνες και είναι και με όλες τις κατηγορίες στο Olympic Day Run. Μετά από το Olympic Day Run πάμε 4 του μηνός στην Πάφο Συντήμη και των Φλόρων. Ο Φλόρος έτσι ιστορικά ήταν και φίλος του Αΐμνης του Σκυρμπαουσίος. Θα πάμε και στην Αγία Βαβάρα στην Τευκοσία να τρέξουμε. Υπάρχει Κύλα Κατάνια. Εν μεταξύ ήρθα στον Ζαχαρία τον δικό μου και πάμε όσο ήρθα στον φίλο μου ο Ζαχαρίας του Σωματιού.
0: Πε μου.
1: Ο Ζαχαρίας από τη Λάρνακα.
0: Είπε μου δεν σε λάδω πανάφτε δεν είπε μου.
1: Εντάξει δεν σε λάδω πανάφτε με λόγω
0: τίποτα. Σκοτωθήκετε ρε δώσει αθλητές και δεν σε λάδω πανάφτε δεν που η σκάλα η θκιό γεθκιό που είναι η Λευκοσία πώς είναι να πάτε.
1: Εντάξει δώσει τον ιστού να κουβάλει λίγο. Κάμε λίγο μόνοι. Εδώ κύριε Αντωνίου έχω βάλει στη συνεργασία κάθε μέρα.
0: Μα 4 Οκτωβρίου να έρθει στη Λακατάμια το πρωί.
1: Υπάρχει η Λακατάνια.
0: Έχουμε live link, ναι, έχουμε live link την ημέρα.
1: Εντάξει, αν περάσουν πια, μένα που είναι δικά μας, ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, υπάρχει όμως και το Αέβα Παράσιο Καρπακλή, το σωματείο μας κύριε όμως είναι εκτός από τα αγωνιστικά.
0: Α, στην εκκλησία είναι Αγία Βαρβάρα στο Καρπακλή, όχι στο χωριό Αγία Βαρβάρα.
1: Όχι, στην εκκλησία.
0: Εντάξει, άλλο ναι.
1: Αυτό είναι, είμαστε, παντού πάμε εμείς και στα αγωνιστικά και στα παιδιακά. Η ενημέρωση έχουμε και το αστροπεδίτη, πρέπει μέσα στον Οκτώβριο να καλωσορίσουμε από την 1η Οκτώβριο να πάμε και στον αστροπεδίτη. Εν τω μεταξύ υπάρχει και κάτι 1η Οκτώβριο από εμά, για το Καραϊσκάκι ο Ίδρυμα, φιλαστρολικό από το παλιό νοσοκομείο στο νέο νοσοκομείο, θα τρέξουμε και εκεί. Και υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις που το σωματείο
0: είναι πάρα πολλές.
1: Ευχαριστώ αστυνομία Κύπρου, Υπουργείων Υγείας. Απάντηση και
0: Παπαγιώργος
1: και
0: Παπαγιώργος. Ευχές μου ρε Σοκράτη,
1: χαιρετώσεις.
0: Πάμε στον τελευταίο μας γιατί έχουμε τις διαφημίσεις ο τραγουδάκι μας. Καλησπέρα.
5: Καλώ. Καλησπέρα και εσύ.
0: Ποιος?
5: Ο Στέλιος είναι πρώτη φορά με παίρνω.
0: Από πού είσαι συνονόματε? Από πού είσαι? πρώτη φορά μπαίνει ρε κομμάρα. Έπαιζε η γραμμή του όπως το... Άκουτη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Μάγκες Μητσερών, Ομόνια, ΑΕΚ, Λίβερπουλ.
6: Ένα θα βάλω πρόσημο γύρος πιο.
0: Και Ρώμα.
6: Η τέταρτη προσπάθεια.
0: Ρε φίλε, είπα σου τώρα Μάγκη, εσύ που είσαι αδερφικός φίλος, καταλάβεις το. Γεμάτες, μακάρι
6: στα καλά. Φίλε μου, για να επιμένω, σημαίνει καταλάβω.
0: Διότι νομίζουν ορισμένοι ότι ξέρεις ο Παπαμοησίος σκουμίζει την εκπομπή του και ρυπάει, είναι η πρώτη τώρα το άλλο. Αφού καταλάβετε το, να μπορεί να κάνω.
6: Φίλε μου, αν σας πω, ο Ιναμένος εσείς παράπονο κάποτε πολύ φκέρνουμε και γιατί δεν μπορούμε.
0: Ξέρω.
6: Και γιατί θέλουμε.
0: Μάλιστα.
6: Λόγω φόρτου γραμμής.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, έπια από την καλησπέρα μου. Αγάπη μου, Πανίκο, ακουστικά γονό μου, Πανίκο, Νάση, Αλάνακα.
0: Ο Πανίκο είναι με Νάση, ανάρτημα να κάνουμε τη συγκέντρωση.
6: Πέ μου.
0: Ο Πανίκο είναι με Νάση, ανάρτημα να κάνουμε τη συγκέντρωση.
6: Ο Πανίκος είναι ανάρτημα δύο άτομα, Νάση, νομίζω.
0: Εντάξει, οκ.
6: Νάση, ο Πανίκος μου εκεί.
0: Μάλιστα.
6: Πια είπα στον από την καλησπέρα μου. Καλά. Άσχη που μου είναι ο κόσμος. Και υγεία. Τίποτα.
0: Λέμε τα αύριο μένεις υγεία μας.
6: Έγινε φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώ. Πάμε τελευταίο, καλησπέρα.
7: Αλό.
0: Ποιος?
7: Κύριε Στέλιο, μιλούσαμε τον Ροπή και κλείσαν η γραμμή.
0: Έπαιζε, ναι. Από πού είσαι, είπαμε?
7: Από Λευκοσία, κύριε Στέλιο. Στέλιος ονομάζομαι.
0: Ναι.
7: Πρώτη φορά μπαίνω. Η ομάδα μου είναι η Ρώμα. Στην Ελλάδα δόξα δράμας.
0: Μπράβο.
7: Κύπρο να πω, και Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα. Καλώς όρισες στο κλαμπ μας. Να παίρνω λαϊκή στο καλησπέρα σου.
7: Με την κάθε ευκαιρία που θα βρίσκω να παίρνω στο τέλειο μου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Έγινε καλή σας νύχτα.
0: Καλή σας νύχτα. Πούλα που άκουσες, εσύ άρεσε μόνο το Ρώμα, ρε. Ρε, έχουμε τους παραπάνω που δούμε στην Κύπρο που είναι η Ιταλία. Καταλάβεις το. Τελεία. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο Στέλιο Καζαγκίνη της διαφημίσης. Ο Στέφανος να μην έχει την κεφτά με κρούσεις τα μέλια. Τα λέμε με το καλό αύριο. 4 και 5 έχουμε για το ρετρό 364. Με μπορεί και σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σιταπίκιον και την Παπαντζόνς. Καλό βράδυ.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Super Sport 104.
6: 2 εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. 2 μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
7: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά.
8: Έχει δοθεί εκκίνηση της έκτησης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Πολλά λόγα. Ιουλιάνα θέλει να πάρει την πρωτοπορία, την οποία παίρνει μάλιστα από τον Γκίμλι για να ακολουθήσει δεύτερο στον Γκίμλι και στην τρίτη θέση ο Σερβραγκάς. Τώρα αναπτύσσεται η Ελσίνκη, η οποία είναι στην τέταρτη θέση. Ο Πιλιππίντης και η Κάβη συμπληρώνουν τον όμιλο. Το πόρο είναι πίσω η Μαρίνα Στυλιάνα, ο Σερ Λάνσελοτ, ο Εμπαπέ, ο Χαβάη Ματζέστικ και ο Θαλασσινός. Πλησιάζουμε το 600 με την Ιουλιάνα να έχει καθαρά την πρωτοπορία. Δύο μήκη από τον Γκίμλι, ο Σερβραγκάς. Ακολουθεί η Ελσίνκη, είναι στην τέταρτη θέση και στην πέμπτη ο Πιλιππίντης με η Ιουλιάνα πάντα στην πρωτοπορία. Είναι ένα μήκος μπροστά από τον Γκίμλι. Κάνει μια δυναμική παρουσία τώρα η Ελσίνκη από την εξωτερική μαζί με τον Σερβραγκά και πλησιάζουν την πρωτοπόρο. Με τον Σερβραγκά να περνά πλέον στην πρωτοπορία η Ελσίνκη. Ακολουθεί, είναι δίπλα του τώρα, έμεινε στην τρίτη θέση η Ιουλιάνα. Με Σερβραγκά και Ελσίνκη να διεκδικούν την νίκη. Με ίσες πιθανότητες σε αυτό σημείο. Ο Σερβραγκάς έχει το προβάδισμα. Ελσίνκη προσπαθεί να απειλήσει στα τελευταία μέτρα. Ο Σερβραγκάς φαίνεται έχει τις δυνάμεις. Ελσίνκη σε μια τελευταία προσπάθεια. Σερβραγκάς και Ελσίνκη. Ο Σερβραγκάς θα κερδίσει την Ελσίνκη. Σερ Λάνσελοτ και Ιουλιάνα.
9: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
10: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
13: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
16: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
17: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 7.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
23: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
24: Ο Αχιλλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει, διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου με την ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης θεσσαλικής ομάδας με εξώδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Στη διάθεσή του θα έχει ο Ντράγκαν Σάγκοτα τον Δημήτρη Φλιώνη στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Γκρέγκ Μπράουν και Κίσον Φίζελ και αμφίβολος ο Ντέρικ Βίλιαμς. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγκ στις 9.30. Μια ώρα νωρίτερα για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελτζούρ Ραμλά από το Ισραήλ. Για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier, δράμα ΑΕΚ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για την φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μια εβδομάδα είναι η προγραμματισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία. Παρελθόν από τη Βόλσπουργκ αποτελεί ο 34χρονος Δανός μέσος Κρίστιαν Έριξεν, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συνενέση στη συνεργασία τους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
25: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports On Air Live μέχρι και τις 9, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Επίσης, να πω, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Και αργότερα βέβαια που θα έχουμε δηλώσεις του Ιβάν Ιωβάνοβιτς, σίγουρα θα σας τις μεταφέρουμε, θα είναι με έναν ποδοσφαιριστή της εθνικής μας. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτέμβρη του 2026. Ο αγώνας της εθνικής μας, θυμίζω, είναι αύριο σε ώρα Champions League, 10 παρά 4.

Καλησπέρα να πω στο Βασίλη και τη Μαρία στην όμορφη Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Την Κύπρο να πω καλησπέρα, μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στους 104, εκεί στο φίλο το Θέμη. Καλησπέρα και στα χωρίς και μας στον Άγιο Νικόλο, στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα και την Μαρία. Καλησπέρα στο Μάριο στον Γκίζη, στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη.

Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης λέει: στις συνεδριάσεις της Super League δεν κρατούνται πρακτικά. Πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν μετά οι διάλογοι μεταξύ των προέδρων των ομάδων? Οπότε οι ρεπόρτερ των ομάδων θα πρέπει να λένε αυτά που υπόθηκαν. Εάν λένε τα μισά, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις στους ακροατές του σταθμού. Εκτός κι αν είναι στο μισθολόγιο κάποιας ομάδας και λένε ότι του υπαγορεύουν. Όπως διάβασα, η πρόταση του Αλαφούζου όλα δια 14. Ούτε καν μπήκε σε ψηφοφορία. Είμαι λάθος? Δεν είσαι λάθος, Διονύση, δεν το δέχτηκαν καν. Δεν μπήκε σε ψηφοφορία. Αυτό είπε ο Γιάννης Αλαφούζος. Και είπε επίσης ότι έχει μιλήσει με την κυβέρνηση μέσω του ΟΠΑΠ, μέσω του στοιχήματος δηλαδή, να έρθουν άλλα 10 εκατομμύρια έσοδα και να τα πάρουν οι ομάδες που δεν παίζουν, να τα μοιραστούν δηλαδή οι ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη.

0: Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για ό,τι υπάρχει από την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σου, Στέκη μου. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Παλεύω να βρω κανένα θεματάκι για το site για να συζητήσουμε μαζί, γιατί τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο στην εθνική ομάδα και δυστυχώς, εντάξει, μην είμαι υπερβολικός, για 15 μέρες θα είμαστε σε αδράνεια, γενικώς, γιατί ούτε καν φιλικό παιχνίδι δεν πρόκειται να δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, θα σε ρωτούσε γι' αυτό, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
2: Όχι, ο προπονητής ζήτησε να μην γίνει φιλικό παιχνίδι, θέλει να κάτσει να δουλέψει. Να κάτσει να δουλέψει δηλαδή με τους παίκτες, με αυτούς που έχουν απομείνει, μπας περιπτώσει τους 15. Και κυρίως με τον Μπέιλι, που απέφυγε το μεγάλο ταξίδι, έτσι. Και τον Μάριος, τον αποκτηθέντα, είναι δύο παίκτες, στους οποίους ποντάρει πολύ, ειδικά για τον Μπέιλι. Και θέλει να δουλέψει μαζί τους. Ο Μπέιλι δεν θα πάει στην Τανζανία, στην Ζαμάικα, συγγνώμη, με την εθνική ομάδα. Τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, γιατί έδωσε μάχη για να αποφύγει αυτό το ταξίδι. Η αλήθεια είναι, γιατί αν δεν ήταν τραυματίας και δεν πήγαινε, υπήρχε τιμωρία.
0: Βέβαια, ναι, δεν μπορεί να μην πάει.
2: Για 5 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, οπότε δεν μπορούσε να έχει δικαίωμα συμμετοχής με τον Παναθηναϊκό. Και με τον ΣΑ. Α, και για τον Μάριο σου έλεγα, ας πούμε, ότι ένας... Βέβαια, ο Μάριος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί έπαιζε στην Τουρκία. Γι' αυτό και τον χρησιμοποίησε αλλαγή στη Λιβαδιά. Αλλά κυρίως με τον ΣΑ, γιατί ο ΣΑ είναι ένας παίκτης πολύ ελπιδοφόρος. Δηλαδή, όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, όλοι λένε τα καλύτερα λόγια, άσχετα αν δεν έχει δικαιώσει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες όσα παιχνίδια που έχει παίξει. Είναι ένας παίκτης που ποντάρουν πολύ για τη θέση, ας πούμε, πίσω από τον center court. Αν θα παίξει εκεί τελικά ή θα το βρει ο προπονητής μια άλλη θέση.
0: Πάντως, οπότε... η λογική λέει ότι ο Μπέιλι αυτές τις 3 εβδομάδες δουλεύοντας σίγουρα θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όταν ξεκινήσει.
2: Θα δείξει, φίλε, γιατί είχε ένα τραυματισμό που τον άφησε πίσω πριν 2 μήνες. Ξεκίνησε προετοιμασία με την Αστον Βίλα, αλλά τραυματίστηκε σε ένα φιλικό. Δεν θυμάμαι, με την Πόρτο, με την Μπενφίκα, ένα φιλικό παιχνίδι. Έπαθε θλάση και τον άφησε πίσω. Και έτσι θα κάνουν προσπάθεια να επιστρέψει το ιατρικό επιτελείο. Το ιατρικό επιτελείο κυρίως θα είναι αυτό που θα πάρει απόφαση. Και ξέρεις, με τις θράσεις δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε να βιαστείς μπορείς, ούτε να πάρεις αποφάσεις έτσι γρήγορες. Θέλει δουλειά. Τώρα το πότε θα είναι έτοιμος και θα είναι έτοιμος. Τον είδαμε στα δύο παιχνίδια, δηλαδή στα δύο παιχνίδια που έπαιξε σαν αλλαγή. Έδειχνε ότι είναι σφιγμένος. Πρόσεχε πολύ. Και με τη Γιαγκελόνη, ας πούμε, πρόσεχε πολύ, δεν ήθελε να ρισκάρει.
0: Ρεπό θα τους δώσει ο
2: Πλήτης. Ναι, θα πάρουν ρεπό, πήραν ένα ρεπό και τώρα το επόμενο είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. 3 μέρες και θα επιστρέψει στην προσπροπονήση την Τρίτη και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι θα έχει ρεπό, τα μοιράζει. Δεν θέλει για πολλές μέρες να είναι εκτός.
0: Ναι, θέλει να δουλέψει πιο πολύ, έστω και με αυτούς τους 15 που είναι εδώ.
2: Ναι. Και επειδή μιλάμε για διεθνείς, να σου πω, έρχεται μια ματιά τώρα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Σάββατο το βράδυ στις 11 η ώρα. Έχει ένα φιλικό παιχνίδι Μεξικό-Κολομβία. Δηλαδή, ο Πουέρτα θα παίξει εναντίον του Γκονζάλες, αν παίξει ο Γκονζάλες, που θα παίξει λογικά για αυτός.
0: Ναι, θα το παρακολουθήσουμε ενδιαφέρον αυτό.
2: Γιατί το σκέφτηκες? Σε είδα και δίστασες.
0: Ναι, όχι, ξέρεις τι, να σου πω τι σκέφτηκα. Επειδή, ας πούμε, και οι δύο αυτοί παίκτες θεωρώ ότι είναι, με αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον, τους θεωρώ καλούς παίκτες, έτσι, με αυτό που έχουμε δει, ξαναλέω. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε έτσι μια τέτοια κόντρα μεταξύ των δύο που ανήκουν στον Ολυμπιακό.
2: Το θέμα είναι ότι και οι δύο αυτοί οι παίκτες που συζητάμε τώρα δυστυχώς θα είναι οι τελευταίοι που θα επιστρέψουν στο Ρέντι στις 8 του μήνα, δηλαδή 3 μέρες πριν από τον τέρμα του Παναθηναϊκού. Και αν θα είναι 8 του μήνα,
0: Και μετά από μεγάλο ταξίδι, έτσι.
2: Εννοείται. Υπερατλαντικά ταξίδια. Οι περισσότεροι, αυτό είναι το κακό. Ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, που αυτός παίζει την Παρασκευή Ουγγαρία-Ουκρανία, για τα προγραμματικά είναι αυτό, του Nations Link, θα γυρίσει πιο γρήγορα. Νομίζω και ο Πέντερσεν, ο οποίος αύριο παίζει στο παιχνίδι την Νορβηγία-Δανία, και αυτός θα γυρίσει πιο γρήγορα. Το ερχόμενο Σάββατο έχει Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία, για που θα παίξει ο Φρόιλερ, ο οποίος πραγματικά θέλει ξεκούραση στο 34 του και με 3 συνεχόμενα 90 λεπτά. Και είναι βασικό στην εθνική ομάδα της Ελβετίας ο Φρόιλερ.
0: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω, ο Γκοντζάλες και ο Πουέρτα στις εθνικές σου είναι βασικοί.
2: Ο Πουέρτα, ναι, ρε.
0: Ο Πουέρτα, ναι.
2: Και στα 5 παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, ναι, σωστά, σωστά.
2: Ήταν βασικό. Ο Γκοντζάλες είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι βασικό, το Μεξικό, και σε άλλο ένα αλλαγή με το Μεξικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνει, θα έχει ενδιαφέρον αν βρεθούν αντίπαλοι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι το Σάββατο 11 η ώρα, δεν είδα αν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από το παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον να το βλέπαμε. Έβλεπα τώρα το πρόγραμμα για τους διεθνείς, τι παιχνίδια έχουν τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες δηλαδή, γι' αυτό το επισημαίνω. Τώρα από εκεί και πέρα, το συζήτησα και με την Ζέτα το μεσημέρι. Δεν το επαναλαμβάνω, απλά μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να μην άκουσα το μεσημέρι, επειδή γίνεται συζήτηση για μεταγραφολογία.
0: Θα σε ρωτούσα, γιατί και σήμερα έχω ερωτήσεις, φίλε, για κάποια ονόματα που στέλνουν εδώ οι φίλοι.
2: Ναι, εντάξει, είναι γνωστά, υπάρχουν 2-3 ονόματα,
0: ναι,
2: με πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο Σάντσο, ας πούμε, ο Ζαχά, ο Γκερέιρο, ο Μαχρέζ, που είναι ένας καλός παίκτης και αυτός, έχουν μείνει ελεύθεροι. Μεγάλα ονόματα και δυνατά. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να κάνει μεταγραφή.
0: Από να σου πω κάτι για τον Γκερέιρο που λες. Ναι. Αφού έχει 2 αριστερά μπακ ο Ολυμπιακός.
2: Τέλος πάντων, ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση να πάρει, και τρίτο.
2: Όχι, θα πάρει τρίτο.
0: Σε
2: 4 μήνες. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, στον Ολυμπιακό σκέφτονται σοβαρά να επιστρέψει ο Αθανασίου.
0: Άλλο αυτό. Ναι, για τον Αθανασίου και γιατί είναι και Έλληνας.
2: Δεν είναι άλλο αυτό, θα είναι για τρίτος αριστερός μπακ.
0: Ναι, αλλά είναι Έλληνας. Κατάλαβες γιατί το λέω.
2: Και υπάρχει το ενδεχόμενο, ας πούμε, να πουληθεί ο Μπρούνο, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι, αυτά όμως το Γενάρη, γιατί τώρα δεν γίνεται αυτό.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το διευκρινίζω ότι να πάρει τον Γκερέιρο τώρα να έχει 3 και τον Ιανουάριο να πάρει και άλλον έναν.
0: Όχι, δύσκολο.
2: Δεν έχει λογική. Αλλά η πληροφορία που έχω είναι ότι μαζί με τον Νους, που είναι πιθανό θα έρθει και αυτό στο συγγνώμη. Όπως βλέπεις τα πρώτα δείγματα του χειμώνα του φθινοπόρου άρχισαν να πλησιάζουν, γιατί εγώ έχω ευαίσθητο οργανισμό, σαν νέο παιδί που είμαι.
0: Άκου Κώστα μου, όλα τα μικρά παιδιά τώρα που ξεκίνησαν τα σχολεία έχουν τις γρυπούλες τους και όλα αυτά. Εντάξει, δικαιολογήσε.
2: Και δεν έχω και τη μαμά μου που έχει πεθάνει να μου λέει να πάρω ζακέτα. Έχει σημασία αυτό.
0: Θα στο θυμίζω εγώ για τη ζακέτα.
2: Ναι. Και ευτυχώς το πρωί, ας πούμε, που θυμήθηκα και πήρα ένα μπουφανάκι μαζί, γιατί κάποια στιγμή. Και που πήγα, ας πούμε, έριχνε πολύ.
0: Νωρίς το πρωί πάντως σύμπαγε.
2: Ναι. Τέλος πάντων, πλάκα κάνουμε. Έτσι για λίγο το λίγο χιούμορ δεν βλάπτει.
0: Ποτέ.
2: Ειδικά αυτές τις μέρες που ζούμε. Έλεγα λοιπόν ότι εκτός από τον Νους, που δεν ξέρω αν θα έρθει τον Ιανουάριο ή όχι. Εμένα η εκτίμηση που κάνω για τον Νους είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πολλά έξτρεμα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν είναι να έρθει τώρα τον Ιανουάριο, θα υπάρχει το σκεπτικό μήπως πουληθεί ο Ζέλσον. Γιατί οι Ρώσοι, Κράσνονταρ, φαίνεται επέμεναν μέχρι τελευταία στιγμή και πιθανότητα μπορεί να επιστρέψουν για τον Ζέλσον. Και αν δίνουν αυτό το ποσό που λένε, τα 6-7 εκατομμύρια, που ζητάει ο Ολυμπιακός, μάλλον όχι που λένε, ο Ολυμπιακός ζήταγε 6-7 εκατομμύρια, έδιναν 5, κάπου εκεί δεν έγινε. Ο ίδιος ο παίκτης ήθελε ο Ζέλσον να πάει.
0: Ναι, γιατί είχε καλό συμβόλαιο.
2: Ναι, 2 εκατομμύρια. Και στον Ολυμπιακό παίρνει λιγότερο από τα μισά. Οπότε σκέφτομαι με το ενδεχόμενο, ας πούμε, να ερχόταν τώρα τον Ιανουάριο ο Νους μαζί με τον Αθανασίου. Να γινόταν ο Ζέλσον. Όλα αυτά τώρα βέβαια είναι εκτιμήσεις που κάνω και σκέψεις, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Καλά κάνεις που τις μοιράζεις μαζί μας.
2: Γιατί απλά τα συζητάμε τώρα. λόγω των ημερών. Πάντως η πληροφόρηση που έχω, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός σκέφτεται πολύ σοβαρά μαζί με τον προπονητή, γιατί όπως είναι γνωστό ο Αθανασίου θα είχε έρθει στον Ολυμπιακό όχι από αυτό το καλοκαίρι, από το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν του γέμιζε το μάτι όπως έλεγε.
0: Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό, φίλε.
2: Ναι. Φαίνεται ότι ο νέος προπονητής έτσι τον έχει δει σε δύο μάτς, έχει σχηματίσει καλή εικόνα και βέβαια και πραγματικά ο Αθανασίου, εγώ που τον έχω δει ας πούμε στα 3-4 παιχνίδια του Όφη φέτος και στα ευρωπαϊκά που τον είδα και προχθές που έβαλε αυτό το καταπληκτικό γκολ το 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, δείχνει κάθε παιχνίδι και καλύτερο.
0: Και καλύτερο. Και είναι σε πολύ καλή κατάσταση πάντως.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε Σάκη μου, είναι ότι είναι Έλληνας. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είχα μια συζήτηση, ας πούμε, με έναν παλέμαχο. Δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να μην έχει στην ενδεκάδα του 5 με 6 Έλληνες παίκτες. Όσο και αν αυτό είναι δύσκολο, γιατί ξέρουμε, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά είναι περιορισμένη. Έτσι. Έκανε ο Ολυμπιακός προσπάθειες για Έλληνες παίκτες και είδαμε ότι δεν τα κατάφερε. Οπότε χρειάζεται ελληνικό στοιχείο. Οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα τουλάχιστον για τον Αθανασίου και τον Ρούς. Για τους τέσσερις που σου είπα, ας πούμε, τα ονόματα που ακούγονται. Ήθελα να σου πω πριν ότι έγινε μια συζήτηση με τον προπονητή. Ο Μαρινέξ δηλαδή του είπε, πες μου αν θέλεις κάποιον από αυτούς που υπάρχουν, και δεν φάνηκε διαθέσιμο. Ήθελα να σου πω πριν ότι έγινε μια συζήτηση με τον προπονητή. Ο Μαρινέξ δηλαδή του είπε, πες μου αν θέλεις κάποιον από αυτούς που υπάρχουν, και δεν φάνηκε διαθέσιμο.

0: Σωστό. Σωστό. Να σε ρωτήσω.
1: Υπάρχει ο Ρόκα, 21 χρονών, ο οποίος όσες φορές έχει παίξει, αν δεν είχε τον τραυματισμό στην ομοπλάτη, δείχνει στοιχεία, ας πούμε, ότι μπορεί να πέσει πολλά πράγματα. Υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει, μπορεί να παίξει ο Ζώτα, υπάρχει ο Ζέλσον. Πόσους εξτρέμ θα πάρει δηλαδή, να πάρει, ας πούμε, το Μαχρές, για ποιο πράγμα να τον πάρει.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. Στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.

0: σε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Δραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.

0: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονεύριστο.
1: Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης και τελευταίας υποδρομίας για την πρωτοπορία. Έχει καλή εκκίνηση, excellent, η οποία παίρνει την πρωτοπορία, έρχεται η Κωνσταντινάρα για να είναι κοντά της στη δεύτερη θέση και μάλιστα είναι δίπλα της τώρα. Στη συνέχεια είναι ο Φέβορης σε πολύ καλή θέση, ακολουθεί πριν σε Ζέσπινα με την Κωνσταντινάρα να παίρνει την πρωτοπορία από την Excellent που ακολουθεί στο μισό μήκος πλέον. Στη συνέχεια είναι πριν σε Ζέσπινα, ο Φέβορης, ο Τάρας, Ντούγκα, η Άννα στην εσωτερική και πιο έξω είναι ο Στόρμιον Dream. Φρυσάζουμε το ύψος των 600 μέτρων Κωνσταντινάρα και Excellent. Πιο πίσω είναι η Πρίσε Ζέσπινα, ο Τάρας, Ντούγκα, ακολουθεί ο Φέβορητ, έμεινε πιο πίσω που είναι εξωτερική, προσπαθούν ο Ψηλός και ο Στόρμιον Dreams. Πλησιάζουμε το 400 Κωνσταντινάρα στην πρωτοπορία. Ο Τάρας Ντούγκα είναι στη δεύτερη θέση και ετοιμάζεται να κάνει την επίθεσή του στην πρωτοπορία Κωνσταντινάρα. Πιο πίσω είναι ο Ψηλός, ο οποίος είναι στην τέταρτη θέση, είναι και ο Φέβορητ κάπου εκεί κοντά. Με Τάρας Ντούγκα να περνά τώρα στην πρωτοπορία και να παίρνει το προβάδισμα από την Κωνσταντινάρα. Και πίσω είναι ο Φέβορητ ο Ψηλός. Με τον Τάρας Ντούγκα να είναι στα δύο μήκη μπροστά. Ο Τάρας Ντούγκα θα κερδίσει άνετα τελικά την Κωνσταντινάρα. Φέβορητ και Princess Florentia.

34 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με το Σάκη Πουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφηνα είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6984521821 με απλή χρέωση μηνύματος.

Πάμε λίγο Θεσσαλονίκη. Ένα απίστευτο σκηνικό έγινε εκεί. Στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό αναβλήθηκε επειδή δεν είχε καθαριστεί η κόλλα από το παρκέ του γηπέδου. Μιλάμε για handball τώρα. Ήταν η πρεμιέρα της handball premier. Δεν ξεκίνησε ποτέ το μάτς αυτό. Στον αγωνιστικό χώρο είχαν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την αναγέννηση Άρτας για το τελικό του Super Cup στο handball γυναικών, τα οποία όμως δεν αφαιρέθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα η κόλλα που έμεινε να μην επιτρέπει τη διεξαγωγή της σημερινής αναμέτρησης. Ο αγωνιστικός χώρος κρίθηκε κατάλληλος και επικίνδυνος για τους παίκτες των δύο ομάδων και πλέον μένει να φανεί πότε θα οριστεί εκ νέου το μάτς.

Και μια είδηση εκτός αθλητικών που βγήκε πριν από λίγο. Συναγερμός έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Νίκαια. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας φέρεται να έχει εγκλωβίσει τη γυναίκα του μέσα στην οικία του, στην οδό Σοφοκλέους, ενώ φωνάζει ότι είναι και οπλισμένος. Την αστυνομία ειδοποίησε ένα οικείο πρόσωπο της γυναίκας, αναφέροντας ότι ο άνδρας την έχει εγκλωβίσει στο διαμέρισμα. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας που έφτασαν στο σημείο είδαν τον άνδρα και τη γυναίκα στο μπαλκόνι. Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, φέρεται να τράβηξε τη γυναίκα στο εσωτερικό του διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν κλείσει και οι δρόμοι εκεί στη γύρω περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έχει ιστορικό εγκλεισμών. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, προηγουμένως δοθεί εντολή για αστυνομική επιχείρηση. Τι άλλο θα δούμε ακόμη? Καλησπέρα στο φίλο τον Μανώλη, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στην Μαρία, καλησπέρα στη φίλη την Αφροδίτη από την Λευκάδα. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Ντέμι από την Νορβηγία, να σου ζήσει το εγγόνι, καλέ μου φίλε Ντέμι. Υγεία και όλα τα καλά του Θεού εύχομαι. Φίλος από τα παλιά ο Ντέμις.

0: Λοιπόν, συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα και εσά και στους φίλους.
0: Τι γίνεται?
2: Όχι, το Θεό καλά.
0: Η ομάδα...
2: Δύο αρκετό.
0: Ναι, δύο αρκετό. Αρκετό, εντάξει, δρόσεις.
2: Δεν το λέω για τον Παναθηναϊκό που είναι στην κορυφή. Για να παρεξηγεί τώρα.
0: Κοίτα που έχουμε φτάσει, ρε φίλε, να κάνουμε πλάκα και να πρέπει να εξηγείς, μην παρεξηγηθούν μερικοί.
2: Ναι, γιατί ο καιρός έχει δροσίσει πραγματικά. Δηλαδή χρειάζεται ζακετούλα που
0: λέει και η μαμά.
2: Η μαμά ζακετούλα να πάρει.
0: Τώρα κολλάει αυτό, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς όμως.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από το κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου, το Sport FM TV, γιατί έχω αρκετές ερωτήσεις από τους φίλους. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιες πληροφορίες, πότε θα βγει, πόσο θα είναι δωρεάν, για πόσο μάλλον θα είναι δωρεάν και όλα αυτά.
2: Ναι, να μιλήσουμε, βεβαίως να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν αξίζει να πούμε λίγο γενικά και το τι συνέβη χθες για κάποιο φίλο ίσως που...
0: Εννοείται, έτσι.
2: Δεν το άκουσε, είχαμε την τηλεδιάσκεψη τη λεγόμενη που έγινε χθες, με όλους τους ανθρώπους εντάχει να τα πούμε για να μην κουράζουμε τους φίλους που τα γνωρίζουν ήδη. Με όλους τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, αυτό που είχε προτείνει ο Γιάννης Αλαφούζος είναι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα να υπάρχει κοινός κουμπαράς και να μοιράζονται διά του 14, δηλαδή να παίρνουν όλοι το ίδιο όπως όλες οι ομάδες. Υπήρξε αντίδραση και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ και από ΑΕΚ ως προς αυτό, δεν το δέχτηκαν με λίγα λόγια. Οπότε καταλήξαμε στο να βρεθεί αρχικά μια εταιρεία η οποία θα αξιολογήσει το προϊόν στο σύνολό του. Η Deloitte λέγεται συγκεκριμένα η εταιρεία που θα αναλάβει αυτό το ρόλο. Συμβουλευτικού χαρακτήρα η εταιρεία, έτσι δεν θα έχει κάποια διαφορετική, δεν θα γίνει κάποια διαφορετική διαδικασία. Συμβουλευτικός ο χαρακτήρας ξεκάθαρα, όπου θα ενημερώσει για την αξία του προϊόντος και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς τελικά θα καταλήξουμε να μοιράζονται τα χρήματα. Πάντως, να πούμε ότι αν και το σκεπτικό, η ιδέα του Γιάννη Αλαφούζου απορρίφθηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι της.
0: Δεν πήγε καν σε ψηφοφορία, να πούμε.
2: Δεν πήγε καν σε ψηφοφορία, σωστά. Πάντως κρατήθηκε σαν σκέψη το να υπάρξει αυτό το κοινό κουμπαράς που λέμε. Δηλαδή να υπάρχουν τα χρήματα έτσι, σε ένα κοινό ταμείο και από εκεί και πέρα να βρουν τη χρυσή φόρμουλα μεταξύ τους αφού αυτό που είπα απορρίφθηκε, να δουν πώς πλέον θα τα δίνουν σε κάθε ομάδα. Όπως γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια που ομάδες με μεγαλύτερο κοινό, με συγχωρείτε, παίρνουν και περισσότερα χρήματα.
0: Βέβαια, το θέμα είναι, φίλε, για τις μικρομεσαίες ομάδες γίνεται όλο αυτό. Γιατί και ο ΠΑΟΚ θα πάρει καλό συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, 5 πάνω 5 κάτω και ο Ολυμπιακός. Οι άλλες είναι το θέμα. Έτσι θα αναβαθμιστεί και το πρωτάθλημα όταν θα έχουμε περισσότερα χρήματα και από ό,τι λένε και οι ίδιοι, δεν θα υπάρχει και εξάρτηση, ρε παιδί μου.
2: Θα βοηθούσε πάρα πολύ. Εγώ το συζήτησαμε σαν και χθες. Θεώρησα πολύ όρθια αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί, θεωρώ, με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξει το προϊόν ολόκληρο και τους μικρομεσαίους, να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δυστυχώς δεν αποφασίζουμε εμείς γι' αυτά. Μένει τώρα να δούμε ακριβώς πώς θα πάει. Επίσης, υπάρχουν και 10 έξτρα εκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει εξασφαλίσει από την κυβέρνηση ο Γιάννης Αλαφούζος πόρους από το στοίχημα, τα οποία και αυτά θα πάνε στις ομάδες. Ο Γιάννης Αλαφούζος ζήτησε να πάνε σε ομάδες που δεν έχουν έξοδο στην Ευρώπη.
0: Ναι, που δεν έχουν και έσοδα από την Ευρώπη, λογικό.
2: Ναι, από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ακριβώς. Εκεί υπήρξε η αντίδραση από τον κύριο Μπούση, τον πρόεδρο του ΟΦΗ, για ευνόητους λόγους, διότι ο ΟΦΗ φέτος έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία, οπότε έχει έσοδα από την Ευρώπη και αυτομάτως βγαίνει εκτός από αυτό το χρηματικό ποσό. Και εντάξει, κατανοητό, ξαναλέμε, είναι μια διαδικασία η οποία ο καθένας θεωρεί ότι θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό και τα περισσότερα δυνατά χρήματα για την ομάδα του. Μακάρα σχεδόν μάθαν όλοι πώς γίνεται αυτό μέσα διαφορετικά, πιο συλλογικά. Δεν συμβαίνει δυστυχώς. Προχωράμε με αυτό και μένει τώρα να δούμε από εδώ και έπειτα σχέση με τα τηλεοπτικά συμβόλαια πώς θα πάει. Γενικά είμαστε σε μια φάση που έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα αλλάξει ακόμα πάρα πολύ ο τηλεοπτικός χάρτης. Η Cosmote TV, όπως την γνωρίζαμε όλοι, έχει εξαγοραστεί εδώ και αρκετό καιρό από την D-Telecom. Έχει δει ήδη ο κόσμος στη συχνότητα του το Magenta TV να έχει πάρει τη θέση της Cosmote. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Sport FM TV, η νέα πλατφόρμα Αλαφούζου που θέλει να μπει ενεργά στη ζωή μας και θα μπει. Θέλω να πω, γίνονται όλες οι απαραίτητες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα,
0: που οι πληροφορίες λένε ότι έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ με ένα μεγάλο ποσό, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι κοντά στα 14, πάνω από 14 εκατομμύρια σαν τα χρήματα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι ουσιαστικά το super deal που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά πέρα από το deal με τον, με τον ΠΑΟΚ, που εννοείται δέχτηκε την πρόταση γιατί είναι πολύ καλύτερα τα χρήματα, περισσότερα, νομίζω γύρω στα 5 εκατομμύρια παραπάνω, ναι, από την πρόταση που είχε από την περκάπτα του Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και Κυριακού. Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι στα σκαριά, είναι σε επαφές να αγοράσει και την Όμπα. Για ποιο λόγο θέλει να το κάνει αυτό? Για τον πολύ απλό λόγο ότι θέλει να αγοράσει ένα έτοιμο πελατολόγιο, Σάκη μου, να αγοράσει μια πλατφόρμα που ήδη λειτουργεί και τη γνωρίζει ο κόσμος, και πάνω εκεί να χτιστεί το Sport FM TV. Μαζί με αυτή θα αγοράσει και τα δικαιώματα, καταλαβαίνουμε, και όλων των ομάδων από το ελληνικό πρωτάθλημα που βρίσκονται στην ΟΠΑ, έτσι.
0: Ναι, οπότε μεγαλώνει το εγχείρημα στην ουσία.
2: Μεγαλώνει, απλά τη δεδομένη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Γενικά υπάρχει μια παγωμάρα στις επαφές τον τελευταίο καιρό. Είναι δεδομένο ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει να προχωρήσει στην αγορά της ΝΟΒΑ για να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω το εγχείρημα. Μένει να δούμε πώς θα πάει. Πάντως, αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι εντατικά προσπαθεί να βάλει σε μια κατάσταση το Sport FM TV να λειτουργήσει. Να δούμε μόνο τώρα πότε θα το καταφέρει να είναι έτοιμο. Και εξίσου να γνωρίσω, πράγματι κάποιοι μήνες στην αρχή, νομίζω ένα, το πρώτο τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι δωρεάν.
0: Ναι, για να εξοικειωθεί σιγά σιγά ο κόσμος.
2: Σωστά.
0: Και σιγά σιγά μετά, ξέρεις, με τις εφαρμογές και όλα αυτά. Και ακούγεται για 9,99 ευρώ το μήνα. Θα δούμε. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο προς το παρόν πάντως.
2: Οι τιμές δεν είναι επίσημες και επίσης κάτι που αξίζει επίσημα.
0: Μην το δένει ο κόσμος.
2: Ναι, ακριβώς. Και δεν ξέρουμε αν θα υπάρχουν και διαφορετικές τιμές σε σχέση με το πόσες οθόνες θα έχει ο κάθε φίλος που θα θέλει να κάνει συνδρομή. Γιατί, όπως για παράδειγμα στο Netflix, όταν χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα γιατί είναι αρκετά γνωστό, αρκετοί φίλοι έχουν κάνει συνδρομή, όσες παραπάνω οθόνες πληρώσεις, τόσο παραπάνω χρήματα βγαίνουν από το λογαριασμό σου, έτσι. Είναι διαφορετικές οι τιμές, δηλαδή υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να μην είναι μία στάνταρ τιμή.
0: Ναι, ναι. Θα δούμε τις εξελίξεις. Να θυμίσω ότι έχει και τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ηρακλή.
2: Του Ηρακλή, ναι. Σωστά.
0: Το κύπελο Ελλάδας.
2: Το μπασκετικό Παναθηναϊκό επίσης.
0: Ναι, ναι, έχει πάντως. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν και εκκρεμότητα με τις τρεις διοργανώσεις της UEFA, που ίσως να διεκδικήσει τα δικαιώματα, αν όχι και των τριών. Θα δούμε. Στην πορεία εννοώ, έτσι.
2: Στην πορεία, Σάκη, ναι. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα, επειδή και ο κόσμος, και λογικό να έχει κάπως απογοητευτεί, γιατί το λέω αυτό, από την άποψη ότι βλέπει συνέχεια να βγαίνουν νέα κανάλια. Έχει πελαγώσει ο κόσμος. Σου λέει, εγώ πόσες πλατφόρμες τελικά θα πληρώνω για να βλέπω την ομάδα μου.
0: Διάβασε και για τον Γιαννακόπουλο.
2: Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος θα κάνει το CNN Greece. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα και το λέω με επιφύλαξη, είναι ότι όταν ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση στο νέο τηλεοπτικό τοπίο, αυτό που θεωρώ ότι θα έχουμε θα είναι ξανά ένα δίπολο όπως είχαμε κάποτε με Κοσμοτέ και Νόβα.
0: Πάντως φέτος που έγινε αυτή την περασμένη χρονιά η σύμπραξη και όποιος είχε Νόβα μπορούσε να δει και Κοσμοτέ με πολύ μικρό ποσό παραπάνω.
2: 3 ευρώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ήταν πάρα πολύ βολικό για τον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε, φίλε. Πάρα πολύ βολικό.
2: Ήταν πάρα πολύ βολικό, αλλά νομίζω ότι έγινε και δεδομένης της όχι πολύ καλής κατάστασης που διανύει η Νόβα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν τεράστιος και ο ανταγωνισμός και έπαιξε και αυτό το ρόλο.
0: Εννοείται αυτό που λες. Εννοείται.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, βέβαια για τον κόσμο θα ήταν το ιδανικό να υπάρχει μια πλατφόρμα έτσι που να μπορεί να πληρώνει ένα ποσό και να τα απολαμβάνει, να τα βλέπει όλα.
0: Ναι, δεν μπορείς να πληρώνεις τώρα τρεις και τέσσερις πλατφόρμες. Είναι δύσκολο.
2: Δεν μπορείς. Αλλά νομίζω ότι, αν καταλαβαίνω σωστά, ξαναλέω, δεν νομίζω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να υπάρχουν τρεις τέσσερις πλατφόρμες. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως δείχνουν να πηγαίνουν τα πράγματα. Εάν δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος εξαγοράσει και την Nova, νομίζω ότι θα πάμε μεταξύ Sport FM TV και Per Capita. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα είναι πλέον αυτοί που θα πάρουν τα περισσότερα, θα έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα, τη μεγαλύτερη γκάμα, στο πούμε έτσι, που θα αξίζει κάποιος να δώσει τα χρήματά του για να βλέπει όλα τα πρωταθλήματα. Εντάξει, υπάρχουν και τα πρωταθλήματα του εξωτερικού, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά. Υπάρχουν πιο χαμηλές κατηγορίες. Γενικότερα υπάρχουν πράγματα που έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτός ο νέος χάρτης που συζητάμε, λέμε και ξαναλέμε.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό. Διακοπή τώρα πλέον, πενταήμερο ρεπό. Και ίσως, να σου πω κάτι, ίσως το είχε και ανάγκη ο Παναθηναϊκός από άποψη ξεκούρασης, έτσι, γιατί πάει non-stop από, από τον πρώτο προγραμματικό που έδωσε στην, το πρώτο επίσημο τέλος πάντων παιχνίδι μέχρι και προχθές την Κυριακή, στην Νίκαια.
2: Ναι, και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι η αρχική σκέψη ήταν για τρίμερο ρεπό, όμως φάνηκε μεγαλόκαρδος ο Νίστρουπ στους παίκτες του και έδωσε πενταήμερο ρεπό, επιστρέφουν όλοι να πούμε την Κυριακή το απόγευμα στο Κοροπή. Πρωταθέως έτσι να είναι όλοι καλά. Κοίταξε τώρα, είναι μεγάλο το διάστημα που θα μείνουν οι ομάδες εκτός πρωταθλήματος αυτές τις μέρες λόγω των εθνικών ομάδων. Εγώ νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση Σάκη μου που έδωσε 5 μέρες ρεπό, γιατί ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το δύσκολο ξεκίνημα έχει δώσει ήδη 13 παιχνίδια. Να πούμε ότι
0: είναι σαν να, έδωσε, σαν να έγινε ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος. Πόσα είναι, 14-15.
2: 15 παιχνίδια, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Είναι σαν να έχει δώσει ήδη. Πριν μπούμε καν καλά στον Οκτώβρη, το μισό πρωτάθλημα.
0: Σαν να έχει παίξει το μισό πρωτάθλημα, ναι.
2: Σαν να έχει παίξει το μισό πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο και νομίζω ότι τα έχει πάει αρκετά καλά. 5 στα 5 στο πρωτάθλημα, στην κορυφή μόνος πρώτος. Από εκεί και πέρα στο κύπελλο πήγε εξαιρετικά. Ο στόχος της, της Ευρώπης τον πέτυχε. Είναι στα, σε φάση big face του Conference League. Οπότε από εκεί και πέρα νομίζω ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και για τους παίκτες. Εντάξει, θα μπορέσουν και αυτοί να το, σε αυτό το διάστημα να περάσουν χρόνο με τις οικογένειες.
0: Ακριβώς, να αδειάσουν λίγο.
2: Να αδειάσουν, ναι. Ψυχικά και σωματικά, έτσι.
0: Θα,
2: και σωματικά.
0: Θα γίνει κάποιο φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 ή 17 για, να, για τον Κρίστιανσεν πιο
2: θα
0: πολύ.
2: Γίνει, θα γίνει φιλικό προπονητικού χαρακτήρα.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
2: Δεν έχουμε μάθει ακόμα αν υπήρχε η σκέψη να γίνει και με κάποια ομάδα. Όπως τον θυμίζω πριν λίγο καιρό, έχει γίνει και με την Τάφης Καλυθέα. Εκείνο το παιχνίδι που ποτέ να μην είχε γίνει.
0: Να μην το θυμάμαι. Να μην το θυμόμαστε αυτό. Ο Παντελίδης.
2: Ο Παύλος Παντελίδης, ναι, που τον άφησε εκτός όλη τη σεζόν. Ποτέ να μην είχε γίνει αυτό το παιχνίδι. Δυστυχώς. Δυστυχώς θα έχει αυτό το άθλημα. Έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια που είναι να τα φοβάσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ένα απλό φιλικό και μπορεί να συμβεί αντιπολιάσιμο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το ενδεχόμενο να παίξει και με κάποια άλλη ομάδα αυτή τη δυναμική. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Υπήρχε μια πληροφορία που τη μαθαίναμε σήμερα και κάτι παραπάνω, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω μάθει κάτι σάκι μου για να το μεταφέρω. Έτσι. Αλλά υπάρχει διάθεση, ναι, για τουλάχιστον ένα φιλικό μπορεί και
0: ίσως δύο. Δώσει και με τους μικρούς, θα πω εγώ, κάποιο φιλικό.
2: Κοίταξε, το να δώσει με τους μικρούς είναι το μόνο εύκολο.
0: Καλά,
2: το
0: εύκολο. Ναι.
2: Το θέμα είναι τα, αν θα προγραμματιστεί έτσι κάποιο άλλο φιλικό με κάποια έτσι, άλλη ομάδα, είτε τη Super League 2, είτε κάποια άλλη ομάδα τη Super League. Για αυτό το διάστημα ή κάποια μάνα από το εξωτερικό, δεν ξέρω αν θα μπορέσει.
0: Και με την επανέλευση θα δούμε αν θα είναι που κάνει αγώνα δρόμου τα μπόρδα να είναι έτοιμος, γιατί είναι πολύ χρήσιμος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ειδικά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και θα δούμε αν θα ενσωματωθεί σιγά σιγά και ο Κρίστιανσεν, έτσι.
2: Ο Ταμπόρδα έχει σημαδεύσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, Σάκη. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμος στο 100% για το μάτς με τους Πειραιώτες στο Φάληρο. Τώρα ο Κρίστιανσεν είναι
0: να ενσωματώνεται σιγά σιγά, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Ο Κρίστιανσεν είναι το πρόσωπο της διακοπής. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος στο οποίο έχουν πέσει τα φώτα πάνω του κατά κάποιο τρόπο. Ο Νίστρουπ τον πιστεύει, από την αρχή τον πιστεύει, γι' αυτό το λόγο κιόλας επέμενε τόσο πολύ ως προς τον Στέφανο Κοτσόλη να τον φέρουν στον Παναθηναϊκό. Εγώ κάτι που είπα και στην Ζέτα το μεσημέρι στην εκπομπή της είναι ότι θεωρώ ότι αν ο Κρίστιανσεν τελικά πιάσει τα στάνταρ που περιμένει ο Νίστρουπ και συμπληρώσει 45 λεπτές συμμετοχές που υπάρχει όρος να πούμε Σάκη στο συμβόλαιό του για το αν θα μπορέσει μετά να ουσιαστικά να ενεργοποιηθεί οψιών των 4 εκατομμυρίων ευρώ και να τον αποκτήσει. Νομίζω ότι αν το καταφέρει αυτό, μιλάω τώρα για πολύ μακριά ακόμα, παίκτης δεν έχει ξεκινήσει να παίζει καλά καλά, όμως θέλω να πω ότι επειδή ο Νίστρουπ τον πιστεύει αρκετά, θεωρώ ότι δεν θα μου κάνει απίθανο να είναι και ο παίκτης που θα αποκτηθεί τελικά για το αριστερό άκρο της άμυνας και όχι ο Σαλάχ Εντίν, που παρόλα αυτά Παναθηναϊκός, ενώ είχε πάρει ρίσκο στην αρχή της χρονιάς, το είδε το πράγμα πως πηγαίνει και πολύ ορθά πήρε άλλο ένα παίκτη εκεί για να έχει το κεφάλι του ίσκο σε περίπτωση που ο Κρίστιανσεν δεν καταφέρει να κάνει αυτό το λεγόμενο restart στην καριέρα του με Παναθηναϊκό, που περιμένουμε τώρα σίγουρα αυτό το διάστημα της διακοπής να το δούμε να παίρνει τα πρώτα του λεπτά στα φιλικά.
0: Λοιπόν, αύριο μετά τις 7.30 κάνει μια επανακίνηση, θα ξαναμιλήσουμε.
2: Θα κάνω, φίλε, θα κάνω reboot.
0: Έτσι, έτσι. Που λέτε εσείς συμμορφωμένοι, είναι ο ΔΕΗ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ σε όλους, καλό βράδυ σε όλους. Αντίο.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπανικολάου.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
1: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
0: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Διαθέσιμη για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague θα είναι η Ρογκαβόπουλος και Μωραϊτής. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή. Έπαιξαν και το Super Cup. Πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ο Άιζακ Μπόγκα. Η Εμίλιο Πέρεθ, Μάνουελ Ατάρτ και Έντουαρντ Ντουρντάνσκι θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Αναχώρησε ο Ολυμπιακός από το μεσημέρι για τη Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας, έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τους Τόμισλαβ Χόρντοφ, Αρτούρα Σούκης και Μίλος Κόλιενσιτς όρισε η διοργάνωση για τον αγώνα με την Ισπανική ομάδα. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μετέφερε ο Κώστας Αμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξουν συζητήσεις ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αντώνη Τσιφτσή για επέκταση συμβολαίου. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψη για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται τον Ντεσπόντοφ. Φιλικό με το Λεβαδιακό θα δώσουν οι ασπρόμαυροι στις 2 Οκτωβρίου. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών αγώνων κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στο Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων για την Ένωση. Πενθήμερο ρεπό έχει δώσει στους ποδοσφαιριστές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Μήνυση κατά των διαιτητών Πολυχρόνη και Τζίλου κατέθεσε ο Αχιλέας Μπέος, καθώς όπως υποστηρίζει διέπραξαν έγκλημα κατά του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βόλου κόντρα στην ΑΕΚ. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Θεσσαλικής ομάδας με εξώδικό του ζήτησε από την ΕΠΟ την προσωρινή διαγραφή των συγκεκριμένων διαιτητών μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Στη διάθεση του Dragon Σάκοτα βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης εν ώψη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Greg Brown και Keyshawn Fizel, αμφίβολος ο Derrick Williams. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Ουλουντάγκ στις 9.30. Μία ώρα νωρίτερα για τα προκριματικά του EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζού Ραμλά από το Ισραήλ. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη φετινή Handball Premier, επικρατώντας 34-27 της Δράμας. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για την φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 εντός έδρας από τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μία εβδομάδα είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς στη Σλοβακία. Παρελθόν από τη Βόλφσμπουργκ αποτελεί ο 34χρονος Δανός μέσος Κρίστιαν Έριξεν, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συνενέση στη συνεργασία τους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

6 λεπτά μετά τις 8 επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τελευταίο μέρος εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και έφυγε στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Ο φίλος του Διονύσης λέει: το θέμα είναι εάν θέλουν να υπάρχει κοινή διαχείριση στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτό που γράφτηκε σήμερα για την πρόταση που έκανε στον ΠΑΟΚ είναι αλήθεια ή παραμύθια? Εάν ισχύει όμως αυτό, είναι τρικλοποδιά στην κοινή διαχείριση και η μελέτη θα πάει στο καλάθι των αχρήστων. Στο τελευταίο σκέλος δεν συμφωνώ, φίλε, γιατί αν το θεωρείς έτσι. Και το ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, έκλεισε και αυτή με ένα υψηλό ποσό, το ίδιο σημαίνει. Κοίτα, ο καθένας και κάθε ομάδα κοιτάει το συμφέρον της. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Το θέμα είναι να κάτσουν όλοι και να τα βρουν για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα και όχι για το καλό της κάθε ομάδας. Βέβαια, ο κάθε πρόεδρος θέλει το καλό της ομάδας του, δεν το συζητάμε αυτό.

Και πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, στο Στέλιο, μια μαντινάδα που μου έστειλε η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Τη μαντινάδα, λέει, που σου γράφω, σας την αφιερώνω. Πάντα υγεία και χαρές σε τούτο, σε τούτο να τον κόσμο, σε όλους τους συνεργάτες σου, μα και τις ακροατές σου. Υγεία πάντα να έχουνε σε όλες τις εκπομπές σου. Λοιπόν, αυτή η μαντινάδα είναι από καρδιάς για όλους μας. Λέει φίλε μας η Γεωργία. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πολύ. Μου αρέσουν οι μαντινάδες. Αυτός που δεν σταματάει είναι ο φίλος μου Νίκος ο Ζωηδάκης, αν αρχίσει τις μαντινάδες.

0: Συνέχεια, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου να μας μιλήσει για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Στέλιο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά. Η Θεσσαλονίκη δρόσησε, τι λέει?
2: Δρόσησε αρκετά. Μια ζακέτα την χρειαζόμαστε.
0: Η εκπομπή σήμερα αυτό λέει. Ζακέτα να πάρεις.
2: Ζακέτα, ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, τι έχουμε από τον ΠΑΟΚ?
2: Έχουμε αρκετά πραγματάκια όσον αφορά τους τραυματισμούς που είχαν οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Παυλένκα και ο Άλλη, οι οποίοι θα περάσουν την πόρτα του χειρουργείου, δεν την γλίτωσαν. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνουν εκτός δράσης για περίπου 3 με 4 μήνες.
0: Άμε για τη νέα χρονιά δηλαδή.
2: Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι θα έχει ένα πονοκέφαλο ο Αλέσιο Λύση με λιγότερες επιλογές, κυρίως στη θέση του Άλλη, γιατί στη θέση του τερματοφύλακα ο Αντώνης Τσιφτσής θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι ο βασικός, και φυσικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει αποδείξει την αξία του, έχει αποδείξει το ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, το απέδειξε και πέρσι, το αποδεικνύει και φέτος, όποτε χρειάζεται να πάρει την φανέλα του βασικού. Είναι ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος μπήκε και αυτό σε μια λίστα εκτόνω που θα κάτσει στο τραπέζι των συζητήσεων με την διοίκηση της ομάδας προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει προσεχώς. Μέσα σε αυτή τη λίστα στην κορυφή βρίσκεται ο Αντρίγια Ζήφοβιτς και ακολουθεί και ο Γιάννης Μιχαηλίδης.
0: Μάλιστα. Θα πάει ο ΠΑΟΚ για τερματοφύλακα? Δύσκολο, ε?
2: Πολύ δύσκολο να κινηθεί ο ΠΑΟΚ στην αγορά των ελεύθερων την δεδομένη χρονική στιγμή. Κυρίως στη θέση του τερματοφύλακα υπάρχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον Αντώνη Τσιφτσή, αλλά και στον δεύτερο που ακολουθεί, τον Μοναστηρλή. Δεν θα κινηθεί κάτι. Ούτως ή άλλως και στην αγορά των ελεύθερων δεν υπάρχει και κάτι αξιόλογο, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μόνο μία λύση, ένας ελεύθερος τερματοφύλακας, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν καλύπτει τα θέλω του Αλέσιο Λύση.
0: Με τον Δεσπότοφ τι γίνεται? Σιγά σιγά θα επιστρέψει? Από ό,τι διάβασα είναι στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του, οπότε, και μιλάμε, είχε υποβληθεί στις 4 του Μάη αν δεν κάνω λάθος, επέμβαση στο γόνατο, στο πρόβλημα που είχε.
2: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι στην τελική ευθεία. Η αλήθεια είναι ότι ο Βούλγαρος δυσκολεύεται αρκετά στο να επιστρέψει. Δυσκολεύεται και είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή για τον Βούλγαρο επιθετικό. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ θέλουν να στηρίξουν και τον στηρίζουν για να επιστρέψει, και συζητιέται έντονα αυτή η στήριξη, αν θα την δείξουν με τρόπο που έχει να κάνει και με την ανανέωση συμβολαίου του.
0: Να σου πω, είσαι μακριά από το σπίτι του χάντμπολ?
2: Αυτή τη στιγμή ναι.
0: Εντάξει, δεν προλαβαίνεις να πας να ξεκολλήσεις λίγο τις κόλλες, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Αν ήμουν εκεί θα ήθελα και εμένα να ξεκολλήσω τις κόλλες. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά τα οποία...
0: Ναι, είναι απίστευτα αυτό, όντως.
2: Δυστυχώς και σε αυτό δεν έχει ευθύνη η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, και κυρίως είναι κάτι το οποίο όταν γίνεται σε αθλήματα τα οποία θέλουν τον κόσμο δίπλα, είναι πολύ πιο στενάχωρο, γιατί μπορεί να δούμε κακώς κείμενα σε γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά ο κόσμος θα συνεχίσει να πηγαίνει σε αυτά τα γήπεδα. Στο χάντμπολ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ναι, εννοείται αυτό. Είχαμε και επισκέψεις, ο ΣΒΑΠ ήρθε να δει παλιούς φίλους και πήγε και στην Τούμπα από ό,τι είδα.
2: Ναι, ο Στέφανος ΣΒΑΠ ήρθε στην Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε την Τούμπα, που προφανώς πέρασε πάρα πολύ ωραία εδώ, άλλωστε κατέκτησε και τους πρώτους του τίτλους.
0: Ναι.
2: Ο Στέφανος ΣΒΑΠ πριν έρθει στην Θεσσαλονίκη δεν είχε κατακτήσει τίτλους στην καριέρα του. Ήρθε στην Θεσσαλονίκη και κατέκτησε τίτλους, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το δέσιμο είναι πολύ πιο μεγάλο. Ο Στέφανος ΣΒΑΠ, ο οποίος συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Και νομίζω ότι όταν βλέπει και ο κόσμος πρόσωπα τα οποία έφεραν επιτυχίες στην ομάδα, μόνο ευχάριστο είναι αυτό.
0: Και πάμε και σε κάτι τελευταίο. Με τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ, τι μαθαίνεις αυτό που βγήκε σήμερα για τα 14 εκατομμύρια?
2: Υπάρχουν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν ότι...
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δημοσιεύματα είναι, γι' αυτό λέω, αν έπιασαν οι κεραίες σου τίποτα.
2: Δημοσιεύματα είναι, από την πλευρά του επίσημου ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνεται τίποτα. Αυτό το οποίο αναφέρουν είναι ότι δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν, δεν έχουμε υπογράψει πουθενά, και δεν προκύπτει κάτι επίσημα τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Ρεπό η ομάδα.
2: Ρεπό η ομάδα μέχρι την Κυριακή, όπου θα επιστρέψει στην κανονική, στις κανονικούς ρυθμούς. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου θα έχει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Λεβαδιακό στη Νέα Μεσημβρία, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, οπότε το οποίο θα είναι και κλεισμένο, οπότε ναι, μόνο και μόνο για να έχουν μια αγωνιστική δράση οι παίκτες και να μην είναι χωρίς αγώνες.
0: Στέλιο μου, εσύ ρεπό θα πάρεις από την εκπομπή μου Σάββατο Κυριακή, μέχρι Παρασκευή θα τα λέμε.
2: Κάτι είναι γι' αυτό, κάτι είναι γι' αυτό.
0: Κάτι είναι γι' αυτό, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλε, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Έχουμε μόνο το μπάσκετ, το οποίο είχε την ανοιχτή προπόνηση σήμερα, το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Με τον κύριο Στακίδη να είναι εκεί,
2: βρέθηκε ο κύριος Μιστακίδης στην πρώτη προπόνηση και περίπου βρέθηκε και 2,5 με 3,000 κόσμος στο ΠΑΟΚ Sports Arena για να δώσουν έτσι μια πρώτη γεύση και στον Αντρία Τρικέρη αλλά και στους παίκτες για το τι θα ακολουθήσει στη φετινή σεζόν. Να θυμίσουμε πως ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έχει πουλήσει περίπου 6.000 διαρκείας και η χωροτικότητα του ΠΑΟΚ Sports Arena αγγίζει τις 8.000. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι
0: θα είναι πάντα γεμάτο.
2: Θα είναι πάντα γεμάτο, με τον Τέλη Μιστακίδη να αποθεώνεται και μετά το τέλος της προπόνησης, ουσιαστικά που ήταν ένα οικογενειακό διπλό για να τους χάρει και να τους δει και ο κόσμος από κοντά, λίγες μέρες πριν την ένταξη των επίσημων υποχρεώσεων, ο Τέλης Μιστακίδης μετά το τέλος της προπόνησης και της εξόδου του έβγαλε αρκετές φωτογραφίες με φιλάθλους του Δικεφάλου και είχε και αρκετά τετατέτ. Το οποίο το είδαμε για πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Φίλε, στα τέτα τέτα έβαλε γκολ ή όχι?
2: Στα τέτα τέτα ήταν ευδιάθετος και ήταν κυρίως με νεαρούς φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Λογικό, λογικό, σε πειράζω.
2: Τον είχαν από κοντά και τον εντός εισαγωγικών του έκαναν ντου για φωτογραφίες.
0: Για selfie. Λοιπόν, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ,
0: τσάω. Γεια σου Στέλιο. Στέλιος Παπαντονίου λοιπόν με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: μένουμε Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και πάμε στον Θωμά Καλέση να μιλήσουμε για τα θέματα του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Θωμά, καλησπέρα, φίλε.
2: Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία ουσιαστικά.
0: Εννοείται, πάντα τα τελευταία θα μου λες. Ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει.
2: Λοιπόν, τα τελευταία νέα λένε ότι τα όποια ζητήματα υπήρχαν σχετικά με την χρησιμοποίηση του Καφτατζογλίου από την πλευρά του Ηρακλή για το επόμενο και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος έχουν ξεπεραστεί.
0: Ευχάριστο είναι αυτό.
2: Ακριβώς. Λογικά, όχι λογικά, σίγουρα πια στις 11 Οκτωβρίου, οπότε και ο Ηρακλής επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα της Super League με την αναμέτρηση κόντρα στο Λεβαδιακό, θα είναι και η πρώτη μπροστά στο, όχι μπροστά στο κοινό του, γιατί αν θεωρήσουμε ότι στο Βόλο ήταν τυπικά γηπεδούχος, έχει γίνει μια αγωνιστική μπροστά στο γηπεδό του ουσιαστικά. Τώρα θα γίνει και στην έδρα του, δηλαδή θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει επιτέλους το Καφτατζόγλιο, ένα γήπεδο το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά, ένα στάδιο μάλλον το οποίο έχει περάσει πάρα πολλά. Μέχρι πρώτη η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ήταν χωράφι. Τώρα τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αισθητά, οι τελευταίες εικόνες.
0: Ναι, αυτό που είδα είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και είδα και δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζόγλιου Σταδίου, που λέει ότι θα είναι, που είπε μάλλον στην ΕΡΤ, για τη λέμε και
2: ναι,
0: της.
2: Στην ΕΡΤ.
0: Ναι, την πηγή. Ο κύριος Τέλειος Μπαλοδήμος, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Τελειώσαμε με αυτό το μαρτύριο, είπε συγκεκριμένα, ναι. Γιατί πιεζόταν κι αυτός προφανώς.
0: Ναι, έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα, όπως είπατε, για τα τουρνικέ, για το φωτισμό, τη φυσούνα, την ανανέωση των δημοσιογραφικών, τα κάγκελα ασφαλείας, τα βασικά δηλαδή που ζήτησε η Super League. Και λογικό είναι.
2: Βέβαια.
0: Ναι, πάντως και το χορτάρι που είδα από τις εικόνες, άλλο να το δεις από κοντά, φαίνεται ότι είναι χαλί, ότι είναι μια χαρά.
2: Είναι μια υποχρέωση την οποία ολοκληρώνει ο Ηρακλής αυτή με το χορτάρι.
0: Άντε να ξαναδούμε τον Ηρακλή πρώτη εθνική και να παίζει το Καφτατζόγλιο.
2: Ναι, εντάξει, το ιδανικό θα ήταν να τον ξαναδούμε στην Α εθνική. Και να παίζει στην έδρα του, να παίζει στο δικό του γήπεδο.
0: Γιατί
2: κατάσταση έχει ο Ηρακλής, γήπεδο δεν έχει, και αυτό είναι που...
0: Απλά το είπα έτσι, γιατί τον Ηρακλή τον είχαμε μάθει να παίζει στο Καφτατζόγλιο όταν ήταν στην πρώτη εθνική.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει συνδέσει το όνομά του με το Καφτατζόγλιο, όσο αχανές και αν είναι αυτό το στάδιο, πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, το όνειρο βέβαια υπάρχει πάντα.
0: Ναι, γιατί υπάρχει το Ταρτάν, γι' αυτό λες στάδιο για τους φίλους.
2: Υπάρχει και το Ταρτάν, το οποίο επίσης θα υπάρξουν βελτιώσεις για τους φίλους του Στίβου.
0: Ωραία, να δώσω μια ιδέα. Ας το δώσουνε, όπως δώσανε και το ΆΚΑ στο μπάσκετ και το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα, να το δώσουν Ηρακλή, να το κάνει ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ναι. Λέω τώρα μια ιδέα.
2: Ο χώρος υπάρχει για τον Ηρακλή, δεν είναι θέμα του. Δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα το που θα το κάνει. Έχει εγκαταστάσεις, αθλητικές, προπονητικές εγκαταστάσεις στη Μίκρα. Είναι πολύ σημαντική.
0: Εννοείς ότι υπάρχει χώρος να κάνει καινούριο γήπεδο εκεί, αυτό?
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Α, δεν το ήξερα.
2: Υπάρχει και σε δύο. Υπάρχει και εκεί στο χώρο του, πολύ κοντά στο Καφτατζόγλιο, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, εκεί που είναι το Ιβανόφιο.
0: Το Ιβανόφιο, ναι, κατάλαβα, ξέρω, ναι, την ξέρω την περιοχή.
2: Από πίσω ακριβώς υπάρχει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο λέγεται Χορτατζίδες. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους συντελεστές δόμησης, γιατί από πίσω ακριβώς είναι η Γενική Κλινική, οπότε είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, αλλά. Ότι διαθέτει τις εκτάσεις ο Ηρακλής για να μπορέσει κάποια στιγμή να
0: μακάρι να το κάνει
2: 15.000 θέσεων, μπορεί να το κάνει, ναι, γιατί αυτό χρειάζεται και αυτό θα του δώσει και την επιπλέον δυναμική που χρειάζεται. Το Καφτατζόγλιο, ναι, μεν είναι ιστορική έδρα.
0: Ιστορική, βέβαια.
2: Ακριβώς, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα χανές γήπεδο το οποίο, εντάξει, και σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται τώρα, σχεδόν δεν καλύπτει ούτε τις ανάγκες του το φιλάθλων, ούτε τις ανάγκες πρωταθλήματος κτλ. Όταν θες να είσαι σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να αγωνίζεσαι σε μια κατηγορία σαν την Super League, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις σου να έχουν το ανάλογο, την ανάλογη εικόνα. Γι' αυτό γιατί το λέω, γιατί ο Ηρακλής φέτος έχει και ένα από τα πιο ακριβά εισιτήρια διαρκείας, πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
2: Είναι 300 ευρώ στο πέταλο. Δηλαδή,
0: ναι, δεν το λες φτηνό αυτό τώρα.
2: Είναι αρκετά υψηλό το ποσό που πρέπει να δαπανίσει κανείς. Αρκετός κόσμος, δηλαδή μέχρι τώρα 3.000 κόσμος έχει προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας, που για τον Ηρακλή είναι ένα καλό νούμερο. Θα μπορούσε φυσικά να είναι
0: και, μπορούσε και παραπάνω, βέβαια.
2: Αλλά τουλάχιστον αυτό έχει αντίκτυπο και στα οικονομικά του συλλόγου, γιατί πρέπει να πούμε και αυτό ότι ο Ηρακλής δεν απαγκιστρώθηκε ποτέ από, από τα οικονομικά, τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν και οι οποίες αποτέλεσαν ένα μικρότερο κομμάτι σε σχέση με τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου, αλλά ένα μικρότερο κομμάτι σε ό,τι αφορά την περιπέτεια που πέρασε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ο Ηρακλής είναι ένας σύλλογος ο οποίος δεν πέρασε ποτέ, δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά, πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Τρεις φορές έπεσε στα χαρτιά, ενώ σώθηκε κανονικά στο χορτάρι, έτσι. Είναι,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Είναι βασικό αυτό που λες. Και μια και λέγαμε για το γήπεδο. Και ο Ηρακλής, ναι, επίσης να πούμε ότι δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, μπάσκετ, έχει τόσα τμήματα. Ένα είναι αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Αν δεν έχεις το σπίτι σου, γιατί βλέπεις τώρα, η ΑΕΚ έκανε το δικό της γήπεδο, ο Ολυμπιακός έχει το Γιώργος Καραϊσκάκης, ο Παναθηναϊκός κάνει το δικό του, ο ΠΑΟΚ τη Νέα Τούμπα. Δεν μπορείς να πας ψηλά. Δηλαδή πρέπει να έχεις το σπίτι σου, με λίγα λόγια.
2: Ισχύει. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό να έχεις το σπίτι σου, γιατί...
0: Μα έχεις και πολλά έσοδα μετά.
2: Η ομάδα σου είναι σαν δεύτερη οικογένεια. Οπότε όταν έχεις μια οικογένεια θέλεις να πηγαίνεις και στο σπίτι. Κάπως έτσι, να τη βλέπεις.
0: Έτσι είναι. Για τα αγωνιστικά έχουμε ρεπό για να προλάβουμε, φίλε.
2: Αγωνιστικά, ναι, έχουμε ρεπό. Μόνο κάτι σε επίπεδο αγωνιστικό. Ο Μπάρθενας, ο οποίος έχει υποβληθεί το προηγούμενο διάστημα σε χειρουργική επέμβαση στο μηνίσκο, έχει ξεκινήσει τη θεραπεία του και όλα δείχνουν ότι με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα είναι και αυτός στη διάθεση του Βάλτερ Μαλτσάρη.
0: Μάλιστα. Όλα καλά πάντως με τον προπονητή, με τον πρόεδρο.
2: Ναι, τα έχουμε λύσει αυτά.
0: Τα λύσαμε αυτά.
2: Θα είναι και αυτός στη διάθεση του Βάλτερ Μαλτσάρη.
0: Μάλιστα. Όλα καλά πάντως με τον προπονητή, με τον πρόεδρο.
2: Ναι, τα έχουμε λύσει αυτά.
0: Τα λύσαμε αυτά. Πάμε για.

0: Ναι, και πρώτον δεν είμαι και εγώ πρόεδρος και δεύτερον δεν το θεωρώ και τόσο σπίτι μου καθ'
1: αυτό. Το κατάλαβα, αυτό λέγαμε πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Σου εύχομαι καλό βράδυ.
0: Και εσάς.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Θωμά Καλέσης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευχάριστα τα νέα για τον Ηρακλή από τη στιγμή που θα είναι έτοιμη η ιστορική έδρα του. Ας μείνει δικό του γήπεδο και μακάρι να κάνει και ο Ηρακλής δικό του γήπεδο. Ευχής έργων είναι. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή, και θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
10: Αδύνατο, coach, πονάω.

0: είτε έξω από αυτό.
1: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
2: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
0: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Καλησπέρα και στη Σοφία. Λοιπόν, δεν διαφωνώ με αυτό που είπες για την ΑΕΚ, λέει. Το έγραψε και χθες στο μήνυμά μου που διάβασες. Ναι, το θυμάμαι, καλέ μου φίλε Διονύση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα να συνδεθούμε με το κανάλι της Εθνικής μας στο YouTube, να ακούσουμε, όσο προλάβουμε τουλάχιστον, από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Σερβία. Και μετά θα πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ.
4: Ο Παύλος Παπαδημητρίου. Μικρόφωνο.
5: Παναγιώτη, τι προλάβατε να μάθετε, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα που έχετε εν ώψη του αυριανού ματς για τον αντίπαλό σας και τι ρόλο παίζει...
4: Ωραία, ερωτήσεις για τον κύριο Γιοβάνοβιτς, παρακαλώ. Ο Πέτρος, ο Οργιανίδης, πρώτα.
6: Κόουτς, καλησπέρα, καλή αρχή. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε μεγαλύτερης δυναμικότητας ομάδες θα σας κάνει να αναθεωρήσετε λίγο αυτό που είχατε στο μυαλό σας με τα παιχνίδια που έχει δώσει η Εθνική μέχρι πρότινος, αντιμετωπίζοντας όχι τόσο σπουδαίες υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ.
7: Μπορείτε να το επαναλάβετε.
6: Το γεγονός ότι παίζουμε με μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία κατά βάση, αλλά και η Σερβία που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, αν θα σας κάνει να διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά τον τρόπο που θα παρατάξετε την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικότερα στα εκτός έδρας όπως το αυριανό.
7: Καλή ερώτηση είναι. Καλή ερώτηση είναι πάντα. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις, όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολα όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Σίγουρα και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα, αυτό είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας το αξίζαμε, το καταφέραμε. Και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
4: Ο Γιώργος Νεογύρης.
8: Κώστα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή αύριο. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να παίζεις αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, επιστρέφοντας εδώ. Και δεύτερον, αν ο χρόνος που λες που δεν βοηθάει, γιατί δεν υπήρχε να κάνει κάποια προετοιμασία, θα σε οδηγήσει να βάλετε ποδοσφαιριστές που είναι σε φόρμα με τις ομάδες τους αυτό το διάστημα.
7: Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι, είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, Είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται.
9: Ο Γιώργος Αγγελάριο.
10: Coach, το γεγονός ότι η Εθνική έχει μια πεντάδα ουσιαστικά ποιοτικών επιθετικών σε έχει κάνει να σκέφτεσαι ότι κάποια από αυτά παιδιά μπορούν να συνυπάρξουν σε διαφορετικές θέσεις από την κορυφή?
7: Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους.
11: Το πλαίσιο καλωσορίζει.
3: Αυτά είχε και όταν συνδέεσαι με το YouTube, πετάει για τις διαφημίσεις. Πάμε πάλι.
7: Του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει, αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος. Σίγουρα είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μια πλεάδα φορ που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα.
9: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
12: Γιώργο. Coach, καλησπέρα. Καλή επιτυχία από καρδιάς στο έργο σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας όμιλος στο οποίο υπάρχουν 2 μεγαθύρια, έτσι, Γερμανία-Ολλανδία, υπάρχει Σερβία, υπάρχει εθνική ομάδα. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο, ποιο είναι το σκεπτικό ενός ομοσπονδιακού προπονητή με τις ομάδες αυτές που έχει μπροστά του? Κοιτά για παράδειγμα να εστιάσει στο να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί στα 2 παιχνίδια με τη Σερβία? Κοιτά το σύνολο των παιχνιδιών και ό,τι προκύψει, πώς μπορεί να προσεγγίσει ένας προπονητής αυτή τη νέα πραγματικότητα? Ευχαριστώ.
7: Να σας πω κάτι. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε 2 ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα η λογική λέει, okay, εμείς και η Σερβία τα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτό το τρόπο στους παίκτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην 3η κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την 2η κατηγορία. Είμαστε εκεί που είναι... Που είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε τόπο επίπεδο. Και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
9: Ο Δημοσθένης ο Ιωραγόπουλος και μετά ο Χρήστος Ιωραγόπουλος.
13: Κότς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα αλλάξει φιλοσοφία η ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ και αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει ακόμη και με πιο δύσκολες ομάδες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε, υπάρχει περίπτωση να δούμε την Εθνική να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του.
14: Μα πού κάνεις αυτή την ερώτηση παραμονή παιχνιδιού? Πώς να σου αποκαλύψω?
13: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
14: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο να αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι δεν μπορώ. Δεν θέλω. Μην με κατηγορήσετε.
9: Έγινε. Λοιπόν, ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος και μετά ο Μάνος Σταναγόπουλος.
15: Κόουτς, καλή επιτυχία. Περάσαμε από τη League B στη League A και με πολύ εμφατικό τρόπο, νίκη στην Αγγλία, ανατροπή στη Σκωτία, και αποτύχαμε, κακά τα ψέματα, στα προκριματικά αμέσως μετά. Λένε πως από την αποτυχία μαθαίνεις και όχι από τη νίκη. Τι μάθαμε λοιπόν από τα προηγούμενα προκριματικά με Δανία και Σκωτία, που μπορούμε και πρέπει να αποφύγουμε?
14: Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες, γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθανθήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα αποκλειστήκαμε, και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μια απογοήτευση. Πιστεύω, επειδή βρισκόμαστε και στο National League, σε ένα στο top level του National League, στο πρώτο group, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα σίγουρα μέσα από αυτά τα 6 παιχνίδια, γιατί και η Σερβία είναι μια ομάδα που είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα έλεγα, από εμάς όσον αφορά. Ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όσον αφορά το τέτοιου είδους παιχνιδιών. Αλλά εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα πρέπει να χτίσουμε και μια ονοτροπία και ένα τρόπο σκέψης όσον αφορά τη σημαντικότητα των λεπτομέρειων.
3: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κανάλι της εθνικής μας ομάδας στο YouTube και παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μάτς της εθνικής μας απέναντι στην Σερβία.

0: να πω ότι μαζί με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς ήταν και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Έτσι, πάμε να ακούσουμε και λίγο τον Παναγιώτη Ρέτσο και μετά θα πάμε στο Σωτήρη Γεωργίου.
1: Καταρχάς, καλησπέρα. Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε στο δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε, γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
2: Για Γιώβιτς και Αντρίγια.
1: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος.
3: Ο Χρήστος Κοντός. Παύλο, δώσω. Παύλο, πίσω.
4: Καλησπέρα. Οι παίκτες, ειδικά των μεγάλων ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό και παίζουν και στην Ευρώπη, έχουν ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Πώς το αντιμετωπίσετε εσείς αυτό το fast track πλάνο του Nations League, 6 αγωνιστικές μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα?
1: Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, όπως έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίβαλοι με 4-3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ακούσαμε Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ακούσαμε Παναγιώτη Ρέτσο. Πάμε και για λίγο να ακούσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου, να μιλήσουμε και για μπάσκετ και να κλείσουμε την εκπομπή. Σωτήρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
5: Εσείς, πώς πάτε?
0: Καλά, πάμε. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, μπορούσαμε και καλύτερα, που λέει ένας φίλος. Λοιπόν, τι έχουμε, κάτι νεότερο που μπορούμε να πούμε, κάτι νέο, ρε παιδί μου, φρέσκο?
5: Όχι. Για ποιο πράγμα?
0: Γενικά για τον μπάσκετ, ρε παιδί μου, αν έχω χάσει κάτι.
5: Δεν έχουμε, όχι. Δεν υπάρχει. Αύριο πρεμιέρα τα Ευρωλίγκα. Θα τα αναλύσουμε και αύριο αναλυτικά. Φαντάζομαι να έχει περισσότερο χρόνο με ησυχία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός και με Μιλουτίνο φτάνει στην Ισπανία με την Μπασκόνια, που είναι ένας αντίπαλος ο οποίος σαφώς δεν νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Ολυμπιακό. Πολύ κακή η Μπασκόνια, θεωρώ θα είναι φέτος. Μάλιστα ούτε ο Λέμ θα παίξει. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα. Θα μπει με το δεξί. Κανονικά. Εντάξει, πάντα κρύβει μια πρεμιέρα παγίδες, πάντα έχει ενδιαφέρον μια πρεμιέρα, εντάξει, γνωστά είναι αυτά, πάντα δεν υπάρχει ακόμα στην Ευρωλίγκα, αλλά από την άλλη πλευρά μην πάμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή τι σημαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να κάνει το repeat και η Βασκόνια είναι μια ομάδα που αν είναι στη 15η θέση θα είναι και επιτυχία. Άρα λοιπόν με τη λογική αυτή και καλά είναι.
0: Ακριβώς.
5: Εύκολο μαζί τον Ολυμπιακό, εύκολο μαζί τον Παναθηναϊκό με την Παρή, παίζουν και οι δύο αύριο. Παναθηναϊκός με την Παρή, η οποία Παρή με νέο προπονητή τον Λεφεύρ και λογικά θα πάρει να παίξει τον μπάσκετ αυτό το οποίο λανσάρισε πριν δύο χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ μέτρια ομάδα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο σαν ρόστερ, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να δημιουργηθεί με τον Παναθηναϊκό. Με την άμυνα του Παναθηναϊκού, θέλουμε να δούμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, θεωρητικά το πιο δύσκολο, αν και η Παρή νομίζω δεν έχει μεγάλη διαφορά με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά με τον ΠΑΟΚ που δυσκόλυψε τον Παναθηναϊκό.
0: Πιστεύεις ότι τον επηρεάσουν οι απουσίες του Παναθηναϊκού την ομάδα? Τον Παναθηναϊκό, ναι.
5: Σε τέτοια παιχνίδια που πέτα αντίπαλο την Πάρη.
0: Ερώτηση από φίλο. Μεταφέρω. Το φίλο του Παναγιώτη, από τον Κερατσίνη.
5: Όταν παίζει με την Πάρη, όχι, αν παίξει τώρα με την Φενέρα, λίγο να και χέρι, δεν θα είναι κάποιες απουσίες. Αλλά τα αρρώστια των ομάδων είναι πολύ μεγάλα για να μπορούν να ανταποκρίνουν τις απουσίες. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
0: Ακριβώς. Γιατί είναι και μεγάλη χρονιά, έτσι. Πολλά τα παιχνίδια.
5: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
5: Νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουν πρόβλημα δύο ομάδες, δεν θα έχουν πρόβλημα αύριο.
0: Ο Μιλουτίνεφ, που ρωτάει εδώ ο φίλος, είναι κανονικά στην αποστολή.
5: Κανονικά.
0: Μάλιστα.
5: Εντάξει, θα πούμε και αύριο αναλυτικά για την Ευρωλίγκα, κάτσουμε να έχουμε χρόνο.
0: Ναι, θα έχουμε περισσότερο χρόνο, είναι και η εθνική.
5: Στοιχεία, ναι. Εντάξει, η Ευρωλίγκα, η οποία έχει φαβορεί τις γαλλικές ομάδες, θα είναι από κοντά η Φενέρ, θα είναι από κοντά η Ρεάλ, καλές ο Ντουμπάι, η Χάπολ Τελαβίβ Διτούδη, η Ζάλγκυρης, τις ομάδες που θα αναμένεται να είναι για την δεκάδα θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας, θα έχει κάποιες ομάδες η ΕΦΕΣ, το Μιλάνο, οι άλλες ομάδες θα είναι χειρότερες από πέρυσι. Δηλαδή οι ομάδες από το 11 και κάτω πιστεύω ότι θα είναι χειρότερες από πέρυσι.
0: Πάντως αύριο, έχει παιχνίδια. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερν, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκύρης.
5: Θα αναλύσουμε αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά για το φίλο που ρωτάει εδώ, Παναθηναϊκός Παρί, Μπαρσελόνα Ανατολού, Μπασκόνια Ολυμπιακός.
5: Όπως κάνουμε και με την ανάλυση του στοιχηματικού μας.
0: Και Βιλερμπάν.
5: Λύσουμε αύριο, αλλά γενικά οι ομάδες σαν πρόγευση της Ευρωλίγκας, οι ομάδες από το 11 και κάτω είναι πολύ χειρότερες φέτος και είναι προβληματικές. Έχουν πολλά προβλήματα, μικρότερα ρόστερ, μικρότερα μπάτζετ και αυτό έχει να κάνει ότι και ας μην ανέβει και ας μην μείνει στο μπάτζετ μια ομάδα, από τη στιγμή που έχει αλλάξει όσον αφορά το κομμάτι του μπάτζετ, όσον αφορά το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει παίχτες και πλέον μια ομάδα που έχει 10 εκατομμύρια μπάτζετ, αν θέλει να πάει ένα καλό παίχτη από εκεί που το πληρώνει 1 εκατομμύριο, το πληρώσει 2 και 2,5, καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν μπορείς να πάρεις καλό παίχτη. Άρα λοιπόν με τα 10 εκατομμύρια μπάτζετ είναι σαν να το έχεις μικρύνει και ας μην το έχεις μικρύνει.
0: Ναι, είναι σωστό αυτό που λες. Ναι.
5: Και αυτό αδυνατίζει τις ομάδες. Όπως επίσης είπαμε, θα βλέπουμε μεγάλα σκορ και το θέμα όταν λένε άμυνα οι προπονητές. Δεν είναι άμυνα 70-75 πόντς να φας, είναι να φας που μπορεί να φας 80-82, αλλά έχεις παίξει επιθετική άμυνα που θα έχεις κλέψει μπάρες, θα έχεις φύγει στον εφηδιασμό, θα έχεις πάρει σκόρ, θα έχεις βάλει 95 πόντους και θα είσαι καλύτερος εσύ και θα κερδίσεις εσύ γιατί έχεις βάλει 95 πόντους. Αυτό είναι, υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά που δεν ξέρω να καταλάβει, τις αναλύουμε εμείς, τις εξηγούμε γιατί δεν τις γράψει κανένας, αυτό δεν ακούσει πουθενά άλλο αυτά.
0: Και κάτι
5: γιατί, δυστυχώς η δημοσιογραφία στην Ελλάδα είναι, στην Ελλάδα γενικά η δημοσιογραφία είναι είτε να πάρουμε έτοιμο κάτι, είτε δημοσιοσχετίστηκα πράγματα, είτε έλλειψη αυτά που λέμε εμείς δεν τα δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να σκεφτεί η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που σκεφτόμαστε εμείς δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται, εννοείται.
5: Λοιπόν, οπότε γι' αυτό λέμε τι έχει αλλάξει και τι σημαίνει πλέον αυτό το οποίο λέμε, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ανάλυση την οποία κάνω αυτή τη στιγμή λέει ότι όταν λέμε καλή άμυνα δεν σημαίνει να τρώσει που παλιά λέγαμε καλή άμυνα, έφαγε 70 πόντους καλή άμυνα, έφαγε 75 καλή άμυνα. Όχι, σημαίνει πλέον τα σκορ πάνε ψηλά. Σημαίνει καλή άμυνα ότι έπαιξε καλή άμυνα 5 λεπτά, επιθετική άμυνα, έκανε 10 κλεψίματα, βγήκε στον εφηδιασμό 5 φορές, είχε παραπάνω κατοχές, αυτό που είναι σημασία προπονητές, έβαλε 90 πόντους και κέρδισε το παιχνίδι. Άρα λοιπόν έχεις κερδίσει 92-82 και λες δεν έπαιξε καλή άμυνα. Όχι, έπαιξε καλή άμυνα με το σύγχρονο μπάσκετ. Όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στα φιλικά, μπορεί να φάει 90 πόντους, αλλά έχει παίξει στις διαστήματα άμυνας που έχει φάει 10 πόντους, 12 σε ένα δεκάλεπτο, έχει διαστήματα που έχει φάει 5 πόντους, 6 λεπτά, όπως με τη Μακάβη, και έχει και 10, 12 και 4 λεπτά στον όρο. Αυτό είναι που κάνει διαφορά στη σημερινή εποχή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για τον Μπουλακίδα, κάτι τελευταίο ρωτάει ο φίλος ο Άγγελος από το Αγρίνιο.
5: Σας είπα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος αποσχολεί τον Ολυμπιακό και για φέτος για τα ελληνικά διαβατήρια, αλλά δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος αποσχολεί τον Ολυμπιακό για να έχει μία ακόμα επιλογή στα ελληνικά διαβατήρια μετά τη φύγη και του Γουόκα αλλά και του Λαρετζάκη. Έχει να κάνει το γεγονός ότι ο Μπουλακίδα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αποτελέσει και το αντίβαρο του Ντόρσεϊ, εάν ο Ντόρσεϊ δεν συμφωνήσει τον Ολυμπιακό. Είναι ένα θέμα ανοιχτό αυτό. Ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ σαφώς έχει δώσει κάποια χρήματα τα οποία έχει προτείνει στον παίχτη. Αν όμως από εκεί και πέρα ο αθλητής δεν συμφωνήσει στα λεφτά αυτά που γύρω στα 9 εκατομμύρια και ζητάει 13, 14, 15 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες του και γι' αυτό και ο Ντόρσεϊ πιθανώς να φύγει και να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι. Άρα ο Ολυμπιακός κοιτάει από πριν, δεν θα χαλάσει τις ισορροπίες και γι' αυτό και θέλει τον Μπουλακίδα, ο οποίος Μπουλακίδας επειδή είναι ένα παιδί το οποίο στο NBA έχει παίξει ήδη και έχει κάνει και σκορ, σημαίνει σημαίνει πολύ απλά ότι ο Πουλακίδας θα είναι ένας αθλητής ο οποίος αποσχολεί τον Ολυμπιακό και για την περίπτωση του Ντόρσεϊ, γιατί αν ο Ντόρσεϊ, επαναλαμβάνω, δεν συμφωνήσει, ο Πουλακίδας, επειδή έτσι ξεκίνησε ο Ντόρσεϊ, δηλαδή τώρα ψαγωγόρας ο Ντόρσεϊ, πώς ξεκίνησε? Ένα παιδί Ελληνοαμερικάνος,
0: ναι,
5: ο οποίος ξεκίνησε, έχει το σκορ, δεν παίζει άμυνα, όπως και ο Πουλακίδας, και μάλιστα ο Πουλακίδας έχει παίξει στο NBA κάποιο παιχνίδι και έβαλε και 20 πόντους κάποιο. Άρα λοιπόν, εντάξει, παιχνίδι με τον Ντάλλας που ήταν χαλαρά, έτσι, λοιπόν, αλλά έπαιξε, έκανε κάτι, που σημαίνει ότι πάρα πολύ απλά ο Πουλακίδας, εάν έρθει, θα είναι μια περίπτωση κλασική Ντόρση και ηλικιακά να το πάρουμε, ο οποίος μπορεί να μπει στο παρκέ, διάρρη και αυτός είναι, και να αντικαταστήσει τον Ντόρση και να παίζει όπως είναι ο Ντόρση. Κάνα λοιπόν να πει ο Ολυμπιακός του Ντόρση, άμα δεν σε άρεσε τα λεφτά, επηρεάζουν τον Πουλάκη. Ο Πουλάκης μπορεί να παίξει άντα 10-15 λεπτά, δηλαδή όπως ξεκίνησε ο Ντόρση, και σε ένα χρόνο να παίξει 20 λεπτά. Έτσι.
0: Ωραία, λοιπόν, για την ανάλυση των παιχνιδιών της Ευρωλίγκα, αύριο είπαμε εδώ για το φίλο που ρωτάει. Σωτήρη μου, σε αφήνω, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Εκπομπής. Η Εφη ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Θα σας αφήνω μάλλον σε έμπειρα χέρια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την παρέα αυτές τις δύο ώρες, για τα δικά σας μηνύματα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτε Ελλάδα Sports 94,3. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή η αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
9: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προπόνηση της εθνικής ομάδας στο Ράικο Μίτιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σερβία για το Nations League. Θέση στην ενδεκάδα της Γαλανόλευκης διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά αν αποδεχτούμε ότι όλα θα κριθούν στα παιχνίδια με τη Σερβία. Πάντα ο στόχος όλων είναι να πάει η ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας, διαθέτουμε ποιότητα, είναι ώρα να το αποδείξουμε, ανέφερε ο Παναγιώτης Ρέτσος. Διαθέσιμη για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρή για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague θα είναι οι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρή, έπαιξαν και το Super Cup, πολύ transition, πολλά τρίποντα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δυνατό τεστ χαρακτήρισε την αυριανή αναμέτρηση ο Άιζακ Μπόγκα. Η Εμίλιο Πέρεθ, Μάνουε Λατάρ και Έντουαρντ Ουρντάνσκι ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση. Αναχώρησε από το μεσημέρι ο Ολυμπιακός για τη Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς με την Μπασκόνια για την πρεμιέρα της EuroLeague. Αμφίβολος ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από την οντίτιδα. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας, έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τους Τόμις Λαφχόρντοφ, Αρτούρα Σούκης και Μίλος Κόλιεντζιτς όρισε η διοργάνωση για τον αγώνα της Ισπανίας. Πολύ πιθανή είναι η επιστροφή του Νίκου Αθανασίου στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο, όπως μας μετέφερε ο Κώστας Σαμοθράκης. Δεν θα κινηθούν για την απόκτηση ελεύθερου ποδοσφαιριστή οι Ερυθρόλευκοι. Πιθανή είναι η διεξαγωγή ενός φιλικού κατά τη διάρκεια της διακοπής. Προτεραιότητα σε επεκτάσεις των συμβολέων των Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Τσιφτσί δίνουν στον ΠΑΟΚ. Με το νέο έτος αναμένεται να επιστρέψουν στη δράση οι Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Σκέψεις για την απόκτηση τερματοφύλακα και εξτρέμ κάνουν στο δικέφαλο του Βορρά. Στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για την επανέναρξη του πρωταθλήματος αναμένεται να βρίσκονται οι Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα. Σκέψεις για την διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών κατά τη διάρκεια της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ για το Champions League κάνει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Διαθέσιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα είναι ο Ρότα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτηση δεξιού μπακ από την αγορά των ελεύθερων για την Ένωση. Πενθήμερο ρεπό έχουν οι ποδοσφαιριστές του Μαρκο Νίκολιτς. Στη διάθεση του Dragon Σάκοτα θα βρίσκεται ο Δημήτρης Φλιώνης για τον αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για το Super Cup. Δεδομένα εκτός οι Greg Brown και Kison Fizel, αμφίβολος ο Derek Williams. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την τουρκική Olympiakos στις 9.30. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στην φετινή Handball Premier, επικρατώντας 34-27 της Δράμας. Αναβλήθηκε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας λόγω έλλειψης καθαριότητας και ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου. Για την φάση των 32 του UEFA Women's Europa Cup, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 στην έδρα του από την Σπαρτάκ Μιγιάβα. Σε μια εβδομάδα η ρεβάνς στη Σλοβακία. Σε δίκη θα οδηγηθεί ο Ασράφ Χακίμη για την κατηγορία βιασμού που αφορά υπόθεση του 2023 με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Γαλλίας να απορρίπτει την τελευταία νομική προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain να ανατρέψει την παραπομπή του. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 η Der Wetten Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης 23 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 η Der Wetten Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Δεν είχαμε τίποτα έτσι συνταρακτικό την σημερινή ημέρα που έχει περάσει. Περνάει η μέρα, πάμε για Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής 10 παρατέταρτο με την Σερβία, στην Σερβία, με ζωντανή περιγραφή από τον Γιώργο Λίγκρι. Και έχουμε και Ευρωλίγκα που κάνει πρεμιέρα αύριο Πέμπτη και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, μπαίνουν στη μάχη για τη φετινή Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει 9 και 4 με την Παρή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και ο Ολυμπιακός 9.30 λίγο αργότερα παίζει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Άρα αύριο έχουμε full πρόγραμμα, έχουμε και άλλα παιχνίδια από εθνικές ομάδες, θα πούμε και το πρόγραμμα και την Ευρωλίγκα. Τώρα στοιχηματικά δεν είχαμε κάτι, από ό,τι βλέπω έτσι κάτι σοβαρό στο στοίχημα. Κάποια παιχνίδια από Ιαπωνία και αυτά, δεν ξέρω αν έχετε παίξει. Είχαμε το μεγάλο μάτς που λέγαμε και προχτές στο φιλικό Γιβραλτάρ με Σάο Τόμ. Ήρθε 0-0, δεν μπήκανε γκολ εκεί. Και έχουμε δύο παιχνίδια από το Champions League γυναικών, Λέουβεν Ρώμα. Είναι στο 69-0 και Σερβέτ Λιόν στο ίδιο λεπτό είναι 0-6.

Αύριο λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Παίζει και η εθνική μας Πέμπτη. Έχει κάποια μας φιλικά από ό,τι βλέπω. Τα επίσημα παιχνίδια. Και παιχνίδια από την Αφρική από ό,τι βλέπω. Από τα προκληματικά κυπέλου εθνών Αφρικής. Να πούμε και αυτά. Ένα παιχνίδι ξεκινάει στις 4, Ναμίμπια με το Κονγκό. Για την Ευρώπη, για την τρίτη κατηγορία του Nations League, τη δέατη κατηγορία, Αντόρα Μάλτα στις 7, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με την σημερινή Γουινέα, Λιβύη Μποτσουάνα, Μαυριτανία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στις 7 τα μάτς. Αυτά είπαμε είναι για τα προκληματικά κυπέλου εθνών Αφρικής. Έχει δύο παιχνίδια για τα προκληματικά του Euro Under 21, Βέλγιο Λευκορωσία και Σαν Μαρίνο Κόσοβο. Τα παιχνίδια αυτά είναι στις 9 και 9.30 αντίστοιχα. Και το βράδυ 10 παρατέταρτο έχει παιχνίδια αρκετά. Αυστρία Ισραήλ, Κόσοβο Ιρλανδία, Λίχτενστάιν Λιθουανία, Νορβηγία Δανία, Ολλανδία Γερμανία, Πορτογαλία Ουαλία, Σερβία Ελλάδα. Και το βράδυ 10 η ώρα επιχείρηγια από την Αφρική και πάλι. Ακτή Ελεφαντος του Γκάνα, Καμερούν Κομόρες, Σιέρα Λεόνε Ζιμπάμπουε, Τινησία Ουγκάντα. Αυτό είναι το πρόγραμμα το αυριανό για τα ποδοσφαιρικά, για το ποδόσφαιρο. Πάμε και στο μπασκετάκι να πούμε και το πρόγραμμα για την Ευρωλίγκα που ξεκινάει, είπαμε, αύριο, πρεμιέρα. Με ωραία μάτς, έχει ωραία μάτς αύριο. Λοιπόν, ξεκινάουν δύο μάτς σε 7 η ώρα. Ντουμπάι με BC Ντουμπάι με Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια ώρα Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου. 9 η ώρα Αστέρας Ζαλγκύρης. 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί. 9 και μισή Μπαρσελόνα Εφές Ανατολού. Την ίδια ώρα Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και 10 παρατέταρτο Βίλερμπαν Μακάμπι Τελαβίβ. Επτά παιχνιδάκια έχει αύριο και τρία παιχνίδια την Παρασκευή. Μπεσίκτας Βαλέμπια, Φενέρμπαξε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν με το Μιλάνο. Αυτά είναι την Παρασκευή. Καλή αρχή να έχουμε και για την Ευρωλίγκα, να πάνε και καλά οι ομάδες μας και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός όσο καλύτερα μπορούν να φτάσουν πολύ ψηλά, αν μπορέσουν και φέτος ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός να κάνει και αυτός κάτι παραπάνω σε σχέση με τα περσινά. Και μακάρι να κάνει κάτι καλό και η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που παίζει ένα δύσκολο μάτς με την Σερβία. Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Δημήτρη, μια καλησπέρα που έστειλε μήνυμα από τον Ιμητό. Και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Oh, no.

Μην είναι κάτι μεταγραφικό. Έχουμε για την ομάδα, φίλε, δεν έχουμε κάτι. Διάφορα δημοσιεύματα γράφουν ότι ετοιμάζει ο Ριμπάλτα μία μεταγραφή για δεξιμπακ. Θα δούμε, έτσι γράφουν κάποια site. Τώρα από την ΑΕΚ δεν βγαίνει κάτι. Περιθώρα υπάρχουν ακόμα. Μιλάμε για παίχτες που είναι ελεύθεροι. Μέχρι ακόμα έχουμε μπροστά μας 6 μέρες. 29 του μήνα νομίζω τελειώνουν οι μεταγραφές και των ελευθέρων ποδοσφαιριστών. Οι ομάδες, όσες ομάδες θέλουν παίχτες, πρέπει να προλάβουν τις επόμενες 6 ημέρες. Ο φίλος μας ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον δροσερό και λίγο κρύο Πειραιά.

Ναι, είμαστε χαλαράκια σήμερα, φιλαράκο. Δεν έχουμε κάτι, ούτε στοιχηματικά υπάρχει κάτι να ασχοληθούμε με παιχνίδια. Δεν έχει τίποτα. Είμαστε χαλαρά, περιμένοντας την αυριανή μέρα και το πράγμα αρχίζει και λίγο παραπάνω ζωντανεύει με την εθνική μας ομάδα, τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων μάλλον και τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Θα έχουμε αύριο μεγαλύτερη δράση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, μέχρι να ξεκινήσει και πάλι η Σούπερ Λίγκα. Είπαμε, εθνική παίζει 4 μάτς σε λίγες μέρες. Ξεκινάει αύριο με τη Σερβία, μετά παίζει με τη Γερμανία. 2 μάτς με τη Γερμανία και με την Ολλανδία. Άρα είναι full πρόγραμμα για τους παίκτες της εθνικής.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και πάμε στον πρώτο φίλο που έχει πάρει τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Από κέντρο.
0: Γεια σου Αντρίκο.
1: Λοιπόν, για αύριο θα πει την εθνική.
0: Το Τζόλι τον έχει πάρει κανονικά, βρε, που μιλάγαμε προχθές, τον έχει πάρει.
1: Α, τον Τζόλι. Πήρε.
0: Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά.
1: Εγώ θα δώσω μια πιθανή εντεκάδα.
0: Για πες.
1: Τη βλέπω εγώ.
0: Τερματοφύλακα τη βλέπεις.
1: Τζολάκης. Α, και ο Βλαχοδήμος είναι, δεν ξέρω.
0: Και είπε... οι τρεις είναι καλοί, και ο Μαντάς είναι φοβερή κατάσταση.
1: Όχι, ο Μαντάς, η Τζολάκης ή η Βλαχοδήμος.
0: Όχι, λέω και ο Μαντάς είναι σε φοβερή κατάσταση. Βγήκε ο τρίτος θεματοφύλακας στην Ιταλία σε, σε αποκρούσεις, έκπιασε πέναλτι προχτές. Είναι και αυτό σε καλή κατάσταση, αυτό λέω. Δεν ξέρω αν θα το βάλει.
1: Εμείς πάσχουμε, ξέρεις που πάσχουμε, στις 6.
0: Εκεί στο 6, ναι, εκεί στο 6 έχουμε ένα θεματάκι.
1: Εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ βλέπω Βαγιανίδη Τσιμίκα, αν και ο Τσιμίκας, από ό,τι άκουσα, λέει, έχει σε δύο παιχνίδια που έχει παίξει 64 συμμετοχές.
0: Δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Και εγώ νομίζω με Τσιμίκα και Βαγιανίδη θα πάει.
1: Εγώ βλέπω μετά Μαυροπάνο σίγουρα και Ρέτσο.
0: Ρέτσο βλέπεις,
1: Ρέτσο, ναι.
0: Δεν βλέπεις Κουλιαράκι.
1: Όχι, Ρέτσο.
0: Όχι, Ρέτσο. Ωραία.
1: Λοιπόν, μετά βλέπω Καρέτσα, Ζαφύρι, Τζιόλι και ποιον άλλο να βάλουμε. Και στο κέντρο.
0: Ποιο να βάλεις στο κέντρο. Το Τριάντη.
1: Α, και το Κουρμπέλι.
0: Το Κουρμπέλι να βάλεις σήμερα.
1: Ναι. Δεν έχω. Καλά, ο Κουρμπέλις έγινε ένα μειονέκτημα, έτσι, ούτε να έχω παρατηρήσει. Ότι και κάτι πρέπει να κάνει αύριο, μετά θα σέρνεται το επόμενο. Και από τον Παναθηναϊκό λάθος δεν έχω προσέξει.
0: Ναι,
1: εντάξει, δεν έχουμε και κανένα άλλο να βάλουμε εκεί πέρα.
0: Έχει το Μουζακίτη.
1: Αμπά. Μουζακίτης ακόμα είναι και κακή χρονιά έχει στον Ολυμπιακό και ακόμα είναι εντάξει για αλλαγή το Μουζακίτη.
0: Έχει τον Τριάντη, βέβαια αυτός δεν παίζει καθαρά με εξάρι, εντάξει.
1: Όχι. Και βλέπω μετά Καλαπαυλίδη, βλέπω και Κοστούλα. Γιατί ο Κοστούλας μπορεί να παίξει, ξέρεις, να βγαίνει από κρυφός.
0: Όχι, τετέι.
1: Όχι. Κοστούλα βλέπω και.
0: Με πώς θα παίξουμε, με 9 θα παίξουμε, βρε.
1: Τι
0: με 9. 9 παίκτες έχεις πει.
1: Πώς έχω πει 9.
0: 9 έχεις πει. 3 στο, 4 στο, στο κέντρο, ο θεματοφύλακας 5 και 3 8. Και 10, αν λείπει ένας.
1: Δεν είπα, είπα. Τζολάκι, Βαγιανίδη, Τσιμίκα, Μαυροπάνο, Ρέτσο.
0: Βγάλαμε την άμυνα, πάει.
1: Πεντάρι. Καρέτσα, Ζαφύρι, Τζιόλι, Κουρμπέλι.
0: Α, είπες το Τζιόλι, εντάξει, Κουρμπέλι.
1: Ναι.
0: Όπως το θα βάλει, θα βάλει τετέι.
1: Και Κοστούλα.
0: Όπως το θα βάλει τετέι.
1: Βλέπω Κοστούλα. Κοστούλα έτσι, τον... πρόβλεψη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, μια δεκάδα είπες.
1: Γιατί Κοστούλα είναι φέτος.
0: Κοστούλα μπορεί να βάλει, αλλά μπορεί να βάλει και τετέι μαζί με τον Κοστούλα.
1: Και ο τετέι, εμένα δεν με χαλάει ο τετέι.
0: Ναι, είναι σε καλή κατάσταση αυτό και είναι και γρήγορο.
1: Αλλά είναι και... ένα πλεονέκτημα το τετέι.
0: Δεν μαρκάρει πίσω. Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Γι' αυτό. Ο Κοστούλα φέτος.
0: Εντάξει, επιλογές έχει μπροστά. Εκεί στον άξονα είναι θεματάκι. Επιλογές
1: επιλογές
0: και πίσω έχει καλές, με θεματοφύλακες καλούς.
1: Εγώ έχω ακούσει για ένα παίχτη που πάει πολύ καλά στη Λοριάν, δεν ξέρω πώς είναι το όνομά του.
0: Ποιος?
1: Στη Λοριάν είναι ένας παίχτης που παίζει και είναι πολύ καλός, είναι λέει.
0: Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Και έναν άλλον άκουσα λέει εκεί πέρα. Καλά. Για μένα δεν με χαλάει και ο Ντόι να παίζει εκεί.
0: Ντόι. Ναι, ναι.
1: Ο Ντόι.
0: Εντάξει, εκεί έχουμε, και έχουμε ένα θεματάκι, από τις άλλες γραμμές είμαστε καλυμμένοι.
1: Όχι, επιθετικούς έχουμε...
0: Ναι, και άμυνα καλή, και άμυνα καλή έχουμε και καλούς θεματοφύλακες. Εκεί λίγο στα, στο εξάρι πιο πολύ.
1: Πάσχουμε, δεν ξέρω τι...
0: Ναι, στο εξάρι, πάσχουμε λίγα. Μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά αύριο, να ξεκινήσουν με νίκη.
1: Α, και για μένα τον Αθανασίου του να δείξει που δεν τον κάλεσε.
0: Ναι, ναι, και συμφωνώ.
1: Και
0: συμφωνώ.
1: Από ό,τι άκουσα, λέει, θα γυρνάει το Δεκέμβριο στον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο έχω ακούσει το Γενάρη.
0: Εντάξει, στον Ολυμπιακό αδικήθηκε ο Αθανασίου για μένα. Δεν του δόθηκε ευκαιρία καμία, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Να δείξει, να δείξει τι μπορεί να κάνει. Να δείξει τι μπορεί να κάνει. Και Ελληνόπουλο είναι και κάνει και φοβερή χρονιά και πέρυσι τον Όφη και φέτος ξεκίνησε καλά.
1: Α, και έχουμε και ξέρει τον άλλον. Έχουμε ακόμα, δεν ξέρω πότε γυρνάει αυτό ο Τζίμα.
0: Ναι, αυτό εντάξει. Και τον Κούλια και τον. Παραθούν να ψήσουν τον Κωνσταντέλια και πάλι, πιθανόν να τα καταφέρουν και να γυρίσει στην εθνική.
1: Και το επόμενο μετά, όχι ακόμα, δεν είναι ακόμα έτοιμος, αυτού χρόνου και αυτά μετά, και το Φίλι βλέπω.
0: Ο Πιτσιρικάς, ναι.
1: Ναι, θα του δώσει ευκαιρίες πάνω στο κύπελο και σε μερικά παιχνίδια πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουμε καλή. Και φέτος το καλοκαίρι είχαμε πολλοί παίκτες που βγαίνουν στο εξωτερικό. Εκεί στο 6 έχουμε το.
0: Εκείνη το θεματάκι.
1: Εκείνη
0: το θεματάκι μεγάλο, θεματάκι
1: μεγάλο,
0: ναι.
1: Εντάξει, πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε νίκη αύριο, έτσι.
0: Ναι, να τουλάχιστον να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και νίκη να μην κάνουμε, τουλάχιστον να μην χάσουμε. Δεν είναι εύκολο. Μάτς είναι και η Σέρβη καλή ομάδα. Τώρα παίζουν παντού.
1: Αυτοί
0: παίζουν τώρα. Παίζουν αυτοί τώρα σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ τώρα όλοι. Εντάξει.
1: Ο Στάνιτς που ήταν να τον πάει ο Ολυμπιακός σε διαφέρει και με τη λογό του χώρου.
0: Ναι, είναι, είναι. Έχει παίχτες ποιότητας, μεγάλης ποιότητας. Να δούμε, να δούμε.
1: Ο Βλάχοβιτς μου φαίνεται δεν παίζει ο Βλάχοβιτς.
0: Ο Βλάχοβιτς όχι, όχι, δεν παίζει.
1: Όχι. Έχουν καλή ομάδα Σέρβη, εντάξει.
0: Έχουν καλή. Και Ολλανδοί είναι καλοί, και Γερμανοί, εντάξει. Είναι, είναι δυνατός ο όμιλος. Δυνατός ο όμιλος.
1: Πολύ. Κοίτα, η Γερμανία είναι σε φάση τέτοιου ανασυγκρότηση.
0: Με τον Κλοπ, ναι.
1: Αλλά ο Κλοπ θα του κάνει, δεν ξέρω, και η Ολλανδία τώρα δεν είναι. Αν δεν πάει να είναι Γερμανία-Ολλανδία, έτσι.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Και παίζουμε του διαγώνε στην Τούμπα, έτσι.
0: Ναι, Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα, ναι. Στην Τούμπα.
1: Δεν ξέρω πώ το αποφασίσει να πάνε εκεί πέρα στην Τούμπα να παίξουν. Τέλος πάντων, τώρα γιατί μετά η τρίτη θέση, εξασφαλίζουμε για την παραμονή, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
1: Θα δούμε τώρα, είδαμε, μακάρι να πάμε καλά.
0: Α, δούμε, να πούμε το βράδυ αύριο.
1: Λοιπόν, και στο μπάσκετ έχουμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και στις δύο που αρχινά και το Ευρωλίγκα αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: αυτό Βασίλη. Να είσαι καλά, Τρία μου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε 25 λεπτά μετά τις 9. Πάντα συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορ. Βεβαίως, φίλε, θα έχουμε ζωντανή περιγραφή του αγώνα. Έχουμε στείλει ήδη εκεί τον Γιώργο Λίγκρη. Στη Σερβία είναι ήδη. Έχει ήδη φτάσει, νομίζω, στη Σερβία. Και το βράδυ, τέτοια ώρα, θα ετοιμάζεται για τον αγώνα της Εθνικής με τους Σερβούς. 10 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τηλεοπτικά από τον Α και το ελεύθερο κανάλι, τον Α και από το συνδρομητικό, νομίζω, Κοσμοτέ. Αλλά το 1, το 2,

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Τώρα είπαμε, το έχω ξαναπεί, όσοι είστε με μηχανάκια, κυκλοφορείτε στους δρόμους, βάλτε κάτι πάνω σας να μην μπουντιάσετε. Μιλάμε να πούμε κανένα προγνωστικό για μπασκετάκι, λέει, θα πούμε παιδιά αργότερα, έχουμε μπροστά μας πολλές ώρες, θα πούμε κάτι, θα πούμε για μπασκετάκι, για Ευρωλίγκα. Για το φίλο που λέει, Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, καλή εκπομπή και θυμούς όλη την παρέα. Ο Γιώργος από την Νίκαια, εγώ λέω να παίξω, λέει, αύριο τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, όλα οβεράκια. Εντάξει, αν το βλέπεις φίλε, παίξ' το, εγώ τώρα με τα οβεράκια την πρώτη μέρα, την πρεμιέρα μάλλον της αγωνιστικής, την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, να δούμε και τις ομάδες πώς παίζουν, τι κάνουν, οι άμυνες επιθέσεις, γιατί βλέπω τα οβεράκια τα έχει ψηλά. Στα περισσότερα μάτς θα έχει πάνω από 168 πόντους. Ναι, τα περισσότερα είναι πάνω. Το λιγότερο είναι το Αστέρας Αργύρης που είναι 168,5. Τα υπόλοιπα είναι όλα πάνω από 170 πόντους. Τα over-under και τον Ολυμπιακό τον έχει 173 πόντους. Ο οποίος Ολυμπιακός στα φιλικά αυτά, στα μάτς που είδαμε τον Ολυμπιακό, τρώει αρκετούς πόντους. Τώρα δεν ξέρω, θα είναι πιο επίσημα παιχνίδια τώρα αυτά. Λοιπόν, και τον Παναθηναϊκό τον έχει και αυτόν στο 170. Το οβεράκι με την Παρή. Αν τα βλέπεις φιλαράκο, παίξτε τα. Πληρώνουν και καλά από ό,τι βλέπω.

0: Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Γεια σου φίλε Ηλία. Ο φίλος σταμάτησε από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Έχουμε αποδώσει τη εθνική το σημερινό ματσάκι. Μισό λεπτό να σου πω, φιλαράκο. Έχουμε, σίγουρα έχουμε αποδόσεις. Μισό λεπτάκι να το βρούμε και να σου πω. Μισό λεπτάκι μετά το διάλειμμα.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: '94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε να πούμε τις αποδόσεις του παιχνιδιού της εθνικής μας που ζήτησε ο φίλος μας που έστειλε μηνυματάκι. Λοιπόν, άλλαξαν τώρα. Είτε χθες που τις λέγαμε ήταν φαβορή η Σερβία οριακά, τώρα έχουν φαβορή την Ελλάδα. Φαβορή. Τώρα δεν είναι φαβορή. Το 2,65 ο Άσος. Το Χ 3,20 το διπλό 2,60. Δεν το λες και φαβορή. Απλά έχουν έτσι ένα μικρό ποσοστό. 0,5 λίγο παραπάνω την εθνική στο διπλό. Αλλά νομίζω ότι οι αποδόσεις είναι τελείως μοιρασμένες. 2,65, 3,20 και 2,60 το διπλό της εθνικής μας. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα μάτς, Νορβηγία-Δανία 1,72, 3,95 το διπλό για τους Δανούς, 4,15. Ολλανδία-Γερμανία 2,32, 3,70, 2,70 το διπλό για τους Γερμανούς.

Πορτογαλία, Ουαλία, μεγάλο φαβορή Πορτογάλη με ένα 19-6-85 το Χ, το διπλό στο 12 και είπαμε Σερβία, Ελλάδα 2-65, 3-20, 2-60 το διπλό για την εθνική μας ομάδα.

Ο φίλος λέει, χτες πήγα ένα που μάλλον έχει βγει κάπου το χιβρίο φίλος, ένα ωραίο. Χτες πήγα, λέει, οδοντίατρο. Έβγαλα ένα δόντι και μου λέει ο γιατρός, μη φας για 2 ώρες. Και του λέω, ξαναβάλτο. 2 ώρες, ε. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλησπέρα, μπιλάρα, και από εμένα, Παντελής από την Καλυθέα.

ο φίλος μας ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Τι προπονήσεις θα κάνουν οι ομάδες τώρα που λείπουν τόσοι διεθνείς? Ένας θεός ξέρει. Εντάξει, δεν είναι και εύκολα τα πράγματα όταν φεύγουν οι παίκτες για τις εθνικές ομάδες. Λείπουν από τόσες μέρες. Δεν είναι και εύκολο ούτε για τους προπονητές των ομάδων της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, γενικά των ομάδων που έχουν διεθνείς ποδοσφαιριστές να κάνουν προετοιμασία. Μόσοι έχουν μείνει τώρα, θα παλεύουν εκεί. Μόσοι έχουν μείνει στα προπονητικά κέντρα. Γιατί στην επανέναρξη έχουμε ένα μεγάλο μάτς όταν ξεκινάει και πάλι η Super League. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν πάρα πολλές απουσίες λόγω των διεθνών παιχτών και παιχνίδια που παίζουν και στην άλλη άκρη της γης. Μεγάλα ταξίδια.

0: Ναι, είναι πολλά ταξίδια που είναι εκτός, στην άλλη άκρη της γης, jet lag και τα υπόλοιπα. Εντάξει, οι προπονητές που θα μείνουν εδώ δεν έχουν και τους παίκτες πολλούς να δουλέψουν, γιατί οι περισσότεροι, οι καλοί ποδοσφαιριστές, καλοί, οι βασικοί παίκτες, οι περισσότεροι παίζουν σε εθνικές ομάδες και λείπουν από την προετοιμασία. Οι προπονητές θα δουν κάποια νέα παιδιά, κάποιους παίκτες που έχουν, που δεν τους υπολογίζαν τόσο πολύ, να μπουν σε ένα αριθμό και αυτοί οι παίκτες για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις ομάδες τους στο μαραθώνιο της Super League. Πάντως, ναι, δεν είναι και εύκολο για προπονητές να κάνουν προετοιμασία για το πρωτάθλημα που ξεκινάει, είπαμε, πάλι σε 20 μέρες, με παίκτες που είναι, πω να το πω, πιο πολύ αναπληρωματικοί, γιατί οι καλοί έχουν πάει σε εθνικές ομάδες, καλοί, οι περισσότεροι έχουν πάει σε εθνικές ομάδες. Λοιπόν, εμείς πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια τώρα, πάμε Σερβία στο φίλο μου τον Γιώργο Τολίγκη, που μαθαίνω ότι περνάει καλά. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αγόρι, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, ρε φίλε, τι κάνεις εσύ? Πες μας λίγο, ξέρεις. Καιρός και αυτά,
1: όλα
0: τι
1: καλά.
0: Γίνεται Σερβία, καιρός και αυτά, τι έχουμε?
1: Εντάξει, καιρός έριξε μια ψυχάλα, αλλά δεν είναι τίποτα σημαντικό, έχει μια βροχούλα.
0: Α, και εδώ τα ίδια.
1: Σερβία είναι.
0: Και εδώ τα ίδια. Ε? Και εδώ τα ίδια. Βροχούλα είχαμε το πρωί και ψυχρούλα.
1: Εντάξει. Όχι, εμείς φύγαμε καλό καιρό, έφτιαξε ο καιρός, θυμάμαι, όταν ήταν γύρω στις 12-12 που ήρθε η εθνική αεροδρόμια, είχε φτιάξει ο καιρός. Ξαναέβρεξε.
0: Το πρωί έβρεχε, ναι, το πρωί έβρεχε. Το, το μεσημεράκι μας έφτιαξε. Μετά τις 1 η ώρα έφτιαξε, έβγαλε λιακάδα. Αλλά έχει ψύχρα, έχει ψύχρα.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, η εθνική ομάδα έχει φτάσει. Είναι αισιόδοξη από τις δηλώσεις που έκανε τουλάχιστον ο Ρέτσος, που μίλησε μαζί με τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος μας είπε ότι για πλάκα αλλάζει την πρόκριση με μια καλή πορεία στο Nations League. Εδώ η πρόκριση είναι για το Euro, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ πέρα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε από τον όμιλο. Και σίγουρα η ισοπαλία στο αυριανό παιχνίδι θα είναι πολύ ωραία για να αποφύγουμε την τελευταία θέση του ομίλου, που αυτό είναι το ζητούμενο, η αλήθεια είναι, γιατί παίζουμε με Ολλανδία και Γερμανία. Τώρα, η εθνική ομάδα μπορεί να παραταχθεί αύριο με 11 που θα πω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, για παίζει, για παίζει.
1: Βλέπω να είναι ο Τσολάκης θερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Μαυροπάνος μαζί με το Ρέτσο στο στόπερ, αριστερά της Μίκας, εξιά ο
0: Βαγιανίδης.
1: Ενώ Ζαφίδης με τον Κουρμπέλη μπορεί να είναι τα αμυντικά χαφ. Τώρα, μπροστά μπορεί να είναι ο Κοστούλας με τον Παυλίδη και αριστερά να βρίσκεται ο Τσόλης, δεξιά ο Καρέτσας. Αλλά μπορεί να δούμε και άλλα σχήματα τα οποία μπορεί να τα. Μας τα έχει για έκπληξη ο Γιωβάνοβιτς αύριο.
0: Τετέι αποκλείες για από το μάτς, τετέι.
1: Τετέι, βεβαίως. Μπορεί να τετέι δεξιά, να έρθει ο Καρέτσας δεκάρι και να παίξει ο Παυλίδης μπροστά και αριστερά ο Τζόλης. Μπορεί να γίνει και άλλα πράγματα.
0: Επιλογές εκεί έχουμε. Στα αμυντικά χάφη δεν έχουμε. Επιλογές εκεί έχουμε, λέω. Στα αμυντικά χάφη δεν έχουμε πολλές επιλογές.
1: Έχουμε, ναι, έχουμε ένα θεματάκι στα αμυντικά χάφη. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά θα πορευτούμε, τι θα κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Τι θα κάνουμε, πορευτούμε έτσι όπως είμαστε. Έχουμε και τις τραυματίες μας, έχουμε Ρώτα έξω, έχουμε Γιαννούλη έξω, έχουμε Χατζηδιακό έξω, έχουμε Κωνσταντίνια έξω.
0: Ναι, ναι,
1: πολύ. Δεν έχει μόνο τον Βλάχοβιτ τη Σερβία έξω.
0: Ναι,
1: ναι. Έχουμε και εμείς.
0: Σωστό, σωστό. Από κόσμο τι προβλέπετε, έτσι λένε στο Βελιγράδι?
1: Γεμάτο, γεμάτο.
0: Γεμάτο, ε. Και περίπου 500 Έλληνες από ό,τι έχω μάθει.
1: Ναι, ναι, θα είναι, ναι, εκεί. Ναι, ναι, θα είναι ο Φλέκας εδώ με την παρέα του Γαλανέλο και Πάρο. Εντάξει.
0: Και, 10,
1: θα πάμε, πιστεύω.
0: 10 παρατέταρτο αγώνας.
1: 10 παρατέταρτο βέβαια. Όλα 10 παρατέταρτο νομίζω.
0: Όλα 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο, ναι. Όλα 10 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο εδώ είμαστε μια ώρα πίσω.
0: Ναι.
1: Άρα θα τη μετάδοση αύριο. Όλα καλά θα πάνε.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιώργο, μακάρι, μακάρι. Μακάρι.
1: Δεν χάνουμε.
0: Δεν χάνουμε, το λες. Πηγαίνει ο Γιώργος Ζήλης. Παίξτε χ2. Παίξτε χ2. Χ2 να πάτε ταμείο.
1: Παίξτε χ2. Ωραία.
0: Καιρός, τι καιρό θα προβλέπετε για αύριο?
1: Καιρός και αύριο, λέει, μια βροχούλα.
0: Ναι, την ώρα του αγώνα.
1: Δεν νομίζω. Εντάξει, καιρός είναι γύρω στο πρωί, το μεσημέρι. Πέφτει το μεσημέρι, είχε 17-18. Αύριο η ελάχιστη θα είναι 10. Σήμερα θα είναι 8.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα όσο σκοτεινιάζει, αρχίζει και έτσι τουρτουρίζει.
0: Ζωή τώρα εκεί στη Σερβία έχει τέτοια ώρα, να κυκλοφορεί κόσμος, υπάρχει κόσμος.
1: Ναι, άκου τώρα, είμαι στον Άγιο Σάβα.
0: Ναι.
1: Είναι η μεγαλύτερη, από πίσω από τον Άγιο Σάβα μένω, είναι η μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων.
0: Ναι.
1: Έχει ένα, ξέρεις, έχουν κάτι μουσικούλες, ξέρεις, βαλκανική μουσική, παίζουν στην πλατεία εδώ. Ναι, αλλά εντάξει, τι ζωή, δεν περπατάει ψυχή.
0: Τίποτα, ε.
1: Έχουν τελειώσει. Τα μαγαζιά κλείσαν όλα. Και είμαστε και μια ώρα πίσω εμείς από
0: τότε. Ναι, ναι, ναι, είναι 10 παρατέταρτο. Ναι, 9 παρατέταρτο. Ναι, 9 παρατέταρτο. Άρα δεν έχεις βολτούλα να δεις κανένα σέρβα, τίποτα που είναι και ωραίες κοπέλες.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα, ρε φίλε. Τίποτα. Κλείσανε τα φώτα.
0: Πω ρε φίλε.
1: Απλώσαμε.
0: Εντάξει Γιώργα μου, να είσαι καλά φίλε, ευχαριστώ, τα λέμε πάλι αύριο. Και το πρωί θα βγεις να πεις ρεπορτάζ, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Γιώργο Λίκη, θα το ακούσουμε και από το πρωί, μετά μεσημεράκι, απογευματάκι, μέχρι την ώρα του αγώνα θα έχουμε ρεπορτάζ, τα πάντα όλα, εδώ να είσαι συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορτ. Βεβαίως θα έχουμε φίλε και μπασκετάκι. Το μπάσκετ δεν τα αφήνουμε, θα έχουμε και περιγραφές και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όλα μαζί βέβαια λίγο αχταρμάς γιατί είναι όλα την ίδια ώρα. Θα τα καταφέρουμε. Λίγο απ' όλα, τι θα κάνουμε. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή, Δημήτρης από Κουβαρά. Γεια σου Δημήτρη μου. Μπιλάρα καλησπέρα, καλό υπόλοιπο να έχεις πάνω από Μενίδη για πάντα τρελό Άγγις. Γεια σου Πανούλη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο, στο φίλο μας τον Λευτέρη από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα και εγώ βλέπω Χ2 αύριο την εθνική ομάδα. Ας ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ με 7,5 πόντους και πάνω και διπλό τον Ολυμπιακό με 6,5 πόντους και πάνω. Μιλάμε για την Ευρωλίγκα, τα συνδυάσεις μια χαρά είναι. Αν δεν χάσει η εθνική, μαζί με νίκες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με 9,5 και 7,5 πόντους που είπες, γύρω στο 1,75-1,80 θα δίνουν αυτά. Μια χαρά απόδοση βγαίνουνε. Καλή επιτυχία φιλαράκο. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει: Μπιλάρα, εγώ δεν βλέπω να χάνει εθνική και βλέπω να κερδίζουν οι Ολλανδοί τους Γερμανούς. Εντάξει, δύσκολο μάτς, μια πρόβλεψη. Και τα δύο δύσκολα, και την εθνική μας. Τώρα εντάξει, να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε, αλλά δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Σε πρόβλεψη, το ίδιο πράγμα είναι και το Ολλανδία-Γερμανία. Δεν είναι εύκολο να προβλέψεις, γιατί η Γερμανία είναι μια ομάδα, δεν είναι καμιά ομάδα τυχαία. Με Κλοπ στον πάγκο. Και η Ολλανδία από την άλλη πλευρά, δύο πολύ καλές ομάδες, και η Ολλανδία και η Γερμανία. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό και οι αποδόσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες στα παιχνίδια αυτά. Ο φίλος λέει: Μπιλάρα, να δώσω προγνωστικά, αν και είναι νωρίς ακόμα για Ευρωλίγκα. Αν και είμαι Ολυμπιακός, νομίζω ότι μαζί με τον Ολυμπιακό, Φενέρ, Ρεάλ, Πάο και Ζαλγκίρις είναι τα φαβορή. Ζαλγκίρις, δεν έχω δει παιδιά καθόλου τα ρόστερ. Για τη Ζαλγκίρις δεν ξέρω να πάει τόσο ψηλά που λέει ο φίλος φαβορή για να πάρει την Ευρωλίγκα. Εντάξει, οι άλλες ομάδες, Φενέρ, οκ, Ρεάλ, οκ, Παναθηναϊκός, οκ. Τώρα τη Ζαλγκίρις, φίλε, μάλλον το έχει ψάξει λίγο παραπάνω από εμένα και βλέπει και τη Ζαλγκίρις μαζί με τον Ολυμπιακό. Πέντε ομάδες έχει βάλει να είναι στο Final Four.

Ο φίλος ο Νίκος θέλει και αυτός προβλέψεις. Μιλάω μια που το είπε ο φίλος, να στείλω και εγώ την προβλέψή μου για την Ευρωλίγκα. Είπαμε, ξεκινάει η παιδιά σήμερα. Φενέρ, λέει ο φίλος, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Ρεάλ. Όχι με τη σειρά που τα έβαλα. Αυτές τις τέσσερις ομάδες βλέπω να είναι στο Final Four. Φενέρ, Ρεάλ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο φίλος ο Χριστάρας συνεχίζει αυτό το μήνυματάκι με την Ευρωλίγκα. Εγώ μιλάω, πιστεύω θα το πάρει, δεν είμαι Ολυμπιακός, θα το πάρει Ολυμπιακός back to back. Δεν το πήρε ο Μοντέρο με τη Βαλένθια, θα το πάρει με τον Ολυμπιακό.

Ναι, φίλε, και ο Αριάγκα που λες είναι στην Εθνική Ονδούρας. Έφυγε και αυτός. Παίζει μέση στο ενόψη του National League της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Είναι στην Ονδούρα και πήγε κανονικά και αυτός στην αποστολή με την εθνική του ομάδα. Λείπουνε, παιδιά, είπαμε, λείπουνε πάρα πολλοί παίκτες από τις ομάδες, και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχουν πολλούς διεθνείς και πολλοί από αυτούς, είπαμε, είναι και πολύ μεγάλα τα ταξίδια. Δεν είναι να πάνε να παίξουν, ας πούμε, στην Αγγλία ή στην Δανία ή στη Σουηδία. Πάνε στην άλλη άκρη της γης, στην Ονδούρα τώρα. Θα πάει ο Αριάγκα, Λατινική Αμερική πάνε κάποιοι. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Ο Θοδωρής, και σου φιλαράκο, καλησπέρα μπιλάκι από εμένα, ο Γιώργος από τον Ναύπλιο, γεια σου Γιωργάρα μου. So 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να βγείτε στον αέρα. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Ο φίλος με ρωτάει για δύο παιχνιδάκια γυναικών, Champions League γυναικών που είναι σε εξέλιξη. Μισό λεπτό να τα βρω και να στα πω. Λοιπόν, Λέουβεν Ρώμα τελείωσε 0-0. Σερβέτ Λιόν, τα κορίτσια Σερβέτ δεν ήταν καλά, έφαγαν μόνο 8 γκολ, 0-8.

ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Μπιλάρα, εγώ βλέπω το Dubai Real Madrid της over 172 πόντους. Το Αστέρα με τις Αλγύρες over 168 πόντους και τον Ολυμπιακό με την Μπασκόνια over 171 πόντους. Λέω φίλος, καλή επιτυχία φιλαράκο, τα βλέπεις οβεράκια τα τρία μάτς.

ο φίλος ο Φώτης. Την καλησπέρα μου και με ένα μπιλάρα, Φώτης από τον Πειραιά. Να πούμε πολλές καλημέρες στα φιλαράκια μας εκεί από την Κύπρο που μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Ο φίλος ο Κώστας από το Κοροπή. Καλησπέρα Μπιλάρα και στην παρέα. Καλό υπόλοιπο, μάλλον καλή εκπομπή. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, λέει ο φίλος. Μαζί θα πάμε. Μέχρι τις 2 είπαμε. Θα είμαστε μέχρι τις 2 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και τις Κυριακές το βράδυ ξεκινάμε 12 και τελειώνουμε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.

Φιλαράκο, αυτό που λες εκεί στην Νίκαια με έναν 49χρονο που είχε πιάσει όμηρο τη γυναίκα του, με την απειλούσε με όπλο. Πρώτες πληροφορίες λένε ότι μπήκαν μέσα ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και τον έχουν συλλάβει. Η γυναίκα είναι σε ασφαλές μέρος. Δεν έγινε κάτι παραπάνω, κάτι έτσι άσχημο. Τώρα θα δούμε, παραπάνω πληροφορίες δεν έχουμε. Να δούμε τελικά αν υπήρχε όπλο, από ό,τι έλεγε ο ίδιος, ότι απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο. Να δούμε τελικά τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Πάντως τελείωσε το θεματάκι, δεν έχουμε κάτι έτσι πιο σοβαρό. Ήταν κλείσει τους δρόμους γύρω γύρω εκεί στη Νίκαια. Τώρα οι δρόμοι είναι ανοιχτοί από ό,τι διαβάζω. Τελείωσε γι' αυτό. Ο φίλος ο Νίκος στέλνει μηνυματάκι. Καλησπέρα, και καλησπέρα και στη γυναίκα μου την Εύη που έβαλα σήμερα να μας ακούσει και να της κάνω αφιέρωση. Λέει ο φίλος μας, στο Περιστέρι είναι η Εύη, και ο Νικόλας κάπου γυρνάει έξω με το ταξί, από ό,τι λέει.

Ναι, επιλογές, φίλε μου, όπως λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Επιλογές και στην άμυνα και στην επίδεση έχει εθνική. Αρκετές και καλές επιλογές, όχι μόνο σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα. Και στην άμυνα έχει πολύ καλούς παίκτες και τερματοφύλακες. Τρεις. Νομίζω ότι είναι και μια εθνική, η δική μας, που μπορεί να έχει και από τους καλύτερους, την καλύτερη τριάδα από όλες τις εθνικές ομάδες. Αν και δεν ξέρω όλους τους τερματοφύλακες των εθνικών ομάδων των υπολείπων, αλλά νομίζω έχουμε μια τριάδα σούπερ. Τερματοφύλακες, ο Βλαχοδήμος κάνει σπουδαία πράγματα στην Σεβίλη και ο Μαντάς στη Λάτσιο και ο Τσολάκης στην Χάλ, στην Premier League. Από εκεί πέρα και στην άμυνα έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και στην επίθεση οι επιλογές είναι πολλές και καλές επιλογές. Τώρα εκεί λίγο στο κέντρο, ειδικά στο εξάρι, έχουμε ένα θεματάκι. Πάντως η Εθνική έχει μια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, μπορεί να κάνει πράγματα. Ο Αλωμάνος λέει εδώ, Βασίλη, χαρείτε όσο μπορείτε, λέγεται, έχετε η αρμάδα του Νίστρουπ. Μην το λες εμένα για τον Νίστρουπ, φίλε, εγώ έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι καλός, αλλά μην λες τώρα χαρείτε όσο μπορείτε, γιατί να είχα μου λέγει σε πέρυσι και είδες τι έκανε ο Γιώβιτς. Στο Γιώβιτς πες τα αυτά, όχι σε μένα. Του Γιώβιτς πες τα, μην σου βάλει κανένα τεσσάρα πάλι. Όχι, παραπάνω από τέσσερα έβαλε πέρυσι σε μάθημα του Παναθηναϊκού. Έβαλε πολλά. Ο Γιάννης έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γεια σου Γιάννη, και λίγο πιο κάτω, πιο πάνω μάλλον, πιο κάτω, τέλος πάντων, ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 10. Ο Μάνος λέει: σε ακούμε με τον μεγαλύτερο Special Olympic. 39 μετάλλια. Ο Μάκης και λέει: ούτε πάω ούτε ΑΕΚ, μόνο Ατρόμητος. Ατρόμητος, ο οποίος δεν ξεκίνησε βέβαια καλά. Τον περίμενα πολύ πιο δυνατό το Ατρόμητο εγώ από την περσινή χρονιά με τον οπονητή. Αλλά φέτος δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά ο Ατρόμητος. Βέβαια, ακόμα νωρίς είναι. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939 943 943. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, μου στέλνει ένα έτσι ωραίο κλασικό από το ελληνικό ποδόσφαιρο, μια φωτογραφία με τη βαθμολογία μετά το τέλος της 25ης αγωνιστικής που διεξήχθη 16-80, σεζόν 79-80. Είχαμε αποτελέσματα: Απόλλων Αθηνών Ολυμπιακός 0-0, Ηρακλής ΑΟΚ Καβάλα 2-0, Παναχαϊκή Άρης 2-0, Πανιώνιος ΑΕΚ 0-0, Εθνικός Πειραιά Κόρινθος, και Εθνικός Πειραιά και Απόλλων Αθηνών, που είναι αυτές οι ομάδες τώρα, 4-4, Δόξα Δράμας Πας Γιάννα 4-0, Ρόδος Καστοριά 3-0, Παναθηναϊκός Όφη 2-1, ΠΑΟ ΚΑΕΛ 4-0. Ομάδες τώρα οι οποίες παίζουν χαμηλές κατηγορίες και δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας κάποιες ομάδες. Η Κόρινθος πρέπει να παίζει πολύ χαμηλά, στο τεχνικό τελείως, τοπικά πρέπει να παίζει. Το ίδιο και η Ρόδος, χαμηλά και αυτά. Απόλλων Αθηνών, Παναχαϊκή, η Καβάλα. Λοιπόν, και η βαθμολογία σε 25 αγώνες, παιδιά, ακούστε τώρα εδώ πέρα. Σε 25 αγώνες η βαθμολογία ήταν τότε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ 33, Ολυμπιακός 33, Άρης 33, Παναθηναϊκός 33, ΑΕΚ 32, Εθνικός 31, Λάρισα 26 και τελευταία ήταν η Καστοριά με 16 βαθμούς. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ομάδες και ο Εθνικός μέσα πηγαίναν για πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Στις 25 αγώνες η διαφορά ήταν του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Άρη και του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ και τον Εθνικό, ένα βαθμό και δύο αντίστοιχα. Πιο κάτω Λάρισα με 26. Αυτό ήταν, είπαμε, το 1979-80. Για το φίλο τον Γιώργο που είναι ΠΑΟΚτζής, δεν μου είναι όπως το λες. Και εγώ το διάβασα νωρίτερα, χωρίς 16 παίκτες.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα. Ναι, κανονικά φιλαράκο, είμαστε. Μιλάμε να αλλάξει το πρόγραμμα. Έχει αλλάξει εδώ και πρόγραμμα και πολύ καιρό. Είμαστε εδώ από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τις Κυριακές είπαμε 12 το βράδυ τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2. Βέβαια, νωρίτερα είμαστε με Γιώργο Λίγκρι μαζί από τις 8 με τον Γιώργο Λίγκρι. Και, αλλά αύριο, παιδιά, αύριο ίσως να κάνουμε εκπομπή από τις 10 και μετά, γιατί έχουμε να πάμε και τα πιτσιρίκια, τα κορίτσια στον οδοντίατρο. Αν πάμε αύριο οδοντίατρο, θα αργήσουμε λιγάκι, θα ξεκινήσουμε γύρω στις 9.30-10 παρά την εκπομπή. Θα σας κάνει παρέα ή ο Σάκης ο Μπουζίνης ή ο Δήμος Σαπαλιάρης εδώ. Ούτως ή άλλως περιγραφή αγώνων θα έχουμε, μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Έχουμε και οδοντίατρο αύριο. Είναι μέσα στην κρίνια. Δεν θέλει να πάει καμία από τις δύο. Λογικό είναι ο οδοντίατρος. Ποιος θέλει ο οδοντίατρο? Λίγοι πάνε στο οδοντίατρο με χαρά και κέφι. Αλλά πρέπει να πάνε. Πρέπει να πηγαίνουμε και στον οδοντίατρο. Να κάνουμε τώρα. Γιατρός είναι γιατρός και υγιεινή του στόματος. Αλλά να πεις απ' τη λίγια τώρα να πάνε στον οδοντίατρο. Παναγία.

Τώρα διαβάζω ένα έκτακτο δελτίο καιρού που, από τον κύριο Καλιάνο, που είναι μετεωρολόγος στο, νομίζω στο Μέγκα είναι. Την αυριανή ημέρα λέει, υπάρχει έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού.

Όχι για σήμερα, βλέπω πολλά πράγματα για σήμερα. Για Σαββατοκύριακο λένε ότι θα έχει αρκετή βροχή σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Πολύ με Ήπειρο διαβάζω, Βόρεια Θεσσαλία, Μακεδονία. Αλλά και εδώ στην Αττική από Σαββατοκύριακο θα έχει, λέει, αρκετή βροχούλα.

Φίλο μου, τα έχει μπερδέψει, είναι ανάποδα. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4, Ολυμπιακός 9.30. Παναθηναϊκός Παρί 9 και 4, Μπασκόνια Ολυμπιακός 9 και 30. Η Εθνική Ποδοσφαίρου 10 παρατέταρτο. Όλα μαζί.

Και η φίλη μας η Δήμητρα από το Χαϊδάρι, όπως πάντα το μηνυματάκι της. Ο φίλος ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο City. Και στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Στάθη που έστειλε μήνυμα που βλέπει νίκη Ολυμπιακού, νίκη Παναθηναϊκού, νίκη Ρεάλ και διπλό για την εθνική μας ομάδα. Τώρα απλά νίκες του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, εντάξει, οκ, okay, το βλέπω και εγώ. Είναι μικρές οι αποδόσεις για απλή νίκη στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει, η απλή νίκη Παναθηναϊκού είναι στο 1-15. Του Ολυμπιακού η απλή νίκη πάντα χωρίς πλεονέκτημα πόντων είναι στο 1-20. Αυτά τα δύο είναι μικρά, φίλε μου, και η Ρεάλ το έχει 2-20. Η Ρεάλ είναι φαβορή, η Ντουμπάι, η BC Ντουμπάι φαβορή στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Η Ρεάλ πληρώνει 2-20, η εθνική μας πληρώνει και αυτή καλά. Αν τα συνδυάζεις και πας μια τετραδούλα special, φίλε, αν σου κάτσει η εθνική, είναι 2-60, 2-20 Ρεάλ, 1-15, 1-20 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός αντίστοιχα. Αν κάτσουνε, μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε παιχνιδάκια, κάποια παιχνίδια σε εξέλιξη. Το ένα παιχνίδι είναι είναι δύο παιχνίδια για τις γυναίκες. Έχουμε για τις γυναίκες Champions League. Εκεί είναι ωραία παιχνίδια. Ό,τις φορές έχω κάτσει, έχω πέσει σε περίπτωση να δω γυναικείο, έτσι, φάση από γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και οι γυναίκες κάνουν μαγικά πράγματα. Λοιπόν, Μπαρσελόνα Παρί είναι 0-1 στο 17ο λεπτό και Τσέλσι Αούστρια Βιέννης 1-0 στο 16ο λεπτό. Και μαζεύουν και πολύ κόσμο τα γήπεδα. Πριν νομίζω 2 χρόνια, ένα χρόνο πέρυσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, έναν τελικό που είχε δείξει και η τηλεόραση γυναικών στην Πορτογαλία, είχε γίνει στο γήπεδο της Sporting, είχε 60.000 κόσμο το γήπεδο. Τελικό Champions League, 60.000 κόσμος.

ο φίλος ο Δημήτρης. Μπιλάρα, καλησπέρα και στην όμορφη παρέα μας. Δημήτρης security προς τα βόρεια προάστια, και είδα και μερικά τζάκια να έχουν ήδη ανάψει, λέει, στα βόρεια προάστια. Εκεί είναι πιο, κάνει πιο κρύο. Αν έχουμε 12 βαθμούς, 12, εκεί μπορεί να έχει 8, 9, πέφτει λίγο παραπάνω θερμοκρασία. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης που είναι security και γυρνάει γύρω-γύρω εκεί στα βόρεια προάστια, είδε ψηλά από Κηφισιά και πάνω κάποια τζάκια αναμένα.

Ο φίλος μας ο Κυριάκος μας ακούει εκεί από το Βόλο, σπίτι αραχτός και πίνει τσιπουράκι. Καλά κάνεις και ωραίο μαζεδάκι να υποθέσω θα έχεις φτιάξει, όχι μόνο τσίπουρο σκέτο. Καλημέρα στο φίλο μας, καλησπέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα με πολύ πολύ υγρασία. Ο Πάρης 13, καλησπέρα Μπιλ, καλησπέρα παρέα. Γεια σου Πάρη.

Για αυτό που λέγαμε πριν για την, αυτή την λεπτομέρεια, μάλλον την ομιλία που είχαμε στην Νίκαια με ένα 49χρονο που είχε τη γυναίκα του στο σπίτι και την απειλούσε με όπλο από ό,τι έλεγε. Τελικά το θέμα λύθηκε, μπήκαν μέσα οι άντρες της ΕΜΑΚ. ΕΜΑΚ τι ήταν, δεν ξέρω, πάνω η αστυνομία. Το συνέλαβαν, η γυναίκα είναι σε ασφαλές μέρος. Το απόγευμα έγινε αυτό. Διαβάζω το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, ο οπλισμένος άντρας, μισό λεπτάκι, είχε όμως μια γυναίκα μέσα στο σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας δεν άφησε τη 40χρονη γυναίκα να βγει από το σπίτι της στην οδού εκεί στην Νίκαια, ενώ δήλωσε ότι είναι και οπλισμένος. Στο σημείο πήγαν, έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση και ασφαλή. Μισό λεπτάκι, το χάσαμε το κειμενάκι, μισό λεπτά να το βρούμε πάλι και να το πούμε. Για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, μάλιστα στο σημείο έφτασε και ειδικός διαπραγματευτής της Ελλάς. Το ζευγάρι φαίνεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα και να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. Λίγο πριν τις 8, οι πάνω πλειάδες της ΕΚΑΜ έκαναν έφοδο στην πολυκατοικία μέσα στην οποία είχε ταμπορωθεί το ζευγάρι. Οι άντρες της Ελλάς κατάφεραν να συλλάβουν τον 49χρονο, ο οποίος αναμένεται να μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με ξεχωριστό όχημα από εκείνο που μετέφεραν την 44χρονη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ο άντρας κρατούσε τη σύντροφό του στο υπόγειο του σπιτιού, όπου διέμεναν γείτονες του ζευγαριού και αυτόπτες μάρτυρες, μιλώντας σε διάφορα site, ανέφεραν είχαν ψυχολογικά προβλήματα, έμειναν εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά δεν ενοχλούσε συνέχεια. Ο 49χρονος είχε κρίσεις, δεν ξέρω αν είχε όπλο, κάτι για χειρομοβίδα ακούστηκε, φοβήθηκα. Εδώ είμαστε 8 διαμερίσματα, μένουν και παιδιά, ο άντρας είχε χρόνια πρόβλημα, δεν τον κρατάνε μέσα, μπαίνει και ξαναβγαίνει. Είχαμε τέλεια πράγματα. Κάποιος άλλος εκεί γείτονας είπε ότι δύο μέρες άκουγαν ουρλιαχτά από την γυναίκα για όπλα και κριτικά. Νομίζω ότι είχε μόνο μαχαίρι, την είχε απειλήσει, κλειδώθηκε σπίτι, ήρθαν οι ομάδες αστυνομίας και τώρα λογικά τον πιάσανε. Τώρα αυτά, τι έχει γίνει τώρα, τι δεν έχει γίνει, τελικά τέλος καλό, όλα καλά που λέμε.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και είναι και Πανιώνιος. Μπιλάρα, φέτος πιστεύω θα είναι η χρονιά μας. Για τον Πανιώνιο μιλάει ο φίλος. Ξεκίνησε καλά. Μπορεί να μην έχει βάλει πολλά γκολ, να έχει κερδίσει με 1-0, αλλά αυτό που μετράει είναι η νίκη. Τώρα στην αρχή ξεκίνησε καλά με 2 νίκες. Και μάλλον 2 νίκες και μια ισοπαλία. Εντάξει, την ισοπαλία που έφερε στην Καρδίτσα, έφερε από νωρίς με 10 παίχτες. Άρα μπορεί να πεις ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Εντάξει, έτσι πως ξεκίνησε το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι εκεί που λέγαμε στην αρχή της χρονιάς πριν ξεκινήσει η Super League 2 ότι υπάρχουν 5 ομάδες πάνε για την άνοδο, άλλη ομάδα με περισσότερες πιθανότητες, άλλες με λιγότερο. Πανσεραϊκός και Νίκη Βόλ φαίνεται ότι δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά. Προπονητή έδιωξε η Νίκη Βόλ το Μαλεζά. Ο Βοσνιάδης παρατήθηκε. Το ακούγεται θα πάει ο Βοσνιάδης στην Νίκη Βόλου. Θα δούμε. Πάντως αυτές οι δύο ομάδες που ήταν από τα φαβορί για να ανέβουν έχουν μείνει πίσω. Το Μαρκό είναι πολύ καλό. Το είχαν ούτως ή άλλως μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει κάτι και να ανέβει κατηγορία. Μαρκό, Πανιώνιος, Λάρισα. Πάμε να δούμε. Και αυτό το πρωτάθλημα συναρπαστικό θα είναι. Πολλοί κόσμος παρακολουθεί και τη Super League 2. Φέτος θα είναι καλύτερο γιατί δεν έχουμε play-off. Δύο ομάδες ανεβαίνουν κατευθείαν στη Super League. Φίλε Ηλία από Νέα Σμύρνη, μακάρι να είναι ομάδα σου. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Λαμία. Γεια σου Νικολάκη. Και στο φίλο μας τον Σταύρο να πούμε μια καλησπέρα. Όπως καλησπέρα να πούμε και στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο.

φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι, Μπιλάρα 220 Αμόλυδες στην Αθήνα, πάνω από 230 από ό,τι διαβάζω στα νησιά.

που είναι ψηλά και βάζει κρύο νωρίτερα από τις άλλες περιοχές, εκεί οι άνθρωποι ανάβουν από νωρίς καλοριφέρ και τα υπόλοιπα. Αλλά δεν πέφτει με τίποτα. Εκεί 2.20. Και ο φίλος ο Νίκος, μια που λέτε παιδιά για βενζίνη, την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει στο Βόλο με την ΑΕΚ, είδα βενζινάδικο με 2.80. 2.80, ε. Τι που λέει αυτός με τη βενζίνα, που λέει γιατί τίποτα πιτόγυρα μαζί. Έδινε και πιτόγυρα. Πάντω στην Αττική, εντάξει, δεν υπάρχει, άντε να βρεις κάποια βενζινάδικα, εκεί 2 στο 2,10. Γενικώς είναι πάνω από 2,14, 2,15 στα περισσότερα βενζινάδικα. Υπάρχουν μερικά, κάποιες εταιρείες που το έχουν 2,10, ό,τι όχι είναι φθηνό. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 11. Ο φίλος ο Νίκος, Μπιλάρα, καλημέρα. Όπως το λες, οι γονείς μου μένουν στην Κοζάνη, ο φίλος ο Γιάννης, και μιλήσαμε το πρωί και μου είπαν ότι σιγά σιγά ανάβουν και τα τζάκια και τα καλοριφέρια, γιατί έχει βάλει αρκετό κρύο εκεί στα βόρεια. Τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές για επικοινωνία στον αέρα να βγείτε. Αλλιώς με μηνυματάκια 6939-943-943, το Viber του σταθμού, μηνυματάκια δωρεάν πάντα. Και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Για πάμε σε μια γραμμούλα. 10 παρατέταρτο παίζει εθνική ομάδα, φίλε. 10 παρατέταρτο. Πάμε, γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Θα πούμε όλα και καλό χειμώνα.
0: Ναι, τι, για πέρα μας τα μεγάλα, τι γίνεται. Εκεί πέρα έχει βάλει κρύο. Υγρασία.
1: Όχι, ρε, εντάξει. Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Έβρεξε το, σήμερα έβρεξε το μεσημέρι.
1: Όχι, τίποτα.
0: Εμάς εδώ μας έριξε.
1: Ήλιο, μιλάμε και ήλιος που σκότωνε τώρα.
0: Εμάς μας έριξε εδώ μέσα από το. Και γύρω στις 11. Άρχισε βροχούλα, μέσα στο μεσημεράκι είχαμε βροχούλα. Όχι πολύ, αλλά είχαμε βροχούλα.
1: Όχι, όχι. Εμάς τα μέγαρα εδώ, για να καταλάβεις, βρέχει πάντα δυτικά, βορειοδυτικά. Δηλαδή από ανατολικά δεν μας έρχεται. Όπως εσάς.
0: Μετά όμως είχε μετά μια μισή και ήλιο, κανονικό, ναι, ήλιο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είχε ψιλοσυννεφιά το πρωί, αλλά δεν. Μετά ο ήλιος έκαιγε, δηλαδή δεν μπορείς να κάτσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν του Μαρτίου τον ήλιο, έτσι ξέρεις που είναι καυτός.
0: Ναι.
1: Έτσι που λες. Λοιπόν, να μιλήσουμε γεωπολιτικά.
0: Για πάμε, επιστήμονα.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγες για το πετρέλαιο, τα καύσιμα και όλα αυτά, δυστυχώς δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Δηλαδή, όταν λέω δεν πρόκειται να γλιτώσουμε, αυτό θα διατηρηθεί, θα δεις, για 1-2 χρόνια και ίσως και παραπάνω. Είναι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας οικονομικός πόλεμος που το κάνει ο Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, κάνει ανακοίνωση, 110 το βαρέλι, 110 δολάρια το βαρέλι. Βγαίνει μετά από μια εβδομάδα, δεν γίνεται τίποτα, 95 δολάρια το βαρέλι. Παρατήρησε αυτό. Αυτό τι γίνεται. Αφενός κονομάει ο γιος Τραμπ. Το έχουν καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Αφετέρου, διατηρεί τις τιμές εκεί ψηλά, γιατί ο σκοπός του είναι να χτυπήσει την Κίνα, την οικονομία της Κίνας. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει πάει και την έχει αράξει και εκεί απ' έξω, ξέρω εγώ, από τα στερνά του Ορμούς που λένε, ξέρω εγώ, στο Ιράν. Έτσι. Από την άλλη μεριά τώρα, η Ρωσία με τον πόλεμο που έχει στην Ουκρανία, οι Ουκρανοί τους έχουν καταστρέψει πάρα πολλά δηληστήρια. Και βγάζει σχεδόν με το ζόρι το 50%
0: έχουν φυσικό αέριο όμως και έχουν το μεγάλο φυσικό αέριο εκεί όμως.
1: Ναι, αλλά τους έχουν καταστρέψει πολλές υποδομές. Πολλές υποδομές. Και έχουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να έχουν την παραγωγή 100% που είχαν πριν το πόλεμο.
0: Εντάξει, αφού είναι
1: έχουν φτάσει λιγότερο από 50%.
0: Λογικό είναι, ρε φίλε, αφού έχει πόλεμο, αλλά έχουν όμως το φυσικό αέριο οι Ρώσοι και δεν έχουν μεγάλα προβλήματα. Γιατί εγώ βλέπω στη Γερμανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία έχουν μεγάλα θέματα. Στη Ρωσία δεν ακούω θέματα για βενζίνα, για ακρίβεια. Παρόλο που έχουν πόλεμο και έχουν καταστραφεί πολλά δηληστήρια.
1: Το φυσικό αέριο, τι γινόταν η Γερμανία.
0: Γιατί από εκεί παίρνουν όλοι φυσικό αέριο, τη Ρωσία. Άμα κόψει την κάνουλα. Αν κόψει την κάνουλα, θα γίνει πανηγύρι.
1: Η Γερμανία από τη Ρωσία το παίρνει σχεδόν τσάπα, σου λέω. Δηλαδή, αν έκανε παράδειγμα 50 λέμε ευρώ, το παίρναμε εμείς 50 ευρώ, η Γερμανία το παίρνει 10.
0: Όχι, εγώ λέω για τη βενζίνα, δεν λέω για το φυσικό αέριο. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Άκουσα ρεπορτάζ σήμερα στη Γερμανία, γίνεται χαμός. Στη Γαλλία έχει ανέβει πάρα πολύ η βενζίνα. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Η αμόλυβδη.
1: Ναι, και η βενζίνα και το πετρέλαιο. Μα το πετρέλαιο τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνα.
0: Ναι, είδες.
1: Έτσι, που σαν διήλυση, δηλαδή σαν έξοδο, να το πω έτσι, έχει τα γύρω στο 30% και περισσότερο. Είναι πιο οικονομικά το πετρέλαιο από ότι χρειάζεται η βενζίνα. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί αυτό το πράγμα. Πάντως, το παιχνίδι αυτό θα συνεχιστεί. Δηλαδή θα δεις τώρα σε μια εβδομάδα. Όταν ακούς ότι πάει 110 παράδειγμα το Βαρέλι και ακούς βγαίνουν τα παπαγαλάκια, τα διεθνή παπαγαλάκια, θα πάει 140-150 το πετρέλαιο, να το ξέρεις την επόμενη μέρα θα πάει 90.
0: Και μετά μπορεί να πάει 140 όμως.
1: Θα πάει κάποια στιγμή, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά όταν θα πάει 140, έτσι, εκεί πέρα θα είναι το αμήν, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά στα 140 όμως μπορεί, δεν μπορούν να πουλήσουν.
0: Το θέμα είναι ότι...
1: Δεν θα μπορούν να πουλήσουν.
0: Το θέμα είναι ότι ο Κοσμάκης δεν έχει να βάλει πετρέλαιο, δεν βγαίνουν τα χρήματα και θα έχουμε δύσκολο χειμώνα άμα το πράγμα συνεχιστεί.
1: Το
0: και όχι μόνο στα σπίτια, θα δεις ότι θα υπάρχει και μείωση αυτοκινήτων. Πώς θα βάλει βενζίνη ο άλλος να πάει για δουλειά?
1: Πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ακρίβεια. Δηλαδή, παράδειγμα, οι μεταφορές. Η μεταφορά μετακυλείται στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, όλα αυτά. Έτσι. Όλα, βέβαια. Όλα αυτά.
1: Εγώ που ψωνίζω σούπερ μάρκετ, ανεβάζω σε δικιά μου τη δουλειά το κόστος. Έτσι,
0: ναι, μα έτσι είναι, ρε φίλε. Όταν...
1: Και πάει ντόμινο.
0: Βέβαια, ντόμινο είναι, ναι, ένα ντόμινο. Αν πέσει ένα κυβάκι, θα πέσουν όλα μαζί.
1: Ακριβώς. Όπως το λες. Αλλά το θέμα είναι ότι, δηλαδή, ακούω έτσι πάρα πολλά πράγματα και εκεί κάτω θα γίνει χοντρός χαμός. Δηλαδή, είναι και οι Χούθοι τώρα που είναι με το Ιράν, λένε θα επιτεθεί η Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Δηλαδή, να δούμε πάρα πολλά πράγματα περίεργα που άστα να πάνε. Αλλά το θέμα είναι, σου λέω, τα κάνει όλα ο Αμερικάνος για την Κίνα. Η Κίνα, τουλάχιστον αυτό που γνώρισα εγώ πριν από μία εικοσαετία, ήταν ότι είχε γύρω στο 50% των Αμερικάνικων ομολόγων.
0: Έχει πολλά χρέη η Αμερική στους Κινέζους, πολλά χρέη.
1: Ακριβώς. Και πάει εκεί πέρα τώρα να τα ξαφλήσει τώρα ο Τραμπ. Αυτό το κόλπο, επειδή ασχολούμαι με τα χρηματιστήρια από το 85.
0: Το θέμα, ρε φίλε, είναι ότι πάει ο Τραμπ να τα ξοφλήσει, αλλά τα πληρώνει ο λαός.
1: Ο Αμερικάνικος, όχι τόσο.
0: Όχι, όλος ο λαός, όσο ο πλανήτης τα πληρώνει.
1: Όλος ο πλανήτης.
0: Γιατί και οι Αμερικάνοι, από ό,τι άκουσα κάτι ρεπορτάζ, φωνάζουν για τη βενζίνη. Πανάκριβη εκεί πέρα. Έχει πάει πολύ ψηλά εδώ.
1: Έχει πάει και εκεί πέρα ψηλά, αλλά ακόμα όμως αυτοί έχουν τη δικιά τους παραγωγή.
0: Εντάξει, έχουν πάει.
1: Τι κάνανε πάντα οι Αμερικάνοι πρόεδροι? Αυτό το παρακολουθώ από το 85. Όταν πλησιάζαν, παράδειγμα, οι εκλογές, ένα χρόνο πριν από τις αμερικάνικες εκλογές, έφευγε το πετρέλαιο και πήγαινε, παράδειγμα λέω τώρα, από τα 50 δολάρια πήγαινε στα 90 δολάρια. Πανικός, θα γίνει πόλεμος, ο τρίτος παγκόσμιος, ο τέταρτος, ο πέμπτος παγκόσμιος πόλεμος, όλα. Τι γίνονται? Πουλούσαν τα αμερικάνικα αποθέματα στη τιμή των 90 δολαρίων, παράδειγμα το βαρέλι. Ώστε εισέπρατε το αμερικάνικο δημόσιο χρήμα και για μια τετραετία ήταν εντάξει. Και μετά σιγά σιγά ξανααγοράσανε αποθέματα, αυτά στα χαρτιά τώρα, έτσι, μετοχές να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Για να το καταλάβεις. Είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που λένε, τα παράγωγα και τέτοια πράγματα. Να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Σαν μετοχές, ρε παιδί μου, να το καταλάβει ο κόσμος. Και τα αγοράσανε σιγά σιγά μετά, αφού το ρίχναν 40-50 δολάρια, το αγοράσανε 40-50 δολάρια. Γινόταν αυτό το πράγμα. Και επί Κλίντον και γέρο Μπους και μετά νεότερος Μπους και επί Ομπάμα. Άμα κάποιος που ασχολείται, ξέρω εγώ, με τα οικονομικά και ακούει, ας γίνει να με διαψεύσει σε αυτό που λέω. Και έτσι δίνανε βαθιές ανάσες στην αμερικάνικη οικονομία για μια τριετία, τετραετία και άντε την επόμενη. Τώρα ο Τραμπ το κάνει αυτό κατά εξακολούθηση για να μπορέσει να στριμώξει τους Κινέζους. Παράδειγμα, η κίνηση αυτή που έκανε στη Βενεζουέλα, και τώρα πλέον τα πετρέλαια της Βενεζουέλας είναι αμερικάνικα, ήταν γιατί η Βενεζουέλα έδινε πετρέλαιο στην Κίνα. Τους έδιωξε από το Παναμά, από τα λιμάνια του Παναμά, αυτό που είχαν τη διόρυγα του Παναμά, και ήταν μέσα Κινέζοι, τους έδιωξε από εκεί. Και με τσαπουκά, έτσι, μιλάμε με πολεμική επιχείρηση, πάνω σου πω τώρα, στο Παναμά. Δεν ξέρω αν το γνώρισε αυτό.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Τώρα τελευταία, έτσι, αλλά Μαντούρο, πώς πήγε με τα ελικόπτερα, έτσι. Δηλαδή, όπως έχει Κόσκο το λιμάνι εδώ πέρα που είναι κινέζικο, να το πω έτσι, του Πειραιά, έτσι είχανε στον Παναμά, φύγανε, τους έδιωξε. Και αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει, έτσι, όπου δει ότι θίγεται το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Να τους αναστριμώξει πάλι πίσω στο, οι δε Κινέζοι απειλούν με την, με την Ταϊβάν. Με το, με το νησί, έτσι. Ότι ξέρεις, θα πάρουν να καταλάβουμε το νησί αυτό. Και εκεί πέρα γίνεται πάλι ο κακός χαμός. Έχουμε Κίνα, Βόρεια Κορέα εναντίον Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε καταλαβαίνεις έχει να γίνει.
0: Βόρεια Κορέα, βάλει να πατήσει κουμπί αυτός να γίνει πανηγύρι.
1: Ο Κιμ Γιου Κουν, πώς το
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι, αυτός, αυτός.
1: Ο τρελάρας, μου. Λοιπόν, ναι, και εκεί πέρα άστα. Και αυτοί είναι κακούργοι, ξέρεις, δεν καταλαβαίνουν. Σαν λαοί, έτσι, ναι, δηλαδή ναι, παίρνουν ναι. Κεφάλια κανονικότατα. Και η βάση είναι την πληρώνουμε εμείς στην Ευρώπη.
0: Όλος ο λαός, όλος ο
1: λαός. Και ειδικά οι Ευρώποι, οι οποίοι έχουν κάνει χοντρές βλακίες οι Ευρωπαίοι. Πήρανε αντί να πάνε, να, ας το πούμε, να φέρουν, ας πούμε, βιομηχανίες, ρε παιδί μου, που ήθελαν να έχουν πιο φτηνά εργατικά χέρια. Φέρτες εδώ, φέρτες στην Ελλάδα, πήγαινε της, στη Σικελία παράδειγμα, πήγαινε της πιο νότια που είναι πιο χαμηλή μισθή, τις πήγανε Κίνα, πώς το λένε, Αφγανιστάν, Πακιστάν και μετά Κίνα, οι Κινέζοι πήραν το κολάι, πήραν το πρότυπο, φτιάχνουν τώρα τα αντίγραφα. Κατακλείζουν τον κόσμο με το 1/10 της αξίας. Κάντε τις βλακίες. Και τώρα σαν Ευρώπη δεν έχουμε παραγωγή, τίποτα.
0: Έχουν, πώς δεν έχουν, ρε φίλε, κάσετε, πώς δεν έχουν.
1: Έχουν παραγωγή Ευρωπαίοι.
0: Δεν έχουν Ευρωπαίοι και μαγείο, δεν έχουν παραγωγή αυτοκίνητα.
1: Αυτοκίνητα.
0: Τι θες, το αυτοκίνητο είναι μεγάλο.
1: Το αυτοκίνητο όμως.
0: Δεν έχουν
1: αυτό...
0: ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια, δεν έχουν Γερμανία.
1: Ναι, το αυτοκίνητο αυτό όμως.
0: Γάλλοι δεν έχουν αυτοκίνητα.
1: Τα υλικά αυτά, τα υλικά όλα, έρχονται από την Κίνα.
0: Α, δεν ξέρω αν έρχονται από την Κίνα, πάω, ξέρω ότι έχουν.
1: Από την Κίνα. Δηλαδή, τα μέταλλα και όλα αυτά που χρησιμοποιούν και ειδικά στα κομπιούτερ. Έρχονται όλα από την Κίνα.
0: Οι Κινέζοι τώρα δεν έχουν αυτοκίνητα, ρε φίλε. Έχουν, υπάρχει αυτοκίνητο Κινέζοι.
1: Δεν έχουν αυτοκίνητα, έχουν την πρώτη ήλιο.
0: Οι Ιαπωνέζοι έχουν τα αυτοκίνητα.
1: Και οι Κινέζοι βγάζουν αυτοκίνητα.
0: Τι αυτοκίνητα βάζουν, αυτά δεν προχωράνε.
1: Μπορεί να μην προχωράνε.
0: Εγώ δεν έχω δει κανένα αυτοκίνητο Κινέζοι. Ποιο είναι Κινέζοι αυτοκίνητο, παίζουν μια μάρκα Κινέζικη αυτοκίνητου.
1: Έχουν βγάλει ένα, δεν θυμάμαι τη μάρκα, αλλά άμα χτυπήσεις.
0: Φαντάσου, δεν θυμάσαι ούτε καν τη μάρκα. Φαντάσου,
1: κάπως Χουάνγκ, τέτοια τέλος πάντων, είναι στυλ Φεράρι με μπαταρίες. Είναι τρομερό αυτοκίνητο.
0: Για η Ιαπωνία και η Ευρώπη έχει αυτό. Η Γαλλία, αυτοκίνητα.
1: Εγώ σου λέω τα υλικά.
0: Α, τα υλικά, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τα υλικά σου λέω. Έτσι. Δηλαδή, η Γερμανία, ας πούμε, η Mercedes, αν δεν φέρει από την Κίνα υλικά, βαριά μέταλλα και κάτι άλλο που θέλουν μέσα οι μηχανές, αυτά ξέρω εγώ, γιατί μίξη για να φτιάξει, ξέρω εγώ, αυτό το μείγμα να είναι η μηχανή. Έτσι, για τα κομπιούτερ, τα τσιπάκια αυτά, τα τέτοια όλα. Όλα έρχονται από την Κίνα. Εάν δεν τα φέρουν αυτά, τέλος. Δεν υπάρχει Mercedes. Το ναι, καταλάβες. Ναι. Και είναι το νούμερο ένα στα βαρέα, όχι στα βαρέα μέταλλα, στα... κάπως θα λένε, σαν αυτά που ήθελε ο... Τέλος πάντων, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τα ευγενή μέταλλα, κάπως θα λένε. Τέλος
0: ναι,
1: πάντων,
0: ναι.
1: Που χρειάζονται για τα κομπιούτερ, που χρειάζονται για τέτοια πράγματα, κατάλαβες,
0: ναι,
1: για
0: ναι.
1: Τις μηχανές των αυτοκινήτων, για τις εξατμίσεις αυτά που, πώς θα λένε, που πάνε και κλέβουν τις εξατμίσεις.
0: Ναι, καταλύτες.
1: Τους καταλύτες, για τους καταλύτες, ναι, αυτούς έχουν κάποια ειδικά μέσα, ξέρω εγώ, ρηκτά, τα οποία είναι μόνο στην Κίνα. Δεν το ξέρεις αυτό. Κίνα και Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν έχει τόσα πολλά όμως.
0: Εντάξει, μα τώρα είναι... Κίνα λησβερίζει τώρα. Δίνουν υλικά στην Γερμανία και η Γερμανία δίνει αυτοκίνητα στην Κίνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Έχει κάνει παραγωγή η Γερμανία, δίνει εξαγωγές. Πάει στην Κίνα αυτοκίνητα της Κίνας. Δεν είναι κινέζικα αυτοκίνητα.
1: Ναι, ναι,
0: όλες οι εταιρείες πουλάνε στην Κίνα. Είναι μεγάλη αγορά η Κίνα.
1: Ακριβώς. Και παράδειγμα η Volkswagen τώρα έχει πάθει πανολεθρία. Έτσι, από λίγοι 5.000 λέει εργάτες και κάτι τέτοια, δεν ξέρω αν τα...
0: Ναι, το έχω ακούσει, το έχω ακούσει.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι αυτό που λένε και να το πούμε όπως το λένε και οι πολιτικοί, όταν λέει τσακώνεται τα βουάλια, την πληρώνουν τα πατράκια.
0: Δεν το ξέρεις, φίλε, δεν το ξέρεις.
1: Ναι, την πληρώνουμε εμείς.
0: Έτσι, ο λαός την πληρώνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάνουν αυτοί τα παιχνίδια τους, άσε τα όπλα. ο τζίρος που γίνεται με τα όλα
0: αυτά. Εντάξει, ναι, εντάξει, εκεί είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Έτσι, λοιπόν, δηλαδή η ναρκωτικά όπλα λέει εκείνη, και τώρα τελευταία είναι και ανέβηκε το ποδόσφαιρο στο τζίρο.
0: Λέω,
1: το
0: εκείνη, παγκόσμιο ναι, τζίρο. Εκεί τα ναρκωτικά και τα όπλα είναι παράνομα, εντάξει. Μιλάμε για νόμιμα πράγματα. Εσύ μιλάς για παρανομία, τα ναρκωτικά είναι παράνομα. Εντάξει, ότι είναι το, μεγάλο τζίρο στα ναρκωτικά και όπλα για από γυναίκες σε μεγάλο τζίρο, αλλά είναι παράνομα όμως αυτά.
1: Όχι, περίμενε. Παράδειγμα, το Ιασπίδα του Αχιλέα τώρα δεν είναι παράνομο. Θεωρείται όπλο.
0: Όχι, όχι, λέω τα όπλα που πάνε δεξιά-αριστερά. Παράνομο.
1: Αυτά δεν είναι, αυτά είναι τις πλάκα, δεν είναι τα πιστόλια και τα.
0: Δεν είναι τις πλάκα, να μιλάμε για φορτία, μιλάμε για κοντέινερ.
1: Μπορεί να είναι φορτία και κοντέινερ, αλλά δεν είναι τόσο ο τζίρος. Ο τζίρος είναι παράδειγμα, η Ασπίδα του Αχιλέα είναι η Patriot.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι όμως νόμιμα, σου λέω. Τα παράνομα υπάρχει.
1: Ναι,
0: είναι μεγάλη τζίρη, απλά δεν τους ξέρουμε εμείς. Είναι αυτά
1: μαύρα. Τα παράνομα, σου ξαναλέω, δεν είναι τόσο πολύ. Όσο παράδειγμα τα όπλα που παίρνουν, παράδειγμα, που εφοδιάζονται τα κράτη μεταξύ τους.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Έτσι και δεν είναι. 5-10 εταιρείες είναι. Έτσι,
0: κατάλαβα, που
1: τα φτιάχνουν τα όπλα. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα που αυτά είναι που με τρελαίνουν με το ελληνικό κράτος. Το οποίο λέει, το γράφει το Σύνταγμα και δεν μπορούμε. Στο Βόλο υπάρχει ένα εργοστάσιο του Μυτιλινέου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το οποίο φτιάχνει όλο το άρμα το Λεόπαρντ.
0: Ναι.
1: Αλλά απαγορεύει η ελληνική νομοθεσία το Σύνταγμα να το συναρμολογήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Και πάει στη Γερμανία, το συναρμολογούν στο εργοστάσιο στη Γερμανία, του βάζουν και το κανόνι πάνω και έρχεται εδώ πέρα και το αγοράζουμε γερμανικό. Τα ακούς?
0: Ναι, ακούω.
1: Δηλαδή μιλάμε τρελά πράγματα. Αντί να το φτιάχνουμε εμείς και να το πουλάμε στους Γερμανούς, έτσι, τα πηγαίνει, παράδειγμα, 1000 ευρώ, λέμε τώρα, ο Μυτιλινέος το κομμάτι, και οι Γερμανοί έρχονται και μας λένε 5.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και λέει, το απαγορεύει το Σύνταγμα, λέει, και δεν μπορούμε και το κανόνι, δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς όπλα γιατί το απαγορεύει, να τα αλλάξουμε το Σύνταγμα. Για τα άλλα πώς μας αλλιώζουν, ναι. Τέλος πάντων, περισσότερο εγώ πήρα τώρα να ακουστούν έτσι κάποια πράγματα, έτσι γεωπολιτικά, να το πούμε έτσι, να το παίξουμε και λιγάκι εξυπνάδα. Και εντάξει, γουστάρω έτσι να παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλά κάνεις, καλά
1: για
0: κάνεις,
1: την παρέα.
0: Καλά κάνεις, μπιλάρα μου, καλά κάνεις.
1: Δηλαδή βάζει μουσική, διαβάζει μηνύματα, κάνει.
0: Ο χαβαλές μου, να γίνεται.
1: Ναι, να γίνεται και ο χαβαλές.
0: Είναι και νεκρές ημέρες τώρα όταν παίζει.
1: Ακριβώς. Και δίνω και κίνητρο τώρα. Αν είναι κάποιος πιο επιστήμονας, πιο γνώσης από εμένα, ξέρω εγώ, να βγει και να τον ακούσω κιόλα, να πει κάτι καλύτερο, να μαθαίνω. Εγώ θέλω, δίνω το κίνητρο τώρα, α το πούμε κατά κάποιο τρόπο.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν.
0: Καλά έκανες
1: αυτό.
0: Όχι, καλά έκανες, τι να διαφωνώ. Όλα χρειάζονται, όλα, δεν είναι μόνο η μπάλα, όλα χρειάζονται, ναι. Όλα χρειάζονται.
1: Όπως το λες, όλα χρειάζονται να είναι έτσι με μέτρο, έτσι, όπως έτσι. Τα είπαμε εμείς, χωρίς, ξέρεις, πολιτικές, ξέρεις, καλός ο
0: Μητσοτάκης, καλύτερος
1: ο Τσίπρας, άμα αρχίζουν τέτοια...
0: Δεν είναι, όλοι οι ίδιοι είναι, ρε φίλε, όλοι οι ίδιοι, άλλαξαμε αλλιώς και βαταρούχα τα αλλιώς, δεν είναι, όλοι και την κονόμα κοιτάνε.
1: Βρε, εντάξει, όχι,
0: ο λαός την πληρώνει.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λες.
0: Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, Τσίπρα, ψηφίσαμε όλοι. Από 1,3% πήγε στο 45%. Γιατί έγινε? Τίποτα. Το ίδιο πράγμα άλλαξε. Δεν άλλαξε τίποτα.
1: Ναι, ρε, δεν αλλάζει.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή ο λαός την πληρώνει την ύφη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να κοιτάμε εμείς είναι να κοιτάμε την οικογένειά μας, να κάνουμε σωστά παιδιά με αρχές, να είναι έτοιμα, ειλικρινή. Όχι τέτοια πράγματα σαν αυτό που έλεγε προηγουμένως για την νίκη, από ήταν ο άλλος με το πιστόλι, με το όπλο.
0: Καλά, βέβαια, εκεί τώρα δεν ξέρω, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι, διάφορο, ότι είχαν προβλήματα ψυχολογικά και οι δύο. Ειδικά ο άντρας μπαίνει σε ψυχιατρία. Βέβαια, τώρα έτσι τον βγάζανε έξω, μπορώ να καταλάβω τώρα. Άλλο θέμα αυτό. Να έχεις μια ψυχική πάθηση, εγώ δεν λέω ότι είναι. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι έχουν ψυχικά νοσήματα. Α, τον μέσα στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ρε,
0: μην τον βγάζει έξω, γιατί μπορεί να κάνει κακό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα μπήκανε μέσα, προλάβανε. Και αν την καθάριζε τη γυναίκα. Μετά θα λέγαμε, γιατί τον αφήσαν να βγει έξω. Α, θα ήταν αργά όμως, θα είχε φύγει ένας άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει
1: ακριβώς.
0: Αυτοί οι γιατροί που είναι εκεί στα νοσοκομεία, τα ψυχιατρικά, να ελέγχουν, να λένε, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βγει απ' έξω ή να τον έχουμε μέσα να το φροντίζουμε εμείς.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
0: Γιατί άμα βγει έξω ένας άνθρωπος που έχει ψυχικά προβλήματα πολλά, μπορεί να βρει στο δρόμο το παιδί σου, το παιδί μου, τη γυναίκα σου, τη γυναίκα μου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου.
1: Δεν είναι πούμε... μάλλον σε συγκουμενίτσα πάνω να
0: αυτό,
1: πούμε.
0: Ναι.
1: Επειδή δηλαδή... τον άφησε, μάλλον από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω ασχοληθεί, αλλά μάλλον τον άφησε πιτσιρίκα, πήγε την καθάρισε.
0: Πρέπει να... εντάξει, δεν ξέρω αυτός αν είχε πρόβλημα ψυχολογικά, ήταν τρέλα, του ήρθε εκείνη την ώρα η τρέλα, αλλά κάποιος που ας πούμε τώρα αυτό που έγινε στην Νίκαια λένε ότι αυτός ο άνθρωπος μπαινόβγαινε στα ψυχιατρία. Όταν μπαινοβγαίνεις, κράτησε το μέσα να το φροντίσεις. Δεν είναι κακό να κάτσεις μέσα κάποιος άνθρωπος που έχει θέματα. Να υπάρχει μια φροντίδα από γιατρούς που ξέρουν, από ειδικούς.
1: Ακριβώς. Εκεί πέρα πρέπει, δηλαδή, πιστεύω το κράτος πάνω σε αυτό το θέμα πρέπει να με ρυμνήσει.
0: Και όχι
1: ένα στο Δαφνί. Φτιάξε κι αλλού.
0: Ναι, να υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν πολλά άνθρωποι που έχουν ψυχικά προβλήματα. Να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι.
1: Ναι, κάνει και διακλάδωση, ρε παιδί μου. Βάλε τους πιο βαριά σε ένα τέτοιο. Τους άλλους πιο.
0: Τώρα τους αναφήνεις ανθρώπους να τους έξω. Που είναι άρρωστοι στην ουσία, άνθρωποι άρρωστοι είναι. Να τους αφήνεις έξω είναι επικίνδυνο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα δεν έγινε με τη γυναίκα μου, θα γίνει αύριο όμως, με κάποια άλλη γυναίκα.
1: Ναι, ποιος ήταν, πρέπει να ήταν φυλακισμένος αυτός. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα, ένα που πήγαινε, έκανε ό,τι έκανε, έμπαινε μέσα, μετά έβγαινε, έκανε πάλι τα ίδια.
0: Ναι.
1: Βιασμούς, κάτι τέτοια.
0: Αυτό με τους παιδοβιαστές, αυτό είναι για μένα εγκληματικό που τους αφήνουν και βγαίνουν έξω. Τελείως, γιατί βλέπεις ότι έχουν γίνει πολλές φορές, έχουν καταδικαστεί σε κάποια χρόνια κάποιοι βιαστές παιδιών, τους βγάζουν έξω μετά από ένα μήνα ακούσει, λέει, ο ίδιος έκανε βιασμό. Έτσι τον έβγαλες έξω, ρε άνθρωπε. Γιατί αυτοί που πάνε με βιάζουν παιδάκια, για μένα πρέπει να είναι ισόβια μέσα, να μην γίνουν ποτέ, να μην τους βλέπει ο ίδιος. Ούτε για προαυλισμό.
1: Αυτοί ξεστέλνουνε, εγώ το έχω πει, ξερονίζει, αλυσίδες στα πόδια και όλη τη μέρα να σκάβουνε, να σκάβουνε όλη τη μέρα το βράχο εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και δεν χρειάζεται ένα κομματάκι ψωμί και ένα μπουκαλάκι νερό. Με αυτό να πίνουνε, με αυτό να πλενόντουνε, όλα. Μόνο έτσι καταλαβαίνω αυτοί.
0: Τώρα εντάξει, βλέπεις σου βγάζουν...
1: Κι όσο ζήσουνε.
0: Και βλέπεις σου βγάζουν έξω, μετά από ένα μήνα, δύο, ακούσε ο ίδιος άνθρωπος, βίασε πάλι παιδάκι.
1: Ναι. Λοιπόν, μετά, και αν πάει ο πατέρας λοιπόν και τον...
0: Το καθαρίσει, θα πάει και φυλακή ο πατέρας.
1: Θα πάει και φυλακή, κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, μπιλάρα μου.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε, φίλε, για χαρά.
1: Έγινε, γεια.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Μιλάω ωραία κουβεντούλα με το φίλο τον Βασίλη. Πιάσατε γενικότερα. Ο φίλος ο Ιάκωβος, σπάνιες γέες λέγονται. Πες το φίλο τον Βασίλη. Ο Ιάκωβος, αυτό είπαμε. Ο μισό λεπτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο από το Νέο Φάλιρο. Γεια σου, Χριστάρα μου. Ο φίλος ο Αποστόλης έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, Μπιλάκο. Γεια σου, φίλε Απόστολε. Μετά πολλά, η ώρα πήγε 11. Πλησιάζει μάλλον 11. Πάμε να ακούσουμε το διαλυματάκι μας. Τραγουδάκι, διαλυματάκι και επαναρχόμαστε. Σε λίγο θα είμαστε πάλι παρεούλα. Μη φύγει κανείς εδώ. Βελόνα κολλημένη, 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπληγο, φίλος μας. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στα Πετράλωνα, και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Λοιπόν, τα παιχνιδάκια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε Μπαρσελόνα πάρει 4-1 στο 51. Τσέλσι, Αούστρια Βιέννη, μιλάμε για Champions League γυναικών, 1-0. Έχουμε και ένα γκολ από την Παραγουάη, από ό,τι βλέπω. Σπορτίβο Σαν Λορέντζο με την Ντεμάγιο είναι για το κύπελο, 1-0 στο 51. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Αργότερα έχουμε μερικά παιχνιδάκια από Λατινική Αμερική, αλλά πιο μετά, μετά τις 12.30.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα, Βασίλης από την Λαμπρινή. Γεια σου Φιλαράκο, καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, το καλό φιλαράκι εκεί από τα, από το Μπουρνάζι και από τον Μποτέγκα το φιλαράκι μας που μας ακούει σήμερα, δεν έχουν ρεπό σήμερα, Παρασκευή Σάββατο πάλι, και με το Χριστάρα το Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο να ανοιχτά, να πάτε να περάσετε όμορφες βραδιές Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι, στην Αγίας Παρασκευής. Κύριε Αμπατζάκη Μιχάλη, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο security. Γεια σου φίλε Ανδρέα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Ο φίλος ο Χρήστος δεν είναι καλό. Πήγα να κλείσω ραντεβού για κάτι εξετάσεις, λέει. Έχουν ελεύθερα στο τέλος του 2029. Αφού ήμουν εκεί, λέει, έκλεισα λέει ραντεβού και για νεκροψία. Γεια σου Τόλι 7. Καλημέρα, καλησπέρα φιλαράκο μου. Μιλάω εγώ για την Ευρωλίγκα, λέει ο φίλος ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Βλέπω άστο Ντουμπάι με 1,5 πόντο και πάνω, δηλαδή πάω στην απόδοση 1,80 περίπου. Άστο Χάπολ Τελαβίβ με 7,5 πόντους και πάνω με την Μπάγερ Μονάχο. Μπάγερ Μονάχου, τον Παναθηναϊκό με την Παρή άσο και πάνω από 9,5 πόντους και τον Ολυμπιακό διπλό και πάνω Ολυμπιακός, δεν νίκη, νίκη Ολυμπιακού πάνω από 6,5 πόντους. Λέω φίλος, καλή επιτυχία. Είπαμε σήμερα πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα και με σχηματάκι ασχολούμαι και εγώ. Παίζω Ευρωλίγκα, μου αρέσει, παίζω Ευρωλίγκα. Τώρα θα δούμε στην πορεία, θα βρούμε κάτι να πούμε κι εμείς. Πάντως Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό βλέπω και εγώ. Τον Παναθηναϊκό τον βλέπω να κερδίζει πάνω από 7,5 πόντους στην Παρή, η οποία δεν είναι η Παρή που ξέραμε. Να μου πεις πρεμιέρα, δεν ξέρουμε τις ομάδες πόσα είναι. Οκ, το βλέπω πάνω από 7,5 πόντους και over 167 εκεί περίπου. Και τον Ολυμπιακό βλέπω και αυτό. Ο Ολυμπιακός θα κερδίζει με 5,5 πόντους και πάνω την Μπασκόνια και το Βεράκι να πηγαίνει στους 169-170 πόντους. Αυτά τα δύο παιχνίδια και έχω στα μπάρι.

Μπιλάρα και εγώ εδώ, άργησα λίγα και σήμερα γιατί πιάσαμε βάρια πριν από λίγο. Λέω φίλος ο Σπύρος, καλώς ήρθες Σπύρο μου. Δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός μας. Ο φίλος ο Δημήτρης μου έστειλε μηνύματα και μια φωτογραφία από την Κίνα, λέει, που σε κάποιες πόλεις της Κίνας αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν μεγάλες οθόνες και δημόσιους χώρους για να προβάλλουν επιστήμονες. Θα γίνανε στην Κίνα.

τώρα αυτά, φίλε μου, στέλνεις, δεν ξέρω αν ισχύουν, τα έχω διαβάσει και εγώ για την αυτή τη, που εκεί τους δύο τύπους εκεί, την τύπησα και τον τύπο που κατάφερα και έστειλα στον άλλο κόσμο τον Μαζονάκη, και είναι στον Κορυδαλό τώρα, είναι και υποκράτηση και οι δύο μέσα δηλαδή. Ζήτησε από ό,τι γράφουν πέρα κάποια ρεπορτάζ, να μιλάμε για τρέλα, εντάξει. Ζήτησε στο κελί να έχει βιολογικό καθαρισμό, γιόγκα και αρωματικά στίκ. Σάουνα δεν ζήτησε, ούτε πισίνα, γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα για εποχή να βρούμε νερό. Και τώρα έχουν πίσω στόχαστρο, βέβαια μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Αυτό πρέπει να το έχουν κάνει τα υπουργεία, οι κυβερνήσεις και αυτά, πολλά χρόνια που υπάρχουν τέτοιοι κομπογιαννίτες, γιατί δεν είναι τώρα χθεσινοί, δεν είναι οι πρώτοι που βγήκαν. Υπάρχουν πολλοί κομπογιαννίτες που τάζουν λαγούσι με πετραχίλια, παίρνουν πολλά λεπτά και δεν κάνουν τίποτα. Δεν είναι γιατροί. Τέλος πάντων, έπαιρνε το έχει κάνει κυβέρνηση πολλά χρόνια πριν. Τώρα ξαφνικά, διάβασα και άκουσα σήμερα, υπάρχουν 238 τέτοια και καλά ιατρία. 238, Και για να υπάρχουν τόσα πολλά, η λογική λέει ότι έχουν δουλειά. Αλλιώς θα κλείνανε. Άρα πάνε καλά οι δουλειές τους. Βρίσκουν ανθρώπους και τους κοροϊδεύουν. Σπέρνουν τα λεφτά, τους παραμυθιάζουν και δεν κάνουν τίποτα. Και σε χειρότερη περίπτωση, στέλνουν και στον άλλο κόσμο, όπως θα έστειλαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Και ποιοι άλλοι ακόμα θα έχουν φύγει από αυτούς τους γιατρούς, όχι τους συγκεκριμένους, γενικά τους κομπογιαννίτες, που δεν ήταν γνωστά τα ονόματά τους, δεν ήταν δηλαδή γνωστά πρόσωπα, και έχουν φύγει και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς τόσα χρόνια που υπάρχουν αυτοί οι κομπογιαννίτες. Δεν είναι χθεσινοί, δεν είναι οι πρώτοι που βρέθηκαν προχτές αυτοί οι δύο και κατάφεραν με αυτά που έγιναν με τον Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Θα υπάρχουν και άλλοι, πολλοί, που έχουν φύγει από τη ζωή από αυτούς τους κομπογιαννίτες, όχι αυτούς τους συγκεκριμένους, επαναλαμβάνω, από διάφορους κομπογιαννίτες που τάζουν υγεία, ομορφιά, νεότητα και τα υπόλοιπα, και δίνουν φάρμακα δεξιά και αριστερά. Και όποιο πάρει ο χάρος, θα έχει πάρει πολλούς ο χάρος, απλά δεν ήταν ο Μαζονάκης, γι' αυτό δεν τους μάθαμε. Τώρα βγήκαν και είπαν ότι υπάρχουν 238 τέτοια ψευτοιατρία, τέλος πάντων. Σε όλη την Ελλάδα μιλάμε. Άρα ξαναλέω, για να υπάρχουν τόσα πολλά, πάνω να πει ότι είχαν οι δουλειές. Πηγαίνανε καλά οι δουλειές.

Και το ξαναλέω, το είπα και χθες με ένα φίλο που μιλάγαμε εδώ στο ραδιόφωνο, ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, η συγκεκριμένη τύπη, η τύπησα και ο τύπος αυτός, θα ήταν κανονικά σήμερα το πρωί στο ιατρείο. Θα ήταν ακόμα εκεί, στο γραφείο, αυτό το σπίτι που το είχαν κάνει και καλά ιατρείο. Θα ήταν εκεί, θα δουλεύανε κανονικά. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης που έφυγε από τη ζωή. Δεν τους μίλαγε κανείς. Και 238 αυτά που είναι 238 που έβγαλαν, ότι υπάρχουν τέτοια άλλα 238, θα δουλεύανε όλα κανονικά και σήμερα. Καλησπέρα Μπιλάρα, το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος, τσάμπα και βερεσέ. Ναι, Μάκη μου, αυτό είναι, ξαναπέστο. Τσάμπα. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο φίλος ο Μίλτος, καλησπέρα παιδιά, πρώτη φορά μπαίνω στην παρέα σας. Μπιλάρα, σας ακούω αρκετά χρόνια, σήμερα σας ανακάλυψα. Καλώς το φίλο μας.

Ο φίλος ο Λονίδας μας έστειλε μηνυματάκι από την Νίκαια. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα. Όπως τα λες, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, αυτοί οι τύποι, αυτοί οι κομπογιαννίτες θα δουλεύανε κανονικά και σήμερα. Σωστό, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Γιατί δουλεύανε τόσα χρόνια. Δεν είναι ότι δουλεύανε, ανοίξανε εχτές και έτυχε το περιστατικό αυτό με το Μαζονάκη. Δουλεύουν χρόνια και έχουν πάει και πολλοί άλλοι γνωστοί εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ανθρώπους, τέλος πάντων. Να είσαι τώρα και καλά να λες ότι είσαι επιστήμονας, γιατρός και να παίρνεις το... το AI, πως λέει, να λες ότι είσαι επιστήμονας, γιατρός και να παίρνεις το... το AI.

Μα και το γάτο τώρα, πάμε για ύπνο. Ο γάτος πάει, ο Κάσπερ για ύπνο. Άντε, η ώρα σου είναι και σένα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ στον Ξημένη 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε με την καλησπέρα το φίλο μας τον Δημήτρη, 25 λεπτά πριν τις 12, πριν αλλάξει η μέρα. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια με την καλησπέρα του και καλησπέρα στον αδερφό του που ακούει τώρα κάπου στο χωραργό φύλακας.

Για τους παίκτες, φίλε του ΠΑΟΚ Πρωτάς, για τους δύο άτυχους παίκτες, τον, τον Ταχάλη και τον θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Παβλέκα, έχουν πάθει σοβαρή, έπαθα σοβαρή ζημιά με τον ώμο τους και θα μπουν στο χειρουργείο. Ο Ταχάλη ειδικά είναι πολύ άτυχος, γιατί είναι η δεύτερη φορά. Μέσα σε λίγους μήνες είχε τραυματιστεί στο πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ, όταν μπήκε να παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τραυματίστηκε στον ώμο και επανήλθηκε πάλι στο ίδιο σημείο, πάλι τραυματισμός, και θα αναγκαστεί να μπει στο χειρουργείο όπως και ο Παβλέγκα. Περαστικά να πούμε, και γρήγορη ανάρρωση και στους δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.

το ένα θεματάκι για την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα φέτος θα δούμε 10 νέους παίκτες που ήρθαν από το NBA για να παίξουν στην Ευρωλίγκα, η οποία είπαμε ξεκινάει σήμερα, μάλλον αύριο, Πέμπτη.

Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος είναι 34 χρονών, 2-11, σέντερ. Θα παίξει στην πατρίδα του, στην Λιθουανία, στην Αργύρης Κάουνας. Ο Τζέι Κράουντερ, 36 χρονών, 1,98 forward, ο οποίος θα παίξει στην Βιλερμπάν. Ο οποίος έχει περάσει από πολλές ομάδες από το NBA με σπουδαία καριέρα. 36 χρονών βέβαια, okay. Ο Σάριτς, ο οποίος αυτός είναι 32 χρονών, 2,7 και forward παίζει και center. Η Ανατολού, στην Ανατολή θα παίξει ο Σάριτς. Ο Γιαμπουσέλε, 31 χρονών, 2,21 με ύψος, forward και center, θα παίξει τον Παναθηναϊκό φέτος στην Ευρωλίγκα. Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε στο NBA, στους Sixers, στους Knicks και στους Bulls. Ο Αμίρ Κόφι, 29 χρονών, 2-1 και αυτός, guard και forward, θα παίξει στην Χάπολ Τελ Αβίβ, στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Και είναι η πρώτη φορά που ο παίκτης αυτός θα παίξει στην Ευρώπη, αφού δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ σε ευρωπαϊκά γήπεδα, αφού η καριέρα του έχει περάσει από Clippers και την θυγατρική του της G League, Bucks και Suns. TJ Warren, ο επόμενος, 33 χρονών, 2,3 forward, θα παίξει ποια ομάδα, θα παίξει στην Παρή, θα παίξει στην Παρή αυτός, στη Γαλλία. 398 παιχνίδια έπαιξε στην κορυφαία λίγα του κόσμου, στο NBA. Ο επόμενος είναι ο Γκάρισον Μάθιους, 29 χρονών, 1,98 guard, θα παίξει στην Αρμάνι Μιλάνο. Πολλές συμμετοχές στο NBA, 329 κανονικών περιόδων στο NBA με Wizards, Rockets, Hawks και Pacers. Ο Damian Jones, 31 χρονών, 2,8 center, παίζει, θα παίξει στη Real Madrid της φέτος. Τον είδαν βέβαια και στο Super Cup με τον Ολυμπιακό, είδα το παιχνιδάκι. Δεν έπαιξε καλά όμως, κινήθηκε στα ριχά νερά, αλλά οκ, okay, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει διαφορές. Αγωνίστηκε σε Golden State Warriors, Hawks, Suns, Lakers, Kings, Jazz και Cavaliers. Ο επόμενος είναι ο Jaylen Noel, 27 χρονών, 1,91 guard, θα παίξει στην Μπεσίχτας. Ο οποίος πέρασε στο NBA με Timberwolves, Grizzlies, Pistons και Pelicans. Και τη χρονιά που μας πέρασε έπαιξε στο Πορτορίκο. Ο Marjon Bochamp, ο επόμενος, 26 χρονών, 2,1. Θα παίξει στην Bayern Μονάχο αυτό, στη Γερμανία. Έπαιξε Milwaukee, Lakers, μάλλον Clippers, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια. Αυτή είναι η επέκταση 10 που θα παίξουν φέτος στην Ευρωλίγκα μετά το NBA και μεγάλες καριέρες που κάνανε στο NBA οι περισσότεροι. Θα παίξουν στην Ευρωλίγκα. Αν τους δούμε από αύριο, ας τους έχουμε στις οθόνες μας.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε το μηνυματάκι του. Είμαστε 8 λεπτά πριν τις 12, 7 λεπτά πριν τις 12. Είπαμε, παιδιά, σήμερα είναι νεκρή λίγο ημέρα. Εισαγωγικά νεκρή, δεν έχουμε τίποτα αθλητικά. Από αύριο όμως μπαίνουν, έχουμε πολλά πράγματα από αύριο. Και Ευρωλίγκα είπαμε, με πρώτη αγωνιστική, με σπουδαία παιχνίδια. Ολυμπιακός στην Μπασκόνια με την τοπική ομάδα και ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΟΑΚΑ, με την Παρί. Έχουμε και την εθνική μας ομάδα, παίζει 10 παρατέταρτο με τη Σερβία. Γενικά έχουμε πολλά παιχνίδια αύριο, και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ζωντανεύει λιγάκι η εβδομάδα.

Μιλάνε έχουν έρθει, είναι όπως το πες, πολύ καλοί παίκτες στο NBA. Έχουν φτιάξει πολύ καλές ομάδες. Και η Ζαλγκίρις, ο Στυλιανς φίλος πριν, ότι την έχει φαβορεί για να πάει Final Four. Έχει φτιάξει μια σπουδαία ομάδα. Παιδιά, θα τα δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα. Στην... Έχει μπροστά η Ευρωλίγκα πολλές αγωνιστικές. Θα δούμε πολλά παιχνίδια. Είναι ακόμα νωρίς να τουλάχιστον έτσι πιστεύω να βγάλουμε συμπέρασμα για ποιες ομάδες θα είναι στο Final Four. Είναι κάποιες ομάδες οι οποίες ξεχωρίζουν κάθε χρόνο. Θα δούμε. Υπομονή.

Ένα θεματάκι το βλέπω εδώ πέρα λίγο πριν βγήκε, νομίζω τώρα το βλέπω εγώ τώρα πριν 6 λεπτά πριν το διαβάζω. Στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών έχει μπει από νωρίς η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κοντά στη Μαρσέγ. Είναι η επόμενη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό στο Europa. Παίζει στη League Face του Europa League, παίζει με τη Μαρσέγ στην Μασσαλία. Με τον επικεφαλή τη υπηρεσία καταπολέμηση του χουλιγανισμού να προαναγγέλει ότι το παιχνίδι θα θεωρηθεί πολύ υψηλού κινδύνου.

φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Και ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος Σάββατο έχει κλείσει, είπε και το όνομά μου, λέει, και μου έκαναν και ωραίο τραπεζάκι, μου φτιάξανε τα παιδιά εκεί στο Μποτέγκα. Θα πάει Σάββατο με την παρέα του, γιατί έχει γενέθλια. Νικολάκη μου, χρόνια πολλά από τώρα, δεν τα πούμε μέχρι το Σάββατο. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά να περάσεις και καλή διασκέδαση εκεί με το Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά, Νίβο, Γκοϊθρού, Ισορροπιστή και τα κορίτσια εκεί, να περάσεις ένα όμορφο βράδυ και να γιορτάσεις όμορφα τα γενέθλιά σου, φίλε Νικόλα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε για μεσάνυχτα. Τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Είπαμε, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Σε λίγο ξημερώνει καινούργια ημέρα. Πέμπτη θα έχει ο μήνας 24 Σεπτέμβρη. Σιγά σιγά μας φεύγει και ο Σεπτέμβρης. Σιγά σιγά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Πέμπτη, ο μήνας έχει 24 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, έχουμε τελικά για τις γυναίκες το Champions League. Μπαρσελόνα Παρί 5-2. Chelsea Austria Vienna 1-0. Και έχουμε και ένα γκολ για την Deportes Concepcion από τη Χιλή Κύπελο με την Κουρίκο Ουνίδο 0-1 στο 5.

Ο φίλος μας ο Μανώλης, Μπιλάρα καλησπέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, Μανώλης από την Πάτρα. Και ο φίλος μας, καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή εκεί στο περίπτερο.

0: 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Γεια σου φίλε Θανάση. Για πάμε σε ένα φίλο να πούμε καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ το φίλο μου τον Βαγγελάκη. Πού είσαι, δε Βαγγελή?
1: Να με δω δουλειά πρώτη μέρα.
0: Πρώτη μέρα μετά τον Αύγουστο, ε.
1: Είχα άδεια. Όχι, ρε. Είχα 10 μέρες.
0: Αγίνα η Θεσσαλονίκη.
1: Είδα λίγα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ωραία ήταν.
0: Ωραία,
1: ακριβά πολύ όμως, ρε φίλε. Ακρίβη είναι και η Θεσσαλονίκη.
0: Παντού ακριβά είναι, ρε φίλε. Παντού ακριβά είναι. Είχες πάει και με τον Κιάμο για κάποια περιοδία, ε.
1: Ναι, στις Σέρες το γέμισε 3.500 κόσμο.
0: Χαμός, ε. Πότε ξεκινάμε το ελεπάθι?
1: 8 Οκτώβρη.
0: Νοέμβρη. Όχι Νοέμβρη, Οκτώβρη.
1: Δεν θυμάμαι, ρε Βασίλη.
0: Νομίζω Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Ωραίο σχήμα θα είναι αυτό, πανταζή κι άμμο.
1: Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ωραίο θα είναι, ωραίο, γεφάτο πολύ.
1: Εγώ πανταζή, εγώ να το δω.
0: Καλό, δυνατό είναι, δυνατό.
1: Έχει κόσμο που πετάει λουλούδια αυτό.
0: Ναι, έχει κάνει ζημιές, ναι.
1: Εννοώ ότι έχει μεγάλο κόσμο σε ηλικία και ζημιάρει, κατάλαβα.
0: Ναι, κάνουν ζημιές, ναι. Έχει πολλούς γκιόκες.
1: Παλιά.
0: Παλιά, εντάξει, παλιά.
1: Έχω μια διάδα, αλλά θέλω την βοήθεια σου.
0: Για πες, μάτ. Για πες.
1: Ολλανδία, Γερμανία, αύριο.
0: Φίλε, μου το είπε και ένας φίλος νωρίτερα. Δεν βλέπω τίποτα, ρε φίλε. Όλα πιθανά. Εγώ μου φαίνεται πολύ το φαβορισμό της Ολλανδίας.
1: Γερμανία παίζει με εμάς μετά το Σάββατο.
0: Με εμάς, ναι, στη Γερμανία.
1: Η Νορβηγία είναι άσο για μένα.
0: Και εγώ πιστεύω Νορβηγία, πιστεύω θα κερδίσει.
1: Θα πέσει όλος ο Ντουνιάς. Εμείς είμαστε χι δύο άχαστο.
0: Άχαστο Ελλάδα λες, ε.
1: Ναι, και Πορτογαλία θα παίξω και θα την άφησω την Γερμανία.
0: Πορτογαλία μικρό ρε φίλε, 19.
1: Α, είναι έτσι, ε.
0: Ξέρω να παίξει τίποτα ειδικό στοίχημα εκεί. Ένα 19 έχετε την Πορτογαλία.
1: Ρονάλντο, γκολ, τι να παίξει.
0: Μόνο αυτό, να ανεβάσει την απόδοση.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και έξω τώρα, μπουζούκια ξεκινάνε, σχήματα ξεκινάνε. Πρέπει να είσαι εκεί. Γιατί έμαθα, μου είπαν επιχειρηματίες ότι αν δεν έρθει ο Γιώκας, δεν κάνουμε πρεμιέρα.
1: Λες, ε.
0: Έτσι μου είπανε.
1: Τέλος πάντων, εγώ εκεί στον Κιάμα θα είμαι, πού να πάω, δεν έχω.
0: Θα πας εσύ, Κιάμα θα είσαι. Γενικά παντού θα πας εσύ τώρα.
1: Κιάμα,
0: δεν κάθεις σε χλωροκλαρί εσύ.
1: Ναι, πήγα και βέρτη πάνω. Τίγκα, φίλε, τίγκα με τη Λίλα, με το σχήμα που ήταν.
0: Και καλυμάνι θα είναι ωραίο σχήμα με την Ζόζεφιν. Και αυτό θα είναι δυνατό. Να ξέρεις εκεί στο φίλο μας, στην Πειραιώς.
1: Ναι, στην... αλλά τι να πω, δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν είχα πάει πέρσι δύο φορές.
0: Τώρα είναι και η Ζόζεφιν μαζί, εντάξει, αλλάζει το πράγμα.
1: Το θέμα ξέρω είναι ότι η Καλυμάνι είναι καλή, το υπόλοιπο είναι το θέμα.
0: Ναι, εντάξει. Δεν αυτό πήρε και τη Ζόζεφιν τώρα για να αλλάξει λίγο το πράγμα.
1: Άντε να δούμε.
0: Και από εκεί και καλά πάει και η παραλία εκεί. Η ζευγαρά καλά πάνε. Τρένο πάνε με το γονίδι.
1: Κάτι ήθελα να σε ρωτήσω τώρα.
0: Για πες.
1: Για μένα το νούμερο ένα θα είναι ο Οικονομόπουλος με τη Ρία Λινίδου.
0: Ναι, με Ρία Λινίδου, Οικονομόπουλος, ναι. Έχει ωραία σχηματάκια φέτος. Και αυτό
1: λεφτά
0: το. Λεφτά είναι ο κόσμος να πάει, ναι. Τα σχήματα ωραία είναι. Και Βαντίθεδο και Θοδωρή είναι καλό.
1: Ένα Σάββατο και μισή Παρασκευή.
0: Το Σάββατο στην ουσία
1: είναι Παρασκευή. Γιατί δεν ξεκινάει ρε Βασίλη.
0: Αργεί ακόμα το NBA. Αργεί ακόμα.
1: Γιατί σε αυτά είσαι δυνατό.
0: Ναι, είμαι δυνατό εγώ. Ναι, παρτά. Έχω πάρει λεφτά από αυτά.
1: Τέλος πάντων. Εσύ ρε φίλε έχεις όλη τη δόξα. Δεν πάει.
0: Αυτά που ξέρεις.
1: Λοιπόν, την αγάπη.
0: Γεια σου, Βαγγελάκι μου. Γεια χαρά. Βαγγέλη Τζιόκαρθο. Γεια, είναι μια ιστορία. Όσοι είστε νυχτόβοι. Είναι μια ιστορία στη νύχτα ο Βαγγέλης ο Γιώκας. Δεν υπήρχε μαγαζί που να μην περάσει τα χρόνια που ήταν τα μαγαζιά πιο πολλές μέρες ανοιχτά, που ήταν δηλαδή τετραήμερα, πενταήμερα. Τα γίνανε και όλα σε ένα βράδυ. Όλα μα όλα. Ο φίλος ο Στέφανος. Καλησπέρα φιλαράκο μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε καλά, πολύ για τα καλά σου λόγια για το σταθμό. Ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Γεια σου φίλε Νεκτάριε.

Να και ο φίλος ο Θανάσης, ο Χριστόπουλος εκεί από την Αστιφαγιά, στο παλαιό Φάλιρο. Μπήρ, καλησπέρα. Περνάω έξω από την Πανεπιστημίου, πάω για σπίτι και θυμάμαι παλιές καλές εποχές στο Ρέξ με Σφακιανάκι. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα. Ναι, ρε φίλε. Ρέξ με Σφακιανάκι, παλιά. Τώρα δεν υπάρχει τώρα. Χαμός νιώθανε στην Πανεπιστημίου και στις εποχές. Και δίπλα ήταν και το ιταλικό, όπως λεγόταν, που είχε ωραίο φαγητό. Το Ιντεάλ. Έτσι έγινε, Θανάση μου. Το Ιντεάλ δίπλα. Μαγαζάρα και αυτό τότε εκείνη την εποχή. Πάνε χρόνια πολλά που ήταν και ο Σφακιανάκι στο Ρέξ. Γινόταν πανηγύρι γεμάτη Πανεπιστημίου. Μια καλησπέρα από μένα, λέει ο φίλος ο Παύλος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου.

Καλό στο φίλο μας τον Στράτο που μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και καλό υπόλοιπο εκπομπής και καλή ξεκούραση για μετά. Να σε καλά φίλε μου, τα έπες όλα.

από το Ηράκλειο, ο φίλος ο Μανολής, νέο Ηράκλειο, εδώ στην Αττική. Γεια σου φίλε. Μιλάμε να μπορείς να πεις μια φορά το πρόγραμμα της Ευρωλίγκα, μόλις συντονίστηκα. Λοιπόν, το λέμε αμέσως, 7 η ώρα, 2 μάτς, είπαμε πρεμιέρα σήμερα και για την Ευρωλίγκα, 2 μάτς σε 7, BC Dubai Real και Χάπολ Τελ Αβίβ με την Μπάγερ Μονάχου, 9 η ώρα Αστέρας Ζαλγκίρης, 9 και 4 Παναθηναϊκός Παρί, 9 και μισή Μπαρσελώνα Ανατολού Μπασκόνια Ολυμπιακός και 10 παρατέταρτο το πρόγραμμα κλείνει με τον αγώνα Βίλερμπαν Μακάμπι Τελ Αβίβ και πάμε Παρασκευή που έχει 3 μάτς. Μπεσίκτας Βαλένθια στις 8, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και στις 10 παρατέταρτο Παρτιζάν με το Μιλάνο.

Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νικόλα και τον ψαρά μας, το φούρναρι μάλλον που το καλοκαίρι γίνεται και ψαράς και οικονομάνε οι ψαράδες. Νικολάκη μου καλημέρα, εκάρα μόνο, λέει ο φίλος μου ο Νικόλας. Φίλε Γρηγόρη μου, δεν ξέρω, φιλαράκο να σου πω, δεν ξέρω, δικό του θέμα, ξέρω εγώ τι να σου πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Λίντς. Γεια σου Δημητράκη μου, γεια σου φίλε εκεί στο Λίντς.

Είχαμε και πρεμιέρα για την Handball League. Πρεμιέρα έκανε σήμερα, που χτες μάλλον, πέρα σήμερα. Η ΑΕΚ κέρδισε τη Δράμα 34-27 και είχαμε και ένα παιχνίδι που αναβλήθηκε του ΠΑΟΚ, νομίζω έπαιζε, κάπου έπαιζε και δεν είχε, λέει, δεν ήταν καθαρό ο Τάπητας, ήταν βρώμικος. Handball.

Να και ο φίλος ο Γιάννης, καλή συνέχεια Μπιλάρα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Ακούω κανένα μισά ώρα ακόμα και μετά πάω να την πέσω για ύπνο, λέει ο φίλος μου Γιαννάκης από τον Βόλο. Γεια σου Τζόνι. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρα να πω στους φίλους που έχουν μηχανάκι και κυκλοφορούν τέτοια ώρα να βάλουν κάτι pounds, γιατί κάνει αρκετή ψυχρά. Ναι παιδιά, κάνει αρκετή ψυχρά, ειδικά οι μηχανόβοι που έχετε τα μηχανάκια σας, που κυκλοφορείτε με μηχανάκια ή για δουλειές ή βολτούλα, βάλτε κάτι πάνω σας γιατί κάνει λίγο ψυχρούλα, αρκετή μπορώ να πω. Ναι, άκουσα και τις δηλώσεις του Παναγιώτη του Ρέτσου. Είπε, εντάξει, σωστή φωνώ απόλυτα αυτά που είπε. Έχουμε ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ που είχε ποτέ εθνική, αλλά τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σωστό και αυτό. Και τα δύο που είπε, σωστά είναι. Έχει ένα φοβερό ρόστερ η εθνική ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά όλα είναι μέσα στο γήπεδο. Καλά είπε ο Ρέτσος. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πρέπει να φανούν τα ταλέντα, η ομάδα πρέπει να φανεί μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, έχει αντιπάλους πολύ πολύ δυνατούς, Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία, αλλά okay, με τους δυνατούς δείχνεις και εσύ πόσο καλή ομάδα μπορεί να είσαι. Καλημέρα φίλε Μπιλάρα, από την Κύπρο λέει ο φίλος ο Κώστας. Γεια σου Κωστή μου, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε, είπαμε, από τον Super Sport 104.

Ο φίλος ο Σωτήρης, καλημέρα Μπιλάκη από εμένα. Πιάσαμε βάρια στις 12 και θα πάμε μέχρι τις 8 σήμερα. Κάναμε και μια ώρα υπερορία, λέει ο φίλος. Καλά κουράγια, φιλαράκο μου. Έχει περάσει περίπου μια ωρίτσα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έφαγε το γάιδαρο. Ακόμα δεν ξεκίνησε, στα μαχαιροπύρου να είσαι. Αλλά καλή βάρια να έχεις. Η φίλη μας η Μαρία έστειλε μήνυμα από Εγάλο. Ανησυχώ Μπιλάρα για τον Τζίτζι. Πού είναι αυτή η ψυχή, παιδιά? Ο Τζίτζι, είπαμε, δουλεύει στο μαγαζί, δεν προλαβαίνει να έρθει. Γιατί εμείς 2 ώρα φεύγουμε, ο Τζίτζι 2 ώρα μαζεύει εκείνη την ώρα. Μου είπε κάποια στιγμή, σε κάποιο ρεπό, θα είναι εδώ στην παρέα μας ο κύριος Πρόεδρος, να τον ανακρίνουμε. Να μας πει τα νέα του. Τα νέα του Προέδρου.

Μια καλημέρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φιλαράκο μου. Ο Γιώργος ο φίλος μας από το Παγκράτη. Καλημέρα μπιλάρα και από μένα. Ο Νίκος εκεί γείτονας από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου γείτονα.

Ο φίλος ο Αντώνης, Αντώνη μου, τα παιχνίδια Ευρωλίγκα είναι Νόβα. Δεν έχει αλλάξει κάτι, νομίζω Νόβα είναι, νομίζω δεν έχω χάσει επεισόδια. Τα κανάλια της Νόβα, το παιχνίδι της Εθνικής το έχει και ο Α, το ελεύθερο κανάλι, και βέβαια μπορείτε να το δεις και από την Κοσμοτέ, εκεί που θα έχει όλα τα παιχνίδια της αγωνιστικής της League One, της πρώτης κατηγορίας για το National League, εκεί που παίζει η Εθνική μας, θα έχει και τα υπόλοιπα μάτς τα κανάλια της Κοσμοτέ. Απλά το μάτς της Εθνικής θα το έχει η Κοσμοτέ, θα το έχει και ελεύθερο κανάλι ο Α, 10 παρά 4, και εδώ ραδιοφωνικά από τον Γιώργο Λίγκρι που είναι ήδη στην Σερβία.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι με τις καλημέρες του. Μιλάμε και εμείς μόλις πιάσαμε βάρδια, λέει ο φίλος, νωρίτερα, μία λες πιάνεις βάρδια, πήγες νωρίτερα, μπράβο επαγγελματίας, να αλλάξεις το συνάδελφο εκεί στο περίπτερο στην Πετρούπολη, καλή βάρδια φιλαράκο να έχεις.

0: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου. Τι κάνει.
0: Καλό στο φίλο.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Καλά, καλά. Καλά, Γιακώμο, εσύ τι κάνεις.
1: Τώρα, μωρέ, γυρνάμε από το τρέξιμο και...
0: Άντε, καλή ξεκούραση να έχεις, φίλε.
1: Συντονιστήκαμε, να πούμε. Συντονιστήκαμε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, όλα καλά.
0: Όλα καλά, φιλαράκο μου, όλα καλά.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια διακοπή.
0: Μεγάλη διακοπή. Νομίζω είναι σπάνιες φορές που έχουμε τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Θα ηρεμήσουν τα νεύρα μας.
0: Τέσσερα μάτς, ναι, θα παίξουν τέσσερα μάτς οι Έλληνες διεθνείς σε λίγες μέρες. Πολλά παιχνίδια.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η
0: κατάσταση. Θα έρθουν πολύ κουρασμένοι οι περισσότεροι. Τέσσερα μάτς σε λίγες μέρες είναι πολλά.
1: Και από ό,τι είδα και το πρόγραμμα ήταν τρεις μέρες μοναχά ξεκούρασης.
0: Ναι. Και είναι και με χίλια, δεν είναι ότι παίζει με την, πώς το λένε, με το Λουξεμβούργο. Παίζει με καλές ομάδες.
1: Με το Λουξεμβούργο και είναι παιχνίδια αυτά καριέρας με τις εθνικές. Τι να κάνουμε, τώρα πάει αναπόφευκτα, οι τραυματισμοί θα έρθουν, κλασικά πράγματα, τα έχουμε μάθει απ' έξω πλέον.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου, γιατί κάνανε και μετά διακοπή πάλι τον Νοέμβρη.
0: Αυτό είναι το καλεντάρι της.
1: Δηλαδή,
0: που βγάλανε, ξέρω εγώ.
1: Να πιάσουμε ρυθμό, πάνε από οι ομάδες αυτά να ρολάρουνε, πάλι τις κόβει, πάλι το ίδιο. Τι πράγμα να το κάνουμε.
0: Φαντάζομαι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές από αυτούς, όχι τους δικούς μας, άλλων ομάδων, τράβηξαν και μεγάλο λούκι για το Μουντιάλ. Παίξανε μέχρι αργά κάποιοι ποδοσφαιριστές.
1: Μουντιάλ, προκριματικά κάποιοι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών. Πάρα πολύ φορτωμένο.
1: Κάποιοι ήρθαν τελευταία στιγμή από τις μεταγραφές.
0: Σωστό.
1: Κάποιοι πάνε στην άλλη άκρη, όπως στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, πάνε σε Λατινική Αμερική, στον άλλο Ατλαντικό. Περνάνε το Ατλαντικό, δηλαδή μεγάλα ταξίδια. Βλέπω ότι θα έρθουν κουρασμένοι περισσότεροι.
1: Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω αν αξίζει να έχει και τόσο πολλούς διεθνείς παίκτες, γιατί μετά αποσυντονίζονται οι ομάδες. Τέλος πάντων.
0: Και τι να κάνεις.
1: Τίποτα. Έχουμε και Ευρωλίγκα αύριο.
0: Ξεκινάει. Πρεμιέρα.
1: Πρεμιέρα, ναι. Θα κάνω μια πρόβλεψη αύριο και θα πω ότι και οι δύο λόγω ανετοιμότητας θα χάσουν. Ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει λόγω ανετοιμότητας, αλλά λόγω κούρασης λίγο έτσι.
0: Δεν νομίζω. Η Μπασκόνια δεν είναι τίποτα φέτος δυνατό. Δεν νομίζω.
1: Δεν έχει σημασία. Έχουν την τεχνογνωσία.
0: Ναι, και ο Παναολυμπιακός την έχει, βρε. Πρωταθλητής Ευρώπης είναι.
1: Εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες έχουν δυνατές έδρες αυτές. Τις έχουμε ξαναδεί και από το πουθενά να κάνουν ζημίες και αυτά. Τώρα διαφωνεί και εδώ ο φίλος που είμαι μαζί μου τώρα εδώ.
0: Και γιατί... Παναγικός θα χάσει την Παρή, πώς θα χάσει την Παρή, δεν είναι η Παρή που ξέραμε.
1: Έχει χάσει και από την Παρή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει χάσει, αλλά νομίζω ότι φέτος είναι πολύ πιο δυνατός. Είμαι ο Μπράδο στον πάγκο και η Παρή δεν έχει την ομάδα που είχε πριν δύο χρόνια που λέγαμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Εντάξει, τώρα. Θα δούμε. Στο Τζον είναι νωρίς, εντάξει, τον μπάσκετ το είδαμε και ο Φουρνιέ όλη τη χρονιά σε Ρότον, πήγε σε ένα Final Four, πήγε εκεί έγινε ο MVP και είναι το μπάσκετ σώζεται και τελευταία στιγμή τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, σωστό. Σωστό.
1: Και αυτά ήθελα να δώσω.
0: Να είσαι καλά, Γιακωμό.
1: Θέλω να δώσω κάποια χαιρετίσματα στην αδελφή μου την Κούλα και στη φίλη της τη Σύση που είναι Παναθηναϊκή και εύχομαι κάποια μέρα να πάρουν και αυτοί ένα ευρωπαϊκό στο ΣΕΦ. Αυτά.
0: Άντε, θα λέμε, γεια χαρά. Λοιπόν, στην Νίκη Βόλου βλέπω εδώ πέρα ο Αλέκος Βοζνιάδης. Μετά την παρέτηση που έγινε δεχτή από τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού, μετά την κακή, με το κακό ξεκίνημα του Πανσεραϊκού, ο Αλέκος Βοζνιάδης δήλωσε παρέτηση. Ένας προπονητής ο οποίος στην Super League 2 έχει κάνει πράγματα και θαύματα, ανεβάζει ομάδες. Τώρα λοιπόν έφυγε από το Πανσεραϊκό, παρετήθηκε μάλλον και μάλλον αναλαμβάνει την Νίκη Βόλου, την ομάδα της Νέας Ιωνίας στο Βόλο, η οποία και αυτή δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Ήταν μια ομάδα που έβαλε χρήματα αρκετά για να ανέβει Super League, αλλά ξεκίνησε με 3-3, με 0 βαθμούς σε 3 μάτς. Έλειωξε το Μαλεζά και τώρα μάλλον παίρνει, όχι μάλλον, θα πάρει τον Αλέκο Βοζνιάδη στον πάγκο της Νίκη Βόλου. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, πάμε διαλυματά και επανερχόμαστε για μία ακόμα, θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, 5η 24 Σεπτέμβρη, ξημερώνει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό

Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για την τελευταία σκάρτη ωρίτσα. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και την παρέα του εκεί, τους αποελίστες από την Κύπρο που μας ακούνε τα φιλαράκια μας.

Να πούμε και ένα τελικό που είχαμε στο στοίχημα για όσοι έχετε παίξει. Αν έχετε παίξει κάποιο στοιχηματάκι, κάποιοι φίλοι. Κουρίκο Ουνίδο με την Deportes Concepción είναι για τη Χιλή, για το κύπελο 0-3 τελικό αποτέλεσμα. Και έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη από την Παραγουάη. Φερνάντο Ντελαμόρα με την Libertad είναι στο 1-1 στο 37 και αυτό είναι για το κύπελο για την Παραγουάη.

εντάξει, φιλαράκο μου, ναι, συμφωνώ ότι οι ομάδες θα κάνουν μια μίνι προετοιμασία, αυτές οι παίχτες που έχουν μείνει στην Ελλάδα από τις ομάδες μας, αλλά λείπουν πολλοί παίχτες οι οποίοι θεωρούνται βασικοί. Αυτό είναι το θέμα, ότι οι παίχτες που έχουν πάει σε εθνικές ομάδες περισσότεροι θεωρούνται βασικοί στην ομάδα τους εδώ στην Ελλάδα. Θα λείπουν πολλές μέρες, θα υπάρχει κούραση, αυτό είναι αλήθεια. 4 μάτς σε λίγες μέρες είναι πολλά και μάτς πολύ δύσκολα. Δεν είναι μάτς τα οποία λες είναι ένα μάτς εύκολο, θα κάνουμε μια μικρή προπόνηση και θα κερδίσουμε. Είναι μάτς με Σερβία, με Ολλανδία, με Γερμανία, δύο μάτς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το πράγμα δυσκολεύει πολύ. Θα γυρίσουν κουρασμένοι οι ποδοσφαιριστές, αυτό είναι αλήθεια. Θα δούμε πώς θα επανέλθουν. Είπαμε, σε λίγες μέρες έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τώρα οι υπόλοιποι που μένουν εδώ στην Ελλάδα, οι παίκτες κάνουν μια μίνι προετοιμασία με τους προπονητές. Θα βγάλουν οι προπονητές κάποια συμπεράσματα για τους παίκτες που έχουν απομείνει και να περιμένουν πώς και πώς να έρθουν οι βασικοί ποδοσφαιριστές και να μην έχουμε τίποτα τραυματισμούς μακριά από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, μάλλον από τους παίκτες που έχουν πάει να παίξουν με τις εθνικές τους, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι και ξένοι που έχουν πάει σε πολλές χώρες του κόσμου.

Για τον φίλο που μου λέει για τον Μάγερ, ο οποίος μιλάρα, είμαστε τυχεροί που φέραμε τέτοιο παίκτη στην Ελλάδα και στην ομάδα μας. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ότι είναι μεγάλη περίπτωση ο Μάγερ, ένας παίκτης ο οποίος, αν δεν έπεφτε, από ό,τι λένε, αν δεν έπεφτε η Wolfsburg, γιατί έπεσε κατηγορία και έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει αυτός ο παίκτης στην Ελλάδα με λιγότερο από 15-16 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα η ΑΕΚ τον πήρε σχετικά τσάμπα για την αξία του. Τσάμπα. 6 εκατομμύρια δεν είναι λίγα χρήματα, αλλά για την αξία του ποδοσφαιριστή είναι λίγα. Λέω και πάλι ότι αν η Wolfsburg δεν έπεσε, δεν έπεφτε, από ό,τι λένε στη Γερμανία, διάβασα κάποια ρεπορτάζ όταν είχε έρθει, αν δεν έπεφτε η Wolfsburg και δεν είχε θέματα οικονομικά, δεν υπήρχε περίπτωση να πουληθεί αυτός ο παίκτης λιγότερο από 15 εκατομμύρια. Άρα η ΑΕΚ ήταν τυχερή. Μέσα στην ατυχία της Wolfsburg βρέθηκε τυχερή η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα που τον είδε τον παίχτη και τον πήρανε με περίπου 6 εκατομμύρια, 7 κάπου εκεί νομίζω πήγε μεταγραφή του. Ένας σπουδαίος προσφέστης, έχει κάνει διαφορά, φαίνεται αμέσως και σε βραδιές κακές της ΑΕΚ, παίχτης που ξεχωρίζει. Ο οποίος είναι και αυτός μέλος της Εθνικής Κροατίας, πήγε, τον κάλεσε ο προπονητής.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα το βράδυ 10 παρατέταρτο, εθνική μας με τη Σερβία, εκεί που έχουν και η Σερβία με νέο προπονητή, τον Παούνοβιτς. Είναι η πρώτη φορά. Είχε πάει σε μικρές κατηγορίες, μικρές μάλλον εθνικές ομάδες, κάποια χρόνια πριν, με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Under 20 το 2015. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Ο οποίος θα επιχειρήσει, διαβάζω εδώ, να φτιάξει τη δική του, να χτίσει τη δική του Σερβία, έχοντας στα χέρια του ένα κορμό με ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου. Ο Στραχίνια Παύλοβιτς αποτελεί σημείο αναφοράς στην άμυνα. Ο Φιλίπ Κώστιτς και η Αντρέα Ζίβκοβιτς μπορούν να δώσουν πλάτος και δημιουργία, ενώ υπάρχουν ακόμα ο Σάμαρτζης και ο Τάντιτς μαζί με τον Γιώβιτς, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και μετά τον τραυματισμό του Βλάχοβιτς φέρνει μπροστά τον Γιώβιτς. Ναι, γιατί δεν παίζει, τέθηκε εκτός των αγώνων της Nations League λόγω τραυματισμού. Αποτέλεσμα, ο Παούνοβιτς να χάνει μία από τις σημαντικότερες μονάδες στην πρώτη γραμμή. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο Βλάχοβιτς. Και τώρα αυτή η εξέλιξη ανεβάζει κατακόρυφα τις πιθανότητες να πάρει θέση βασικού ο Λούκα Γιώβιτς, τον οποίο η Εθνική τον γνωρίζει πολύ καλά από την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

εκκλήσεις λοιπόν από ό,τι βλέπω εδώ του προπονητή Παούνοβιτς για τη Σερβία είναι ο Μιλίνκοβιτς, ο Σάβιτς, Πέτροβιτς, Στάνκοβιτς, Παύλοβιτς, Εράκοβιτς, Μπάμπιτς, Σίμιτς, Δεντέρκοβιτς, Τέρζιτς, Νίκολιτς, Στάνκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Σάβιτς, Λούκιτς, Γκούντελι, Δραγκόγκεβιτς, Σάμαρτζιτς, Ζίφκοβιτς, Κώστιτς, Τόντζιτς, Κωστόφ, Τάντιτς, Γιώβιτς, Γιώβελιτς και Μιλόσεβιτς. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι γνωστοί, παίζουν σε μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα η Σερβία, δυνατή σχολή, δύσκολο μάτς. Πρώτο μάτς είναι, να δούμε, μακάρι να καταφέρουμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Γιατί μετά ξεκινάνε τα πιο δύσκολα, τα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία, με νέο προπονητή τον Κλοπ στον πάγκο της Γερμανίας. Δύο μάτς, ένα στη Γερμανία και ένα στην Τούμπα. Και ένα παιχνίδι με την Ολλανδία επίσης στην Τούμπα. Για να δούμε τι μπορεί να καταφέρει η εθνική μας. Μακάρι τα παιδιά να τα πάνε καλά, να πάρουν αποτελέσματα.

Λοιπόν, Πέμπτη είπαμε σήμερα, 24 Σεπτέμβρη, και έχουμε γιορτούλες σήμερα. Γιορτάζουν κάποια ονόματα, βέβαια κάποια είναι λίγο ασυνήθιστα. Η Θέκλα γιορτάζει σήμερα. Εντάξει, είναι ένα όνομα το οποίο, εντάξει, το έχουμε ξανακούσει. Γιορτάζει οι φίλοι που το όνομά τους είναι Κόπρος ή Κόπρης. Αυτό είναι νομίζω πολύ ασυνήθιστο. Η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά, η Μέρσα, η Αμερισούδα, η Αμερσούδα. Υπάρχει και τραγούδι με τη θεία μου, Αμερσούδα. Πώς το λέει το τραγούδι το... Ο Πέρσης, η Περσεφόνη, η Πέρσα και η Πέρση, αυτοί γιορτάζουν τα ονόματα, θα γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα τη γιορτούλα σας. Και να δούμε και τον καιρό μια ματιά, τι θα έχουμε σήμερα. Μισό λεπτάκι να πούμε εδώ, να δούμε στο σύστημα. Λοιπόν, σήμερα βλέπω ηλιοφάνεια να έχει, δεν έχει συννεφάκια, ήλιο έχει, από 13 έως 24 βαθμούς, και από αύριο Παρασκευή ξεκινάνε οι συννεφιές και οι βροχές. Έτσι θα πάει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με χαμηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά για την εποχή. Από 15 βαθμούς, 16 έως 24-25 βαθμούς θα φτάσει το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και την άλλη εβδομάδα βλέπω ηλιοφάνεια, αλλά θερμοκρασίες θα παραμείνουν ίδιες, οι μεγαλύτεροι 23 και οι μικρότεροι στους 16-17 βαθμούς. Ξεχνάμε, πάμε για Οκτώβριο, Σεπτέμβρη τελειώνει. Τι έμεινα ακόμα, 7 μέρες. Ναι, όχι 7 μέρες, 6 μέρες. Γιατί πάει 30, αν δεν κάνω λάθος, Σεπτέμβρης έχει 30 μέρες. Παιδιά, λίγα ζακετούλα, κάνα ψηλό μπουφανάκι, κάνα πουλοβεράκι χρειάζεται τώρα, να βγάλουμε από τα ντουλάπια και να μπουν σιγά σιγά μέσα τα καλοκαιρινά, οι βερμούδες και τα σοξάκια και τα κοντομάνικα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και παραρχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2:10, 2:20, 59:43, 2:15, 2:15, 59:43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Μιλάμε, σε περιμένουμε Σάββατο Μποτέγκα, έχουμε γάμο την Κυριακή και έχουμε το γλέντι του Σάββατο, θα το κάνουμε στο φίλο μας το Χολίδι, σε περιμένουμε για ποτάκι και ό,τι άλλο γουστάρεις. Άντε με το καλό, ο γαμπρός, καλά Στέφανα, και καλά να περάσετε εκεί με το Χολίδι, τον Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά στο Μποτέγκα, εκεί στο Μπουρνάζι, στο πεζόδρομο είναι. Τρίτη Παρασκευή, Σάββατο. Ο γάμος είναι η Κυριακή, εσείς θα πάτε Σάββατο. Μια χαρά είστε. Να πάτε στο γάμο όμως, μην πάτε εκεί στο μαγαζί και κάτσετε Σάββατο και φύγετε Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, 12 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Που λέει: καλημέρα, Μπιλάρα. Καλή ξεκούραση για μετά και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Επίσης, σημίζουμε εθνική ομάδα σήμερα 10 παρατέταρτο με την, Σερβία. Ζωντανά εδώ από το σταθμό μας 94,3. Σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη που είναι ήδη στην Σερβία και θα έχουμε και τα ματσάκια που είναι όλα μαζί και η Ευρωλίγκα ξεκινάει σήμερα. Δύο μάτς, το 1-9 και τέταρτο με το Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και αργότερα ένα τέταρτο πιο μετά ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια στην Ισπανία. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλή ξεκούραση, Μπιλάρα. Και καλή επιτυχία στην εθνική, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ.

Μας ο Στάθης, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εμείς τώρα ξεκινάμε τη δουλίτσα σιγά σιγά στο φούρνο εκεί στο Αίγιο. Καλή δουλειά να έχεις, φιλαράκο, και εσύ. Καλό υπόλοιπο, καλή βάρδια.

Λοιπόν, να θυμίσουμε μία φορά πριν φύγουμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για το ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Πιο πολύ βέβαια να πούμε ότι τις εθνικές ομάδες, έχει και άλλα παιχνίδια, αλλά πιο πολύ για τις εθνικές ομάδες. Έχει και παιχνίδια, είπαμε, για τα προκριματικά από την Αφρική. Αλλά πούμε όλα. Λοιπόν, 4 η ώρα, Ναμίμπια, Κονγκό. Πάμε στις 7, Ανδόρα, Μάλτα. Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό, η σημερινή Γουινέα, Λιβύη, Μποτσουάνα, Μαυριτανία, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και από εκεί πέρα έχουμε πιο κάτω, Κόσοβο, Ιρλανδία, Λιχνεστάιν, Λιθουανία, Νορβηγία, Δανία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Σερβία, Ελλάδα. Και πάλι Αφρική, το βράδυ στις 10, Ακτή Ελεφαντοστού, Γκάνα, Καμερούν, Κομόρες, Σιέρα Λεόνε με την Ζιμπάμπουε, την Ισία με την Ουγκάντα. Και πάμε να πούμε και την Ευρωλίγκα λίγο πριν πάμε για φινάλε. Είπαμε Ευρωλίγκα, ξεκινάει σήμερα, καλή αρχή. Λοιπόν, Ντουμπάι, BC Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης, Χάπολ Τελ Αβίβ, Μπάγερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας με τη Ζαλγκίρις, Παναθηναϊκός με την Πάρη, Μπαρσελόνα Ανατολού, Μπασκόνια Ολυμπιακός και Βιλερμπάν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, η οποία συνεχίζεται την Παρασκευή με 3 μάτς, πιο λίγα, Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και Παρτιζάν με το Μιλάνο. Αυτά για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλή επιτυχία σε όσους παίξετε στοιχηματάκι.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Θα είμαστε και πάλι εδώ παρεούλα με τους αγώνες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, όπως λέμε, πάντα με στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους φίλους που πάνε για ύπνο σε λίγο. Καλό υπόλοιπο στους υπόλοιπους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.